αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα FM. 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11. Ελένη Παρπάκου.

0: θυμάμαι κι εγώ εδώ. Καλημέρα, κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται, εντάξει, καλά είμαστε Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους. Να έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρωινό καφέ του Σαββάτου σήμερα, γιατί μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11, όπως κάθε Σάββατο. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, Δημήτρης Νίκου σήμερα στις ρυθμίσεις των ήχων μας. Έχει μία πόλη βροχερή, έχει μία πόλη που αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μείνετε στο σπίτι και χουζουρέψτε. Είναι αυτά τα ωραία πρωτοβρόχια, με αυτή την υπέροχη ποτιστική βροχή, όπως τη λένε οι παλιοί που ξέρουν αυτά τα ωραία τα σημάδια των καιρών. Η ποτιστική βροχή που κάνει πάρα πολύ καλό αυτές τις ημέρες, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Τη χρειάζονται πάρα πολύ. Αυτή η ωραία βροχούλα, η οποία και σήμερα ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι ο μήνας έχει 26. Και για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, να το πούμε και αυτό, γιατί μιλάμε πολύ για την κλιματική αλλαγή, συμβαδίζει η θερμοκρασία, συμβαδίζει το ημερολόγιο με τον καιρό. Είναι απόλυτα συμβατό να έχουμε τα πρώτα πρωτοβρόχια. Λοιπόν, 26 του μηνός σήμερα είναι μία μέρα και ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο για τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να βγείτε έξω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα φτιάξει μετά ο καιρός, δηλαδή λίγη βροχή θα έχουμε μέχρι τις 11:30-12, μετά ανοίγει ο καιρός, θα βγει και ήλιος, θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα δείτε, θα έχει πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Έχει πάρα πολλές δράσεις, έχει πάρα πολλές συναυλίες, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε. Και μάλιστα πολλά από αυτά είναι και με ελεύθερη είσοδο μέσα στην πόλη. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε αυτή η πολύ ωραία δράση με τους μουσικούς του δρόμου. Εγώ φεύγοντας από το στούντιο αργά, μετά τις 11, ακούω πολύ μουσική. Να έρχεται από διάφορα έτσι μπαράκια και διάφορα έτσι μικρά δρομάκια της πόλης εδώ γύρω-γύρω στην πλατεία Αριστοτέλους, και άρχισα να καταλαβαίνω ότι η γιορτή ξεκίνησε. Και έχει πάρα πολλές γιορτές αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει πάρα πολλές δωρεάν εισόδους, πάρα πολλές δράσεις με μουσικούς του δρόμου, με συγκροτήματα, με hip hop, με ό,τι θέλετε. Γενικώς θα το γλεντήσουμε και έτσι θα αποχαιρετήσουμε αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, που είναι ο μήνας που ταιριάζει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Είναι ο μήνας της πόλης αυτός, και μην ξεχνάτε ότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που η πόλη ξεκινάει και υποδέχεται και τα Δημήτρια, έτσι, γιατί στο πλαίσιο Δημητρίων είναι όλα αυτά. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο των Δημητρίων, το τελευταίο όμως Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάρω από τα μούτρα στην αρχή με το κόστος, τα καύσιμα, με όλα αυτά που σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με το πόσο θα ακριβήνει το συνολικό κόστος για ένα νοικοκυριό και πόσο μεγαλύτερο θα είναι το βάρος. Δεν θα σας πάρω από νωρίς με αυτά. Θα πάμε βεβαίως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πω στην αρχή ότι ο καιρός θα είναι βροχερός μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όμως είναι μια ιδανική συνθήκη για να μείνετε στο σπίτι και να χουζουρέψετε λίγο παραπάνω, να μείνετε συντονισμένοι και στον ΘΦΜ τον 7,1, για να ακούσετε ό,τι συμβαίνει τώρα στην πόλη, με τη συνοδεία βεβαίως και της ωραιότερης μουσικής, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Theta FM γίνεται αθλητικός κάθε Σαββατοκύριακο. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όλα τα αθλητικά γεγονότα και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου και ό,τι έχει αφήσει ο απόϊχος όλης της εβδομάδας, έτσι, γιατί είχαμε και ένα παιχνίδι της Εθνικής πολύ ωραίο με τη Σερβία, με μια φοβερή ανατροπή. Να χειροκροτήσω και την εθνική μας και τον Γιωβάνοβιτς και τον Τζόλι. Χειροκροτάει και ο Δημήτρης από απέναντι, μεγάλη αγαπημένη, έτσι, και για τον Δημήτρη η εθνική. Να χειροκροτήσω και τον Τάσο τον Δουβίκα, πατρίδα, Αργολίδα, είναι παιδί δικό μας, γιατί ξέρετε ότι είμαι από την Νότια Ελλάδα. Οπότε να χειροκροτήσουμε και τον Τάσο του Δουβίκα που έκανε την ωραία την ανατροπή. Χειροκροτάει και ο Δημήτρης από απέναντι. Λοιπόν, και να αφήσουμε τον ενεργειακό πονοκέφαλο για αργότερα. Τι θα πληρώσουμε σε θέρμανση, ρεύμα και καύσιμα. Και να ξεκινήσουμε με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια. Θα πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, που σήμερα έχει πάρα πολλά θέματα. Να την προμηθευτείτε την εφημερίδα. Θα την κρατήσετε σίγουρα για όλη τη βδομάδα. Έχει και αυτή τη φορά και αυτό το Σάββατο ωραίο πρωτοσέλιδο με πολύ ωραίο θέμα. Θα σας τα πω όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι, Δημήτρη, και να επιστρέψουμε έτσι σιγά σιγά, να βάλουμε και στο κλίμα της ημέρας στον κόσμο. Να σας πω ότι θα έχω και δώρο από την Electronet που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Πολύ ωραίο, έτσι φθινοπορεινό και πολύ αγαπησιάρικο. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω για να τα πούμε περισσότερο και πιο έτσι με περισσότερη φόρα στην επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη ότι είναι ωραίες μέρες για να επιστρέψουμε στις φθινοπορεινές μας χουχουλιάρι και συνήθειες. Δηλαδή σήμερα το πρωί, όπως έλεγα και πρωτήτερα, έχει ξεκινήσει πάντως η κίνηση στην Τζιμισκή, όπως βλέπω εδώ από το στούντιο του Θήτα FM. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να κινείται εντός. Είναι ωραία συνθήκη για έναν ζεστό καφέ, να ξεκινήσουμε να πίνουμε και ζεστούς πρωινούς καφέδες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εγκαταλείψει τη συνήθεια ούτε καν το καλοκαίρι. Δηλαδή ο πρώτος μου καφές είναι πάντα ζεστός, είναι ελληνικός, χειμώνα καλοκαίρι, και μετά ξεκινάω τα σκληρά. Δηλαδή πάω στους φρέντο καπουτσίνο και σε αυτούς. Εσύ Δημήτρη, τι κάνεις το πρωί? Ευχαριστώ. Τον καφέ δεν είναι στην υγειά. Με τον καφέ
1: δεν κάνει να λέμε.
0: Αλλά... ούτε στο νερό ούτε στον καφέ δεν κάνει να λέμε.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, κάτι πρέπει να πούμε.
0: Κάτι πρέπει.
1: Γιατί πρέπει να πούμε την πρώτη καλημέρα στους ακροατές του Θήτα FM 107,1.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ορίσατε
0: λοιπόν
1: για άλλη μια φορά εδώ στον 107,1 με την κυρία Μπαρμπάκου στην,
0: αυτά τα
1: στο
0: κυρία,
1: μικρόφωνο. Η καλύτερη, η καλύτερη.
0: Τα λέει εδώ για να με σκλαβώνει. Καταλαβαίνετε, ξέρετε τι είναι οι ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες είναι μια ειδική κατηγορία εργαζομένων στο ραδιόφωνο, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι πρέπει λίγο τη μουσική να μου... εκεί, μπράβο Δημήτρη, τώρα το βρήκαμε. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων οι ηχολήπτες, για τους οποίους πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για το τι ανέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και ανέχονται συμπεριφορές από τους παραγωγούς, από τους δημοσιογράφους, από όλους. Δηλαδή κάθε παραγωγός έχει μια δική του ιδιορυθμία, κάθε παραγωγός έχει μια δική του διαφορετική αντιμετώπιση σε μια εκπομπή. Και ο ηχολήπτης πάντα καλείται να είναι συμβατός σε όλο αυτό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, Δημήτρη, ηχολήπτες, είστε μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων στο ραδιόφωνο που σας αξίζει. Κοιτάξτε τώρα πώς τον καλοπιάνω για να με βγάζει ωραία. Που σας αξίζει να έχετε μια ιδιαίτερη θέση κάποια στιγμή και πρέπει να γίνει για εσάς μια αναφορά. Γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι πολύ ραδιοφωνική. Οπότε σας χρειάζεται αυτή η αναφορά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε κύριε. Λοιπόν, φτάσαμε στα 19 λεπτά μετά τις 8 και πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα ιδρύεται μεταξύ Ρωσίας και Αυστρίας το 1815 η Ιερά Συμμαχία. Σαν σήμερα το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την επαναστατική Τριανδρία, την κυβέρνηση εθνικής αμήνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία για έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Ατάντ. Σαν σήμερα το 1980 μία βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης γιορτής μπύρας στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Σαν σήμερα το 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα στη Βουλή δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Ο ιστορικός του μέλλοντος τα έχει καταγράψει. Σαν σήμερα 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό το 1997 παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και αυτό το ενθυμούμε πολύ καθαρά, ότι ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές και ωραίες συναυλίες που δόθηκαν, και τότε είχαμε πολιτιστική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. 1997, σαν χθες μου φαίνεται. Ενώ σαν σήμερα το 2000 το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 81 άνθρωποι. Ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά ναυάγια που συνέβησαν στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, και ήταν συγκλονιστικό γιατί πέρα από το ότι έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι, όσοι έχετε πάει στην Πάρο σίγουρα έχετε δει που είναι αυτό το σημείο, οι πόρτες όπως λεγόταν. Ήταν δηλαδή τόσο κοντά, μα τόσο κοντά η ακτή. Και ευτυχώς που ήταν και τόσο κοντά και διέσωσε και πάρα πολύ κόσμο, διέσωσαν πάρα πολύ κόσμο οι ψαράδες του νησιού. 26 χρόνια αργότερα, το 2000, έτσι, μένει πάρα πολύ ζωντανό. Είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα, όχι γιατί συμβαίνεται με τον μεγάλο ρυθμό των θυμάτων, γιατί εκτελούσε τότε το δρομολόγιο Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Ικαρίας, Σάμος, Πάτμος, Λειψή. Είχε 533 άτομα επιβαίνοντες και 61 μέλη για το πλήρωμα. Και ήταν λίγο μετά τις 10 όταν το πλοίο πλησίαζε την Παρικιά. Οι άνεμοι έφταναν τότε τα 8 μποφόρ και το Σάμινα κινούνταν περίπου με 18 κόμβους, για την ιστορία της αυτής της φοβερής ναυτικής τραγωδίας στη χώρα μας. Περίπου στις 10 και 4 2 ναυτικά μίλια, όπως λέμε, πολύ κοντά, προς έκρουσες βραχνονίξιδες πόρτες. Και βέβαια οι κάτοικοι της Πάρου πέσανε στη θάλασσα, βάλαν τις βάρκες, οι ψαράδες για να σώσουν πάρα πολύ κόσμο. Καταγγελίες είχαμε πάρα πολλές μετά για το πλοίο, για το πλήρωμα, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, υπήρχε μια πολύχρονη δικαστική διαδρομή, η υπόθεση συνεχίστηκε και σε δεύτερο βαθμό, είχε πάρα πολλά. Μια τραγωδία που έχει συλλογική μνήμη για όλους μας και είναι από τις σημαντικότερες έτσι, άσχημες μνήμες του 2000 όταν μπαίναμε ουσιαστικά και στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Εδώ είμαστε, Theta FM 107,1. Είπαμε και τα σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είπαμε ότι ο καιρός θα φτιάξει λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οπότε αν έχετε κάτι να κάνετε, αφήστε το για λίγο αργότερα. Είπαμε ότι η μεγάλη μουσική σκηνή σήμερα στα κεντρικά σημεία της πόλης θα ξεκινήσει. Έχουμε και φεστιβάλ γαστρονομίας για εσάς που αγαπάτε το φαγητό το καλό, με γεύσεις ψυχής και παράδοση σήμερα και αύριο στην Πηλαία. Και να πούμε ότι διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτό το φεστιβάλ γαστρονομίας ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης, ένα ξεχωριστό ταξίδι με είσοδο ελεύθερη. Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Όσοι θέλετε έτσι να απολαύσετε ωραίες γεύσεις που έχουν γίνει με μεράκι, με συνταγές από, που κρατούν από τις γιαγιάδες μας, τις ωραίες αυτές παραδοσιακές συνταγές που είναι πολιτιστική κληρονομιά, και πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δεν είναι τυχαίο ότι διοργανώνεται φεστιβάλ γαστρονομίας και διοργανώνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, όχι μόνο εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στην Πηλαία, διότι πέρα από οποιοδήποτε άλλο τουρισμό, οποιοδήποτε άλλο είδος τουρισμού υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ενισχύεται πάρα πολύ έντονα ο γαστρονομικός τουρισμός. Ο τουρισμός που έχει να κάνει με τα προϊόντα κάθε περιοχής. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, το λέω και στον κόσμο, ότι φέτος το καλοκαίρι που βρέθηκα στην Κρήτη, είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος, τουρίστες από διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο, έρχονταν στην Κρήτη μόνο και μόνο, όχι για να βγουν έξω, όχι για να πάνε να κάνουν μπάνιο, μόνο και μόνο για να φάνε τα φαγητά της Κρήτης. Ο γαστρονομικός λοιπόν τουρισμός έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ τελευταία που νομίζω αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την παράδοσή μας ζωντανό, πέρα από όλα τα άλλα που πρέπει να τα κρατήσουμε, είναι σίγουρα και τα γαστρονομικά μας, τα φαγητά μας, οι συνταγές μας, όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να έχουμε στον τόπο μας με ένα ξεχωριστό τρόπο, γιατί υπάρχουν και ιστορίες γεύσης και παράδοσης, όλα μαζί, βιολογικά προϊόντα, τα πάντα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω, διότι έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια.
1: Αυτή, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι η κυρία Μπαρμπάκου. Καλώς ήρθατε στον Theta FM 107,1.

0: Δεν μπορώ να συγκρατήσω ούτε το Δημήτρη απέναντι στους ήχους, ούτε κάποιους από εσάς όταν μιλάω για γαστρονομικό τουρισμό, γιατί κάποιοι έχετε ξεκινήσει να μου αναφέρετε τις ωραίες σπεσιαλιτέ και τις ωραίες συνταγές ανά περιοχή στην Ελλάδα. Οπότε και εγώ θα μπω στον πειρασμό, γιατί πριν ο Δημήτρης τι με ρωτούσες για την Αργολίδα, τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Ναι, σε ρωτούσα, μάλλον θα τα πούμε λίγο μετά το διάλειμμα.
0: Ναι, γιατί έχουμε break σε λίγο.
1: Έχουμε break.
0: Λοιπόν, εγώ θα ετοιμαστώ, θα σκεφτώ τώρα τι ωραίο φτιάχνουμε εκεί, για να σου πω, θα σου πω μόνο ένα, το οποίο το συναντάς μόνο στην Αργολίδα όταν έρχεσαι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και το συνοδεύεις με κρύα μπύρα. Είναι η περίφημη γουρνοπούλα της Αργολίδας.
1: Αμάν, αμάν.
0: Αμάν, αμάν, η οποία νομίζω ότι όσοι έχετε κατέβει έτσι προς την Πελοπόννησο και την έχετε δοκιμάσει, έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Τώρα όμως θα το δέσω αυτό πολύ ωραία, γιατί σήμερα θα κληρώσουμε ένα από τα πιο ωραία δώρα που θα μας δώσει για άλλη μια φορά η Electronet που είναι μαζί μας. Η Electronet λοιπόν, Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, θα μας δώσει την ευκαιρία σήμερα σε όλους εσάς να μπείτε σε μια κλήρωση που τα αποτελέσματά της θα τα ακούσουμε στις 11 παρατέταρτο που θα κλείσουμε την εκπομπή περίπου εκείνη την ώρα. Τρία σκεύη μαγειρικά της Πυραμής, μανοξίβωτα, τα οποία αποτελούνται από χύτρα ταχύτητος, από τηγάνι και από γαλατιέρα, τρία υπέροχα σκεύη, θα γίνουν δικά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να συγκρατήσετε στο Viber, εκεί θα το καταγράψετε, το κινητό τηλέφωνο του Theta FM 697-720-1070. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 697-720-1070. Εκεί θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη διαγωνισμός ή πυραμής, ό,τι θέλετε, για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία νοξίβωτα σκεύη που θα τα δέσουμε και πολύ ωραία με τις γαστρονομικές μας έτσι ιδιαιτερότητες από κάθε μέρος σήμερα, για να μας ανοίξει και η όρεξη, γιατί είναι φθινοπορεινή μέρα, είναι ωραία για να μαγειρέψουμε σήμερα.
1: Σε βλέπω έτοιμη.
0: Είναι ωραία μέρα για μαγειρική, Δημήτρη.
1: Σε βλέπω πολύ έτοιμη.
0: Λοιπόν, Theta FM, στέλνετε τα μηνύματά σας, ξεκινάτε από τώρα για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε έτοιμοι και επιστρέφουμε.
2: Στον Theta FM μέχρι τις 11, Ελένη Παρπάκου. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είναι ο καφές του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου στον ZFM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας καλωσορίζω όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη που λέγαμε και πριν, που είναι βροχερό και συννεφιασμένο και είναι απόλυτα συνυφασμένο και με το ημερολόγιο. Και πριν, επειδή λέγαμε για το φεστιβάλ εδώ στην Πηλαία, το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ που από τις 6 το απόγευμα και μετά θα δεχτεί κόσμο και επειδή θα έχει και πολύ ωραία φαγητά και πολύ ωραία εδέσματα σίγουρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά από την Πηλαία και ωραίες συνταγές μαμαδίστικες και από τις γιαγιάδες μας, αυτές τις ωραίες παραδοσιακές συνταγές που αποτελούν και παράδοση σε κάθε τόπο. Λέγαμε πριν εδώ με τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Ιχολύπτη.
1: Που... Ξυπνάδες, δεν θέλω. Ακούς.
0: Λέγαμε πριν λοιπόν ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να θυμηθούμε ωραίες έτσι, συνταγές, αλλά και ωραίες, πώς να το πω, ωραίες γεύσεις από τις περιοχές που μεγαλώσαμε. Και θα ήθελα πολύ να μπείτε και σε αυτή την επικοινωνία στο 697-7-20-10-70 στο Viber, να μας στείλετε έτσι κάτι ωραίο που μαγειρεύετε στις περιοχές σας, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στο χωριό σας, εκεί που μεγαλώσατε. Γιατί εμείς τώρα με τον Δημήτρη θα κάνουμε μια τέτοια απόπειρα να θυμηθούμε ωραίες συνταγές. Και μου λέει ο Δημήτρης πριν, τι με ρωτούσες, τι μαγειρεύουμε έτσι ωραίο στην Αργολίδα.
2: Τι ωραίο μαγειρεύετε και στην Αργολίδα.
0: Ναι, κάτι έχουμε κάνει εδώ με τον ήχο. Λοιπόν, μαγειρεύουμε συνήθως, θα σου πω, εκτός από την παραδοσιακή τη γουρνοπούλα, που νομίζω ότι όποιος έχει επισκεφτεί την Πελοπόννησο και την έχει δοκιμάσει τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια πρωί-πρωί, άλλοι φτιάχνουν καφέ και εμείς λέμε για φαγητά.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει μπογάνα, που είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που το τρώμε εκεί στην Αργολίδα, το οποίο γίνεται είτε με αρνάκι είτε με κατσικάκι, αλλά γίνεται πάντα στη γάστρα, αργοψύνεται παραδοσιακά με τις πατατούλες, σαν παραδοσιακό ψητό που κάνουμε τις Κυριακές στο σπίτι, αλλά το κάνουμε με έναν τρόπο, αργοψύνεται μέσα στη γάστρα και τρώγεται, είναι σαν λουκουμάκι το κρέας, δηλαδή έχει λιώσει. Κατάλαβες τι σου λέω.
2: Πότε θα μας φέρεις τέτοιο πράγμα?
0: Για να το φέρω τώρα εδώ πρέπει να το βάλουμε σε ψυγείο ειδικό και να το φέρουμε. Έχει και γκιόσα που δεν είναι από τα καλύτερα, γιατί θα πω ότι είναι ένα παραδοσιακό κρέας μεγάλης γίδας, το οποίο τρώγεται μαγειρεμένο και αυτό αργά.
2: Βραστό είναι αυτό.
0: Ναι, είναι βραστό. Έχει όμως και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να φας στην Αργολίδα. Ας πούμε, να σου πω ότι έχουμε τις γκόγκες, που είναι κάτι παραδοσιακά πολύ ωραία ζυμαρικά, που μοιάζουν με μικρά κυλινδρικά ζυμαρικά, όπως είναι οι αχιβαδίτσες που υπάρχουν. Τις ξέρεις?
2: Ναι, πώς.
0: Και πώς τις κάνουμε? Τις βράζουμε και μετά τις καίμε σε λάδι ή σε βούτυρο. Καταλαβαίνεις που πάει η χοληστερίνη. Και από πάνω ρίχνουμε τυράκι τριμμένο, ωραίο. Έχει και άλλες συνταγές, έτσι πολλές. Έχουμε και το πουμέκι που είναι η γαλόπιτα χωρίς φύλλο. Την κάνουμε παραδοσιακά στη πατρίδα μου. Δηλαδή φαντάσου πώς είναι το γαλακτομπούρεκο, πώς είναι η γαλατόπιτα, ναι, αλλά χωρίς φύλλο από πάνω.
2: Σκέτο ψημένο.
0: Ναι, ψημένο στο φούρνο, που είναι ένα γλυκό παραδοσιακό. Βάζουμε λίγο ζάχαρη από πάνω.
2: Για να
0: ναι, κρυσταλλική, ναι, και το τρώμε. Και είναι από τα πιο ωραία έτσι, γλυκά τα παραδοσιακά που μπορείς να γευτείς αν δεν έχει το φύλλο από πάνω. Το...
2: Για πες μας και σε άλλα σαλάτα.
0: Σε σαλάτα έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε τις σαγκινάρες που κάνουμε εμείς στην περιοχή των Ηρίων. Οι οποίες σαγκινάρες θα πω ότι κάνουμε και εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Είναι οι ωραιότερες σαγκινάρες του κόσμου, όποιος τρώει. Αλλά δεν είναι της εποχής. Οι σαγκινάρες είναι ανοιξιάτικες, όπως καταλαβαίνεις, και τις συνοδεύουμε, τις κάνουμε με πολύ ωραίες σαλάτες.
2: Βραστές,
0: ψητές, τις βάζουμε σε πολλές σαλάτες. Έχουμε πάρα πολλά ωραία παραδοσιακά τυριά. Αλλά τώρα τι να σου πω εγώ, που είσαι από τα Γρεβενά και μπορείς να μου πεις πολύ καλύτερες τώρα
2: οι
0: συνταγές. Γιατί και εκεί ξέρω ότι είσαστε μερακλείδες στο φαγητό.
2: Να αρχίσει να φάμε πάνω, να φάμε κατσικάκι, να φάμε γουρουνάκι, να φάμε.
0: Τα ξέρω.
2: Τα ξέρεις.
0: Τα ξέρω εγώ, τα γύρω-γύρω.
2: Λουκανικάκια. Και τώρα ειδικά που έχουμε και τη Βασιλίτσα εκεί πάνω, φέτος που θα είναι αναβαθμισμένη, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Θα έρθω,
2: δηλαδή. Για όλους τους ακροατές του ΘΙΔΕΦΕΜ να επισκεφθούν αυτή την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι, αλλά για να τα κάνουμε αυτά τα φαγητά, πρέπει να έχουμε ωραία μαγειρικά σκεύη. Οπότε έχω να σας πω ότι όσοι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία για να κερδίσετε το δώρο της ηλεκτρονέτ, το λέω μία ακόμα φορά, γιατί είναι από τα ωραιότερα δώρα που δίνουμε τα φθινοπορεινά. Μπείτε λοιπόν στη διαδικασία να στείλετε το μήνυμά σας τώρα στο 697-7-20-10-70. Σετ μαγειρικών σκευών από την Πυραμής, το οποίο περιλαμβάνει Καθίστε, θα σας τα πω τώρα αναλυτικά, γιατί σιγά σιγά μπαίνω και εγώ στη διαδικασία να τα δω. Λοιπόν, έχουμε με ανοξείβωτο ατσάλι, με ενισχυμένη τριπλή θερμοσυσσωρευτική βάση για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Είναι ένα σετ μαγειρικών σκευών mix cook, όπως λέγεται, και περιλαμβάνει μία χύτρα ταχύτητας, μία μικρότερη χύτρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λιγότερο φαγητό και σε γαλατιέρα, και ένα ανοξείβωτο τηγάνι, το οποίο είναι για όλες τις εστίες, για να μαγειρεύετε ωραία τα φαγητά σας. Τώρα που μπαίνει, θα έλεγα, λίγο πιο ωραία το φθινόπωρο στη ζωή μας, και τώρα που θα θέλουμε να μαγειρεύουμε λίγο περισσότερο, γιατί το φθινόπωρο μαγειρεύουμε περισσότερο. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση 697-720-70, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του ZFM 107,1, και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο εδώ τον Τάσο, ο οποίος μου γράφει καλημέρα και ακούω. Ακούς και τα φαγητά, υποπτεύομαι, έτσι. Και τώρα να σκεφτείτε όλοι και τι θα μαγειρέψουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό θα έλεγα, ναι. Να μας πούνε και στα μηνύματά τους, αν θέλουν, τι θα κάνουν με αυτά τα μαγικά σκεύη.
0: Αυτά τα μαγικά σκεύη της πυραμίδας, τα οποία τα δίνουμε σήμερα από την ηλεκτρονέτ. Λοιπόν, 697-20-10-70. Θα το πούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της τριωρής ραδιοφωνικής σαββατιάτικης συνάντησης στο FM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι και ερχόμαστε πάλι σε πολύ λίγο.
2: Μπιζάρλες και βογιάς. Καλώς ήρθατε στον ZFM και στην κυρία Μπαρμπάκου Ελένη.

0: Είμαστε ακριβώς 15 λεπτά πριν από τις 9 στον Θήτ FM 107,1 στο πρωινό του Σαββάτου με τον καφέ του Σαββάτου. Και επειδή ο Θήτ FM από τις 11 και μετά είναι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, ένα αμυγός αθλητικό ραδιόφωνο, πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα έχετε όλες τις μεγάλες αναμετρήσεις της ημέρας και όλο το Σαββατοκυριακό. Και βέβαια τα ονόματα που είναι εδώ στο Θήτ FM είναι μαζί σας για ό,τι υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού, με εκπομπές από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι αργά το βράδυ, με εκπομπές που φιλοξενούν και τη δική σας τη φωνή, με ακροατές στον αέρα, με ακροατές που μιλούν για όλη την αθλητική επικαιρότητα και βέβαια όλο τον απόϊχο των γεγονότων όλης της εβδομάδας. Λοιπόν, Γιώργος Μίρτσος, Αλέξης Αλεξίου, Αντώνης Κούλαλης, Γιάννης Παντελίδης, Γιώργος Διπλοίδης, Αλέκος Παλαμίδας, Ραφαήλ Σπυρίδης, Στέλιος Παντωνίου και φυσικά ο Νίκος Πετρουλάκης. Όλοι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο μετατρέπουν το Θήτ FM σε ένα αμυγός αθλητικό ραδιόφωνο με όλη την αθλητική κίνηση της πόλης. Πριν όμως να πάμε σε όλα αυτά, να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Θα σας πω τα θέματα. Στον κεντρικό της τίτλο, στον κεντρικό της θέμα η εφημερίδα έχει τον τίτλο «Αύξηση 30% στη διακίνηση κάναβης στη Θεσσαλονίκη». Μπάφος για όλους με συνταγή γιατρού. Με 8 ευρώ και άλλη συνταγοράφηση, κανείς δεν ελέγχει αν το άμκα σου ανήκει. Οι διαβεβαιώσεις για την υγεία σου παρέχει και εσύ απομακρυσμένα μπορεί να θεωρείσαι ειλικρινής. Στην άλλη λοιπόν συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης, χωρίς ιατρική εξέταση και με χρεώσεις μόλις 8 ευρώ, προχωρούν οι γιατροί μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Το γεγονός έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες σε υπερσυνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάναβης, με όλο ένα και περισσότερους χρήστες να στρέφονται στην νόμιμη οδό, δίνοντας ψεύτικες ιατρικές πληροφορίες όμως, έτσι. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Επίσης, να πω ότι η εφημερίδα φιλοξενεί και το μυστικό ραντεβού Μητσοτάκη και Πατουλίδου στο Μαξίμου. Σως από τους βιομήχανους για το ενεργειακό κόστος. Συνέντευξη της Λούκας Κατσέλη. Η Θεσσαλονίκη θέλει σχέδιο. Στη βαριά ασθενή οικονομία δεν ασκεί και δεν αρκεί των τεπών. Στη νεανική βία η Θεσσαλονίκη κατέγραψε όλα όσα λένε οι έφηβοι έξω από ένα σχολείο στα δυτικά της πόλης. Σε ποιους δήμους της πόλης χάθηκε η πλειοψηφία στη μέση της θητείας. Βεβαίως αναφορά στη θλίψη που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ από την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου χθες. Ένας άνθρωπος που ένωσε τη Θεσσαλονίκη, ένωσε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Κανένας δεν ξεχνάει το κόρατσι που πήρε ο ΠΑΟΚ επί της θητείας του. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Ευχηθήκαμε όλοι καλό ταξίδι στο φως. Και βέβαια να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει επίσης και το ένθετό της, όπως κάθε Σάββατο, με συνέντευξη και του Τριαντάφυλλου που βρίσκεται στην πόλη μας. Και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας, με τα κείμενα του Αριστοτέλη, τα αρχαία ελληνικά κείμενα σε νέο ελληνική μετάφραση. Μία βιβλιοθήκη που μπορείτε να έχετε από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη στο σπίτι σας. Και βέβαια υπάρχει και στην εφημερίδα και η ανεξέλεκτη διαδικτυακή πώληση φαρμακευτικών συσκευασμάτων για απώλεια βάρους. Σως λοιπόν και για αυτό το θέμα, φτιάξε μόνος σου την ένεση αδυνατίσματός σου στο σπίτι σου. Και επειδή οι τελευταίες μέρες μας έχουν φέρει μπροστά σε γεγονότα απροκάλυπτης, θα έλεγα γυρτίας, που υπάρχει εκεί έξω με γιατρούς που υποδίονται τους γιατρούς, που υποδίονται ότι έχουν ειδικότητα σε κάποιες έτσι ιδιαίτερες φαρμακευτικές και ιατρικές πράξεις, να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε στη ζωή μας. Αν δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και όλα τα άλλα μπορείς να τα φτιάξεις κουτσά, στραβά, ανάποδα, κάτι θα κάνεις. Αν το χάσουμε αυτό και είμαστε και εμείς η αιτία, το χειρότερο απ' όλα. Μην κάνουμε λοιπόν τους γιατρούς μόνοι μας, μην απευθυνόμαστε όπου να είναι, μην πιστεύουμε σε όλα αυτά που βλέπουμε να λάμπουν, γιατί καμιά φορά δεν είναι και χρυσός. Και επειδή το θέμα της εφημερίδας είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη διαδικτυακή πώληση των φαρμακευτικών σκευασμάτων για απώλεια βάρους και αυτές τις ενέσεις, τα ενέσιμα που έχουν βγει τώρα τελευταία και που τα παίρνει ο καθένας και χωρίς να τα χρειάζεται, γιατί έχουν γίνει για ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται να τις κάνουν αυτές τις ενέσεις. Τις κάνουν όλοι από ό,τι βλέπω και τις κάνουν αφιδώς, έτσι, γιατί είναι της μοδός.
1: Αυτό, Ελένη, νομίζω υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεχε, ήταν κατά της παχυσαρκίας, αλλά αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα.
0: Τελείωσε όμως.
1: Το οποίο τελείωσε και θα αρχίσει στους επόμενους μήνες, από όσο ξέρω.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα. Τώρα μιλάμε για το ότι ο καθένας μπορεί να πάρει τη συγκεκριμένη ένεση. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο και διαδικτυακά κυκλοφορούν. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Γίνεται χαμός στο διαδικτύο.
0: Την ένεση, ναι, και την κάνουν χωρίς να ξέρουν αν ο οργανισμός τους μπορεί να το κάνει αυτό, αν μπορεί να το αντέξει αυτό και τι παρενέργειες έχει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν είμαστε λίγο σοβαροί άνθρωποι και δεν σκεφτόμαστε μόνο με το να γίνουμε πιο λεπτοί και πιο όμορφοι και πιο νέοι, η μεθοδοξία αυτή η οποία υπάρχει παντού σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Σε όποιον αρέσουμε στην τελική.
0: Ναι, σε όποιον αρέσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να παίζουμε με τίποτα με αυτό. Είναι η υγεία μας, είναι η ζωή μας, είναι η ύπαρξή μας.
1: Και δεν είναι Γιώργος μόνο. Μαζονάκης. Ναι. Είδες τι έγινε.
0: Αυτό λέμε. Με αφορμή παράδειγμα. Αυτό το γεγονός, καταλαβαίνεις τι γίνεται έξω. Τι καταλαβαίνεις πώς οι άνθρωποι πέφτουν θύμα επιτίδιων, αγυρτών, κομπογιανιτών, ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι. Περίπου γιατροί, περίπου ιδιωτικοί γιατροί, με περίπου ιατρία, με περίπου το ένα, περίπου το άλλο. Περίπου όμως δεν υπάρχει στη ζωή μας, ούτε στην υγεία μας. Εκεί δεν υπάρχει περίπου. Εκεί ή κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός, ο κανονικός γιατρός, έτσι, όχι ο καθένας που πηγαίνεις. Και θα έλεγα ότι έχει και συνέχεια όλο αυτό το πράγμα και θα φανούν πάρα πολλά. Θα δείτε πόσα πράγματα θα βγουν στην πορεία και είναι ένα γαϊτανάκι ατέλειωτο και είναι μια λυσίδα, μια αλληλουχία γεγονότων. Κάθε μέρα ο ανακριτής καλεί και περισσότερο κόσμο, γιατί όλοι αυτοί, αν ανοίξει τώρα το πελατολόγιο αυτού του ιατρείου, που είναι και προσωπικά δεδομένα, γιατί είναι το ιατρικό απόρριτο μέσα σε όλα αυτά, και δούμε ονόματα, δούμε ανθρώπους, δούμε που πήγαιναν στο συγκεκριμένο γιατρό, και όχι μόνο αυτούς, αλλά και πόσοι άλλοι έδιναν ο ένας τον άλλον, σαν να ήταν μία, πώς να σου πω, μία μπίζνα, ρε παιδί μου, μία κακιά μπίζνα όλο αυτό. Έδινε ένας τον άλλον, ο υπνοτιστής έδινε στους γιατρούς. Οι γιατροί μπορεί να δίνανε σε κανέναν άλλον που μπορεί να έκανε μία άλλη, τέλος πάντων, πράξη ιατρική, πάλι και αυτή παράνομα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί και σιγά σιγά όσο το ξυλώνουμε το pullover, όλο και περισσότερα βρίσκουμε μπροστά μας και βλέπουμε. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι, Δημήτρη. Να πάμε σε τραγούδι, είναι 9 παρα 5. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας. Τρία σκεύη μαγειρικής της Πυραμής γίνονται δικά σας από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανοξίδωτα είναι για να κάνετε τις ωραίες μαγειρικές σας τώρα που μπήκε το φθινόπωρο και να κάνετε και ωραία φαγητά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Theta FM 6977. 20 10 70, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη διαγωνισμός ή τη λέξη πυραμής, μπαίνετε στο διαγωνισμό και κάποιος ή κάποια από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα έχει κερδίσει τα τρία ανοξίδωτα σκεύη της πυραμής προσφορά της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο 6977 20 10 70. Στείλτε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση.

ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 9 στον ΘΦΜ 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, ο Δημήτρης ο Νίκο απέναντι μου στις ρυθμίσεις των ήχων. Και τον έχω και στη συντροφιά μας εδώ και παρεμβαίνει και μου λέει και τα ωραία του κι αυτός. Και μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί, μέχρι λοιπόν τη μεταβολή του ΘΦΜ σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όπως είπαμε πρωτήτερα. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σου πω και να πω και στον κόσμο ότι όσοι χρησιμοποιήσατε τη νέα γραμμή του μετρό και τη χρησιμοποίησαν πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, είχαμε δείκτη διαθεσιμότητας της γραμμής που βρίσκεται στο 99%. Περισσότεροι δηλαδή από 20.000 επιβάτες χρησιμοποίησαν καθημερινά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και οι επιβάτες αυτοί καταγράφονται περίπου στους 6.000 καθημερινά, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 9 ακόμα σε διαδικασία έτσι δοκιμών, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων μέσα στους επόμενους μήνες κατά επέκταση και τη μείωση του χρόνου αναμονής για τους επιβάτες. Εντάξει, κάθε 3 λεπτά έρχεται ο σειρμός, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ το μετρό. Και θα πω και τι έπαθα, που χρησιμοποίησα το λεωφορείο ένα απόγευμα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσα, θα το πούμε αργότερα. Δημήτρη, πάνε στο μετρό?
1: Εγώ εκεί που μένω δεν το παίρνω.
0: Δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Αλλά έκανα προχθές μια βόλτα.
0: Και πώς σου φάνηκε?
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, έτσι. Εξαιρετικό. Λοιπόν, 20.000 μετακινήσεις καθημερινά στην επέκταση. Η εικόνα αυτή μπορεί να μεταβληθεί καθώς περισσότεροι κάτοικοι μέρα με την ημέρα εξοικειώνονται με τη δυνατότητα μετακίνησης. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν αυτές οι. Τώρα τελευταία το ακούμε όλο και περισσότερο. Υπάρχουν μερικές. Έχει κάτι προβλήματα το μετρό σε αυτή τη γραμμή. Σταματάει κατά διαστήματα, μεταβιβάζονται σε άλλο σειρμό και πηγαίνουν στον προορισμό τους. Είναι κρίμα. Επίσης, έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει πρόβλημα στις ηλεκτρικές σκάλες του μετρό. Σε εγώ, πάρα πολλούς σταθμούς του μετρό συμβαίνει αυτό.
1: Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα. Τι έπαθα βασικά που πήγα να πάρω το μετρό. Mm-hmm. Προσπάθησα να πληρώσω με μετρητά. Mm-hmm. Και τα μηχανήματα δεν δεχόταν μετρητά.
0: Συμβαίνει και αυτό. Καμιά φορά μπορεί να τύχει. Αλλά γενικά είναι ένα μέσο που όχι απλά σε πηγαίνει γρήγορα.
1: Βοηθάει πολύ.
0: Ναι, σε πηγαίνει κάτω από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Δεν έχει να κάνει ούτε με το κρύο, ούτε με τη βροχή, ούτε με την πολύ ζέστη. Πας στον προορισμό σου πάρα πολύ γρήγορα. Έχεις όλη την άνεσή σου μέσα στους σειρμούς. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκεί οι εικόνες του μετρό. Και να κάνετε και τη βόλτα σας και εδώ στο σταθμό της Βενιζέλου που έχει τα αρχαία. Όσοι δεν έχετε μπει, να μπείτε να τα δείτε. Είναι και μια πολύ ωραία συνθήκη για βόλτα.
1: Το καλό ξέρεις.
0: Πέρα από οτιδήποτε άλλο. Και τώρα το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι και.
1: Είναι 24ωρο.
0: 24ωρο πια έχει γίνει, ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καλό? Ότι δεν μπαίνει στην κίνηση. Γιατί αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με τον περιφερειακό, με την πόλη μέσα και με την είσοδο της πόλης από τα διόδια μέχρι το να μπει εδώ στα δικαστήρια, ήταν ένα τεράστιο.
0: Αγωνία,
1: ήταν
0: οδύσσια,
1: μια αγωνία. Οδύσσια
0: δηλαδή, κανονική.
1: Ερχόσουν από την Κατερίνη, γύρω και κάνει 4 ώρες να μπει από, από τα Μάλγαρα μέχρι την πόλη μέσα, γιατί κάνουν τα έργα.
0: Κάνουν τα έργα.

0: Εγώ περχόμουν σήμερα το πρωί από εκεί. Οι τρεις λωρίδες της Εθνικής Οδού και στην Σύνδο, στον κόμβο της Σύνδου, γινόταν μία. Οπότε καταλαβαίνεις, και μία κλειστή κιόλας. Οπότε καταλαβαίνεις όλος ο όγκος αυτών των αυτοκινήτων που ερχόταν από Αθήνα ή από τη Δυτική Μακεδονία ή από όλα άλλα τα μέρη της Ελλάδος, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης. Πού να περάσουν με έναν αυτοκίνητο από εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό φτάσαμε και κάναμε 4 ώρες να έρθουμε από τον κόμβο της, να μπούμε μέχρι τον κόμβο της Σύνδου και να έρθουμε μετά προς Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, οπότε καλό θα είναι να, όταν θα γίνει, γιατί τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά, τα οικονομικά, όταν θα γίνει και προς τα δυτικά της πόλης στο μετρό, θα βοηθήσει πάρα πολύ ολόκληρη την πόλη στο να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που μετακινείται ο κόσμος. Γιατί τα λεωφορεία είναι καλά, αλλά από την άλλη έχουν και τα προβλήματά τους. Βέβαια, να πω ότι από τότε που έγινε και αυτό η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά, έχει αλλάξει τελείως ο οδικός χάρτης της πόλης όσον αφορά την κίνηση στα ανατολικά της. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πιο γρήγορα πηγαίνουμε, ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο ή την αστική συγκοινωνία. Να πούμε βέβαια ότι θα προσθεθούν και νέοι σειρμοί και η λειτουργία της επέκτασης σιγά σιγά θα περάσει και στην επόμενη φάση. Αυτά είναι τα καλά που θα πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, τα καλά της πόλης μας. Λοιπόν, είπαμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, το οποίο σήμερα έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να πούμε ότι ανοίγει πλατφόρμα για νέες αιτήσεις, μια χρηστική είδηση για το επίδομα του παιδιού. Πότε ανοίγει πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις? 3η 29 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Οπότε η προθεσμία είναι έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, μπορείτε να υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας για το επίδομα ώστε να εγκριθεί. Επίσης, να πούμε ότι πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης και να μην βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πλατφόρμα θα ανοίξει την 3η 29 Ενάτου εκ νέου για τους δικαιούχους και στις 30 Ενάτου περίπου θα πρέπει να περάσετε στην τροποποίηση της υφιστάμενης σε όσοι έχετε κάνει την πρώτη. Η διαδικασία θα είναι ενεργή από τις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου. Αυτά σχετικά με το επίδομα του παιδιού. Και, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε και πολλά επιδόματα, όπως καταλαβαίνετε. Και έρχονται και καινούργια επιδόματα, γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Έρχεται και το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα ξέρουμε περισσότερα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, όπως μας είπαν. Να πούμε ότι μέσα στον Οκτώβριο έχω τις διαφορές. Από 165 ευρώ που μπορούσε να έχει με ένα νοικοκυριό μέσο, πήγε στα 262 το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, το 2026. Αλλάξανε τα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι θα υπάρξουν όχι νέα εισοδηματικά κριτήρια, θα είναι ακριβώς τα ίδια τα εισοδηματικά κριτήρια. Απλά θα μπορεί τώρα να πάρει περισσότερα χρήματα ένα ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο ζει ακόμα και σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κρύο, όπως είναι η Φλόρινα, όπως είναι η Καστοριά, όπως είναι πάνω το, ναι, το Δερβέν, τα Γρεβενά είναι στην περιοχή αυτή.
0: Αν είναι, χθες το βράδυ είχε 4 βαθμούς.
1: Τον Ευρωκόπη. Τι είναι τον Ευρωκόπη, ακόμα χειρότερα.
0: Τα ίδια είναι.
1: Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί έχουν ήδη ανάψει σόμπες το πρωί, είμαι σίγουρη. Και καυσόξυλα πρέπει να έχουν πάρει.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Και νομίζω ότι τα καυσόξυλα, που κάποτε ήταν και ένα μέσο για να ζεσταθείς λίγο πιο οικονομικό, τώρα και αυτά τα έχουν πάει στα ύψη.
0: Χθες άκουσα, ναι, 120 ευρώ ο μετρικός τόνος.
1: Να μην κάνει πολύ κρύο ακόμα, να μας βοηθήσει ο Θεός, να μην κάνει πολύ κρύο. Αυτό μόνο λέω.
0: 120 ευρώ μετρικός τόνος, ναι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι. Πάντως εδώ παραδοσιακά στη Θεσσαλονίκη ανάβουμε τα πρώτα έτσι καλοριφέρ και το φυσικό αέριο κοντά στη γιορτή του Αη Δημήτρη. Οπότε έχουμε περίπου ένα μήνα ακόμα ηρεμία και ησυχία, αν πάει έτσι ο καιρός, ωραίος, γλυκός και φθινοπορεινός, μέχρι να μπούμε στη διαδικασία της, της αποταμίευσης για τη θέρμανση. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε διαγωνισμό, διαγωνισμό που τρέχει για 3 ανοξείδωτα σκεύη της πυραμής που έχουν 2 χύτρες ταχύτητος, μία χύτρα ταχύτητος, μία κατσαρόλα ανοξείδωτη και ένα τηγάνι, τα οποία αυτά σκεύη γίνονται δικά σας για τα μαγειρέματά σας αυτό το φθινόπωρο. Είναι ανοξείδωτα, είναι με θερμοσυσσωρευτική πλάκα, μπαίνουν σε όλες τις εστίες, σε όλες τις κουζίνες και θα σας βοηθήσουν να κάνετε ωραία μαγειρέματα και αυτό το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά. Αδράξτε λοιπόν την ευκαιρία, στείλτε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber του Theta FM 107,1 στο 697-720-70, 697-720-70. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πυραμής ή τη λέξη διαγωνισμός. Ό,τι θέλετε, γράψτε μας και μια καλημέρα, τι θέλουμε. Είμαστε εδώ μέχρι τις 11 στον καφέ του Σαββάτου, στον Theta FM, η Ελένη Μπαρμπάκου. Έχω απέναντί μου στις ρυθμίσεις των ήχων και στα σχόλια και τον Δημήτρη τον Νίκου. Και πάμε μαζί μέχρι τις 11. Μείνετε εδώ.

0: Βλέπω ότι σταμάτησε η βροχή εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί που βρίσκεστε ο καθένας από εσάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως σιγά σιγά βλέπω να ηρεμεί η κατάσταση. Είχαμε από χθες το βράδυ βροχούλα και σήμερα το πρωί νωρίς. Όμως σιγά σιγά φαίνεται να ανοίγει ο καιρός. Πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Τζιμισκή από ό,τι βλέπουμε από το στούδιο του ΘΙΤΑ FM 107,1. Δεν έχουμε πουθενά όμως από ό,τι είδα ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα, είτε στους κεντρικούς δρόμους, είτε στους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο και στη Βασίλισσα Σόλγας, κυρίως που είχαμε έτσι μικρές καθυστερήσεις. Λέγαμε πριν για τις αισθητικές επεμβάσεις, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη που είδαμε να έχει και ένα κεντρικό, να έχει εκτός από τον κεντρικό της τίτλο και ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν σε σκευάσματα μέσω διαδικτύου και σε ενέσιμα ακόμα για να δυνατήσουν μέσω διαδικτύου, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Διάβαζα λοιπόν τώρα τελευταία ότι η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για μια καινούργια, πολύ της μοδός από ό,τι είδα, επεμβατική θεραπεία, η οποία είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τα μάτια μας. Και μιλάμε για αναγεννητικές εγχύσεις και επικίνδυνα σκευάσματα στα μάτια μας. Ο ασκός του αιώλου έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει από τότε που στον πολύπαθο χώρο της υγείας, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε έρθει μπροστά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις με ανθρώπους που πουλούν ελπίδα, που πουλούν ομορφιά, που πουλούν νεότητα. Η Ελληνική λοιπόν Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί. Υπάρχει μια ανατριχιαστική προειδοποίηση σχετικά με επικίνδυνες θεραπείες και ψευτοδιαγνώσεις για τα μάτια. Λοιπόν, η ριδοδιάγνωση, έτσι λέγεται, ασκήσεις που υπόσχονται, προσέξτε τώρα, ότι θα καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεωρίες και επεμβάσεις που αποτελούν μόνο και μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών. Μεγάλος κίνδυνος ως εκ τούτου, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτές οι πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν από λανθασμένες διαγνώσεις, από καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, ακόμα και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Καμία διαγνωστική αξία δεν έχει αυτή η ηριδοδιάγνωση, όπως λέγεται, και ισχυρίζεται ότι μπορεί να εντοπίσει μέσω της ήριδας νοσήματα στα όργανα του σώματος. Και μάλιστα κάποιοι από τους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτή τη θεραπεία και σε αυτή τη διάγνωση αρχίζουν να διακατέχονται από άγχος, από πανικό και βέβαια δεν μπορούν να καθησυχάσουν και τον εαυτό τους. Ασκήσεις που τους υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά. Ασκήσεις που τους υπόσχονται ότι μέσα από προϊόντα στο διαδίκτυο για αναγεννητικές θεραπείες. Να πούμε ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο διαδίκτυο όταν μπαίνετε και βλέπετε αυτές τις κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια. Επεμβάσεις για αλλαγή χρώματος. Ο έλεγχος της όρασης δεν είναι μόνο μια μέτρηση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, να πω ότι έχει εκδώσει και ένα σχετικό δελτίο τύπου η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία και προειδοποιεί για επικίνδυνες θεραπείες με ψευδοδιαγνώσεις για τα μάτια. Ασκήσεις, όπως είπαμε, που καταργούν τα γυαλιά, η ριδοδιάγνωση. Καμία αξία δεν έχουν όλα αυτά, καμία επεμβατική θεραπεία δεν υπάρχει μέσα από αυτό. Και να πούμε βέβαια ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αναζητήσουμε ενημέρωση για την υγεία των ματιών μας μόνο στον οφθαλμίατρο. Στον άνθρωπο που μπορεί να μας βρει τη λύση στο πρόβλημά μας. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, πάλι θα το ξαναπούμε. Σαν τα μάτια μας, έτσι, να προσέχουμε σαν τα μάτια μας τον οργανισμό μας, μέσα από θεραπείες, μέσα από ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι, είναι άνθρωποι με τα πτυχία τους, με τις σπουδές τους, άνθρωποι που έχουν ανοίξει τα ιατρία τους νόμιμα, που έχουν ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι στον κάθε κομπογιαννίτη και στον κάθε τρελό που μας υπόσχεται μέσω διαδικτύου μαγικές λύσεις για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να έχουμε, από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο απλά. Είναι φοβερός ο εθισμός στο διαδίκτυο, έτσι, και πάρα πολύ καταστρεπτικός για ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν στη διαδικασία το μυαλό τους να σκεφτεί λίγο παραπέρα από αυτό που βλέπουν και από αυτό που γυαλίζει μπροστά τους και δεν είναι χρυσός, έτσι. Αυτό το...
1: Υπάρχουν διαφημίσεις που στην πραγματικότητα σε εθίζουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Σε τραβάνε. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Όχι, Δημήτρη, εγώ, κάτι γίνεται με τον ήχο, να ξέρεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι σε εθίζει μια διαφήμιση. Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος νοήμων και σόφρον, ότι κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και την ύπαρξή του, δεν πηγαίνει στον καθένα και δεν μπαίνει στη διαδικασία καν από μία διαφήμιση να δελεαστεί και να πει «Α, όπα, αφού το βλέπω σε διαφήμιση, ειδικά στο διαδίκτυο που είναι ένα ξέφραγο αμπέλι και δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει κανέναν, όλοι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν». Εντάξει, όταν πεις βγήκε η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, τη λέμε του Άδωνη τώρα, του Υπουργείου Υγείας βγήκε αυτή η πλατφόρμα που λέει, κάνει μια σάρωση σε όλα τα ιατρία, σε όλα τα κέντρα που υπόσχονται μέσα σε μία μέρα και μέσα σε μία στιγμή να σου προσφέρουν την αιώνια νεότητα, και ψάχνει τώρα να βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ούτε τόσο πολύ εύκολα, γιατί βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένη πελατεία που τώρα μπορεί να κρύβεται, και μόλις σοπάσει αυτός ο μεγάλος θόρυβος, πάλι θα ξαναβγούν όλα αυτά τα ωραία ιατρία, αυτά τα μανιτάρια, να πουλάνε υποσχέσεις, να πουλάνε ομορφιά, να πουλάνε υγεία, να πουλάνε ευεξία, να πουλάνε αιώνια νεότητα, και θα δεις ότι πάλι τα ίδια θα έχουμε.
1: Χρειάζεται
0: ένα πλαίσιο νομικό πολύ, θα έλεγα, αυστηρό από εδώ και πέρα, και να τιμωρηθούν με το... σαν την υγεία δεν έχει, Δημήτρη. Πρέπει να τιμωρηθούν, και μάλιστα παραδειγματικά, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Πιστεύεις ότι αν δεν ήταν αυτός ο Μαζωνάκης,
0: ναι,
1: θα έβγαινε κάτι στον αέρα?
0: Όχι, αν δεν λεγόταν Μαζωνάκης και λεγόταν
1: Δημήτρης
0: Νίκου, και Ελένη Μπαρμπάκου, γι' αυτό δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα θέλω να πω ότι είμαστε όντως μια χώρα που πέφτουμε από τα σύννεφα όταν βλέπουμε το κακό να συμβαίνει γύρω μας, αλλά είμαστε και μια χώρα...
1: Μα το προκαλούμε.
0: Ναι, δεν πηγαίνουμε στο γιατρό. Φοβόμαστε το γιατρό. Πραγματικά το έχω δει και στον εαυτό μου πολλές φορές. Δεν κουνάω το δάχτυλο τώρα σε κανέναν. Το λόγιο για μένα την ίδια.
1: Υπάρχει, φοβόμαστε το σύνδρομο να πάμε... αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: φοβόμαστε
1: να πάμε... της λευκής μπλούζας.
0: Ναι, ναι. Φοβόμαστε να πάμε στο γιατρό, ενώ εμπιστευόμαστε πάρα πολύ εύκολα ένα φίλο, μια φίλη που πήγε κάπου, που ξέρεις αυτός πήγε εκεί και ο άλλος τον έκανε καλά, και ο άλλος πήρε εκείνο το βότανο και έγινε καλά, και ο άλλος πήρε εκείνο το φάρμακο και έγινε καλά, χωρίς να ξέρουμε αν σε εμάς αυτό μπορεί να έχει την ίδια... το ίδιο αποτέλεσμα. Και αν αυτό το αποτέλεσμα που υπόσχεται στον καθένα είναι και αληθινό, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε άμεροι των ευθυνών μας, αλλά βέβαια έχουμε και ένα κράτος που δεν μας προστατεύει καθόλου, από ό,τι φάνηκε, μα καθόλου. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Λοιπόν, φτάσαμε στα 24 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Φίτα FM 107,1. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε μηνύματα από το κομματικά επιτελεία. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι για 8 μήνες θα ζούμε με αυτό το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή θα έχουμε κάθε μέρα και μια καινούργια δημοσκόπηση, θα έχουμε κάθε μέρα και μια καινούργια σφιγμομέτρηση, θα έχουμε κάθε μέρα και ένα καινούργιο αριθμό δίπλα σε κάθε πρόσωπο πολιτικό, σε κάθε πολιτικό αρχηγό, για την απήχησή του, για το πόσο τον θέλουν και πόσο δεν τον θέλουν. Πραγματικά νομίζω δεν θα αντέξουμε αυτό το χειμώνα. Όχι άλλες δημοσκοπήσεις, όχι άλλο κάρβουνε, όχι άλλες μετρήσεις, παιδιά. Όχι άλλο αυτό. Δεν αντέχουμε.
1: Λοιπόν, δεν αντέχουμε. Πρέπει όμως να έχουμε τους ακροατές ευτυχισμένους να μπουν στην κλήρωση μέσα.
0: Να τα πούμε.
1: Στο Viber του σταθμού που είναι το 6977 201070. Να μας στείλουν τις καλημέρες τους, να μας στείλουν ό,τι θέλουν, και είμαστε εδώ. Ελένη Μπαρμπάκου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Ονίκου πάντα στις ρυθμίσεις των ήχων, και παίρνει και μικρόφωνο και είναι και εδώ παρέα μας και ο Δημήτρης. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Αποστόλη που μπήκαν στην παρέα μας για τον οξύγωτα σκεύη της πυραμής. Στέλνετε τα μηνύματά σας 697-720-1070. Τρία σκεύη της πυραμής για ωραία μαγειρέματα. Ανοξύγωτα είναι, υπέροχα είναι για να κάνουν καλύτερη την κουζίνα σας, να τα βλέπετε κάθε μέρα, να κάνετε ωραίες μαγειρικές, γιατί μπαίνει και το φθινόπωρο και είναι εποχή της μαγειρικής. Είναι προσφορά της ηλεκτρονέτ και γίνονται δικά σας με ένα μήνυμα δωρεάν που στέλνετε στο Viber του Theta FM 697-720-1070. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας δίπλα τη λέξη ανοξύβωτα σκεύη, και επιστροφή σε πολύ λίγο και για μας.

0: με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Συνοθείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με τον καφέ του Σαββάτου, λίγο πριν να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο αθλητικό τμήμα του Θήτα FM 107,1, που είναι κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας, γιατί ο Θήτα FM 107,1 γίνεται αθλητικός τα Σαββατοκύριακα με όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας. Να σας πω ότι μαζί σας και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος ο Πετρουλάκης, θα είναι ο Γιώργος ο Μίρτσος, ο Αλέξης ο Αλεξίου, ο Αντώνης ο Κούλαλης, ο Γιάννης ο Παντελίδης, ο Γιώργος ο Διπλοίδης, ο Αλέκος ο Παλαμίδας, ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης, ο Στέλιος ο Παπαντονίου. Και βέβαια μετά από την εκπομπή αυτή, μετά τις 11 ακριβώς, μαζί σας θα είναι ο Γιάννης ο Παντελίδης με όλη την αθλητική επικαιρότητα, ξεκινώντας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί και φτάνοντας μέχρι τις 12 αργά το βράδυ, για όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, για όλες τις ποδοσφαιρικές και τις αθλητικές αναμετρήσεις, αν και τώρα έχουμε διακοπή λόγω των αγώνων της Εθνικής. Η Εθνική μας παίζει το επόμενό της παιχνίδι με τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο το βράδυ της Κυριακής, ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, στα οποία καλείται η ελληνική ομάδα να δείξει ψυχή, να δείξει. Είναι τα πιο δύσκολα τώρα που έρχονται και είναι μπροστά μας. Όμως αυτή η εθνική ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί και ανατροπές, ότι μπορεί και θαύματα. Μπορεί γενικά. Και ο Γιωβάνοβιτς είπε προχθές στη συνέντευξη τύπου που τον παρακολούθησα ότι το team του, ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι καταπληκτικοί και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει και στην επιτυχία και στην αποτυχία, έχουν σκυραγωγηθεί κατά κάποιο τρόπο και είναι άνθρωποι που έχουν και την ψυχική αντοχή να τα καταφέρουν σε οποιαδήποτε συνθήκη. Και είναι πολύ σπουδαία αυτή η αγάπη που δείχνει ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες της εθνικής ομάδας, και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Τάβη, γιατί δεν χρησιμοποιεί τον άλλον, κάθε φιλαθλός, κάθε ομάδας, η αλήθεια είναι ότι θέλει να χρησιμοποιηθεί ο παίκτης που αγαπάει στη δική του ομάδα. Και αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα. Όμως στην εθνική ομάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Παρακολουθούμε αυτούς τους αγώνες, τους παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά. Προχθές που ήταν ο αγώνας με τη Σερβία, όταν έφυγα από το ραδιόφωνο και πήγαινα προς το σπίτι, είδα ότι σε κάθε σημείο της πόλης που υπήρχαν τηλεοράσεις, τις είχαν βγάλει έξω και όλοι έβλεπαν τον αγώνα της εθνικής ομάδας. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε και την αγάπη του κόσμου. Το επόμενο παιχνίδι λοιπόν είναι την Κυριακή, και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί η Γερμανία δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα. Είναι ίσως η πιο καθοριστική μας αναμέτρηση για να πάμε στο επόμενο, σωστά. Λοιπόν, θα τα ακούσετε όμως όλα αυτά και με πάρα πολλά στοιχεία και για τον αγώνα με τη Σερβία από τους αθλητικούς εδώ του Θήτα FM από τις 11 και μετά. Να σας πάω τώρα σε μια περίεργη υπόθεση που μας έρχεται από τη Λαμία. Έχουμε δει απάτες και απάτες, έχουμε δει, επειδή μου, ότι αλλάζουν φωνές, ότι παίρνουν τηλέφωνο, ότι ζητάνε λεφτά, ό,τι. Αλλά να παριστάνουν τους μαθητές που ζητάνε χρήματα για την πενθήμερη εκδρομή, αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Εσύ?
1: Πρώτη φορά τα ακούς κι εσύ.
0: Πώς αποκαλύφθηκε που λέτε η απάτη? Υποστήριζαν ότι συγκεντρώνουν οικονομική βοήθεια για τους μαθητές τους που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα. Και που πήγαιναν οι αθεόφοβοι. Λοιπόν, μια διαφορετική προσέγγιση απάτησε αυτή τη φορά, με δύο νεαρούς που εμφανίζονταν ως μαθητές να ζητούν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι συγκεντρώνουν οικονομική βοήθεια για τους συμμαθητές τους που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα της πενθήμερης. Προσέξτε, ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια παιδιά στο σχολείο τα οποία δεν δύναται να ανταπεξέλθουν στο έξοδο αυτό που ήταν η πενθήμερη εκδρομή. Οπότε, δύο νέοι ηλικίας 16 περίπου έως 18 ετών ήταν αυτοί, επισκέφτηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, χθες δηλαδή, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους στη Λαμία, λέγοντας ότι φοιτούν στο Λύκειο Καμένων Βούρλων. Όπως υποστήριζαν, ήταν για την εκδρομή της Τρίτης Λυκείου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, και τα χρήματα συγκεντρώνονται προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι μαθητές από οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν το έξοδο. Έδιναν πλαστά στοιχεία για να γίνουν πιστικοί, παρακαλώ πολύ. Έδιναν ονόματα, έδιναν προσωπικές πληροφορίες, τα επαγγέλματα των γονέων τους, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης, που ξέρουμε ότι στις επαρχιακές πόλεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι γνωρίζουν όλους. και κατά τις ίδιες πληροφορίες συγκέντρωσαν μερικά ποσά που δεν ήταν πολύ μεγάλα, αλλά η ιστορία τους είχε γίνει πιστική. Έφτασε λοιπόν η υπόθεση όταν προσέγγισαν δικηγόρο στη Λαμία, στην οποία παρουσίασαν την ίδια ιστορία, και όταν εκείνη του ζήτησε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η πρωτοβουλία έχει την έγκριση του σχολείου, δεν ήταν μόνο στα λόγια, και οι δύο φέρεται να, να έδειξαν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο στο οποίο εμφανιζόταν να φέρει το όνομα της διευθύντριας του Λυκείου και να επιβεβαιώνει μια συγκεκριμένη δράση. Η επικοινωνία που είχε όμως η δικηγόρος με το σχολείο φάνηκε να διαψεύδει κατηγορηματικά όλα αυτά που ισχυρίζονταν τα παιδιά, και το σχολείο ξεκαθάρισε ότι δεν είχε κανένα προγραμματισμό για πενθήμερη εκδρομή και ως εκ τούτου δεν υπήρχε καμία πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων για κάλυψη εξόδων και μαθητών οι οποίοι δεν είχαν την απαιτούμενη οικονομική άνεση από το σπίτι τους για να συμμετέχουν σε αυτή την πενθήμερη εκδρομή. Η υπόθεση βεβαίως έχει πλέον πάει στην υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Λαμίας και διενεργείται τώρα έρευνα για τον εντοπισμό αυτών των δύο νεαρών, οι οποίοι μέχρι που έπεσαν στη Βιτηγόρο, εκεί τα πράγματα ζόρισαν.
1: Ξέρουμε τι ποσό μαζέψαν?
0: Μικροποσά είχαν μαζέψει, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν μεγάλα ποσά, αλλά σημασία έχει ότι βλέπεις ότι ψάχνουν κάθε τρόπο πλέον. Η απάτη έχει φτάσει σε σημεία που δεν μπορείς να πεις, επειδή μου ως εδώ είναι, ως εκεί είναι. Τώρα βέβαια, εγώ έχω ξανακούσει τέτοιες ιστορίες που έχουν να κάνουν με συγκεντρώσεις ποσών από εράνους που γίνονται από τέτοια, ότι πάνε διάφοροι και λένε. Αλλά για τις εκδρομές η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα ξανακούσει.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό πάντως με τις εκδρομές, να ξέρεις.
0: Ναι, μαζεύουν χρήματα. Ίσως γι' αυτό χρήματα το χρησιμοποίησαν σαν ένα τρόπο για να μαζέψουν κι αυτοί ό,τι μπορούσαν.
1: Και επίσης βλέπεις εδώ στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους άνθρωποι, ξέρεις, με κάτι χαρτιά περίεργα που σου δείχνουν ότι εγώ είμαι ο τάδε, είμαι ο ανάπηρος, είμαι ο έτσι και θέλω τη βοήθειά σου.
0: Ναι. Έχει πολλά. Λοιπόν, να κάνω μια παρατήρηση τώρα που βλέπω τα μηνύματά σας, γιατί ανοξεύω τα σκεύη, τα πυραμίς που δίνουμε προσφορά της ηλεκτρονέτ. Λοιπόν, βλέπω καταιγισμό από άνδρες. Τι γίνεται, αγόρια, όλοι μαγειρεύετε? Τώρα βλέπω στο τέλος, στον τεμαράζ, βλέπω και δύο γυναίκες, την Τασούλα και την Έφη, που στείλανε για τα ανοξείδωτα σκεύη της πυραμής. Τι, κορίτσια, μας έχουν φάει οι άντρες, να ξέρετε. Θέλουν να μαγειρέψουν πολύ περισσότερο από εμάς. Τους έχουμε βάλει στην κουζίνα, έχουν γίνει πολύ καλοί μάγειρες. Έχουν γίνει καλύτεροι από τις γυναίκες. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα σόου, τα τηλεοπτικά, που όλο άντρες μαγειρεύουν παντού. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι οι άντρες μάγειρες είναι και πάρα πολύ της μοδός, όχι μόνο ως μάγειρες, αλλά και ως fashion icons. Δηλαδή, είναι και πολύ ωραία ντυμένοι και πολύ μοντέρνοι, και έχουν μπει και τα τατουάζ στις κουζίνες εδώ και χρόνια, έχουν μπει και τα γυμνασμένα σώματα εδώ και χρόνια στις κουζίνες. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να βλέπεις ένα μάγειρα με περιτά κιλά, βλέπεις ένα μάγειρα τύπου μοντέλο και μαγειρεύει απέναντί σου. Και αυτό τον κάνει φοβερά ερωτεύσιμο έναν άντρα, έτσι. Το να έχει αυτό το στυλ, το... Με κοιτάει και άναυδος από απέναντι. Με κοιτάει άναυδος.
1: Πετρετζίκης. Λοιπόν,
0: Πετρετζίκης είναι και αριανός ο Πετρετζίκης, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ένας φίλος μου έλεγε, όταν βγήκε ο Πετρετζίκης σε εκείνο το σοου της μαγειρικής, μου έλεγε, αριανός ήταν αυτός και είναι ακόμα άνθρωπος. Κάναμε μαζί εκπομπή σε ένα παλιότερο αθλητικό ραδιόφωνο που δεν υπάρχει πλέον, και μου έλεγε ότι ήταν ο τελευταίος τίτλος που είχε πάρει ο Άρης εκείνη την εποχή. Χαριτολογώντας για το τι γινόταν τότε, έτσι. Ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στο Ζήση που μπήκε στην παρέα μας. Φώτη, και εσύ ενδιαφέρεις για τα ανοξείδωτα σκεύη, έχεις μπει στην παρέα μας. Και άλλος Φώτης, και η Τασούλα και η Έφη μπήκατε τώρα. Κορίτσια, δυνατά για τα ανοξείδωτα σκεύη της πυραμής. Το λέω μία ακόμα φορά, γιατί πρέπει να μπείτε όλοι στην κλήρωση για να κάνετε ωραίες μαγειρικές αυτό το φθινόπωρο. Είναι τρία ανοξείδωτα σκεύη της πυραμής που περιλαμβάνουν μία κατσαρόλα χύτρα, μία μικρότερη και ένα τηγάνι ανοξείδωτα με θερμοσυσσωρευτική βάση, το λέω σωστά, Και επίσης είναι τα καλύτερα σκεύη που γίνονται δικά σας αυτή την εποχή στην ηλεκτρονέτ. Στείλτε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber του Theta FM για να τα αποκτήσετε. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 παρατέταρτο 697 20 10 70. Άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά.
1: Αγόρια είναι... στείλτε να φάμε τα κορίτσια σήμερα.
0: Είναι αριστοκρατικός ο καφές του Σαββάτου. Το πίνουμε αργά, σιγά σιγά. Δεν ξυπνάμε πολύ πρωί, όπως έχεις αντιληφθεί.
1: Είστε οι βασίλισσες.
0: Ναι, ξυπνάμε λίγο πιο αργά οι γυναίκες. Βλέπω τώρα τελευταία μπήκαμε, στα ντεμαράζ μπήκαμε. Η γυναικεία παρουσία στο Viber του Theta FM 107,1.
1: Σας προσέχουμε για να σας έχουμε.
0: Θέλω περισσότερες γυναίκες όμως. Μπείτε κορίτσια, γιατί θα μας φάνε τώρα οι άντρες.
1: Τα αγόρια, ξέρεις, είναι οι καλύτεροι σεφ, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό λέω. Αυτό λέω από το πρωί.
1: Δες λίγο πώς κάνει ο άλλος, πώς ρίχνει το αλάτι.
0: Αχ, αυτός ο Τούρκος, ε!
1: Ναι.
0: Πω, αυτός πραγματικά, δηλαδή, ότι παίρνει τόσα λεφτά για να ρίχνει έτσι το αλάτι, με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, πόσο. Και λέμε μετά για τις απάτες, λέμε μετά για τα διαδίκτυα που μπαίνουν και αγοράζουν αυτά τα περίεργα. Εδώ βλέπεις που έχει φτάσει ο σύγχρονος Έλληνας να πηγαίνει να δίνει πόσες χιλιάδες ευρώ για να του ρίχνει το αλάτι έτσι ο συγκεκριμένος σεφ πάνω στο πιάτο, στην πριζόλα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ναι, γιατί αλλάζει. Αλλάζει
1: η γεύση το αλατάκι από πάνω.
0: Κάτι γίνεται από
1: πάλι.
0: Μας. Ναι, κάτι γίνεται.
1: Να το δούμε.
0: Λοιπόν, τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Είδες, δεν ήταν να πω ότι οι γυναίκες δεν έχουν συμμετοχή, πλακώσαν όλες μαζί, γιατί ξέρω ότι είμαστε και πεισματάρες. Όταν λέμε κάτι, το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ έτσι δυσάρεστη είδηση. Έχουμε μια τραγωδία στην Αχαΐα. Ένα νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό. Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή Σαγέικα στην Αχαΐα, με ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών να εντοπίζεται νεκρό. Να πούμε ότι το νεογέννητο βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η οικοί του ειδοποίησε ανάμεσα ασθενοφόρο. Στο σημείο έχει βρεθεί για το περιστατικό ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες που έχασε το βρέφος στη ζωή του, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του βρέφους. Αυτές είναι οι άσχημες ειδήσεις της ημέρας, όπως ότι είχαμε και μία γυναίκα η οποία ανασύρθηκε από τα συντρίμια εκεί στην Πλάκα, που γινόταν όλη τη νύχτα έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων. Βρέθηκε λοιπόν η μία γυναίκα νεκρή και έχουμε ακόμα γίνονται προσπάθειες για να βρεθούν οι υπόλοιποι, να δούμε ποιοι τελικά ήταν, γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί και τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και βέβαια είναι πάρα πολύ περίεργη και όλη αυτή η έκρηξη από το φυσικό αέριο, πώς ακριβώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες. Θα υπάρξει βεβαίως διενέργεια και θα πάνε εκεί οι εμπειρογνώμονες για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έγινε αυτή η έκρηξη. Τώρα προέχει να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια αυτού του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε ως χάρτινος πύργος μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Να πούμε επίσης ότι εδώ είμαστε στο FM 107,1 κάθε Σάββατο πρωί από τις 8 έως τις 11 στα ραδιόφωνά σας, με όλες τις ειδήσεις της ημέρας, με ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Έχει βεβαίως πυκνώσει και η κίνηση αυτή την ώρα και είχαμε και ένα περίεργο γεγονός στη Ρόδο, να το πω και αυτό. Σχεδόν 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο μέσα στις τελευταίες 40 ημέρες. Και τα νέα στοιχεία έρχονται να ολοκληρώσουν μια εικόνα για μια έξαρση γαστρεντερίτιδας, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχτεί μια επιστημονική σύνδεση των κρουσμάτων αυτών με μια συγκεκριμένη πηγή. Να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα γαστρεντερίτιδας έγινε στις 13 Αυγούστου και στις 21 Αυγούστου είχαμε σχεδόν 40. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μαθαίνουμε, γίνονται έλεγχοι για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι έχουν δείξει ότι το πόσιμο νερό του δικτύου ήταν κατάλληλο, ενώ οι αναλύσεις που έχουν γίνει δεν είναι ανησυχητικές. Παρόλα αυτά, καταγράφηκαν και 3 διαδοχικές υπερβάσεις στο βιολογικό καθαρισμό, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί μια σχέση με τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας. Αλλά ρε παιδιά, τώρα με κάτσεις και το σκεφτείς, 1.384 περιστατικά μέσα σε 40 ημέρες δεν είναι και λίγο πράγμα σε καταγραφές? Επίσης, να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος συμβαίνεται παραδοσιακά με μια υποχώρηση της τουριστικής κίνησης. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να υπήρξε μια κλιμάκωση εξαιτίας της τουριστικής περιόδου. Τώρα υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Οπότε θα καταγραφούν και τα τελευταία περιστατικά και θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρούσματα λοιπόν γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, πάρα πολλά για την εποχή, για το Σεπτέμβριο. Δεν είναι η εποχή που μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Είναι βαρύς ο Οκτώβρης που μπαίνει μπροστά μας. Έχουμε 1η Οκτωβρίου μεθαύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τώρα έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα. Διάβαζα τις προάλλες ότι είμαστε η πιο ακριβή χώρα σχεδόν στα καύσιμα και έχουμε και τον μικρότερο μισθό με βάση την ευρωπαϊκή καταγραφή που έχει γίνει, έτσι. Ο μισθός ευρωπαϊκός, ο ελληνικός ευρωπαϊκός μισθός είναι ο χαμηλότερος, αλλά έχουμε και την 5η πιο ακριβή, θα έλεγα, καταγραφή στα καύσιμα. Και το αξιοσημείωτο βέβαια σε όλα αυτά είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο από τον Οκτώβριο και μετά, όπου θα ληφθούν και κάποια μέτρα από πλευράς κυβέρνησης που αφορούν κυρίως ντεπώνει τσιρότα για την αιμορραγία αυτή. Και έχει να κάνει κυρίως με τον μέσο μισθό του Έλληνα, έχει να κάνει με το πόσο ακριβά θα είναι φέτος τα καύσιμα και πόσο ακριβή θα είναι και η ενέργεια. Δηλαδή πού θα πάνε οι τιμές και στο πετρέλαιο αν συγκρατηθούν στο 1,75, πού θα πάνε οι τιμές στο φυσικό αέριο, πού θα πάνε οι τιμές γενικότερα. Πάντως βλέπω ότι αν όλα αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, τα εφιαλτικά σενάρια σχετικά με τις τιμές φέτος, νομίζω ότι τα επιδόματα των 100 και των 200 ευρώ καθόλου δεν θα βοηθήσουν, γιατί ουσιαστικά ούτε ένα μήνα δεν βγάζεις με αυτά τα χρήματα. Δεν βοηθάνε καθόλου το μέσο Έλληνα πολίτη και νομίζω ότι κάπως αλλιώς πρέπει να βρούμε μία λύση. Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς δικούς μας τρόπους. Σημασία πάντως έχει ότι από εδώ και πέρα το πρόβλημα θα εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές που θα έχουν περισσότερο κρύο. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχω απορρίσει για ένα πράγμα, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν μπαίνει σε αυτή την κλίμακα που μπαίνουν οι περιοχές που έχουν πολύ κρύο. Αυτό μάλλον γιατί είμαστε ένα εκατομμύριο, έτσι, και δεν πρέπει να δώσουν τόσο πολύ.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Οπότε πρέπει η Θεσσαλονίκη να είναι πιο χαμηλά.
1: Πρέπει να είμαστε πιο χαμηλά, ναι.
0: Δηλαδή την έχουν σαν την Αθήνα περίπου, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι,
0: λίγο πιο πάνω.
1: Όχι.
0: Δεν την έχουν όμως τόσο πολύ ψηλά, Δημήτρη, σαν να είναι μια πόλη που έχει το βαρδάρι το χειμώνα και σε τσούζι.
1: Κοίταξε, περιφερειακά έχει πιο πολύ κρύο. Μέσα στην πόλη είναι πιο ζεστά. Οι πολυκατοικίες είναι κοντά-κοντά και έρχονται πιο κοντά.
0: Είναι κοντά-κοντά οι πολυκατοικίες, οπότε δεν μπάζει. Τι μου λες τώρα, βρε Δημήτρη, τι μου λες τώρα.
1: Το λέω εγώ. Το ελληνικό κράτος το λέει αυτό.
0: Εντάξει, είναι μια περίεργη κατάσταση στην πόλη. Έχει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά δεν μπαίνει στη ζώνη τη πολύ υψηλή κατάταξη στο θέμα τη επιδότηση. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσοι είμαστε, νομίζω. Ότι είμαστε πολλοί για να δοθούν τα χρήματα. Καλώς τη Ζωήτσα που μπήκε και αυτή για τα σκεύη της μαγειρικής. Λοιπόν, κορίτσια, ορμάτε.
1: Λοιπόν, τα αγόρια πρέπει να στέλνουν.
0: Δεν βλέπω εγώ τώρα τα αγόρια. Κάνανε μία παύση τα αγόρια. Βλέπω όλα κορίτσια.
1: Κάναν παύση.
0: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 είμαστε, να πω για άλλη μια φορά τον τρόπο επικοινωνίας για τα σκεύη της πυραμής. Τρία παρακαλώ να μπει και ο Βασίλης. Μπήκε, σε άκουσε και πήγε και αυτός. Τρία είναι τα σκεύη της πυραμής, τα οποία είναι ενοξύβωτα, τα οποία είναι με θερμοσυσσωρευτική βάση. Μπαίνουν σε κάθε εστία και γίνονται δικά σας με ένα μήνυμα από την ηλεκτρονέτινη προσφορά. 697-720-70. Το κινητό από το Viber, δωρεάν είναι τα μηνύματα. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μαγειρικά σκεύη ή τη λέξη ό,τι θέλετε πυραμής. Από εκεί θα τα πάρετε. Και βέβαια θα γίνουν δικά σας με ένα μήνυμα. Σε μία ώρα από τώρα θα έχουμε κάνει την κλήρωση, να μην σας κουράζω άλλο. 697-720-70. Έρχονται καταιγιστικά αυτή τη στιγμή τα μηνύματα. Να μας γράψετε και μια συνταγή που θα κάνετε, γιατί σήμερα μπορείτε να πάτε να τα πάρετε, έτσι. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα στείλουμε στον νικητή mail. Θα έρθετε να πάρετε από την ηλεκτρονέτ, θα πάτε να πάρετε τα σκεύη, τα ανοξίδωτα, ο νικητής, η νικήτρια. Και θέλουμε παρακαλώ πολύ στο Viber να μας στείλετε και τη σπεσιαλιτέ που θα κάνετε σήμερα. Βέβαια θα τη δουν οι αθλητικοί μας το απόγευμα ή το μεσημέρι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα μας την επικοινωνήσουμε την συνταγή.
1: Εσύ τι θα κάνεις?
0: Εγώ τι θα κάνω σήμερα? Θα κάνω κάτι πολύ απλό.
1: Να σε ακούσω.
0: Θα κάνω ένα κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Που είναι ωραίο, γευστικό, διαιτητικό με πατάτες. Πολύ διαιτητικό και πολύ νόστιμο. Όχι, έχω μια πολύ ωραία συνταγή. Σ' αρέσει το κάρι?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Τώρα θυμήθηκα τον Δημήτρη τον Καρυπίδη που κάνει το πρωινό με κάρι εδώ στον Φίτα FM 107,1.
1: Έχει και εκείνα τα πρωινά, ναι, τα στιγμάκια. Ναι,
0: και ξέρω πολύ καλά και ποιος είναι ο νονός της εκπομπής και ποιος το σκέφτηκε και είναι και πολύ πετυχημένο. Το Δημήτρη τον Καρυπίδη τον ακούτε κάθε πρωί 6 με 8 εδώ στον Φίτα FM 107,1. Είναι η πρωινή σας παρέα, να ξέρω, θέλεις να μου πεις σταμάτα, πρέπει να μπει η ώρα. Λοιπόν, 6 με 8 κάθε πρωί από το πουρνό, από το χάραμα είναι εδώ ο Δημήτρης ο Καρυπίδης και σας κάνει παρέα με πρωινό με κάρι και εγώ θα κάνω το κοτόπουλο με κάρι, να ξέρεις, που είναι πολύ ωραία συνταγή. Στα ανοξίδωτα σκεύη μπορείς να την κάνεις επίσης αυτή τη συνταγή.
1: Ναι,
0: μπορείς να την κάνεις επίσης με το κοτόπουλο και τις πατάτες. Μπορείς να το κάνεις και της κατσαρόλας, εκτός από το ότι μπορείς να το κάνεις στο φούρνο. Και βέβαια βλέπω καταιγισμό. Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αστέριο, ο οποίος έχει ένα επίθετο. Πιστεύω, Αστέρη, ότι με αυτό το επίθετο δεν μπορεί να μην σου έχει συμβεί κάτι περίεργο στη ζωή σου. Λοιπόν, η Λίνα έστειλε μήνυμα, η Δέσποινα έστειλε μήνυμα, ο Βασίλης έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, μπείτε στην κλήρωση, παιδιά, γιατί έχουμε break τώρα και θα επιστρέψουμε.
1: Ναι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 10, θα έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Ποιος άλλος θα είναι εδώ?
0: Η Δήμητρα η Μακρύ θα μας πει το δελτίο ειδήσεων της ημέρας αυτή τη στιγμή. Και ποιος άλλος θα είναι εδώ?
1: Η Ελένη Μπαρμπάκου στη συνέχεια.
0: Η Ελένη Μπαρμπάκου στη συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι.
2: Ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10.
3: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύ

0: Θεσσαλονίκη.
1: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα. Οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα χθες εξαιτίας της έκρηξης επί της οδού Λυση Κράτους, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Σημαντικές συναντήσεις στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε σε 2 σημαντικές τριμερείς επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο-Ιορδανία και Ελλάδα-Κύπρο-Αίγυπτο. Ακόμη, τόνισε τις συνομιλίες με ομολόγους του από τον Παγκόσμιο Νότο, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία, υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, τη δεύτερη προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Παγκόσμιου Θεσμού, που έρχεται τον Οκτώβριο σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο για όσα θέματα ταλανίζουν τον πλανήτη. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έγραψε τα εξής: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να περνούν, ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα». Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε χθες την Ιρανική πρόταση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ σε 7 μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, προέβλεψε ακόμη και επανέναρξη των πληγμάτων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου. Υποδοχή Rockstar επεφύλαξαν χθες περίπου 80.000 νέοι στον Πάπα Λέοντα τον 14ο κατά την άφηξή του στο Stade de France στο προάστιο Σαντενί του Παρισιού. Κατόπιν συμμετείχαν σε εκδήλωση που περιελάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση ανάμεσα στον Ποντίφικα και δύο πιστούς. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση στο Stade de France είχαν εξαντληθεί σε διάστημα μισής ώρας. Δεν προσέφυγαν τελικά κατά της προφυλάκησής τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό. Δεν αποκλείεται να υποβληθεί αίτημα αποφυλάκησης από τον γιατρό στα τέλη Οκτωβρίου. Τέλος, αναμένεται το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα άρσης τηλεφωνικού απορρίτου που υπέβαλε ο ανακριτής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη, συγγενείς, φίλοι και το ελληνικό μπάσκετ θα αποχαιρετήσει το Σούλη Μαρκόπουλο, ο 77χρονος κορυφαίος προπονητής σε αγώνες πρωταθλήματος από καταβολής πρώτης εθνικής που έφυγε χθες από τη ζωή, θα κηδευτεί αργότερα στα κημητήρια Θέρμης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Με ασθενή βροχή ο καιρός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος βρίσκεται μόλις στους 18 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολική κατεύθυνση στα 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 11.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 11. Ελένη Παρπάκου.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε ακριβώς στα 10 λεπτά μετά τις 10. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα το πρωί. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει ανοίξει και η αγορά της πόλης. Γίνεται ένα τελείριο σήμερα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Από το Καλλιμάρμαρο αναβαθμίστηκε η Άννα, πήγε στο ΆΚΑ. 95.000 θεατές αναμένεται απόψε το βράδυ να κατακλείσουν το Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουν την Άννα Βύση.
1: Μας τον έφαγαν το ρέμο.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση χθες, παρακολουθώντας έτσι κάποιες εκπομπές με αφιερώματα σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που γίνεται πάντα κάθε χρόνο, το καθιερωμένο ραντεβού της Άννας Βύση με τον κόσμο. Θέλω να πω ότι είχε πάρα πολλούς οι οποίοι τα εισιτήρια ήταν σε διάθεση στο διαδίκτυο τους τελευταίους 4 μήνες. Πάρα πολλοί έσπευσαν από την πατρίδα της στην ιδιαίτερη Κύπρη να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για να έρθουν να τη δουν. Τι έγινε όμως? Το εξασφάλισαν το εισιτήριο μια χαρά διαδικτυακά. Όταν όμως μπήκαν στις πλατφόρμες των αεροπορικών εταιριών για να κλείσουν εισιτήριο, κατάλαβαν ότι είχαν πάρει τα πάνω τους 100% τα εισιτήρια. Δηλαδή, αρκεί να σου πω ότι το πιο φθηνό εισιτήριο για να μπορούσες να έρθεις από τη Λάρνακα στην Αθήνα ήταν στα 495 ευρώ. Και μάλιστα βγήκαν πάρα πολλοί στο διαδίκτυο, στο TikTok, άνθρωποι που ήθελαν να τη δουν και είπαν ότι, παιδιά, πουλάμε το εισιτήριό μας όσο, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δεκαπλάσια για να έρθουμε να τη δούμε από ό,τι έχει το εισιτήριο. Οπότε στη διάθεση όλων όσοι διαθέτουν πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτό το ταξίδι, αυτή την αεροπορική ξέρεις δαπάνη, να το διαθέσουμε. Και μάλιστα πολλούνταν όσο αυτά τα εισιτήρια, οπότε βρέθηκαν μπροστά σε πολύ μεγάλη έκπληξη οι Κύπροι που ήθελαν να τη δουν την Ανούλα. Να πούμε όμως ότι θα είναι ιδιαίτερη αυτή η βραδιά. Θα ξεκινήσει, απειλούνταν από τη βροχή, αλλά νομίζω θα σταματήσει η βροχή γύρω στις 8 το βράδυ. Οπότε μια χαρά θα πάει και η συναυλία της Άννας Βύση. Ό,τι ακριβώς έπαθε και ο Ρέμος. Θυμάσαι που είχε ξεκινήσει μια βροχή απίστευτη, δυνατή.
1: Ένα πράγμα ήταν ένα τεταρτάκι εκείνο εκεί.
0: Ναι,
1: ήταν
0: και
1: το
0: λέγαμε όλοι πιάσαν τα μάγια. Και μετά
1: 30.000 κόσμος.
0: Και μετά
1: πόσο?
0: Μόνο.
1: Πόσο
0: ήταν? Είχε περισσότερους. Εντάξει, τώρα η διοργανώτρια εταιρεία είχε πει ότι φτάσαν τους 200.000. Αλλά εγώ δεν νομίζω να ήταν και τόσοι. Παρ' όλα αυτά είχε αρκετό
1: κόσμο
0: γιατί κατέβηκα.
1: Αλλά για 200.000 δεν νομίζω.
0: Δεν ήταν 200.000, ήταν όμως. Δεν ήταν ωραίος ο σκηνοθέτης, ήταν αλλά Μπυρσίμ. Το έδειξε έτσι από πάνω.
1: Πού το θυμήθηκε?
0: Πώ θα τον θυμάμαι? Εγώ τον Μπυρσίμ τον θυμάμαι.
1: Έκανε τον Ανδρέα δηλαδή.
0: Έκανε τον Ανδρέα με εκείνες τις ωραίες, τις προεκλογικές, τις μεγάλες τις συγκεντρώσεις. Εμείς, ρε παιδί μου, μεγαλύτεροι, πάμε να κρυφτούμε, αλλά δεν μας αφήνει, ξέρεις, η ανάμνηση των γεγονότων. Καμιά φορά λέω κρύβε λόγια, γιατί φαινόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μετά από... θα σε πάω σε έναν Ιάπωνα, ο οποίος βγάζει, θέλεις να ακούσεις το ποσό, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Τι μπορεί να σκεφτείς ότι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να βγάζει αυτά τα λεφτά? 80.000 το χρόνο. Τι κάνει? Ιάπωνας είναι. Δεν ψαρεύει.
1: Παίζει με τα μαχαίρια τίποτα?
0: Όχι. Έναν ιδιαίτερο τρόπο βιοπορισμού έχει βρει ένας 41χρονος Ιάπωνας, ο οποίος πληρώνεται από πελάτες αποκλειστικά και μόνο για να τους συνοδεύει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Νοικιάζει τον εαυτό του. Λοιπόν, θα σου πω ότι θα φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο σιγά σιγά με το διαδίκτυο και με τη μοναξιά που έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και είναι η αρρώστια του αιώνα, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Η μοναχικότητα είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι επιλογή. Η μοναξιά είναι αρρώστια όμως, με μεγάλα σύνδρομα, τα οποία έχουν βαρύτατες επιπτώσεις και στους γύρω μας. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν ανθρώπους στην Ιαπωνία για να βγαίνουν μαζί τους και να πηγαίνουν να τρώνε. Να βγαίνουν μαζί τους και να πηγαίνουν σινεμά. Άγνωστοι άνθρωποι. Απλώς για να μην είναι μόνοι τους. Και πληρώνονται πολύ αυρά αυτοί οι συνοδοί ανθρώπων. Πρόσεξε, όχι πονηροί συνοδοί. Όπως λέμε, συνοδοί κυριών, συνοδοί ανθρώπων οι οποίοι τους συνοδεύουν σε ένα άγνωστο μέρος για να ακούσουν μια ιστορία που έχουν να τους πούν, για να τους εξομολογηθούν κάτι ή να δείξουν ότι έχουν μια παρέα. Για κάθε συνοδεία που διαρκεί από 2 έως 3 ώρες, Ο άνθρωπος αυτός χρεώνει από 10.000 μέχρι 30.000. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σου πω ότι είναι πλούσιοι, έτσι. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιήσει αυτός ο νεαρός 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά τα έσοδα του έφτασαν τις 80.000 ευρώ. Μάλιστα, οι περισσότεροι πελάτες επικοινωνούν μαζί του μέσω μιας πλατφόρμας και κάποιοι από αυτούς είναι και πάρα πολύ τακτικοί και μάλιστα ένας από αυτούς τον έχει προσλάβει τουλάχιστον 270 φορές για να τον συνοδεύσει σε ταξίδια, σε βόλτες, να παίξει μαζί του στο πάρκο, να αποχαιρετήσει μαζί του έναν άνθρωπο που φεύγει στο τρένο.
1: Έχεις ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Πολύ μεγάλο, πραγματικά.
1: Πραγματικά και, πολύ μεγάλο.
0: Δείχνει όλο αυτό ένα κόσμο μελλοντικό που μπορεί να μας φαντάζει αυτή τη στιγμή απίστευτος, αλλά είναι πραγματικότητα. Και νομίζω ότι έχει γυριστεί και μια ταινία, μου διαφεύγει τώρα με αυτό το αντικείμενο, της μοναξιάς σε όλο τον κόσμο και με την πληρωμή συνοδών ή ανθρώπων που σου κάνουν παρέα σε μια κοινωνική εκδήλωση που τους νοικιάζει ουσιαστικά. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό έχουν πολύ υψηλό εισόδημα, δείχνει και κάτι ακόμα που είναι ακόμα πιο αποκρουστικό, έτσι, όταν το σκεφτείς μέσα στο μυαλό σου, ότι πληρώνουν για να έχουν έναν άνθρωπο να πούν μια κουβέντα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Τώρα που το είπες αυτό, σήμερα το πρωί πριν έρθω εδώ στο στούντιο, μου ήρθε μια πρόσκληση από μια εφαρμογή και κάνει εδώ στην Ελλάδα, είναι για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη, και κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Βρίσκει καινούργιους φίλους και παρέες μέσω διαδικτύου και πηγαίνουν σε διάφορα events, επικοινωνούν, βρίσκουν κοινά ενδιαφέροντα.
0: Τρομερό.
1: Έπεσες ακριβώς επάνω στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Είδες, είναι η ζωή.
1: Είδες πώς είναι, σαν να είναι. Τι να πω, πώς ανοίγεις το φως, για παράδειγμα. Είδες, λοιπόν, και έρχεται. Είναι το μέλλον, η σύμπτωση.
0: Η δύναμη της σύμπτωσης είναι αυτό.
1: Πραγματικά όμως, λοιπόν, τώρα όπως το έθεσες και μου το που είδα, θα σου δείξω την εφαρμογή.
0: Να μου τη δείξεις, να τη δούμε, να την πούμε και στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτό γύρω
1: είναι
0: μας.
1: Είναι για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δηλαδή για τα μεγάλα αστικά,
1: κέντρα.
0: Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά.
1: Εκεί που είναι η μοναξιά.
0: Που λέμε ότι δεν είναι επιλογή, όσο και αν το κάποιοι μπορεί να τη βαφτίζουν επιλογή. Είναι μια ήττα η μοναξιά για έναν σύγχρονο άνθρωπο. Είναι η συνειδητοποίηση μιας απόλυτης ήττας απέναντι σε ένα σύστημα που μας θέλει να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει πολύ ύπουλα. Ξεκινάει με την πάρτη μας. Δηλαδή, ξεκινάει μέσα στον εργασιακό χώρο στην αρχή. Να κοιτάς τον εαυτό σου, το συμφέρον σου. Αρχίζεις να αποξενώνεις από τους άλλους. Μετά γίνεται μέσα στην οικογένειά σου. Ότι μπορεί όλοι να σε κατατρέχουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη. Μας έχουν μάθει μέσα σε αυτή να μπαίνουμε στο διαδίκτυο και να νομίζουμε ότι έχουμε φίλους. Να μπαίνουμε στο διαδίκτυο και να νομίζουμε ότι έχουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Και αφήνουμε πολύ έξω την πραγματική επαφή και την πραγματική σχέση. Και δεν βγαίνουμε για να μιλήσουμε.
1: Όχι.
0: Δεν βγαίνουμε για να μιλήσουμε.
1: Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα.
0: Μπράβο.
1: Που ανταλλάσσουμε μία άποψη μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τα δύο μικρόφωνα και μας ακούνε άλλοι έξω. Εμείς όλους αυτούς τους έχουμε φίλους αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοί αλλά μας δεν ακούνε, είναι φίλοι μας όμως.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
0: Πραγματικοί.
1: Αλλά θα γίνουν φίλοι μας μπαίνοντας μέσα στο site του ΘΦΜ και στέλνοντας ένα μήνυμα στο Viber του ΘΦΜ.
0: Μέσα στο Viber θα στείλετε μήνυμα και θα γίνετε φίλοι μας, γιατί θα μας στείλετε και τη συνταγή σας τώρα. Γιατί θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα γίνει σε πολύ λίγο, με φτάσει στις 10 και 20.
1: Σε μισή ώρα περίπου.
0: Ναι, δίνουμε 3 ανοξίβωτα σκεύη πυραμής με θερμοσυσσωρευτική βάση από την ηλεκτρονέτ, την καλύτερη εταιρεία. Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Στείλτε τα μηνύματά σας για να αποκτήσετε αυτά τα 3 φθινοπορεινά ωραία σκεύη για τα μαγειρέματά σας όλο το χειμώνα. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πυραμής ή ανοξίβωτα σκεύη, ό,τι θέλετε, και στείλτε το μήνυμά σας στο Viber δωρεάν του ΘΦΜ. Είναι το 697-7-20-10-70. Το ξαναλέω, 697-7-20-10-70.
1: Και μην ξεχνάτε, δεν είστε ποτέ μόνοι σας. Είστε παρέα εδώ μαζί με τον ΘΦΜ και την Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στη DFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Στο βροχερό σήμερα πρωινό του Σαββάτου, σε μια πόλη που ζει και κινείται σε ρυθμούς πολύ πιο χαλαρούς, πολύ πιο φθινοπορεινούς ωστόσο. Βρεγμένοι είναι οι δρόμοι της πόλης, αλλά ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός και νομίζω ότι μετά τις 12 θα βγει και ο ήλιος. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εδώ στα καιρικά μου τα ωραία τα site που βλέπω, τις διαδικτυακές μετεωρολογικές πλατφόρμες. Πώς τα έχουμε ονομάσει αυτά. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε αυτό το διήμερο, να ξέρετε. Έχει συναυλίες, έχει ταινίες, έχει λαϊκή παράδοση, έχει εκθέσεις, έχει εκδηλώσεις που δεν θα κοστίσουν και τίποτα και δεν πρέπει να τις χάσει κανένας. Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά και μας αποχαιρετά με ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Το Σαββατοκύριακο μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους δρόμους της μουσικής που βγαίνουν σήμερα όλη η μουσική του δρόμου στην πόλη μέσα στα πλαίσια των 61ων Δημητρίων και πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό γίνεται με συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη δράση συμμετέχουν οι φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου, ακόμα και εκτός από το Δήμο Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας, του Χορτιάτη, του Δήμου Ρεοκάστρου, του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης, ομάδες κρουστών έχουμε, έχουμε hip-hop συναυλίες, έχουμε αυθόρμητη καλλιτεχνική συνάντηση δημιουργία σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της πόλης, δηλαδή από Ικτίνου, Παύλου Μελάγια, Σοφίας, Αριστοτέλους, Λεωφόρο Νίκης, Άγαλμα Βενιζέλου, Δημητρίου Γούναρη, Καμάρα, πλατεία Εμπορίου εδώ σε εμάς από κάτω, στη Μητροπόλεως, στην πλατεία Μακεδονομάχων και βέβαια να πούμε ότι μέχρι το βράδυ θα έχει παντού από όποιο σημείο της πόλης, του κέντρου της πόλης και να βρεθείς, θα ακούς μουσική, θα είναι μια ανοιχτή γιορτή, θα είναι σαν να είμαστε σε μια υπαίθρια συναυλία από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Θα ξεπηδούν από κάθε σημείο της πόλης φιλαρμονικές, ορχήστρες, μουσική του δρόμου, ροκ, hip-hop, λαϊκά, τα πάντα. Μία μουσική πανδεσία, μία γιορτή της παγκόσμιας γλώσσας που είναι η μουσική. Και τη λέμε παγκόσμια γλώσσα τη μουσική γιατί είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μας στο οποίο επικοινωνούμε όλοι μας χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε.
1: Κυρίαρχο πράγμα αυτό.
0: Κυρίαρχο πράγμα αυτό. Και χωρίς τη μουσική που θεραπεύει τα πάντα η μουσική, έτσι. Διάβαζα τις προάλλες ότι θεραπεύει από την άνοια, θεραπεύει από κατάθλιψη και από έντονο στρες, θεραπεύει από στενοχώριες που έχουν να κάνουν με προβλήματα κατάθλιψης.
1: Μεγάλο,
0: το σύγχρονο άνθρωπο, έτσι.
1: Το σύγχρονο άνθρωπο.
0: Είναι, ναι, όλα αυτές τις αρρώστιες που μας κατακλείζουν.
1: Αυτές είναι οι σύγχρονες και αρρώστιες που δεν... που δύσκολα,
0: ναι, δύσκολα θεραπεύονται. Δύσκολα, δύσκολα. Μου έλεγε ένας φίλος της προάλλης που συζητούσαμε για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν καλλιτεχνάρα. Εντάξει, τώρα μπορεί, άκουγες, δεν άκουγες αυτού του είδους τη μουσική, δεν μπορούσες με τίποτα να μην αναγνωρίσεις αυτόν τον καλλιτέχνη, ότι είχε ένα ιδιαίτερο στυλ που μόνο ένας καλλιτέχνης που αγαπά τόσο πολύ αυτό που κάνει, γιατί από πολύ μικρός είχε ασχοληθεί με αυτό, δεν μπορούσες να μην του το πιστώσεις ότι ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Εκείνο λοιπόν που μου έλεγε, γιατί ασχολείται με θέματα ψυχολογίας, είναι ότι είναι άξιο απορίας πως πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά επιδρούν πάνω μας σαν ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που τραγουδάνε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τις φωνές τους, είναι σαν να είναι φίλοι μας, αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί έχουμε μαζί τους νιώσει τους χωρισμούς μας, τις χαρές μας, τις λύπες μας, τις απογοητεύσεις μας, τις αποτυχίες μας, τις επιτυχίες μας. Και συνήθως, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης ο Μωυσής χθες που τον άκουγα εδώ στον Θήτα FM το μεσημέρι, έλεγε κάτι πολύ σοφό, ότι αυτό που θυμόμαστε στη ζωή δεν είναι οι μάχες που είχαν νικητήριο έκβαση, είναι οι χαμένες μάχες. Αυτές που δίνουμε και τις χάνουμε. Και όχι μόνο αυτές που έχουν μείνει στην ιστορία, οι χαμένες μάχες που ηρωοποιούν αυτούς που ρίχτηκαν σε αυτές, γιατί ξέραν από την αρχή ότι θα είναι χαμένες, αλλά αυτές που γίνονται και μέσα μας καθημερινά. Και σε αυτές τις μάχες, αυτοί οι καλλιτέχνες, όλοι, ανεξάρτητα σε ποιο είδος μουσική ανήκει κάποιος και ποιο είδος αγαπάει, έχουν κάτι κοινό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεραπεύουν το μέσα μας εκείνη τη στιγμή. Και είναι άξιο απορίας πως αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μόνος του. τόσο απροστάτευτος και από όλους αυτούς τους τριγύρω, οι οποίοι σαν τα κοράκια έπεσαν πάνω
1: τον
0: του.
1: Φάνε τον άνθρωπο.
0: Ναι, για να του δείξουν έναν τρόπο για να μείνει πιο νέος και πιο. Όλα αυτά που είχε ανάγκη κιόλας και ψυχολογικά ο ίδιος για να ανέβει.
1: Μα γι' αυτό πήγε και στο ψυχιατρίο ο άνθρωπος πρόσφατα, γι' αυτό πήγε να ξεκουραστεί, πήγε να ανοίξει το μυαλό του, έτσι. Πήγε να κάνει, αλλά τελικά κάποιος τον μάγεψε εκεί πέρα, κάποιος τον έστειλε εκεί και έγινε αυτό που
0: έχει
1: έγινε.
0: Έχει πολλούς καλοπροαίρετους γύρω που μπορούν να σε βάλουν σε αυτή τη διαδικασία όταν είσαι ένα πρόσωπο γνωστό, αρεστό, ένα πρόσωπο λαοφιλές, ένα πρόσωπο που έχεις γύρω σου πολλές αυλές. Ήταν πάρα πολύ μόνος του λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την αρρώστια της εποχής μας, που είναι η μοναξιά, η ατέλειωτη μοναξιά που βιώνει ο καθένας ξεχωριστά από μας και δεν την ομολογεί ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό.
1: Εγώ έχω να
0: και
1: πω
0: από εκεί ξεκινάνε και πολλά.
1: Έχω να πω ότι ο ίδιος ο Μαζωνάκης έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο ανιδιωτελώς και δεν ήθελε να ακούγεται το όνομά του πάνω σε αυτό.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει, αποδεικνύει ακόμα, ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα και την ποιότητα αυτού του ανθρώπου.
1: Λοιπόν
0: διαφημιστικό,
1: διαφημιστικό,
0: έτσι. Πάμε σε διαφημιστικό. Να πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τα μαγειρικά μας σκεύη της Electronet, τα πυραμίς, που τα οποία είναι εγγύηση. 697-720-1070. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber δωρεάν για να τα διεκδικήσετε. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πυραμής και διεκδικήστε στο τέλος της εκπομπής τα σκεύη. 697-720-1070. Έτοιμη Δημήτρη για διάλειμμα.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11. Ελένη Παρπάκου.

0: Sport FM. Σεντεκά. Ελλήνη Μπαρμπάκου.
1: Λοιπόν, είχαμε αυτή την ώρα και 8 συλλήψεις λογιστών υπαλλήλων ΒΔΕ εταιριών τηλεφωνίας ενέργειας. Τέλος στη δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΔΕ, του λογιστή, των εταιριών τηλεφωνίας και όλων αυτών. Για την υπόθεση τελευταία συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα. Είχαμε πολλούς που δρούσαν στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει ότι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την πραγματοποίηση πλήθους τηλεφωνικών κλήσεων καθημερινά σε υποψήφια θύματα για παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινά, με αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Να πούμε ότι αναζητούσαν τυχαία τα θύματά τους, δεν ήταν δηλαδή ότι στοχοποιούσαν συγκεκριμένους ανθρώπους, από ένα έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο και από ιστοσελίδα με παρόμοιο περιεχόμενο. Καλούσαν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι της ΔΔΕ και υπάλληλοι εταιριών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιριών ενέργειας, συλλογιστές. Επικαλούνταν κατά την επικοινωνία ψευδή γεγονότα, μια δήλωση στην εφορία, μια διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ξέρετε όλα αυτά, τεχνικές βλάβες του διαδικτύου. Έπεφταν, να πούμε, μέσα στη διαδικασία αυτή και άλλοι, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν ποσά, χρήματα, τη μαλφή. Μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν τα θύματά τους, τους αφαιρούσαν τα χρήματα και αποχωρούσαν. Και τώρα τελευταία είχαν κάνει και κάτι ακόμα χειρότερο, δηλαδή η ρόλη τους ήταν περίεργη. Έπαιρνε τηλέφωνο ο πρώτος, παραδείγματος χάρη, και σου έλεγε στο τηλέφωνο ότι ξέρεις, αν δεν μαζέψεις αυτά τα λεφτά, θα πάθει κακό το γιο σου, η κόρη σου, οποιοδήποτε.
2: Έλα στο νοσοκομείο.
1: Όχι, το νοσοκομείο ήταν παλιό, τώρα έχουμε καινούργιο. Σε παίρνει ο πρώτος και σε απειλεί. Ξέρει ότι έχεις λεφτά στο σπίτι. Κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνει μετά από λίγη ώρα ο δεύτερος, που είναι μαζί του. Και σου λέει, είμαι από την αστυνομία, να τον παγιδεύσουμε. Να τον παγιδεύσουμε, μάζεψε τα λεφτά, βγάλει τα έξω στην πόρτα. Και όσα περισσότερα μαζέψεις, όσο περισσότερα αντικείμενα αξίας έχεις και τη μαλφή, τόσο χειρότερα, γιατί θα τον πάμε πιο μέσα. Όσο περισσότερα του δώσεις. Πείθονται κάποιοι.
2: Δεν μπορεί τώρα να.
1: Ο αστυνομικός. Ότι είμαι ο αστυνομικός και θα σε βοηθήσω. Και τι γίνεται στο τέλος? Γίνονται καπνός. Έχουν βρει τόσους τρόπους. Δεν είναι μόνο ότι έχουν επικαλεστεί την τεχνητή νοημοσύνη με την οποία μπορούν να βρίσκουν ακόμα και τρόπο να αλλοιώσουν τη φωνή και να δημιουργήσουν μια φωνή που να είναι ίδια ακριβώς με τη δικιά σου. Ίδια ακριβώς. Και να πάρουν τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, την αδερφή σου, τη γυναίκα σου και να πούνε ότι κινδυνεύεις. Και να βάλουν τη φωνή σου και να είναι ακριβώς η δική σου φωνή, χωρίς καμία απολύτως διαφορά. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει. Είναι ότι έχουν πάει τώρα και σε ένα δεύτερο στάδιο. Ότι έχουν τον καλό και τον κακό μέσα. Ο κακός παίρνει τηλέφωνο πρώτος, σου δημιουργεί αίσθημα πανικού και μετά παίρνει ο αστυνομικός για να σε βοηθήσει.
2: Καταλαβαίνεις
1: τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ότι υπάρχει κύκλωμα. Ότι
2: βλέπουμε από το τηλέφωνό σου.
1: Από το τηλέφωνό σου μπορούμε να δούμε. Και δεν είναι συνήθως, είναι σε άτομα τα οποία είναι και μεγάλης ηλικίας. Άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα και υπό την επίρρεια του πανικού εκείνη τη στιγμή, που είσαι σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις θύμα όλων αυτών των επιτηδίων. Πάντως αυτό το έγκλημα έχει φτάσει σε κάποια σημεία που θα πρέπει όντως να γίνει ακόμα, να πάμε πλέον σε άλλες διαστάσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην τιμωρούνται παραδειγματικά. Πρέπει να γίνει κακούργημα. Τελείωσε.
2: Μα είναι κακούργημα.
1: Ναι, και όχι, δεν ήταν πάντα.
2: Μα είναι κακούργημα. Ναι, εντάξει, είναι κακούργημα γιατί έχεις κάνει μια περιουσία. Εγώ ήμουνα
1: θύμα. Και δεν μας το έχεις πει, να μας πεις τι έπαθες.
2: Με πήραν τα χρήματα μέσα από το τραπεζικό λογαριασμό.
1: Α, αυτό το ψάρεμα που κάνουν, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ δεν είχες τηλεφώνημα όμως.
2: Όχι, μπήκαν μέσα και πήραν μαζί με τη συγκεκριμένη μέρα. Είχε γίνει. Στην τηλεόραση είχε λεχθεί το συγκεκριμένο. Είχαν πάρει πολλά χρήματα εκείνη την ημέρα. 7,6 εκατομμύρια ευρώ είχαν πάρει εκείνη την ημέρα. περίπου πριν ένα χρόνο.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Λένε ότι δεν θα μπορούν, δεν θα μπορούν να πάρουν αμέσως τα χρήματα. Θα μπορεί ένας πολίτης να πηγαίνει στην τράπεζα, να λέει ότι σε περίπτωση που δείτε ότι ο λογαριασμός μου ξαφνικά βάζει χρήματα σε έναν άλλο λογαριασμό και είναι και πολλά αυτά τα χρήματα και δεν είναι συνηθισμένη αυτή η διαδικασία, δεν έχει ξαναγίνει, είναι ότι πληρώνω το ενίκιο του σπιτιού μου, δεν είναι ότι πληρώνω ένα λογαριασμό, δεν είναι ότι βάζω χρήματα σε έναν άλλο λογαριασμό και είναι πολλά, μπορεί η τράπεζα να καθυστερήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία αυτή, ώστε να είσαι απολύτως σίγουρος ότι εκεί που μπαίνουν τα λεφτά σου δεν είναι απατεωνιά πίσω, έτσι. Γιατί γίνεται πάρα πολύ συχνά. Καθυστερούν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης υπάρχει και μια άλλη ασφαλιστική δικλίδα, κυρίως για ηλικιωμένους ή για ανθρώπους που δεν μπορούν να πηγαίνουν και πολύ συχνά στην τράπεζα, να ορίσουν ένα μικρό ποσό για ημερήσιο όριο που να μπορεί να μπαίνει σε έναν άλλο λογαριασμό.
2: Το ορίζεις αυτό από μόνος σου.
1: Ναι, να μπορείς να το κάνεις ξανά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν κάνει αυτό. Έχουν βάλει πολύ μεγάλο όριο.
2: Μα έχει χίλια νομίζω. 500.
1: Είναι το αρχικό που μπορείς να έχεις. Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να σωθείς. Να σωθείς, το εισαγωγικό να σωθείς. Γιατί αυτή είναι πάντα μπροστά από εμάς, να ξέρεις.
2: Ένα βήμα.
1: Ένα βήμα. Είναι μπροστά το ηλεκτρονικό έγκλημα. Λοιπόν, τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πολύ προσοχή σε όλους μας.

0: πούμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Η Ελένη Μπαρμπάκου είναι στο μικρόφωνο με την εκπομπή σας. Πώς την λέτε?
2: Πώς τη
1: λες την εκπομπή σου? Οπα.
3: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται «Ο καφές του Σαββάτου».
1: Λοιπόν.
3: Και είναι μια εκπομπή που ο καφές πίνεται λίγο πιο αργά. Δεν είναι στις 6 ώρα το πρωί, σαν τον Καρυπίδη, με το πρωινό με κάρι στην Καθημερινή. Ξυπνάμε λίγο πιο αργά το Σάββατο. Και ο καφές σερβίρεται στις 8.
1: Μάλιστα.
3: Και όσοι πιστοί προσέλθετε στον Θήτα FM κάθε πρωινό Σαββάτου 8 το πρωί Dan, μέχρι τις 11 στην παρέα σας, και θα έχουμε και πάντα δώρα από την Electronet.
1: Σήμερα λοιπόν
3: θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε λοιπόν σήμερα 180 Κροατές, οι οποίοι μας στείλανε τα μηνύματα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή, που μας στείλανε τα μηνύματά τους για να κερδίσουν τα ανοξίδωτα, 3 ανοξίδωτα σκεύη της πυραμής με θερμοσυσσωρευτική βάση. Και ο Δημήτρης θα με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση. Δημήτρη, πες μας έναν αριθμό.
1: Το 1 μέχρι το 180,
3: ναι.
1: Από το 18.
3: Να πεις το 18, γιατί να μην το πεις.
1: Είναι
3: πολύ ωραίο αριθμό.
1: Είναι τα αγόρια ή τα κόρισια κερδίζουν σήμερα?
3: Θα δούμε.
1: Για πες.
3: Θα δούμε τώρα. Δώσε μου λίγο χρόνο να πάω λίγο πιο χαμηλά για να τον βρω ή να τη βρω. Όποιος είναι, ποιος αντιστοιχεί λοιπόν στο νούμερο, στον αριθμό 18. Λοιπόν, έχω συνονόματι. Η Ντάικου, η Έλενα, η οποία κερδίζει τα 3 ανοξίδωτα σκεύη της πυραμής. Έλενα, συγχαρητήρια, να τα χαρείς. Παίρνουμε το τηλέφωνο σου από εδώ, που έχει στείλει το μήνυμά σου από το Viber του Theta FM 107,1. Σου τηλεφωνούμε, στέλνεις, πας με την ταυτότητά σου στην Electronet, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, και παραλαμβάνεις τα 3 σκεύη και περιμένουμε συνταγή, περιμένουμε κάτι ωραίο που θα μαγειρέψεις, να μας το στείλεις σε φωτογραφία, να το χαρούμε κι εμείς, αν και δεν θα μπορέσουμε να το φάμε. Αλλά
1: μόνο που θα το δούμε ότι έχει γίνει σε αυτά τα υπέροχα σκεύη, είναι τιμή μας να δούμε τη φωτογραφία.
3: Να πω σε όλους, ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε και σήμερα. Κάθε εβδομάδα θα δίνουμε δώρα. Μπορεί να είστε την επόμενη φορά νικητές και τυχεροί. Προς το παρόν, τυχερή ήταν η κυρία Ντάικου Έλενα. Συγχαρητήρια. Και να πούμε σε όλους, ευχαριστούμε πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε. Πάμε σε τραγούδι, γιατί επιστρέφουμε για να κλείσουμε και να δούμε τι περιέχει το υπόλοιπο πρόγραμμα του Theta FM, που από εδώ και πέρα γίνεται αθλητικό, με όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις και με αθλητικές εκπομπές μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Είμαστε μόλις μια αναπνοή πριν να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη τον Παντελίδη για την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης στον Theta FM που θα ξεκινήσει από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με πάρα πολύ αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ποδοσφαίρου πέταξε χθες το βράδυ για τη Γερμανία και μετά τη νίκη της επί της Σερβίας. Νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάταξη. Είναι μόνη στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου και να πούμε ότι έχουμε έρθει λίγο πάνω από την Ολλανδία και τη Γερμανία και να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε στην αυριανή αναμέτρηση, την πολύ δύσκολη με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. Θα τη δούμε και από την τηλεοπτική οθόνη νομίζω του Sky. Από το Α, συγγνώμη, θα τη δούνε όλοι, 10 παρατέταρτο είναι όλοι αυτοί οι αγώνες. Να πούμε ότι οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκαναν την προπόνηση στο βοηθητικό του Μαρακανά και αναχώρησαν για τη Γερμανία για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Το κλίμα ήταν ιβανικό, ήταν χαμογελαστή, έχουν μπροστά τους μια μεγάλη εκτός έδρας πρόκληση, γιατί είναι μια ομάδα που όπως λέγεται όχι τυχαία τη λένε μεγαθύριο, τη Γερμανία και είναι μεγαθύριο. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας, δύσκολος όμως, από εκείνες τις μάχες που λέγαμε έτσι, που τις δίνουμε ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολη η επικράτησή μας, θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Εγώ θα δώσω μικρόφωνο τώρα λοιπόν στην Δήμητρα τη Μακρή που θα ακολουθήσει για το δελτίο ειδήσεων. Θα ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Νίκο που ήταν και μαζί μου εδώ το πρωί από τις 8 και κάναμε παρέα και σχολιάσαμε παρέα και την επικαιρότητα. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα σου.
0: Παρέα. Κάναμε μαζί και την κλήρωση. Δώσαμε και σε έναν ακροατή μας, ακροατριά μας τα δώρα της Electronet. Να σας πω ότι τώρα η επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας είναι τη Δευτέρα το βράδυ στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Όλη η αθλητική επικαιρότητα, όλη η αθλητική ενημέρωση, όλη η αθλητική ανάλυση της ημέρας, της εβδομάδας και αυτού του Σαββατοκύριακου από τους καλύτερους εδώ στον Theta FM. Ακολουθεί ο Γιάννης Παντελίδης και η Δήμητρα Μακρή λίγο πριν στις 10 για το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα για τους 5 αγνοούμενους. Τους 3 Αμερικανούς που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο. Τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις δυσκολίες υπό τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των 5 αγνοούμενων στα συντρίμμια του κτηρίου, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίν Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για τα παρακείμενα κτίρια. Αναρτήσεις για την 37η επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Ο Υπουργός Άμυνας έγραψε 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη. Δεν τον ξεχνάμε και υπογράμμισε τη φράση «Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που δέχεται τον άνθρωπο όπως είναι Παύλος Μπακογιάννης». Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό. 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 νέοι σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Στόχος είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες. Ο δείκτης διαθεσιμότητας της γραμμής στο μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται γύρω στο 99%, όπως δήλωσε ο Φραντσέσκο Ροσέλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΘΕΜΑ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε χθες την Ιρανική πρόταση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς σε 7 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, προέβλεψε ακόμη την επανέναρξη των πληγμάτων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου. Δεν προσέφυγαν τελικά κατά της προφυλάκησής τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό. Δεν αποκλείεται να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης ο γιατρός προς τα τέλη Οκτωβρίου.

0: βαθμούς οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση ενός μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 12.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM 107,1 και πλέον μπαίνουμε σε αθλητικό mood. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Παντελίδης, στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή ο Δημήτρης Νίκου και όλοι εσείς εκεί έξω μας ακούτε στους 107,1 και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Στέλνετε τα μηνύματά σας, εμείς τουλάχιστον στο επόμενο 2 ώρο που θα είμαστε μαζί είμαστε μόνο των μηνυμάτων. Σε επόμενες εκπομπές που θα ακολουθήσουν ανοίγουν γραμμές, βγαίνετε, μιλάτε, λέτε τις απόψεις σας. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία με όλο το αθλητικό κομμάτι και όλο το αθλητικό ρεπορτάζ της ημέρας και όχι μόνο. Βέβαια ένα ρεπορτάζ που τουλάχιστον για τους

Φερικούς βγαίνει με πολύ ζόρι, με την έννοια του ότι υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω εθνικών ομάδων, λόγω Nations League. Όλα κινούνται σε ρυθμούς εθνικών ομάδων. Απλά η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες διακοπές είναι ότι αυτή τη φορά αυτή η διακοπή είναι λίγο μεγαλύτερη, περίπου 3 εβδομάδες χωρίς δράση, επανεκκίνηση στις 11 Οκτωβρίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα? Σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που σαφώς βρίσκονται στην επικαιρότητα και γενικώς απασχολούν όλο τον κόσμο. Θα ανοίξουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και σε λιγάκι το κεφάλαιο τηλεοπτικά, τηλεόραση, τι γίνεται. Ακούμε να πέφτουν προτάσεις, βροχή τα εκατομμύρια σε ομάδες, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Σε λίγο θα έχουμε μια κουβέντα η οποία θα μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε το τοπίο, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί ενδεχομένως να είμαστε και όλοι μας είμαστε λίγο μπερδεμένοι με το τι ακριβώς ισχύει και όλη αυτή η διαδικασία, διαβάζοντας καθημερινά έτσι εξελίξεις, νέους τηλεοπτικούς παρόχους, συνδρομητικές πλατφόρμες, προτάσεις, δεκάδες εκατομμύρια. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε έτσι σε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά, να έχετε κι εσείς μια εικόνα, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα του τι ακριβώς ισχύει.

Το μενού της εκπομπής επίσης περιλαμβάνει θεού θέλοντος και κινητών τηλεφώνων επιτρεπόντων. Θα έχουμε και δύο ακόμη πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Να βάλουμε λίγο στο τραπέζι δεδομένα αγωνιστικά και όχι μόνο. Να δούμε πως αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος στη Super League, αυτές οι πέντε αγωνιστικές συν τρεις του κυπέλου που έχουμε δει, αν δίνουν μια εικόνα του τι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και το φινάλε της σεζόν. Προφανώς το μενού και των συνεντεύξεων αλλά και γενικά της εκπομπής θα είναι και η εθνική ομάδα, η οποία επέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη μέσα στη Σερβία με το buzzer beater του Δουβίκα, μπασκετικός όρος, αλλά εδώ νομίζω ταιριάζει κουτί έτσι, με τον γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αυτή είναι και με 1-2 μέσα στο Βελιγράδι. Πολύ πιο δύσκολη βέβαια αύριο η αποστολή με την ομάδα να παίζει στην Γερμανία. Θα μιλήσουμε για την εθνική ομάδα, να δούμε πως ολοκλήρωσε αυτό το κομμάτι ας πούμε της προετοιμασίας της και πως προετοιμάζεται για το αυριανό πολύ σπουδαίο παιχνίδι.

Επίσης θα έχουμε και μία μικρή μπασκετική πινελιά στο κομμάτι της εκπομπής μας. Εντάξει, θα ακολουθήσει ο Γιώργος ο Διπλοίδης με full basket, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να μην δεν ακούσουμε κάτι από όλα όσα υπόθηκαν πρόσφατα στη Media Day που διοργάνωσε η ΚΑΕ Άρης. Ουσιαστικά ήταν και μια παρουσίαση της ομάδας. Υπήρξε όμως μια τοποθέτηση, η οποία αν μη τι άλλο, μέσα σε όλα όσα παρουσιάστηκαν, έτσι, το καινούριο παλέ, οι αλλαγές που έχουν γίνει, η νέα κερκίδα, οι νέοι παίκτες, όλες αυτές οι διαδικασίες, τα LED, όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που έχουν αλλάξει. Σαν καινούριο γήπεδο φαίνεται το παλιά, αν και μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο από τη δεκαετία του 60. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει αυτός ο καλοπισμός από μέσα. Πολύ ωραίες οι εικόνες, αλλά υπήρξε και μία τοποθέτηση, μία δήλωση, η οποία αν μη τι άλλο συζητήθηκε, όχι όλη η τοποθέτηση, αλλά μία φράση, και μάλιστα μία φράση στο φινάλε αυτής της συνέντευξης. Θα την ακούσουμε μέσα στην εκπομπή και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Και φυσικά θα έχουμε και ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, τελευταία νέα του Άρη, τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή. Μπορεί να μην υπάρχουν έτσι περισσότερες ομάδες προπονήσεις λόγω αδειών που δόθηκαν. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη αυτή η διακοπή, αλλά πάντα, έστω και αν δεν είναι πολύ πλούσιο ή τέλος πάντων αν δεν έχει πολύ μεγάλη θεματολογία, πάντα υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχουν θέματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παραλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας σας μαζί μας. Είναι τα μηνύματα μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Ακούτε πάντα Theta FM στο 107,1. Να πάμε σιγά σιγά να μπούμε στις μέσα σελίδες της εκπομπής. Και όπως σας ανέφερα και στην έτσι μικρή εισαγωγή που κάναμε, ένα από τα κομμάτια που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αλήθεια, και ιδιαίτερα τώρα σε αυτές τις ημέρες που από τη μία δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά από την άλλη στο κομμάτι των τηλεοπτικών, γιατί με τηλεόραση θα ασχοληθούμε τώρα, υπάρχουν διάφορα θέματα, υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών, εξελίξεις ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, θέματα τα οποία έτσι τα ακούμε όλοι, τα ακούτε όλοι, και θα προσπαθήσουμε έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά, και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός για να μας βοηθήσει πάνω αυτό στο κομμάτι από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που προφανώς έτσι πλέον πέφτει πολύ μεγάλο βάρος επάνω του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νίκο, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα από την παγωμένη Αθήνα.
0: Α, και εδώ μη φανταστείς, και εδώ δροσούλα έχει. 16 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, Νίκο, μιλάμε τώρα, γίνεται χαμός, έτσι, πέφτουν εκατομμύρια στο τραπέζι, δεκάδες εκατομμύρια, προτάσεις, συμβόλαια, νέος τηλεοπτικός πάροχος στα Σκαριά, και πολύ σύντομα μάλλον θα βγει και στον αέρα. Είπαμε λίγο να κάνουμε μια κουβέντα για να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι τι περίπου ισχύει και τέλος πάντων ποια είναι τα δεδομένα όλων των υποθέσεων. Δεν ξέρω εσύ από πού θα ήθελες να αρχίσουμε έτσι για να τα βάζουμε σιγά σιγά σε μια σειρά. Από ποιο κομμάτι?
1: Από ποιο κομμάτι? Είναι τόσα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Από πού να το πιάσεις. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, έχω γράψει ένα θέμα σήμερα στο Mono News για να εξηγήσω λιγάκι την υποκρισία, που το έκανε και ανάρτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Την υποκρισία καταρχάς των προέδρων των τεσσάρων μεγαλύτερων ομάδων της χώρας, του λεγόμενου Big Four, έτσι. Σαββίδης, Ηλιόπουλος, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Τι είπανε, να φέρουμε την Deloitte να μας πει για την κεντρική διαχείριση και πώς θα τα μοιράσουμε κτλ. Όταν λέμε κεντρική διαχείριση, δεν σημαίνει ντε και καλά ότι το δείχνει ένα κανάλι. Μπορούν να πάνε 2-3 κανάλια μαζί και να πούνε θέλουμε τη Super League. Κεντρική διαχείριση σημαίνει πώς πουλάει η Super League τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Τα πουλάει όλα μαζί. Όταν η κεντρική διαχείριση σταμάτησε στη χώρα μας, τον άνοιξη του 2018 έγινε γνωστό ότι η Nova κάνει πίσω. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κεντρική διαχείριση, γιατί είχαμε τότε 16 ομάδες Super League, οι 15 ήταν στην κεντρική διαχείριση, και όπως θυμάστε ο ΠΑΟΚ είχε σηκώσει μπαϊράκι λέγοντας ότι εμείς αδικούμαστε και θέλουμε περισσότερα χρήματα.
0: Που είχε φτιάξει το κανάλι, έτσι, που για ένα διάστημα.
1: Και η Nova είχε συμφωνήσει μαζί του, γιατί ήταν περίοδος που η Κοσμοτέ δεν ήθελε καν να ασχοληθεί με ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλαξε αυτό στην πορεία, όπως ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει μόνος του με την Nova. Οπότε τότε τα βλέπαμε όλα στην Nova και δεν φαινόταν η διαφορά. Όταν λοιπόν διαφωνήσαμε με την Nova, τα ποσά τότε, ξαναλέω, άνοιξη του 2018, όλες μαζί και οι 16 παίρνανε 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την Nova. Σήμερα, με τις νέες συμφωνίες που έγιναν γνωστές μέσα στην εβδομάδα, εντάξει, γιατί και έχει επιβεβαιωθεί για τον ΠΑΟΚ, είναι ρεπορταζιακό, αλλά δεν έχει διαψευστεί, οπότε φαντάζομαι ότι δεν τίθεται καν θέμα αμφισβήτησης. Η ΑΕΚ πάει στα 12 το χρόνο, από το καλοκαίρι και μετά. Το καλοκαίρι του 27 και μετά. Ο ΠΑΟΚ, συμφωνώντας με τον Αλαφούζο, πάει στα 14 το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του σε συνεδρίαση της Super League, παίρνει 20 το χρόνο από το Sport FM. Θα μου πεις, βγαίνω από την μια και μπαίνω στην άλλη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει να κάνει, τόσο δηλώνει εταιρείες.
0: Αυτό.
1: Η μία πληρώνει και άλλη λαμβάνει. Ωραία.
0: Αυτό.
1: Το ίδιο ισχύει και για την Περκάπιτα, όπου είναι μέτοχος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι μέτοχος ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Εκεί, Νίκο, εκτός από Μαρινάκη είναι και Βαρδινογιάννης, είναι και Αντένος. Έτσι, είναι στα τρία.
1: Στην Περκάπιτα, όχι. Στην Περκάπιτα είναι ο Ντράγκαν Σόλακ. Το μπερδεύουν και πολλοί συνάδελφοι και δυστυχώς δεν με ρωτάνε.
0: Ωραία. Άρα μιλάμε για τον.
1: Περκάπιτα είναι ο Ντράγκαν Σόλακ.
0: Ο Σόλακ, ο παλιός της Νόβα.
1: Ο παλιός διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Νόβα. Ο Κυριακού με τον Μαρινάκη και τον Βαρδινογιάννη έχουν μπει στην εταιρεία του Antenna Plus για να βγάλουν κανάλι με άλλο όνομα.
0: Okay.
1: Κανάλι, πλατφόρμα κι αυτή. Οπότε περιμένουμε δύο πλατφόρμες. Άρα πού φτάνουμε στο Big Four, 16 Ολυμπιακός, 14 ΠΑΟΚ, 12 ΙΑΕ και 20 Παναθηναϊκός, φτάνουμε 62 εκατομμύρια.
0: 62, ναι.
1: Ξαναλέω, όλη η Super League με 16 ομάδες στο τέλος της σεζόν 17-18 κόστησε 35 εκατομμύρια. Σήμερα μόνο οι τέσσερις θα λαμβάνουν το καλοκαίρι και μετά 62. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή και δεν νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση. Είναι το λιγότερο ερώτημα. Θέλουν πραγματικά κεντρική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης, κεντρική διαχείριση τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν διμερώς να γίνουν κάποιες ειδικές συμφωνίες. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν, για μένα δημοσιογραφία είναι να λες τον αναγνώστη, στον ακροατή και τον τηλεθεατή αυτό που πρέπει να γνωρίζει για να έχει την πλήρη εικόνα. Ιδάλλως δεν διαμορφώνει σωστά άποψη και προφανώς και η δική του άποψη θα είναι διαστρεβλωμένη. Όταν, ας πούμε, υπογράφει ο Ηρακλής ένα συμβόλαιο τηλεοπτικό με την Νόβα, με την Κοσμοτέ, με το Sport FM, οτιδήποτε κτλ. Telecom πια. Υπάρχει ένα ποσοστό που πάει στην ελληνική αστυνομία και για μένα πάρα πάρα πολύ σωστά, διότι η ελληνική αστυνομία προσέχει τα γήπεδα. Σωστά. Είναι γύρω στο 8% πέρα από τους φόρους, το ΦΠΑ κτλ. Οπότε οι ομάδες τι κάνουν? Όταν συμφωνούν ατομικά, διμερώς που λέμε επισήμως, με συνδρομητικούς φορείς, με τηλεοπτικούς φορείς, με κανάλια κτλ. Δεν τα δηλώνουν όλα. Για να καταλάβετε, αν θα δείτε τους ισολογισμούς, για όσους είστε τσιμίστες στα οικονομικά, άμα δείτε τους ισολογισμούς των ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, τα τηλεοπτικά του συμβόλαια είναι πολύ κάτω του μισού από όσα γνωρίζαμε ότι περνάνε. Γιατί τα δηλώνουν μετά διαφορετικά. Δηλώνουν, ρε παιδί μου, διαφήμιση σε πινακίδες.
0: Μπράβο, ναι. Τα σπάνε.
1: Οτιδήποτε. Ούτως ώστε να μειώσουν την απώλεια. Εντάξει, τώρα Ελλάδα είμαστε, όλοι το κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Εκεί που λες, έλα μην χτυπήσεις απόδειξη, ας πούμε, κτλ. Κάτι τέτοιο. Και ο τρίτος λόγος που δεν βολεύει η κεντρική διαχείριση και δεν τη θέλουν πραγματικά. Η Νόβα τότε είχε βάλει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, κάποια πρόστιμα, κάποια πέναλτι που λέμε. Δηλαδή, αν δεν γίνουν ένα τέρμπι, δεν ξεκινήσει το μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού Λεωφόρου που έγινε και δύο φορές μάλιστα, ή η διακοπή του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που επίσης έγινε, παιδιά δεν μεταδώσαμε αγώνα, πρόστιμο, έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε η Νόβα εκεί που ήταν να πληρώσει δόση 3 εκατομμυρίων, έστελνε 2,5 εκατομμύρια. Και σωστά. Και λέγανε οι ομάδες, α, πήραμε λιγότερα. Γιατί τα χρήματα τα έδινε η Νόβα, και τώρα η Νόβα και η Κοσμοτέ, στη Super League και τα μοίραζε στη Super League. Τώρα όμως που είναι ατομικά τα συμβόλαια, τα χρήματα πάνε απευθείας στα ταμεία των ΠΑΕ.
0: Στις ομάδες.
1: Σας έδωσα τους τρεις κυριότερους και νομίζω πάρα πολύ σημαντικούς λόγους για τους οποίους όλοι αυτοί, δεν θέλω να πω ότι καμιά βαριά κουβέντα Σάββατο πρωί, αλλά καταλαβαίνεις τι πρόκειται, η κεντρική διαχείριση που λένε, είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι υποκρισία.
0: Ναι, προφανώς γίνονται τώρα αυτές οι κουβέντες για να καταλήξουν στις δικαιολογίες που θα πούν για να μην έχει κεντρική διαχείριση.
1: Ναι, και θα φέρουμε την Deloitte. Ναι, έχουμε φέρει άλλες τέσσερις φορές την Deloitte. Πρώτη φορά τη φέραμε όταν είχαμε ΠΑΕ ακόμα, δεν είχαμε Super League. Και τότε είχε πει, μειώστε, καταργήστε την ΓΑΜΑ Εθνική, μειώστε τις ομάδες. Νομίζω είχε πει 10 στην πρώτη κατηγορία και 12 στη δεύτερη, με 4 γύρους. Σου μιλάω τώρα 20 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Και θα γίνεται αγωνιστικό το πρωτάθλημα και αλλάξετε και ονόματα. Τελικά το μόνο που έκανε η ΠΑΕ ήταν να αλλάξει το όνομα.
0: Φοβερά, δηλαδή, ναι.
1: Και επίσης τώρα όταν ακούω τους μεγάλους, γιατί εγώ επαρχία μεγάλωσα και καταλαβαίνεις ότι αν και όφη είναι ο Μαδάρα με πληγώνει πάρα πολύ γιατί ο Μπούσης είναι από την Αργολίδα, θα μπορούσε να έχει πάρει τον Παναργιακό, ρε φίλε, να πέδαμε τη Σεβίλη και την Άιντρα φέτος, καταλάβετε, τώρα φωνάω ως αργήτη.
0: Ναι.
1: Τρομερό σωματιό πλέον είναι και η Στάντη. Λοιπόν, όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες που λένε να δώσουμε χρήματα στους μικρούς, γιατί νοιάζονται για τους μικρούς να πάνε καλά, δηλαδή να πάνε παίξει ο Ολυμπιακός και να θέλει να χάσει ο Ολυμπιακός βαθμός ή ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ? Όχι. Χρήματα ίσον ψήφιση στην Σούπερ Λίγκα, ίσον εξουσία.
0: Είναι άλλα πράγματα στη μέση. Ναι, αυτό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, να το πω και αυτό, μου έκανε εντύπωση που ο ΠΑΟΚ ψήφισε αρνητικά την πρόταση Αλαφούζου περί Κουμπαρά στα τηλεοπτικά την Τρίτη. Ενώ είχε ήδη διαδοθεί αυτό που γνωρίζουμε όλοι ότι πάει από του χρόνου στην πλατφόρμα Αλαφούζου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι και τόσο μπετό η συνεργασία.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω.
1: Τώρα, επειδή μπερδεύονται όλοι, θα το ξεκινήσω ανάποδα.
0: Έλα, ναι.
1: Στο εξωτερικό πληρώνουν κυριολεκτό 4, 5, ακόμη και 6 πλατφόρμες έχω δει για ένα πρωτάθλημα. Στο Μεξικό, για να δεις όλο το πρωτάθλημα, πρέπει να πληρώσεις 6 πλατφόρμες. Για να δεις όλες τις ομάδες, είναι τρομερό. Χτες νομίζω ανάβησα στη σελίδα του Μιντιέρη στο Facebook ένα θεματάκι ότι ένας φίλαθλος του μπάσκετ στην Ιταλία για να δει όλο το μπάσκετ, να δει, ρε παιδί μου, πρωτάθλημα Serie A, Serie B, κύπελο, Ευρωλίγκα, Basketball Champions League και NBA, πέντε συνδρομές. Για το μπάσκετ.
0: Φαντάσου. Καλά, και εμείς προς τα εκεί το πάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, γιατί λέει ο κόσμος δεν αντέχουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Ο ανταγωνισμός δεν σημαίνει ότι θα μείνει εκεί. Δηλαδή, άμα βγει μια πλατφόρμα Από ό,τι φαίνεται ο Λαφούζος θα τη βγάλει δωρεάν με τέλη του χρόνου για να τη δει ο κόσμος να... και μετά να αρχίσει να πληρώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν αρχίσει λοιπόν ο κόσμος να πηγαίνει στην πλατφόρμα του Λαφούζου και να χάνουν συνδρομές οι Nova ή οι Κοσμοτέ, δεν θα κατεβάσουν τις τιμές.
0: Προφανώς, τις κατεβάσουν και...
1: Νομοτελειακά, δεν θα κάνουν προσφορές, κατάλαβες.
0: Ναι, φυσικά. Μα τώρα έτσι όπως γίνεται η κατάσταση, έτσι, το δυναμικό μπάσιμο Αλαφούζου που πήρε το μπάσκετ για παράδειγμα, που συμφωνεί με, εκτός από τον Παναθηναϊκό, εντάξει προφανώς και θα πήγαινε εκεί, έχει συμφωνήσει ας πούμε, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά όπως είπες και εσύ, ok, παίρνει τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να κάνει προτάσεις και σε άλλες ομάδες που τελειώνουν τα,
1: γιατί παίρνουν
0: τα συμβόλαιά τους.
1: Άλλο ένα μπέρδεμα τώρα ο κόσμος, δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτή η υπερκάπτα, νομίζουν όλοι ότι είναι κανάλι.
0: Όχι, όχι.
1: Η υπερκάπιτα δεν είναι κανάλι. Η υπερκάπιτα τι είναι. Έχουμε μια εταιρεία λοιπόν Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Σόλακ και τι λέμε. Πόσα θες Άρη να παίρνεις από το τηλεοπτικό σου συμβόλαιο? 4,5 εκατομμύρια. Ωραία. Έλα, δώσ' τα δίνουμε εμείς. Και εμείς θα βρούμε τον τηλεοπτικό φορέα. Δεν σε νοιάζει που θα μεταδοθείς. Εμείς εκεί όμως θα τα πάρεις. Τώρα, αν βρούμε εμείς 3 εκατομμύρια και βάλουμε 1,5 εκατομμύρια από την τσέπη, δεν σε νοιάζει.
0: Ναι, αμπράβο. Είναι κάτι, λοιπόν, κάτι σαν μεσάζον. Έτσι.
1: Ως broker που λέμε στη σημαντική
0: broker. Πιο σωστά. Αγορά.
1: Okay.
0: Πιο σωστά. Ναι, ναι.
1: Λειτουργεί έτσι. Παράλληλα, και θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί ο Βασίλης Κουφόπουλος έχει τα αποκλειστικά ρεπορτάζ στο Τυπολογίες.gr, ο συνάδελφος, για τη Straw Stream εκεί μια εταιρεία. Είναι τέλος πάντων κάποια κανάλια που δηλώθηκαν στο SURU, κάποια αθλητικά κανάλια. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο διακύβευμα και έχει να κάνει και με την πρόταση Αλαφούζου για την Nova. Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης έχουν με την περκάπιτα 12, χάνοντας τον ΠΑΟΚ, 11 από τις 14 ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με τον Κυριακού έχουν το Antenna Plus που όταν θα πάρουν την έγκριση από την αρχή ανταγωνισμού και της Ελλάδας και της Ευρώπης θα βγάλουν και αυτή η πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα τους γνωρίζω καλά ότι ήθελαν να έχουν και τα δικά τους, ό,τι είχε η περκάπιτα, και τα αθλητικά κανάλια της Ματζέντα Κοσμοτέ και τα αθλητικά κανάλια της Nova. Δηλαδή η συνεργασία τώρα που μας έχει βολέψει αρκετά, με την ανταλλαγή περιεχομένου, πληρώνω ένα από τα δύο συνδρομητικά και βλέπω όλα τα αθλητικά, θα σταματούσε και όποιος ήθελε να βλέπει τρεις πλατφόρμες στην τιμή της μιας θα πήγαινε εκεί. Είναι πολύ καλό μαρκετινίστικα και πελατειακά και. Αν όμως Αλαφούζου πάλι την Nova, αυτό το πλήρω δεν πρόκειται να προχωρήσει.
0: Προφανώς, ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Τώρα πότε θα βγει και αυτή η τέταρτη πλατφόρμα πια που έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα ονόματα. Η λογική πια είναι να πάρουμε αθλητικά γιατί αλλιώς δεν έχονται συνδρομές. Η άλλη λογική είναι, πες τώρα ρε παιδί μια σειρά και δεν βλέπω και εγώ ελληνικές σειρές, τα μαύρα που κάμισα, το βιβλίο του Μέλη του Σακελαρόπουλου που παίζει στο Μέγκα, ωραία.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, Μαρινάκη, άρα Μέγκα, Κυριακού, άρα Αντένα, Βαρδινογιάννης, άρα Αλφα και Σταρ, των τεσσάρων καναλιών, θα βγάζανε μια δυνατή σειρά και θα σου λέγανε, αν θες να δεις αυτή τη σειρά τώρα, το φθινόπωρο, πληρώνεις τη συνδρομή σου και έρθεις στην πλατφόρμα μας. Αν θες να τη δεις του χρόνου, στο ελεύθερο, να περιμένεις ένα χρόνο.
0: Περίμενε, μπράβο.
1: Γίνεται αυτό διεθνώς. Πώς δεν παίζουμε κάποιες σειρές ή το ρηφηθεί που τώρα μας πούμε στην Κοσμοτέ και τώρα παίζει ελεύθερο κανάλι, στον Αλφα. Έχει παίξει ένα μισό χρόνο πριν στην Κοσμοτέ.
0: Σωστά, ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Με τέτοια λογική.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό είναι το πλάνο και το περίγραμμα και το μπέρδεμα. Σου μιλάω ειλικρινά. Εγώ που ασχολούμαι με αυτά όλη μέρα, ανοίγω το πρόγραμμα της Super League και κοιτάω το πρόγραμμα και λέω, αχ, ποιος δείχνει αυτό τώρα, κόλλησε. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος δείχνει.
0: Τώρα πλέον και πούς ακόμα θα πούμε τώρα όταν θα βγει και επίσημα το Sport FM TV, όταν είπες θα γίνει και το άλλο, έτσι, ο άλλος πάροχος που είναι στα σκαριά. Νίκο, πάντως καλά.
1: Ναι, υποσημείωσε αν μου επιτρέπεις κατά αυτό που θες να πεις.
0: Ναι.
1: Παράλληλα και αυτό θεωρώ μία τάση και της Κοσμοτέ και της Nova, της Ματζέντα, θα τη μάθω κάποια στιγμή, και της Nova, να αποεπενδύσουν από το τηλεοπτικό προϊόν. Είναι τεράστιες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες, όπως είναι franchise τέλος πάντων, λογοδοτούν έξω. Όταν λοιπόν στέλνεις και λες, τόσους έχουμε πελάτες κινητής, τόσους σταθερείς, ίντερνετ, ευρυζωνικά, όλα αυτά, οπτικές ίνες, εδώ έχουμε τόσους πελάτες τηλεόρασης, πόσα χαλάσαμε, πόσα βγάλαμε, μπαίνουνε μέσα. Και οι δύο. τα ευρωπαϊκά που πλήρωσε τρίτη σεζόν φέτος την Κοσμοτέ TV, έδωσε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, μας ακούς? Μάλλον μας έπεσε η γραμμή. Θα τον καλέσουμε έτσι για να κλείσουμε.

0: Έλα Νίκο, μάλλον σε έκοψε η Telecom γιατί τη λες συνέχεια Κοσμοτέ.
1: Ναι. Πού είχαμε μείνει?
0: Στο κομμάτι που άρχισες να μας λες για...
1: Από επένδυση.
0: Ναι, ότι μπαίνουν μέσα οι μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά.
1: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ, πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια και η Ματζέντα, την είπα σωστά με ρίξτε, εντάξει, και η Νόβα,
0: ναι.
1: Να αποχωρήσουν από το τηλεοπτικό κομμάτι, να κρατήσουν μόνο δηλαδή το ίντερνετ, τη σταθερή κτλ. Τις οπτικές σύνες και ό,τι άλλο, και να μην έχουν τηλεόραση. Άρα να μην μιλάμε τώρα για δύο πλατφόρμες, μία που έρχεται και μία άλλη που επίσης έρχεται τέσσερις. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Από την άλλη, στο εξωτερικό, για να δεις όλα, ρε παιδί μου, ας τον μπάσκετ, ας τα λασπορ, για να δεις ποδόσφαιρο. Πραγματικά πληρώνεις 4-5 συνδρομές. Άλλος δεν είναι το πρωτάθλημα, άλλος δίνει το League Cup και το κύπελο,
0: ναι.
1: Άλλος δίνει το Champions League την Τρίτη, άλλος δίνει το Champions League την Τετάρτη και άλλος δίνει τα Ευρωπαϊκά της Πέμπτης. Δεν υπερβάλλω, αυτό συμβαίνει κατά κόρο. Δηλαδή για να τα δουν όλα στη Γερμανία, στην Αγγλία κτλ. Είναι τεράστιο το κόστος. Καμία σχέση με τα δικά μας.
0: Χαμός. Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Και μια τελευταία σημείωση.
0: Αυτό, ναι.
1: Κρατήστε τη διεθνή τάση Amazon, Netflix, Disney, Dazn να παίρνουν δικαιώματα αναπεριοχές αποκλειστικά. Δηλαδή αν σε μερικά χρόνια το Champions League ξέρουμε ότι έχει την πρώτη επιλογή, ρε παιδί μου, κάθε Τρίτη που είναι το πιο εμπορικό και κάθε Τετάρτη, όπως δείχνει το Mega που επιλέγει ένα παιχνίδι παράλληλα με την Κοσμοτέ, μπορεί να έρθει εδώ η Amazon και να πει θέλω το καλύτερο παιχνίδι του Champions League κάθε Τρίτη. Αποκλειστικά. Και να βλέπεις εσύ στη Nova τα υπόλοιπα, Amazon δηλαδή ένα match, Nova τα υπόλοιπα 8, και την Τετάρτη να έχει το Disney την πρώτη επιλογή και η Κοσμοτέ τα υπόλοιπα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε να γεμίσετε πλατφόρμες και συνδρομές.
1: Το ξέρω ότι μπερδεύεστε, το ξέρω ότι τι λέει τώρα αυτός, αλλά παιδί, σχεδόν με αυτό είναι το ρεπορτάζ.
0: Θα τα βρούμε μπροστά μας, τι δεν.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είσαι γεμάτος απορίες πάντως. Ρώτα, ρίξε.
0: Όχι. Εντάξει, δεν έχω ιδιαίτερες απορίες. Ο κόσμος, νομίζω ότι έτσι όπως τα περιέγραψες, νομίζω δεν είναι θέμα απορίων. Είναι θέμα του να αφήσουμε την κατάσταση να εξελιχθεί για να δούμε τι θα εμφανιστεί μπροστά μας. Εσύ μας έδωσε ένα πολύ ωραίο περίγραμμα, έτσι λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω να ρωτήσω, γιατί μου ήρθε και σε μήνυμα, και βέβαια μετά από όλα όσα μας είπες, δεν ξέρω πόσο νόημα μπορεί να έχει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το καλοκαίρι ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία Nova Magenta, τα συν 3 ευρώ για να βλέπεις τα αθλητικά όλα σε μια πλατφόρμα, από αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι, δηλαδή τίποτα, τι θα γίνει? Τίποτα.
1: Δεν νομίζω να συνεχίσουν, αν δηλαδή θα προχωρήσει η πλατφόρμα των τριών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό πεδίο που εμπλέκονται ιδιοκτήτες καναλιών, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Είναι 3-1, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Λιόπουλος και ο Σαββίδης. Ο Λιόπουλος δεν έχει κανάλι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να πω ότι έχει live sport, παιδί μου, θα αρχίσει και αυτό να επενδύει κάποια στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι και οι ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης έχουν κανάλι, έτσι. Έχουν το Action 24, έχουν το site του Athletic.
0: Έχουν site.
1: Γενικώς υπάρχει μια τεράστια επέκταση. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν δύο μπλόκα. Απ' τη μία είναι τα τέσσερα κανάλια που σας είπα και οι ιδιοκτήτες. Μαρδινογιάννη, τα δύο κανάλια, Star Alpha, Μαρινάκη με το Mega και Κυριακού με τον Αντένα που πάνε μαζί. Και απ' την άλλη είναι ο Αλαφούζος που φαίνεται πλέον ότι είναι σε πολύ συμπλέη με τον Σαββίδη.
0: Περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι μπίλιες, γιατί μιλάμε για πολλά πράγματα, δεν είναι μία. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάντα στη διάθεση.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον συνάδελφο από την Αθήνα, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που ασχολείται με το τηλεοπτικό. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει μια τέτοια κουβέντα για να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία σειρά, για να αρχίσετε κι εσείς σιγά σιγά να μπαίνετε στο κλίμα του τι περιμένουμε να έρθει, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές στο κομμάτι των τηλεοπτικών. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα έτσι σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε μετά την σύντομη διακοπή. Είμαστε στις 12 παρά 20, συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Πλέον κυλούμε σε καθαρά αθλητικούς ρυθμούς και έτσι θα πάει από εδώ και πέρα το υπόλοιπο Σάββατο Κύριακο. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας για να ακούσετε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας. Και εντάξει, σε επίπεδο έτσι, επαγγελματικών πρωταθλημάτων ή πιο σωστά, μάλλον το πω πιο σωστά, σε επίπεδο Α Εθνικής δεν υπάρχει Super League πλέον, δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, υπάρχουν όμως παιχνίδια για τη Super League 2 για παράδειγμα. Φυσικά υπάρχει και Εψιμή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από αγωνιστικής άποψης θα έχουμε έντονη δραστηριότητα, θα έχουμε και συνδέσεις με γήπεδα και φυσικά οτιδήποτε υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, και είναι μια καλή ευκαιρία να σας δώσουμε και μια εικόνα, να σας πούμε και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, πώς θα κυλήσει. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Μία με τρεις θα ακολουθήσει ο Αντώνης ο Κούλαλης με την εκπομπή του. Τρεις με πέντε Γιώργος Μίρτσος με τη δική του εκπομπή και φυσικά με ανοιχτές γραμμές, όπως και ο Αντώνης έτσι νωρίτερα. Πέντε με επτάμιση περνάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με Εψιμή και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ο Αλέκος ο Παλαμίδας μαζί με τον Ραφαήλ τον Σπυρίδη θα είναι μαζί σας, με συνδέσεις στα γήπεδα και αρκετό ρεπορτάζ από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Και εφόσον υπάρχει και ο Ραφαήλ, και μπόλικο στοίχημα, αλλά και φυσικά Πινελιές Ηρακλή. 7.30 με 9 στο μικρόφωνο θα είναι ο Αλέξης Αλεξίου μαζί με τον Στέλιο Παπαντονίου, με αρκετό ΠΑΟΚ, συγκεκριμένη 1.30 ώρα. Και το αργότερα το βράδυ 9 με 12 στο μικρόφωνο της εκπομπής θα είναι ο Γιώργος ο Διπλοίδης με τον Δημήτρη Καλπάκη, και εκείνη την ώρα θα είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup. Υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο και θα σας ενημερώνουν για οτιδήποτε υπάρχει, οποιαδήποτε εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, ίσως και λεπτό προς λεπτό θα σας δίνουν εικόνα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, με το σχόλια βεβαίως και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα. Να επαναλάβω τον τρόπο επικοινωνίας σας μαζί μας. Είναι τα μηνύματα έτσι μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Σε αυτό στέλνετε τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε και τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε και τα απαντούμε. Να καλημερίσω για λίγο ακόμη, γιατί μετά θα πάμε, μετά τις 12 πάμε στις καλησπέρες, όλους όσοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι στιγμής με τα μηνύματά τους, και τον Απόστολο και τον Ζαφύρη και τον Κωνσταντίνο και τον Θόδωρο και τον Κώστα, έτσι, δεν ξέρω αν μου ξεφύγει κάποιο μήνυμα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Σε λιγάκι θα πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Να εκμεταλλευτούμε έτσι λίγο αυτό το ολιγόλεπτο διάστημα που έχουμε στην διάθεσή μας μέχρι να πάμε στην επόμενη επικοινωνία, για να μεταφέρουμε λίγο ρεπορτάζ από ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη έτσι σαφώς στο ποδόσφαιρο του Άρη. Μάλιστα και η ομάδα βρίσκεται σε μια τριήμερη άδεια από χθες και θα γυρίσουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα το απόγευμα. Καταρχάς στο κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί είναι κάτι με το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αν θα γίνει φιλικό παιχνίδι ή όχι σε αυτό το διάστημα της διακοπής, από ό,τι φαίνεται αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Όχι ότι καίγεται κιόλας ο Άρης για να δώσει φιλικό παιχνίδι, το αντίθετο μάλιστα. Αυτό που μάλλον έτσι προτιμά ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι να γίνουν περισσότερο προπονήσεις και όχι φιλικά παιχνίδια.
Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, αν θα δώσεις ένα φιλικό παιχνίδι, σημαίνει ότι την ημέρα πριν του φιλικού και την ημέρα μετά του φιλικού δεν έχεις προπόνηση, έτσι, επί της ουσίας. Μιλάμε για μια συντηρητική προπόνηση πριν το φιλικό και μιλάμε για αποθεραπεία μετά το φιλικό. Οπότε χάνεις τρεις προπονήσεις βάζοντας μέσα και την ημέρα του φιλικού. Οπότε έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τον προπονητή, περισσότερη σημασία να γίνουν οι προπονήσεις για να δουλέψει όλα αυτά που θέλει. Το καλό για τον Άρη σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με τις άλλες μεγάλες ομάδες της Super League είναι ότι ο Άρης δεν έχει πολλές απουσίες. Για την ακρίβεια δεν έχει καμία απουσία εκτός από τους νεαρούς Πάπα Σαραφιανό και Αντωνιάδη που είναι στις εθνικές ομάδες. Δεν λείπει άλλος ποδοσφαιριστής με υποχρεώσεις με εθνική ομάδα, οπότε είναι όλοι εδώ. Οπότε επί της ουσίας μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να δουλέψει τα πράγματα που έχει στο μυαλό του ο Μιχάλης Γρηγορίου για το διάστημα της διακοπής σε όλα τα επίπεδα. Τώρα τι θα είναι αυτά, εντάξει, θα είναι επίθεση, θα είναι συστήματα, θα είναι σχέδια, θα είναι οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη, θα έχει τη δυνατότητα να τα δουλέψει αυτό το χρονικό διάστημα. Ζητήματα έτσι τραυματισμών και απουσιών δεν υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Το θέμα του Καντεβέρε δεν είναι τίποτα σοβαρό, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Σταδιακά θα επιστρέψει στο κομμάτι των προπονήσεων, ήδη δηλαδή πατάει γήπεδο. Απλά αυτό το ζήτημα που παρουσίασε στο παιχνίδι με τον Ηράκλη είναι αυτό που τον κράτησε στην Ελλάδα και δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Αφρική για τα παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε. Τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, σε ό,τι είχε να κάνει με μεταγραφή, διότι στις 29 του μήνα, έτσι τρεις μέρες, εκπνέει και η μεταγραφική περίοδος με τους ελεύθερους. Αυτό που βγαίνει για την ώρα από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Ούτως ή άλλως σας το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα ότι ο Άρης γνωρίζει τι περιλαμβάνει η αγορά των ελεύθερων εδώ και καιρό, και αν ήταν να κάνει κάτι θα το είχε κάνει εδώ και μέρες. Τώρα αν έχουν αλλάξει γνώμη, άποψη και τελικά κάνουν κάποια κίνηση τα τελευταία 24 ώρα, δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία πώς, τι θα πάει και πώς θα προκύψει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε να συνεχίσουμε, μάλλον να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για μπάλα, για το μέσα, γιατί μιλήσαμε για το απέξω προηγουμένως, για τα τηλεοπτικά και όλα αυτά που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για μπάλα και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, τον περισσότερο το γνωρίζετε. Άλλωστε έχει περάσει και από την πόλη μας ένα διάστημα. Αναφέρομαι στον Μακή τον Τζάτζο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από τον Θήτα FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, την Ξάνθη είμαστε. Σήμερα αυτή είναι η προηγούμενη μέρα εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά, τρέξουμε λίγο με τις δουλειές μας, αλλά όλα καλά.
0: Τρέχεις με τις δουλειές, αλλά μπάλα προλαβαίνεις να βλέπεις, έτσι, έχεις άποψη. Βέβαια τώρα αυτό το διάστημα δεν έχει και πολλά, αν και βέβαια η Ξάνθη νομίζω παίζει ή είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν ξεκινάει, νομίζω η Ξάνθη ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι,
1: γιατί είναι 10 ομάδες εδώ, ο Μιλός είναι λίγες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, βλέπω μπάλα, παρακολουθώ, μου αρέσει και τώρα ειδικά όταν βλέπεις μπάλα και χωρίς πολύ άγχος, όταν έχεις κάποια σχέση δηλαδή έμεση ή άμεση με το ποδόσφαιρο αυτή την εποχή, για μένα είναι ακόμα πιο ωραίο.
0: Ναι, ναι, Μάκη, ολοκλήρωσε, ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, όταν βλέπεις, όπως θα είπα, χωρίς άγχος, νομίζω έχεις πιο ξεκάθαρη ματιά και δεν έχεις την πίεση την επαγγελματική όταν ασχολείσαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Και έτσι και μ' αρέσει και περισσότερο, δηλαδή με... Θέλω να πιστεύω και πιο αντικειμενική μάτια, όταν δεν έχω κάποια άμεση ή έμεση σχέση με κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι φίλαθος, δεν είμαι οπαδό, είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, σωστά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για μπάλα. Έχουμε διανύσει ένα μικρό κομμάτι, είναι αλήθεια, έτσι, της φετινής σεζόν, με 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και κάποια παιχνίδια στο κύπελο. Έτσι, σαν μια πρώτη εικόνα, σαν μια πρώτη άποψη, τι είναι αυτό που έχεις δει και τι είναι αυτό που περίμενες να δεις, αλλά δεν το έχεις δει ακόμα?
1: Είναι το γνωστό ελληνικό που τις πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή οι ομάδες είναι, να μην πω ανέτοιμες, αλλά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θα έπρεπε. Ειδικά αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πολλές φορές μπαίνουν στις υποχρεώσεις και παίζουν παιχνίδια πρόκρισης και δεν είναι έτοιμες. Η πρόκριση πολλές φορές κρίνεται σε λεπτομέρειες. Αυτό που περίμενα, ας πούμε, όπως σας είπα, τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να είναι πιο έτοιμες, δεν είναι. Οι επόμενες ομάδες, δηλαδή αυτές που δεν παίζουν στην Ευρώπη, θα θέλω να δω περισσότερα παιχνίδια για να έχω καλύτερη άποψη, γιατί πολλές ομάδες έχουν αλλάξει πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ, όπως ομάδες, όπως αυτές που ακολουθούσαν, δηλαδή τις ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη, όπως ο Άρης, την Βαδιά, άλλαξαν πάρα πολλούς παίχτες και δεν έχω κάποιο, θέλω να, περισσότερο χρόνο, ας πούμε, για να μπορώ να τις κρίνω. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι έχει κάνει και πολλές μεταγραφές και δείχνει μια δυναμική, έχει μια ποιότητα που αν αυτή μεταφραστεί και στην ομάδα, δηλαδή δέσει περισσότερη ομάδα, θα είναι ο καλύτερος Παναθηναϊκός από όλες τις άλλες φορές που τον βλέπαμε.
0: Θεωρείς ότι το φετινό, εντάξει, είπαμε είναι νωρίς, okay, είναι κάποια πράγματα που περιμένουμε να δούμε κτλ. Απλά θεωρείς ότι το φετινό πρωτάθλημα ίσως να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα είναι να παλέψουν, για παράδειγμα, 2 ομάδες για το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, αλλά να είναι περισσότερες οι ομάδες που θα παλέψουν και για το πρωτάθλημα, αλλά και γενικά για ό,τι περιλαμβάνει η Ευρώπη, ακόμη και για το κύπελο. Αυτό που λέμε όλοι, άντε να είναι πολλοί αυτοί που τα διεκδικούν για να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Βλέπεις κάτι τέτοιο να γίνεται?
1: Εντάξει, όπως σας είπα, οι ομάδες που παίζαν στην Ευρώπη, που είναι ομάδες, ας πούμε, διαχρονικά διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά η ΑΕΚ νομίζω θα έχει κάποια θέματα, γιατί θα παίξει δύσκολα παιχνίδια στο Champions League. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει κάνει και περισσότερες, να έχει ενισχύσει περισσότερο και ποιοτικά το ρόστερ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει προπονητές, έχουν αλλάξει πολλούς παίχτες. Εντάξει, θα είναι διεκδικητές, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα είναι διεκδικητές, αλλά θέλω και λίγο περισσότερο χρόνο για να διαπιστώσω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Θα είπα, σαν καλύτερη αφετηρία νιώθω τον Παναθηναϊκό, που έχει μεγαλύτερη συσπήρωση, έχει καλή, όπως σας είπα, καλές ποιοτικές μεταγραφές.
0: Και έχει, έχει ρίξει και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Βλέπουμε, τώρα για να μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα είμαστε, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος του είναι στο πρόεδρος της Super League. Τώρα, τότε αυτό μπορεί να καταλαβαίνει
0: ναι,
1: κανείς
0: ναι, σωστά,
1: τι
0: σωστά.
1: Μπορεί να κερδίσει αυτό η ομάδα του. Mm-hmm. Αλλά έχει μια φωνή στα κέντρα εξουσίας που τα προηγούμενα χρόνια δεν φαινόταν να την είχε.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, στις πρώτες ομάδες είναι εκεί. Γιατί το κύπελλο είναι ένας άλλος θεσμός με τον τρόπο που γίνεται. Θέλω να δω τον Άρη. Ο Άρης με έχει... θέλω περισσότερο χρόνο, γιατί όπως σας είπα άλλαξε πολλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Άρης έχει το μεγάλο θέμα, την πίεση ότι θα πρέπει να πάρει ένα τίτλο, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει κάθε χρόνο, δηλαδή σε μια αποτυχία από τη μια συσταγωγικά, με την έννοια ότι έχει να διεκδικήσεις τους τίτλους από κάποιους οι οποίοι έχουν ιδιοκτήτες που μην κρυβόμαστε, είναι οικονομικά πολύ περισσότερο ισχυροί, έτσι, αυτή τη δομή στην
0: Ελλάδα. Προφανώς, ναι, είναι αυτό που λες. Αυτή η πίεση για να πάρει ένα τίτλο, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει ένα τίτλο.
1: Και ξέρετε, πήρε πέρυσι όφη αυτό στον κόσμο, αλλά συνέστητα, ξέρεις, σου λέει, εντάξει, πήρε όφη, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς, που είμαστε θεωρητικά και... ιστορικά, όπως θέλετε, πάρε το πιο μεγάλη ομάδα, πιο
0: μεγάλο μέγεθος. Ναι, πιο μεγάλο
1: μέγεθος. Μεγάλο μέγεθος, ναι. Mm-hmm. Να μην, γιατί κάθε ομάδα για τον εαυτό της θεωρεί ότι είναι η καλύτερη του κόσμου.
0: Εννοείται.
1: Οπαδί του.
0: Εννοείται.
1: Και σας είπα, θέλω να δω. Ο Λεβαδιακός, σας είπα, που πέρυσι μας μάγεψε, φέτος βλέπουμε ότι έχει θέματα. Οι άλλες ομάδες τώρα...
0: Πες μας λίγο για ΠΑΟΚ. Και εκεί γίνανε πάρα πολλές αλλαγές, έτσι. Εκεί άλλαξε προπονητής, έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν πρώτα βιολιά, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα ήρθαν κάποιοι άλλοι. Εντάξει, είχε τον αποκλεισμό έτσι νωρίς από την Ευρώπη. Φαίνεται να βρεις και ένα μπούσουλα τώρα τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, έχοντας πάρει κάποια αποτελέσματα, είναι ψηλά στην βαθμολογία. Πες μας λίγο.
1: Όπως είπατε, άλλαξε ένα προπονητή που δεν ήταν ένας τυχαίος προπονητής, ένας προπονητής από τους μεγαλύτερους και τις μεγαλύτερες επιτυχίες τουλάχιστον στην ιστορία του. Πήγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, πολλοί, όχι κάποιοι που τα τελευταία χρόνια ήταν πρωταγωνιστές. Αυτό θέλει ένα χρόνο. Και οι ελληνικές ομάδες, όπως σας είπα, και ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτόν τον χρόνο. Έπαιζε την πρόκριση που πιστεύω αυτή την εποχή, αν έπαιζε με αυτές τις ομάδες, νομίζω να τις περνούσε. Mm-hmm. Να τις περνούσε, δηλαδή αν έπαιζε τις ίδιες ομάδες τώρα, νομίζω ότι θα τις περνούσε. Άρχισε να κάνει κάποιες ποιοτικές μεταγραφές, πήρε τώρα κάποιους παίχτες. Αυτοί θέλουν όλοι το χρόνο τους. Αλλά πάλι δείχνει, ξέρετε, πολλές φορές όταν δεν είσαι έτοιμος και παίρνεις κάποια αποτελέσματα, τι κερδίζεις χρόνο, τι κερδίζεις αυτοπεποίθηση, τι κερδίζεις και την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί ο κόσμος πολλές φορές στέκεται στο αποτέλεσμα, μπορεί να μην σταθεί στην εμφάνιση, θα σταθεί στο αποτέλεσμα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό το χρόνο τώρα, αυτό το διάστημα, έχει κερδίσει, πιστεύω, κερδίζει χρόνο. Είναι η διακοπή του προγράμματος, θα είναι υπέρ του. Αν και θα πρέπει να πάρει και δύο παίχτες ακόμα, θα έλεγα εγώ, αφού άλλαξα αυτά, και για να βοηθηθεί δηλαδή περισσότερο. Τώρα έχει δύο στόχους, πρωτάθλημα κύπελλο, όπως και ο Άρης, ας πούμε, και... να βρεθώ, ξέχασα και τον Ηρακλή, θέλω να βάλω, γιατί...
0: Ναι, θα σε ρωτούσα, θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Ένα κομμάτι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα κομμάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα διεκδικήσει, γιατί πλέον έχει και όταν τόσα χρόνια διεκδικείς, έχεις και ένα DNA, δηλαδή αποκτάς ένα DNA πρωταγωνιστή.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Λοιπόν, αυτά από τον, από τον Μάκη Τζάτζο. Κάναμε έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Πιάσαμε οτιδήποτε συμβαίνει έτσι στο πρωτάθλημα, την δική του εικόνα, τη δική του άποψη για αυτό το κομμάτι που έχουμε διανύσει στην Super League, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο Ελλάδας. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι μας. Θα ακολουθήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ακόμη.

0: ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αρχίζει το Δελτίο Ειδήσεων του ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Και δεύτερο άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη διόρυφη οικία επί της οδού Λυση Κράτου στην Πλάκα, η οποία κατέρευσε έπειτα από έκρηξη χθες περίπου στις 8 παρατέρα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις της είναι στη διαδικασία ανάσυρσης του δεύτερου ατόμου και συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ατόμων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά, ένα της ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από τον πρώτο όρφο του κτηρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία Νέη Πόρη Πιερίας 63χρονος αλλοδαπός. Στον υπήκο Γερμανίας παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αναβαγωσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το 4ο λιμενικό τμήμα Πλαταμόνα του Κεντρικού Λιμενικού Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροταμής. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συνδικής Ερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5:20 η ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταραξε πέτρες προς αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Ήταν η συγκεκριμένη δομή, διαμένουν περίπου 210 μετανάστες, κυρίως από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μέτρο Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν και δόθηκε σε λειτουργία για το κοινό. 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 νέοι σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Στόχος, η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και η μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες. Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδέχεται η Γαλλία τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Τουλάχιστον 80.000 άτομα ήταν χθες στην εκδήλωση στο Stade de France, ενώ σήμερα αναμένονται να παρακολουθήσουν την απογευματινή λειτουργία

0: Μαφία και εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισή. Από την πλευρά του, ο Ράμα αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας το συγκεντρωμένο πλήθος «ιστερικές κότες». Το τελευταίο αντίο στο Σούλη Μαρκόπουλο θα πούν συγγενείς, φίλοι και το ελληνικό μπάσκετ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί. Ο 77χρονος κορυφαίος προπονητής έφυγε από τη ζωή χθες και θα κυδευτεί αργότερα τη Δευτέρα στα κημητήρια Θέρμης.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφελώδης ο καιρός τούτη την ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος παραμένει στους 18 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση ενός μποφόρ, ενώ το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στη μία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. 7 λεπτά μετά τις 12. Παραμένετε μαζί μας, παραμένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Παντελίδης, στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή ο Δημήτρης Νίκου, που κάνει εδώ τα μαγικά του με τα πλήκτρα, με τις συνεντεύξεις, με όλα εδώ, πολυπράγμων σήμερα ο Δημήτρης. Επαναλαμβάνω, τον τρόπο επικοινωνίας σας μαζί μας είναι τα μηνύματα μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Λοιπόν, προχωράμε στην εκπομπή. Πάμε τώρα να να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει.

0: Εντάξει, δεν υπάρχει έντονη. Δεν υπάρχει καθόλου, όχι έντονη, δεν υπάρχει καθόλου αγωνιστική δραστηριότητα στο, στο ποδόσφαιρο σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τις ομάδες. Πάντα όμως υπάρχουν ζητηματάκια με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε και να μεταφέρουμε για να δώσουμε και μια εικόνα του πώς περίπου είναι το ρεπορτάζ των ομάδων αυτή τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας πλέον, γιατί είναι περασμένες 12, στον Στέλιο τον Παπαντονίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ΘΙΤΕΦΕΜ.
0: Με πολύ ζόρι, πολύ, όπως λέμε τα δημοσιογραφικά κλισέ, με πολύ αίμα, πολύ υδρότα προσπαθούμε να βγάλουμε ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά να προσφέρει αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, είναι δύσκολο το χρονικό διάστημα αυτό για τους αθλητικογράφους και πόσο μάλλον για αυτούς που ασχολούνται με το ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων, καθώς οι περισσότερες αυτή την περίοδο έχουν δώσει και ρεπό στους ποδοσφαιριστές, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν υπάρχουν και πολλά νέα. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε ο Αλέσιο Λύση, με τους παίκτες να επιστρέφουν και ουσιαστικά σιγά σιγά να μπαίνουν σε ρυθμούς επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων και να αρχίσουν να αποκτούν έναν ρυθμό ξανά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να πούμε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δούμε ακριβώς και το πότε θα επιστρέψουν ο Λουσέτ και ο Χατζηδιάκος. Οι δύο ποδοσφαιριστές, να θυμίσουμε, πως ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς είχαν υποστεί φλάση. Mm-hmm. Όπως επίσης αναμένεται μέσα σε επόμενο χρονικό διάστημα και η επιστροφή του Γιαννούλη, ο οποίος είχε πάθει ένα βαρύ διάστρεμα. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα, εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, αναμένεται και η επιστροφή μετά από αρκετούς μήνες και του Ντεσπότοφ, όπου είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ο ΠΑΟΚ τον περιμένει, και κυρίως ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου να του δώσει πολύ περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στα άκρα της επίθεσης. Mm-hmm. Του δικεφάλου, δεδομένης της απουσίας που έχει με τον Άλλη, ο οποίος υπέστη μια εξάρθρωση ώμου, όπου θα τον οδηγήσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, και αυτό θα τον κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός. Μαζί με τον Άλλη, μιας που το ανέφερα, τον ίδιο τραυματισμό έχει και ο Παυλένκα, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο είχαν πάθει και οι δύο εξάρθρωση ώμου, και οι δύο αναμένεται να κάνουν εγχείρηση, έτσι όπως αποφασίστηκε από το ιατρικό επιτελείο των Ασπρόμαυρων, με τον ΠΑΟΚ να έχει συμφωνήσει με έναν από τους κορυφαίους γιατρούς με τους κορυφαίους γιατρούς σε συγκεκριμένη επέμβαση. Ναι. Και μένει να δούμε το πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις στους δύο ποδοσφαιριστές και αν αυτές οι επεμβάσεις θα γίνουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτό μένει να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Mm-hmm.
0: Στέλιο, μιας και έτσι τώρα στις τελευταίες σου κουβέντες αναφέρθηκε στα δύο τελευταία προβλήματα που βγήκαν με Παυλένκα και με Ταχάλη. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει ένα τσεκ στην αγορά, μπας και βρεθεί κάτι για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολα θα γίνει κίνηση, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε μια σκέψη. Ο ΠΑΟΚ έριξε και μια ματιά στην αγορά των ελεύθερων, αλλά η αγορά των ελεύθερων, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι λίγο ιδιαίτερη, ειδικότερα όταν φτάνουμε προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, με ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να μην μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και τον γκρουπ κατευθείαν, κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ το ήθελε κατευθείαν. Οπότε επιλέχθηκε ο ΠΟΚ να μην προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή. Δεν θα κάνει κάποια μεταγραφή, θα στηριχτεί στο υπάρχον ρόστερ και κυρίως, εντάξει, ειδικά για το θέμα του τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Παυλένκα, νομίζω ότι το δίδυμο που μένει πίσω για να καλύψει, νομίζω είναι πολύ καλό. Δηλαδή και ο Αντώνης Τσιφτσής, όποτε χρειάστηκε, έδωσε λύσεις, ήταν εκεί. Νομίζω ότι και πέρσι, όποτε χρειάστηκε, ήταν αρκετά καλός, αλλά και φέτος. Και ο Μοναστηλής, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα ονόματα για τερματοφύλακας, mm-hmm. που πέρσι έκανε τον ντεμπούτο του σε ένα παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο, το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι και έδωσε την πρόκληση στον δικέφαλο του Βορρά. Νομίζω ότι καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και στηρίζει αυτούς τους δύο τερματοφύλακες και δεν πάει σε άλλη επιλογή. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στα άκρα, ψάχτηκαν να βρουν με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Αλέσιο Λύση, δεν βρήκαν κάτι. Είπαμε και ότι η ετοιμότητα είναι ένα βασικό ζητούμενο.
0: Προφανώς.
1: Οπότε θα στηριχτεί σε αυτούς. Συν το γεγονός ότι, όπως είπα και πριν, θα επιστρέψει ο Ντεσπότοφ, και από τη στιγμή που θα επιστρέψει ο Ντεσπότοφ και θα αρχίσει να είναι στη διάθεση του προπονητή και να παίρνει χρόνο συμμετοχής, αυτό σημαίνει ότι θα έχει πολύ περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, μπορούμε δηλαδή σε κάποια στιγμή να δούμε αυτό που βλέπουμε επί Λουτσέσκου πέρσι, με τον Ντεσπότοφ στα δεξιά και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς στα αριστερά. Γιατί ο Ζίφκοβιτς παίζει και τις δύο πλευρές, οπότε μπορεί να κάνει και αυτή την αλχημία. Εσύ είναι το γεγονός ότι στην πλευρά που παίζει ο Άλλη υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει και ο Σωρετήρο. Σωρετήρο, ο οποίος είναι μια μεταγραφή, ένα project, το οποίο νομίζω ότι ο ΠΟΚ έχει επενδύσει κάποια χρήματα σε αυτά και θα πρέπει να δώσει χρόνο προκειμένου να πάρει και αγωνιστικά πράγματα από τον Άγγλο.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε? Νομίζω ότι...
1: Ναι, έχουμε την επόμενη Παρασκευή είχε κλειστεί ένα φιλικό με τον Λεβαδιακό, ναι. Προπονητικού χαρακτήρα, θα γινόταν στη Νέα Μεσημβρία, αλλά αυτό ακυρώθηκε με επαιτειότητα του Λεβαδιακού, που αναζητά μια ομάδα προκειμένου να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Θα δούμε αν θα τη βρει, γιατί είναι λίγο δύσκολη περίοδος να βρει κάποια ομάδα για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Και κυρίως θα θέλει να δοκιμάσει και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών και πολύ πιο συγκεκριμένα του νεοαποκτηθή επιθετικού του Μπάσνα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θέλει χρόνο για να επανέλθει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Ήταν και διεθνής και με την εθνική του ομάδα τώρα στο τελευταίο του παιχνίδι, mm-hmm. δεν πήρε και χρόνο συμμετοχής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Στέλιο Παπαντονίου και το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Δύο πραγματάκια που έτσι αξίζει να αναφέρουμε στο κομμάτι του ρεπορτάζ. Καταρχάς, μιας και μιλούσαμε για ΠΑΟΚ προηγουμένως, είπαμε ότι σήμερα ξεκινάει το Super Cup που θα γίνει τελικά στην Αθήνα και όχι στη Ρόδο όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, παίζει με τον Παναθηναϊκό και έγινε γνωστή η εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι, που θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στις 9 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα γίνει στο Περιστέρι. Έχουν μείνει εκτός από αυτήν την εξάδα των ξένων ο Γκρέι και ο Μωρούγι. Η είδηση σαφώς ακολουθεί στο ποιοι είναι μέσα από τους ξένους. Είναι ο Χάτζινς, είναι ο Φώστερ, είναι ο Όσμαν, είναι ο Αλεξάνδερ, είναι και ο Μουρ, και ως έκτος έχει δηλωθεί ο Ταϊρή και έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό, γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού ο συγκεκριμένος παίκτης στο προηγούμενο διάστημα. Ρήξη μηνίσκου είχε υποστεί στις αρχές του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Πολύ γρήγορη η επιστροφή του, είναι μέσα στην εξάδα και φαντάζομαι ότι για να είναι στην εξάδα θα κρίνεται τιμοπόλεμος και θα παίξει. Επίσης, εντάξει, ήταν μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή το χθες. Μιλάμε για την είδηση, την πολύ κακή είδηση του θανάτου του Σούλη του Μαρκόπουλου. Εντάξει, εγώ ας πούμε ήμουν από τους τυχερούς, γιατί έτυχε για ένα διάστημα να έχουμε και μια συναναστροφή για το ρεπορτάζ πάντα, έτσι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά εμείς. Μιλούν τα λόγια, οι πράξεις του, μιλούν τα έργα του, μιλούν οι επιτυχίες που είχε σαν προπονητή και νομίζω ότι πάνω απ' όλα μιλά το ότι νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος μπασκετικός που να πει μια κακιά κουβέντα για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Είτε αριανός οπαδός, είτε παοκτσής οπαδός, είτε ηρακλειδέας οπαδός, γιατί οι τρεις έτσι μεγάλες της Θεσσαλονίκης ήταν τρεις από τις ομάδες στις οποίες εργάστηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος και για περισσότερες από μία περίοδους. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει μια κακή κουβέντα για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες και η κηδεία του θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι στα σημερινά παιχνίδια του Super Cup θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, έτσι, στη μνήμη του Σούλη του Μαρκόπουλου, όπως και το ίδιο θα συμβεί και στο match που θα δώσει ο ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό του μέσα στην εβδομάδα. Ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά, έτσι, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεκινούν στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Τετάρτη στις 7.30 στην ΠΑΟΚ Sports Arena με τη Μανρέσα και εκεί θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

0: Συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM. 20 λεπτά μετά τις 12, μετά από αυτή την μικρή έτσι, μπασκετική παρένθεση, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά και επιστρέφουμε στα καθαρά αγωνιστικά, να μιλήσουμε και για Super League, να μιλήσουμε και για εθνική ομάδα και για οτιδήποτε άλλο προκύψει από την κουβέντα που θα κάνουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, να καλησπερίσουμε τον coach, τον Σάβα Παντελίδη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, είπαμε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα έτσι ποδοσφαιρική από αυτές τις ωραίες τις οποίες κάνουμε. Και έτσι σαν πρώτο, το πρώτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν, επειδή φαντάζομαι βλέπετε τα παιχνίδια, έχετε εικόνα και από ομάδες και από μάτς, για Super League μιλάω, τι είναι αυτό που σας έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής από όλα όσα έχετε δει?
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Για Super League μιλάμε, ναι.
1: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο παίρνουμε. Αν θέλουμε έτσι να χωρίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε τρία γκρουπ, το γκρουπ των τεσσάρων πρώτων, ας πούμε, που συνήθως που τερματίζουν στη βαθμολογία, θα έλεγα ότι ακόμα είναι ανέτοιμοι. Και οι τρεις, ίσως ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στο τελικό του αποτέλεσμα, είναι πιο σαν να φορμαρίστηκε πιο νωρίς από τους υπόλοιπους. Για τους άλλους τρεις θεωρώ ότι υπάρχουν για τον καθένα ξεχωριστά δεδομένα για τι θα δούμε στη συνέχεια. Το Παναθηναϊκός θεωρώ ότι με τόσες πολλές μεταγραφές και πάλι ετοιμάστηκε σχετικά νωρίς και νομίζω ότι οι δύο τελευταίες του μεταγραφές του έδωσαν και ιδιαίτερη ποιότητα και ταχύτητα. Μιλάω για τον Καγκούα και τον Ουναχή.
0: Πάντως γενικά έτσι σαν... Συγγνώμη, να ολοκληρώσετε. Ναι.
1: Ναι, οι άλλοι τρεις νομίζω ότι έχουν ακόμα να δείξουν, δηλαδή εκδείχνει μια έλλειψη σταθερότητας. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματα του χωρίς 2-3 ηγέτες μέσα από το αγωνιστικό τμήμα, όπως είναι ο προπονητής, ήταν ο προπονητής και ο Έλιας. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές μεταγραφές. Και από τους υπόλοιπους ο Άρης ακόμα δείχνει ανέτοιμος, Όφη δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Για τον γκρουπ από εκεί κάτω είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, κάποιες στιγμές δείχνουν καλά πράγματα, κάποιες όχι, είναι νομίζω λογικό από την αρχή ακόμα.
0: Πάντως και στεκόμενοι έτσι στα δύο πρώτα γκρουπ έτσι που όπως τα βαφτίσατε, νομίζω ότι πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι έτσι, άλλη χρονιά που όλες αυτές οι ομάδες έκαναν και πολλές μεταγραφές, αλλά έκαναν μεταγραφές στο τέλος, έχοντας αρχίσει ήδη τις υποχρεώσεις τους, και φαντάζομαι ότι και αυτό παίζει ρόλο. Έτσι, δηλαδή, άλλο να δουλεύεις με μια ομάδα και να κάνεις προετοιμασία, για παράδειγμα, καλοκαιρινή, και τελικά όταν αρχίζουν οι υποχρεώσεις να έρχονται 2-3 παίκτες που είναι να παίξουν βασικοί, αυτό προφανώς επηρεάζει, έτσι.
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να έχει ο κάθε προπονητής. Αλλά και αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν ευχαριστημένοι με κάποια πράγματα που έβλεπαν στο διάστημα μέχρι τώρα, γι' αυτό και έχουν κάνει μεταγραφές την τελευταία στιγμή. Σίγουρα είδαμε ότι κάτι τους λείπει. Μια ομάδα που είναι καλά από την αρχή ή που είναι ευχαριστημένη με αυτό που βλέπει, δεν θα πάρει παίκτες στο τέλος της περίοδου.
0: Ναι.
1: Πολλοί παίκτες πολλές φορές φέρνουν μεγαλύτερα προβλήματα. Ο μεγάλος αριθμός παίκτων φέρνει προβλήματα.
0: Σαφώς. Υπάρχει θέμα στις προπονήσεις. Φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα εσείς. Αν έχεις 30 παίκτες να διαχειριστείς, υπάρχει θέμα.
1: Είναι δύσκολα για το κλίμα στην ομάδα
0: και αποδυτήρια. Αποδυτήρια.
1: Ναι, πολύ δύσκολα.
0: Σωστά. Μένοντας τώρα λίγο στις ομάδες, έτσι, γιατί είμαστε Θεσσαλονίκη, στις ομάδες που έχετε εργαστεί, θα ήθελα πρώτα ένα δικό σας σχόλιο για τον Ηρακλή, έτσι, αυτό που βλέπετε μέχρι στιγμής από.
1: Αυτό που είδαμε στην αρχή με αυτό που βλέπουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή αυτό που είδαμε το πρώτο μάτς, θυμάμαι ήταν το μάτς της Κυπέλλου, που το Ηρακλής Βόλος που είχα δει, σε σχέση με αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχει καμία σχέση. Έχουν μπει και είναι σε καλύτερη κατάσταση παιδιά που ποδοσφαιριστές που εκείνη την εποχή δεν ήταν σίγουρα καλά. δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Καινούργια ομάδα, πάρα πολλούς παίκτες. Ασφάλως ένας προπονητής που μέχρι να καταλάβει την νοοτροπία, το τι χρειάζεται να έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και τι όχι, σίγουρα θέλει και εκείνος στον χρόνο του. Mm-hmm. Αλλά στο τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται πάρα πολύ συμπαγής. Είναι πολύ δύσκολο να του βάλεις γκολ και από εκεί και πέρα βρίσκει τον τρόπο να βγάλει τις φάσεις του, κυρίως με αντεπιθέσεις ή κάποιες στιγμές που χρειάστηκε να πάρει και την κατοχή της μπάλας, το έκανε και αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς ήταν, νομίζω μέσα στο Βόλο που...
0: Με τον Ατρόμητο.
1: Με τον Ατρόμητο, μπράβο. Mm-hmm. Που πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο. Είναι μια ομάδα που χτίζεται. Δεν μπορείς να δεις ακόμα το ταβάνι της, αλλά είναι μια ομάδα που βρίσκεται υποκατασκευή, θα έλεγα.
0: Αποκτά σιγά σιγά τη δική της φιλοσοφία και ταυτότητα,
1: προφανώς. Ναι, και την ταυτότητα σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, mm-hmm. είναι καλύτερη. Mm-hmm. Από αυτό που είδαμε στην αρχή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πώς μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί ακούω, διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Και σίγουρα υπάρχουν στιγμές που όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν μια ομάδα.
0: Mm-hmm. Τον Άρη, πώς τον έχετε δει μέχρι στιγμής?
1: Τον Άρη νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια ήταν πιο καλά στην αρχή. Θεωρώ ότι αυτό που έβλεπα στην αρχή ήταν καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Ασφαλώς μπορεί και σε αυτό και εκεί να έχει παίξει ρόλο ότι έλειπαν αρκετά παιδιά, ήρθαν καινούργια, μέχρι να ενταχθούν υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κακό σε παρένθεση με τον Άρη είναι ότι αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είναι πολύ δυνατός ο οργανισμός για να το αντέξει αυτό, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Και σε αυτή την πίεση κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί να μείνει το ποδοσφαιρικό τμήμα σταθερό στο πλάνο του.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πούμε και για εθνική ομάδα. Πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη έτσι, και με τον τρόπο που ήρθε, που προφανώς βοηθάει και στην ψυχολογία με τη Σερβία. Βέβαια τώρα ο αντίπαλος δεν έχει καμία σχέση με τους Σέρβους. Μιλάμε για πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω δει ποτέ γκρουπ στην εθνική μας ομάδα με τόσο πολύ ταλέντο. Mm-hmm. Νομίζω ότι το ταλέντο αυτής της ομάδας είναι πολύ μεγάλο. Αν θα μπορούσα να βρω κάτι σε αυτή την ομάδα, γιατί δεν πρέπει πάντα να βρίσκουμε κάτι και να λέμε ότι εγώ ξέρω αυτό ή να κάνουμε τους ξερόλες. Αν θα μπορούσα κάτι να βρω σε αυτή την ομάδα που θα ήθελα να το αποκτήσει, είναι να μάθει να κερδίζει. Να μάθει να παίζει για το αποτέλεσμα. Λίγο περισσότερο, γιατί δεν είναι πάντα τα παιχνίδια. Μακάρι να ήταν μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού. Μιλάμε για εθνική ομάδα και μιλάμε για ότι ουσιαστικά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πάρει το αποτέλεσμα.
0: Είναι ανάγκη το αποτέλεσμα, που λένε. Αυτό
1: η μεγαλύτερη μας επιτυχία την κάναμε με ένα ποδόσφαιρο που δεν θα έλεγες ότι ήταν και το καλύτερο που μπορούσες να δεις, που θα αλλάζαμε 500 πάσεις στο μάτς, αλλά πήραμε το Euro.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι είναι οι εθνικές ομάδες. Αυτή η εθνική ομάδα, αυτό πρέπει σιγά σιγά να μπει με την ωριμότητα που θα αποκτήσουν κάποια παιδιά που ακόμα δεν την έχουν ή παίζουν για το παιχνίδι, γιατί να περάσουν καλά, να του ευχαριστηθούν όλοι τους, και πραγματικά είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι ότι οι εθνικές ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν μόνο για το αποτέλεσμα.
0: Έτσι, έτσι. Coach, κάτι τελευταίο, τώρα στα κοντά περιμένουμε τίποτα ή όχι ακόμα?
1: Όχι, ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κάτι από εξωτερικό, αλλά είναι σε υποκατασκευή.
0: Υποκατασκευή, σωστά. Ωραία.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Coach. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σάβα Παντελίδη. Εντάξει, τον ξέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει εργαστεί και στον Άρη και στον Ηρακλή. Έτσι, πολλά χρόνια προπονητής με επιτυχίες, με πολλές δουλειές στην Super League. Κάναμε έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική κουβεντούλα. Λοιπόν, αυτά και για αυτό το ημίωρο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 12, τελική ευθεία της εκπομπής μας, Theta FM 107,1. Μαζί σας για λίγο ακόμη, μέχρι και τη μία, ο Γιάννης Παντελίδης. Στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή, ο Δημήτρης Νίκου. Εσείς σε επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber και γραπτών μηνυμάτων στο 6977 20 10 70. Οτιδήποτε θέλετε στέλνετε. Να καλημερίσω, καλησπερίσω, συγγνώμη, και τον Αστέρη και τον Θόδωρο και ποιο άλλο μηνυματάκι, και τον Κώστα. Καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά που επικοινωνούν μαζί μας και σε όλα τα παιδιά που δεν επικοινωνούν μαζί μας αλλά είναι εκεί έξω και μας ακούν. Λοιπόν, τελική ευθεία της εκπομπής, πάμε λίγο να μιλήσουμε για Ηρακλή, να δούμε τι περιλαμβάνει το ρεπορτάζ των Κιανόλευκων. Στο ίδιο κλίμα και ο Ηρακλής αντιλαμβάνεστε, όπως όλες οι ομάδες, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως, πολύ χαλαρά όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, άρα πάει πολύ χαλαρά το κόνσεπτ. Δύσκολα βγαίνει το μεροκάματο του ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε, να μας βοηθήσει λίγο ο Ραφαήλ Σπυρίδης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας δώσει λίγο τα φώτα του με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Theta Radio.
0: Τι να σου πω τώρα, ζόρι πολύ να βγει το μεροκάματο που είπα και προηγουμένως. Δεν έχει και πολλά.
1: Είναι αλήθεια, γιατί και ξέρεις και ο καιρός πλέον έχει γίνει μουντός φθινοπορεινός και το ότι δεν έχουμε ούτε στο ποδόσφαιρο αγωνιστική ούτε και στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργο. Είμαστε λίγο μουδιασμένοι όλοι.
0: Μα, ισχύει.
1: Περίεργο Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, χθες στον Ηρακλή είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Να πούμε τουλάχιστον αυτά, έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από τον Γάμα Σίγμα, όπου εκεί έδωσαν το παρόν αρκετοί παίκτες και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από το βόλεϊ, είχε αρκετό κόσμο. Είχαμε παρουσίαση της φανέλας του βόλεϊ, παρουσίαση των ακαδημιών, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με φαγητό, με ποτό, αρκετός κόσμος, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Έτσι πέρασε η χθεσινή μας ημέρα.
0: Είχατε κάτι να κάνετε, εντάξει, πάλι καλά, είχατε κάτι να κάνετε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε και λίγο μουδιασμένοι, είναι λίγο περίεργο το να μην έχουμε αγωνιστική δράση καθόλου.
0: Βαδίζοντας προς το φινάλ, ας πούμε, της μεταγραφικής περίοδου, φαντάζομαι δεν περιμένουμε κάτι από τον Ηρακλή, όχι ότι υπήρχε, έπαιζε κάτι γενικά, αλλά απλά για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, τρεις μέρες μένουν ακόμη, δύσκολα να γίνει κάποια κίνηση ακόμα, έτσι.
1: Εντάξει, το θεωρώ αδύνατο να γίνει κάποια κίνηση, αφενός γιατί οι παίκτες αυτή τη στιγμή που είναι διαθέσιμοι είναι παίκτες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία, είναι ανέτοιμοι. Αλλά και την ίδια στιγμή και με τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής της ομάδας, έχει πει ότι το ρόστερ είναι ήδη πολύ μεγάλο, επομένως φαντάζομαι πως δεν θα υπάρχει κάποια επιπλέον κίνηση.
0: Αναφέρθηκε σε Ματσάρη, να το κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, γιατί γίνανε κάποια πράγματα το περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα που υπήρξαν αυτού του είδους οι εξελίξεις με τις συναντήσεις που έγιναν. Το θέμα γενικά που πήγε να δημιουργηθεί, φαντάζομαι θεωρείται λήξαν, έτσι.
1: Θεωρείται λήξαν. Είχαμε ένα ραντεβού του Προέδρου, του κ. Μονεβασιώτη, με τον κ. Ματζάριο, όπου εκεί αποφάσισαν ότι θα αφήσουν στην άκρη τις όποιες διαφωνίες που έχουν και αυτό θα το κάνουν για το καλό της ομάδας. Και αυτό είναι αρκετά σωστό, αν θέλει να ακούσει τη δική μου άποψη, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να μπει σύσσωμη όσο γίνεται σε αυτήν την μίνι προετοιμασία αυτών των 20 ημερών, έτσι ώστε να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Ναι. Απέναντι στον Λεβαδιακό, που θα είναι και το πρώτο μάτς του Ηρακλή στην φυσική του έδρα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Καφτατζόγλου, του κ. Μπαλοδήμου, το γήπεδο είναι έτοιμο, τουλάχιστον όσον αφορά τον Χλωοτάπητα. Μένει να δούμε και ζητήματα τα οποία αφορούν άλλα πράγματα που είναι υποχρεωτικά για την Super League, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει λήξει και αυτό και ότι ο κόσμος του Ηρακλή θα μπορεί να δει την ομάδα του στο γήπεδό της.
0: Mm-hmm. Ραφαήλ, να πούμε και λίγο για μπάσκετ. Υπάρχει φιλικό παιχνίδι σήμερα. Να πω ότι θα ακούσουμε και σε λίγο έτσι τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του τελευταίου χρονικά μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, του Βασίλη του Μουράτου. Υπάρχει ένα φιλικό με τον Κολοσσό. Είναι το τελευταίο ουσιαστικά τεστ έτσι πριν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Και είναι και σε λίγη ώρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι σε λίγη ώρα, είναι και κλεισμένο το θυρόν. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πρόβα τζενεράλε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα υπάρξει άλλο φιλικό για τον Ηρακλή. Θα έχουμε μια εβδομάδα ξεκούρασης, γιατί την επόμενη Κυριακή είναι η πρεμιέρα της GBL σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Ιβανόφιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει από την ομάδα του Ζόρα Λούκιτς είναι ότι μπορεί, ότι είναι ικανή για πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και επιθετικά αλλά και αμυντικά, παίρνει πολλά πράγματα σχεδόν από όλους τους παίκτες. Είναι κάτι που θέλει ο προπονητής του Ηρακλή. Και νομίζω πως θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο τον φετινό μπασκετικό Ηρακλή. Αρχίζει γενομένης, όπως είπα, από το μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Και έχει κάνει έχει κάνει και καλές επιλογές και με ξένους. Έχουν αποκτηθεί κάποιοι ξένοι που γνωρίζουν από Ελλάδα, δηλαδή, και τους ξέρουμε και εμείς ότι είναι και καλοί παίκτες, και κάποιους έμπειρους Έλληνες. Αν όλοι αυτοί καταφέρουν να βρουν χημεία, όντως ο Ηρακλής μπορεί να κάνει πραγματάκια τη φετινή σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πολύ καλός προπονητής. Έτσι, εγώ το έχω πει χίλιες φορές. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Τα είδαμε αυτά που είδαμε πέρσι. Με τον Ζόραν Λούκιτς είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές σε ομάδες της μπάσκετ λίγα αυτή τη στιγμή, και φάνηκε από το έργο του πέρσι, έτσι.
1: Ναι, 100%, και από πέρσι οι φίλοι του Ηρακλή έλεγαν ότι θα ήθελαν να δουν μια ομάδα η οποία θα χτιστεί ξεκάθαρα από τον ίδιο τον κύριο Λούκιτς, αλλά και από τον κύριο Πανταζόπουλο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ και ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το κομμάτι του μπάσκετ στην Ελλάδα. Επομένως, και εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πάρα πολύ δυνατό την φετινή σεζόν, και με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί και ο Ηρακλής και πέρσι είχε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Εντάξει, στην πορεία δεν πήγε τόσο καλά όσο θα μπορούσε, αλλά φέτος, ναι, νομίζω ότι έχει ανέβει ο πύχης. Ακόμα και τις δηλώσεις που κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι του Ηρακλή ανεβάζουν τον πύχη για φέτος, ότι κοιτάνε να μπει η ομάδα στα play-off και να κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αλλά να πω λίγο και για τον Βασίλη τον Μουράτο που το ανέφερες, που είναι η τελευταία προσθήκη του Ηρακλή, ένας Έλληνας γκάρντ, αρκετό γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, θεωρώ, τον Ηρακλή, και ένα παραπάνω το πρώτο αυτό χρονικό διάστημα, γιατί εξ όσων φαίνεται ο Τάσος Κουκ και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, η αποθεραπεία του θα καθυστερήσει αρκετά και θα πάμε προς τα τέλη Οκτωβρίου. Επομένως ο Ηρακλής χρειαζόταν κάτι στην περιφέρεια, και νομίζω ότι θα του δώσει αυτό που χρειάζεται ο Βασίλης ο Μουράτος.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε και αυτός έμπειρος αθλητής. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ, να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ πριν πάμε να ακούσουμε τον Μουράτο?
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Να πούμε ότι ο Γιώχαν Ρος, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης από το ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, είναι με την Εθνική Μπενίν, έπαιξε και 90 λεπτό απέναντι στην Μπουργκίνα Φάσο σε ένα παιχνίδι που έληξε 1-1, τον οποίο αναμένουμε να τον δούμε και απέναντι στο Λιονέλ Μέση, έτσι, τον διεθνή από τον Μπενίν.
0: Στο τελευταίο μάτς του Μέση,
1: Στο τελευταίο μάτς του Μέση θα βρίσκεται εκεί, και πιθανότατα και βασικός, γιατί υπολογίζεται πάντα εκεί στην Εθνική Μπενίν. Mm-hmm. Και όσον αφορά τους τραυματισμούς στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, αναμένουμε τον Μπάρσενα σιγά σιγά να επιστρέφει και πολύ πιθανό να είναι και διαθέσιμος για το μάτς με τον Λεβαδιακό. Από την άλλη, ο Γιαννούτσος και ο Παναγιωτίδης, που επίσης βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο στην αποθεραπεία τους, εντάξει, δεν νομίζω να είναι διαθέσιμοι με το Λεβαδιακό, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί σε ρυθμούς.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, για την εποχή και για την θεματολογή, μάλλον και για το τι ακριβώς γίνεται για να βγάλουμε ρεπορτάζ, είμαστε καλά, είπαμε καλά. Δηλαδή, καλύψαμε.
1: Είναι δύσκολο αυτή.
0: Πήγε καλά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή από τον Ραφαήλ τον Σπυρίδη. Ακούσατε εσείς βασικά ότι, ότι υπάρχει μέχρι τούτη τη στιγμή που μιλάμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μένοντας για λίγο ακόμη στον Ηρακλή, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε το ηχητικό με τις δηλώσεις του Βασίλη Μουράτου. Μπαίνει πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε.
2: Είναι κάτι το οποίο συζητούσα πολύ καιρό με τους κοντινούς μου ανθρώπους. Δεν είχα την τύχη ποτέ να παίξω στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την προοπτική που δημιουργήθηκε στην καριέρα μου σε αυτό το χρονικό σημείο. Και ειδικότερα για την ομάδα του Ηρακλή, που ξέρω πόσο μεγάλη είναι η δυναμική της και πόσο μεγάλο ατού είναι το Ιβανόφι και ο κόσμος του. Οπότε, όπως είπα και πριν, είμαι πολύ ανυπόμονος να ξεκινήσει όλο αυτό. Σωστά. Αγωνίστηκα και πέρσι στην διοργάνωση του FIBA Euro Cup. Οπότε γνωρίζω ότι τα παιχνίδια είναι κάθε Τετάρτη και με κάποια δύσκολα ταξίδια. Οπότε η κόπωση και η κούραση ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα έχουν την τεχνογνωσία για το πώς θα τα απεξέλθουν. Και νομίζω ότι θα παρουσιαστούμε πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι χρονική περίοδο της τιμής. Γιατί βλέπω ότι η ομάδα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο ήδη. Εντάξει, νομίζω ότι η αγωνιστική κατάσταση ατομικά δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Το μοναδικό πράγμα που εγώ έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμοστώ, να κολλήσω με τη χημεία της ομάδας, να βρω το ρόλο μου στην ομάδα και να βοηθήσω τους πάντες να γίνουν καλύτερους, γιατί γι' αυτό ήρθα στην ουσία, να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει. Κοιτάξτε, όταν εκπροσωπείς μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, οι προσωπικοί στόχοι νομίζω ότι μένουν πιο πίσω. Θεωρώ ότι ο πρωταρχικός στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα καλά. Και όταν εκπροσωπείς μια ομάδα σαν τον Ηρακλή και η ομάδα πάει καλά, τότε αυτόματα κερδίζεις και εσύ πράγματα και για τη δικιά σου την καριέρα. Οπότε αυτά τα δύο συνδέονται.
0: Ήταν ο Βασίλης Μουράτος, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, που ενισχύθηκε με τον έμπειρο διεθνή γκάρντ. Κλείνουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ Ηρακλή. Θα ακούσουμε σε λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δόθηκε στο περιθώριο της Media Day της ΚΑΕ Άρης. Πριν πάμε σε αυτό όμως, για να βρούμε και το χρόνο για να ετοιμαστούμε εμείς εδώ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, όπως λέγαμε και προηγουμένως ότι έρχεται η πρεμιέρα η ευρωπαϊκή για την ομάδα του ΠΑΟΚ μες τη βδομάδα, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη στο Eurocup. Μάλιστα ο Άρης ξεκινάει νωρίτερα. Ο Άρης έχει το πρώτο του παιχνίδι την Τρίτη το βράδυ στη Γαλλία. Αντιμετωπίζει την Λεμάν στις 9 η ώρα στην πρεμιέρα του EuroCup, του ομίλου του στο EuroCup. Δευτέρα θα φύγει η αποστολή με τσάρτερ και ο κόσμος, έτσι όλοι όσοι επέλεξαν να ακολουθήσουν το τσάρτερ της αποστολής. Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη. Περιμένουμε να δούμε ποιοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, διότι εντάξει, okay, Τανούλης και Πουλιανίτης δεν θα είναι σίγουρα 100%. Να δούμε τι θα γίνει με τον Γιώβιτς βασικά, γιατί και για τον Μόργαν φαίνεται ότι που τραυματίστηκε έτσι στα Μαυροσκούφια στο παιχνίδι με τη Μύκονο, είχε ένα χτύπημα εκεί στο νόμο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι που θα τον κρατήσει μακριά, θα τον κρατήσει εκτός εν πάση περιπτώσει από αυτό το μάτς. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι αλήθεια ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε από μια είχε μια ασθένεια εν πάση περιπτώσει, έτσι ένα μικρόβιο, κάτι που τον ταλαιπώρησε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ έντονους πόνους. Είναι καλά, έχει αναρρώσει, έχει αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις και να ανεβάζει ρυθμούς, απλά θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα είναι τελικά έτοιμος στο 100% για να ακολουθήσει την αποστολή στην Γαλλία. Διαφορετικά η πρεμιέρα η δική του εν πάση περιπτώσει με τον Άρη θα μεταφερθεί για την έναρξη του πρωταθλήματος της Basket League. Λοιπόν, σας έλεγα και προηγουμένως ότι στην Media Day που διοργάνωσε πρόσφατα η ΚΑΕ Άρης, εντάξει, έγιναν πολλά πράγματα. Καταρχάς, μένοντας στο καθαρά ρεπορταζιακό, φαντάζομαι ότι όλοι σας πλέον έχετε εικόνα από το πώς είναι πλέον το παλέ εντός, μέσα, πώς έχει διαμορφωθεί το Αλεξάνδριο, το παλέ βασικά, η σάλα Νίκος Γκάλης και γενικά όλος αυτός ο χώρος. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της τοποθέτησης της νέας κερκίδας, της όμενης κερκίδας, στο πέταλο που δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα εκεί που ήταν το βοηθητικό το γήπεδο. Έχετε εικόνα, νομίζω καταλαβαίνετε που ακριβώς εννοώ. Έχει μπει μια επιπλέον κερκίδα εκεί, η οποία είναι χωρητικότητας περίπου 600 θέσεων και κάτι παραπάνω. Άρα πλέον περιμετρικά του γήπεδου υπάρχει κερκίδα. Προφανώς έτσι αυξάνεται και η χωρητικότητα του γήπεδου. Στις άλλες αλλαγές, χωροταξικά μένοντας, έχουν φύγει τα δημοσιογραφικά από εκεί που ήταν, έχουν πάνε λίγο πιο πάνω και έχουν μειωθεί ελαφρώς και οι θέσεις και είναι διαφορετική η διαμόρφωσή τους. Στο πρώτο εντός έδρας επίσημο μάτς του Άρη εκεί στον Οκτώβριο που θα παίξει η ομάδα, θα το δείτε πώς έχει διαμορφωθεί. Όπως επίσης έχουν μπει και αυτά τα περιμετρικά του γηπέδου, έχουν μπει και τα LED που θα παίζουν έτσι και για διαφημιστικούς λόγους, θα εξυπηρετούν μάλλον διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και άλλα πράγματα, ενδεχομένως να δίνεται το σύνθημα για να ακουστούν κάποια συνθήματα στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ όμορφη εικόνα που μοιάζει πολύ για να μην πω ότι είναι ίδια, με τα μεγάλα έτσι ευρωπαϊκά γήπεδα, που όλοι αυτοί φυσικά, όλες αυτές οι διαδικασίες τα έχουν δανειστεί από τα γήπεδα του NBA. Γενικά πάντως, με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις και όλες τις εργασίες που έγιναν στο παλέ το τελευταίο χρονικό διάστημα και ολοκληρώνονται εντός ολίγου, έχει αυξηθεί αρκετά η χωρητικότητα. Θα φτάσει στις 6, μπορεί και κάτι παραπάνω χιλιάδες από τις περίπου 5.000 που ήταν μέχρι πρότινος. Είναι ότι μπορούν να κάνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας όλοι μας υπόψη ότι μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε το 1960 εκείνη τη δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας ήταν έτοιμο εν πάση περιπτώσει για να δόθηκε προς χρήση το παλέ. Γενικά πάντως έχει σουλουποθεί αρκετά, έχει ανακαινιστεί. Έχει πολύ καλή εικόνα, πολύ πιο όμορφη εικόνα εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το θέμα είναι βέβαια από εδώ και στο εξής πώς τι θα γίνει και γενικά αναμένουμε διάφορες εξελίξεις για γηπεδικά ζητήματα τόσο στον μπασκετικό όσο και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας, άλλωστε έχουμε άλλες δύο γεμάτες εβδομάδες μπροστά μας χωρίς αγωνιστική δράση παρά μόνο παιχνίδια εθνικών ομάδων, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα και κόσμο να φιλοξενήσουμε για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να πούμε και εμείς οτιδήποτε γνωρίζουμε μέσα από το ρεπορτάζ μας. Λοιπόν, έλεγα και προηγουμένως ότι στο περιθώριο αυτής της Media Day που διοργάνωσε η ΚΑΕ Άρης, μίλησαν και παίκτες, μίλησαν βέβαια και ο προπονητής ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο GM ο Νίκος ο Ζήσης, μίλησαν και παίκτες που έτσι καθημερινά από εκείνη την ημέρα και έπειτα δημοσιεύονται κάποιες συνεντεύξεις τους, δηλαδή για παράδειγμα προχθές δημοσιεύθηκε η συνέντευξη που θα ακούσουμε σε λίγο του Θανάση Αντετοκούμπο, θα επανέλθω σε λίγο. Σήμερα το πρωί δόθηκε στην δημοσιότητα η συνέντευξη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ και αύριο ακόμα μία συνέντευξη, πάλι έτσι πρωί θα βγει στον αέρα, θα είναι όλα όσα δήλωσε ο Άνταμ Μοκόκα. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφοντας σε αυτά που έχουν ήδη κυκλοφορήσει και πηγαίνοντας στον Θανάση Αντετοκούμπο, πάμε λίγο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και προσέξτε την απάντησή του στην τελευταία ερώτηση που του γίνεται, τι ακριβώς λέει, και θα καταλάβετε για ποιο λόγο αυτή του η ατάκα είναι που συζητείτε περισσότερο από κάθε άλλη.
3: Είμαι part of teams, δηλαδή είμαι μέρος ομάδων που να κάνουμε πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή.
4: Ποιο ρόλο έπαιξε η γεγονός ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε συλλογικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτες στην ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα.
3: Α, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εντάξει, εκτός από την εθνική ομάδα έχουμε παίξει συμπαίκτες, έχουμε κερδίσει μαζί μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο πλανητικό. Από τότε έχουμε μαζί με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, είσαι μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε τσεκ.
5: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά μετά με Αυροσκούφη, η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε κάποιες αδυναμίες όπως είχε πει και ο κόουτς. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες την ομάδα σε Αυροσκούφη και τι πρέπει να διορθώσει ένα Φιλεμάν?
3: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι 12 παιδικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, παλεύουμε. Και παλεύουμε και σωστά, δηλαδή άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ καλούς αντιπάλους, που μου πεις ότι είναι πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνετε μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει να φτάσουμε στόχους.
4: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια?
3: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα και βρίζεις τώρα, από εκεί πέρα ό,τι πρέπει να το κάνω θα το κάνω.
6: Ανάση, έρθεις πέρσι αρκετές στιγμές στο γήπεδο, έντονα κιόλας.
3: Να.
6: Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με την του Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται και η νέα κερκίδα?
3: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι, μέσα σε... Δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες, 5 μήνες. Άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά, για μένα φοράτησα αυτή την εμφάνιση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματίας. Όποια ομάδα αγωνιστεί, τα δίνω πάντα όλα. Αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα, ένα έξτρα κίνητρο. Και όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και το σεβασμό που έχει προς την ομάδα. Και αν σέβεσαι την ομάδα, σημαίνει ότι σέβεσαι και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβεσαι και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε. Κάνοντας τι. Παίζοντας, δίνοντας, να δίνουμε όλα.
7: Αγάπη πάρα πολύ από τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο στην αλλαγή σελίδας στην κλαμπ. Και παρότι δεν σε έχει δει πάρα πολύ χρόνο, δεν έχεις πει να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, είδα όσοι πήγανε στο γήπεδο. Πώς την εισπράτησε, πώς την διαχειρίζεις αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα.
3: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει, θα έρθω στον Άρη για να κάνω σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει ομάδα κάτι, να κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίκτες και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί με γεμίζει, γιατί όταν περνάω τις 4 γραμμές, τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι άλλο πράγμα, καταλάβες. Οπότε είναι πραγματικά πολύ ωραίο για μένα.
4: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου. Το είδαμε αυτό και στα Μαυροσκούφια, ότι έχεις μπει ήδη στο πνεύμα της ομάδας.
3: Σίγουρα. Είσαι μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε, ενώ ήρθε μέσα στη μέση της χρονιάς και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση, έτσι, το ξεκίνημα της ομάδας και μετά πώς πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση, το πώς πραγματικά σαν τα αμείβουνα, όταν δίνεις όλα. Εναξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στον ομάδα.
5: Ο Ισπανούλης σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς, το δικαίωσες. Τι ρόλο έπαιξε όταν ίσως σε πήρε τηλέφωνο για να έρθεις εδώ?
3: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι πώς Χριστιμόνα, όπου και να είσαι, άμα με πάρεις τηλέφωνο και ποτέ με χρειαστείς, εγώ θα έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω. Αλλά το ότι πώς έφτιαξε αυτό το σύνολο, όπως σου λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16, συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι και για μένα και την οικογένειά μου που μας δείχνει εμπιστοσύνη και πιστεύει σε εμάς.
5: Πέρυσι ήρθε ο Άλεξ στην αρχή της χρονιάς, ήρθε ο Κώστας, τώρα εσύ, ο μεγάλος πότε έρθει.
3: Θα δούμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έχουμε.
4: Ευχαριστούμε.
0: Να κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έρχονται, είπε ο Θανάσης σε ερώτηση για το πότε θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης από την Τοκούμπο. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο αυτή η ατάκα του συζητήθηκε περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, που ήταν πραγματικά όμως επίσης εξαιρετικές και πολύ εξαιρετική και η συνέντευξη που έδωσε ο Θανάσης ο εκπροσώπος του τύπου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 4 εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρή και αμέσως μετά μαζί σας ο Αντώνης Οκουλαλής. Καλό απόγευμα από εμένα.

0: Θήτα FM. Είναι μία. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χτες το πρωί ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση τμήματος στην οδό Λυσικράτους. Η σωρός ανήκει σε άντρα σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες με αμύωτη ένταση, ενώ οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων επιχειρούν να εντοπίσουν τους υπόλοιπους αγνοούμενους. 4 στον αριθμό. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες από την παραλία Νέοι Πόροι Πιερίας 63χρονος αλλοδαπός. Στον υπήκο Γερμανίας παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ενδιαφέρον των ερευνών επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική και την άρση του τηλεφωνικού απορρίπτου στην εξέλιξη της έρευνας, σύμφωνα με σημερινές της δηλώσεις στην ΕΡΤ. Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση μηνυμάτων και άλλων δεδομένων, ακόμη και στην περίπτωση που αυτά έχουν διαγραφεί από εφαρμογές ή συσκευές. Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, ανέφερε η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της. Συνέχισε λέγοντας πως ο Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά. Έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου. 37 χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μας υπενθύμισε πρόσφατα με τον πιο δυνηρό τρόπο πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μυσαλόδοξου λόγου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών. Αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, άσχετα από την απάντηση των ΗΠΑ για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ομάδα Αλβανών διαδηλωτών αποδοκίμασε έντονα και πέταξε

Το αθλητικό Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

0: ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Μία έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται πως οι νεκροί από την έκρηξη στην Πλάκα είναι τελικά 4 αυτή τη στιγμή. Περισσότερα σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Καθώς έχουμε μπει πια για τα καλά στο φθινόπωρο, θα πω στο Σεπτέμβριο. Έχουμε μπει εδώ και αρκετό διάστημα, περίπου 26 μέρες με τη σημερινή. 26-9 έχουμε σήμερα. 26-9 και ο καιρός είναι σήμερα φθινοπορεινός. Ήδη από την Δευτέρα το βράδυ άρχισαν θερμοκρασίες να πέφτουν και ο καιρός να είναι καλός, αλλά να προειδεάζει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Εμείς να πούμε ότι δεν τελείωσε ακόμα το καλοκαίρι, να αφήσουμε τον κόσμο να προσδοκά μερικές

Μέρες διακοπών ενδεχομένως ακόμα, θα δούμε. Πάντως διακοπές έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχουμε αγωνιστική ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο ούτε το άλλο, και αυτό γιατί παίζει η Εθνική Ελλάδος κρίσιμα παιχνίδια στο National League, εκεί όπου ήδη ξεκίνησε με το δεξί με μια νίκη. Την Σερβία κερδίσαμε, μέσα Σερβία, μέσα στο Μαρακανά, σε ένα γήπεδο ζούγκλα, αλήθεια είναι, ωραία ζούγκλα, έτσι μην μπερδευτείτε, δηλαδή ζούγκλα με περιπέτεια. Και με περιπέτεια πήραμε και την νίκη, με 1-2. Ένα παιχνίδι που η Εθνική έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έδειξε ότι μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής των Σέρβων είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη Εθνική Ελλάδος όσον αφορά το ρόστερ που ίσως έχει δημιουργηθεί ποτέ. Και ίσως να είναι έτσι. Είναι η μόνη φορά που η Εθνική έχει παίχτες με πολλές παραστάσεις από πολύ μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ. Είναι ηλικίες 24, 25, 27. Ο πιο μεγάλος ηλικία είναι ο Κουρμπέλης που είναι 33. Οπότε υπάρχει και παρόν και μέλλον για αυτήν την Εθνική. Και υπάρχει ένας προπονητής που πολλές φορές τα έχω ακούσει από φίλους που δεν είναι... που είναι άλλων ομάδων, τέλος πάντων, που δεν συνδέονται με την ομάδα με την οποία συνδέθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Ηρακλή. Ξέρετε ότι ο Γιοβάνοβιτς ήταν το δεκάρι του Ηρακλή μετά την αποχώρηση από τα γήπεδα του θρύλου Βασίλη Χατζηπαναγή. Ήταν ο παίκτης που ήρθε και αντικατέστησε το θρύλο και το έκανε με πολύ αξιοπρεπή παρουσία και εμφανίσεις. Οπότε τον αγαπάμε στον Ηρακλή. Αγαπάει και αυτός παθολογικά, όπως λέει και δηλώνει, τον Ηρακλή. Και κάποιοι δεν τον γουστάραν επειδή, καλά βασικά όχι δεν τον γουστάραν επειδή ήταν στον Ηρακλή και μόνο ή επειδή ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν τον γουστάραν επειδή δεν έβαζε να παίξει τον Κωνσταντέλια. Θα μου πει κάποιοι παοξίδες, ρε κούλαλοι, δίκιο δεν έχουμε να φωνάζουμε τον Κωνσταντέλια να μην παίζει εθνική. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι τον Γιοβάνοβιτς τον θεωρώ έναν άνθρωπο αρκετά αξιοπρεπή, έναν άνθρωπο που δεν θα πουλούσε για τα λεφτά τη συνείδησή του. Και θεωρώ ότι είναι καθαρά, ήταν καθαρά δική του επιλογή να ξεκινάει με άλλο σχήμα την ομάδα, γιατί θεωρούσε ότι το σχήμα που ξεκινούσε δεν τέριαζε η παρουσία του Κωνσταντέλια μέσα σε αυτό ως πρώτη επιλογή. Ενδεχομένως να θεωρούσε ότι το να έρθει από τον πάγκο ο Κωνσταντέλιας θα ήταν πιο επιδραστικό σε αυτό που ήθελε να περάσει στο παιχνίδι της Εθνικής. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Αν με ρωτάτε. Αλλά αυτή δεν είναι ποδοσφαιρική ζήτηση, είναι καφενειακή ζήτηση. Δεν έπρεπε ρε κούλα να παίζει ο φοβερός Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Ναι, έπρεπε να παίζει το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά το έπρεπε, δεν έπρεπε, το απαντάνε άλλοι. Και πάνω απ' όλα να πω κάτι. Αυτό που έχει σημασία στην Εθνική είναι τα αποτελέσματα. Και όχι απλά τα αποτελέσματα, είναι και η εμφάνιση. Γιατί η Εθνική προχθές έδωσε πολύ θετικά δείγματα και σε εμφάνιση και φυσικά πήρε το πολύ σημαντικό τρίποντο μέσα στη Σερβία. Δεν είναι όμως το τρίποντο. Το τρίποντο μπορεί να έρθει και παίζοντας μια ομάδα αντάρτικο, λεωφορείο, πούλμαν, δεν ξέρω και εγώ τι, και να βγάλει ένα γκολ στην αντεπίθεση και να πει κερδίσαμε. Η Εθνική Ελλάδος έπρεπε να κερδίσει, άγγιζε να κερδίσει μέσα στη Σερβία. Ήταν πολύ καλύτερη των Σέρβων. Έκανε πολλές και περισσότερες ευκαιρίες από ότι οι αντίπαλοι Σέρβοι, και δικαίως θα ήταν και άδικο να μην πετύχει τον γκολ. Θα μου πεις το πέτυχε στις καθυστερήσεις, στα τελειώματα, ναι, αλλά το δικαιούταν, το δικαιούταν πραγματικά. Οπότε εγώ βλέπω μια Εθνική που παίζει μπάλα, μια Εθνική που πατάει στο γήπεδο με την αυτοπεποίθηση ότι είναι οι παίχτες της, παίχτες πολύ ψηλού επίπεδου και μπορούν να βάλουν τους δικούς τους όρους και να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό σε ένα παιχνίδι, και βλέπω να έρχεται και το αποτέλεσμα. Τώρα, αυτοί οι οποίοι κατηγορούσατε ή εξακολουθείτε να κατηγορείτε το Γιοβάνοβιτς, θα έλεγα κάντε λίγη υπομονή να δούμε τη συνέχεια. Εδώ κάποιοι έχουν πει ότι θεωρούσαν ότι καταρχήν θα χάσει η Ελλάδα από τη Σερβία, θεωρούσαν ότι θα έρθουν 2-3 πανωτά κακά αποτελέσματα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αποτελέσει παρελθόν από την Εθνική Ελλάδος, και θεωρούσαν ότι ήδη έχουν βρει και αντικαταστάτη Έλληνα προπονητή, δεν θα πω τώρα το όνομα, διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής. Ακουγόταν, ακούγεται ότι ενδεχομένως, αν έκανε στραβές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενδεχομένως Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, είναι προπονητής, θα αναλάμβανε την εθνική ομάδα. Βλέπω όμως ότι θα περιμένει πολύ καιρό, γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει εξαιρετική δουλειά στην Εθνική Ελλάδος. Κάνει εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο τώρα που κερδίσαμε τη Σερβία, γιατί αν θυμάστε, είχαμε κερδίσει και την Αγγλία με στην Αγγλία και τη Σκωτία με στη Σκωτία.
Δεν κερδίσαμε τα μάτς που έπρεπε να κερδίσουμε, που ήταν κρίσιμα για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το ήθελε ο Ιβάν, το θέλαν οι παίκτες. Δεν τους βγήκε, ρε παιδί μου. Δεν είναι πάντα. Μιλάμε για ανθρώπους. Όταν μιλάμε για ανθρώπους, δεν είναι δεδομένο το που θα φτάσει η ιστορία. Δημιουργείς συνθήκες για να φτάσεις κάπου, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσεις σώνει και καλά κάπου. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε για την εθνική. Θα πούμε πολλά αν θέλετε και εσείς, και αν βάλετε στη συζήτησή μας και εσείς την εθνική. Εγώ τη βάζω στη συζήτηση γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κερδίζουμε Σερβία με 1-2 και ανατροπή έτσι από 1-0 με γκολ του μεγάλου. Που εγώ λέω πάντα ότι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο οποίος Ζίφκοβιτς έχει φοβερά τεχνικά στοιχεία. Όταν είναι στα καλά του, μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο τα πάντα, αλλά αν δεν είναι στα καλά του, έχει μόνο ένα μειονέκτημα ότι εκνευρίζεται πολύ εύκολα και μετά δεν κάνει τίποτα. Αλλά στο χέρι του είναι να διατηρεί την ψυχραιμία του και να προσφέρει όχι μόνο στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Σερβία, που παίζει από δεξί μπακ μέχρι δεξί εξτρέμ με την ίδια επιτυχία. Είτε έχει ένα Ζίφκοβιτς δεξί μπακ, είτε έχει ένα Ζίφκοβιτς δεξί χαφ, είτε έχει ένα Ζίφκοβιτς δεξί εξτρέμ. Ξέρεις ότι έχεις ένα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και στις τρεις θέσεις στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που έχει τον Ζίφκοβιτς 100%, γιατί σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις στον ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς αποδείχθηκε και ηγέτης, αρχηγός και στην Εθνική Σερβίας. Βοηθάει πραγματικά πολύπλευρα και εύχομαι να τον δούμε να κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις, ιδιαίτερα με τον ΠΑΟΚ αλλά και με την εθνική του. Από εκεί πέρα η δικιά μας εθνική έκανε πολύ ωραία εμφάνιση και ο Γιωβάνοβιτς στο 90 έβαλε τον Μιχαηλίδη. Ναι, έβαλε τον center back Μιχαηλίδη στο 90, ο οποίος όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Εξελίσσεται πολύ εύκολα από center back σε αμυντικό half και σε half που μπορεί να βγάλει την καλή παλιά, τη μακρινή παλιά. Άλλωστε όλοι το ξέρουμε ότι ο Μιχαηλίδης το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η μακρινή ακριβίας πάσα, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για να μπορέσει μια ομάδα να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση και να κάνει ευκαιρία να πετύχει γκολ, όπως έγινε και προχθές με τους Σέρβους. Είμαστε εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1 FM. Είναι ο σταθμός που στο επόμενο διάστημα έχω την εντύπωση ότι όλη η Θεσσαλονίκη θα μιλάει για το επίπεδο, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του σταθμού στο να αναλύει τα αθλητικά γεγονότα, τα αθλητικά δεδομένα. Και με τιμάει πάρα πολύ ένα μήνυμα που μόλις τώρα ήρθε στο Viber. Θα πω και το Viber του σταθμού για να μπορείτε να στέλνετε και άλλοι μηνύματα, γιατί πολύ τώρα τα μαθαίνετε τα νούμερα. Λέει λοιπόν ένας φίλος εδώ πέρα, ο φίλος στο Viber ο Αντώνης, συνονόματος, να σε καλά συνονόματε. Λέει δουλεύουμε εδώ στη Γερμανία και είμαστε συνδεμένοι από το πρωί με τον ΘΙΤΑ 107,1 FM. Ακούμε όλη τη μέρα μόνο και μόνο γιατί πήγες εσύ εκεί, Αντώνη Κούλαλη. Σταθμός ανάσα για την πόλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αντώνη, και μ' αρέσει που ακούτε όλη τη μέρα γιατί πήγα εγώ. Εντάξει, δηλαδή να ακούτε και όλη τη εβδομάδα που πήγα εγώ, και ας μην είμαι εγώ τις καθημερινές, να ακούτε όλη την εβδομάδα και ενδεχομένως κάποια στιγμή πιθανώς να μας ακούτε και καθημερινά εδώ σε αυτή τη συχνότητα να αναφέρουμε και να αναλύουμε τα αθλητικά γεγονότα. ΘΙΤΑ 107,1 FM. Για την ώρα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, μιας και αναφερθήκαμε στο μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Να πω λίγο την επικοινωνία με το Viber, το νούμερο για να στέλνετε μηνύματα. Φυσικά μπορείτε να καλείτε και όλα στο Viber στην πορεία. Ο αριθμός λοιπόν του Viber για να στέλνετε μηνύματα και για να καλείτε στην πορεία είναι 6977 20 10 70. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι, δωρεάν είναι άλλωστε τα μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε και όσα μηνύματα θέλετε δωρεάν. 6977 20 10 70. Φυσικά μπορείτε να καλείτε και μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Θα δώσουμε τις γραμμές μετά τις μια μισή. Κάνουμε πάντα όπως έχουμε καθιερώσει όλα τα χρόνια μια εισαγωγή το πρώτο μισάωρο, μετά να λύουμε διάφορα από αυτά που έχουμε πει στην εισαγωγή και στην πορεία παρεμβαίνετε και εσείς και με τη δική σας παρέμβαση πάμε σε οτιδήποτε αξίζει να συζητηθεί. Θέλω να πω και κάτι σημαντικό, δεν μπορώ να το περάσω έτσι. Μια θλιβερή είδηση είναι ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου.
στα 77 του μόλις χρόνια. Το λέω και το εννοώ γιατί ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδεθεί με τον αθλητισμό στα 77 του χρόνια θα έλεγα ότι είναι μια πρώιμη έτσι, αποχώρηση από τη ζωή. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι περισσότερο, να μας ενημερώσετε. Εγώ ξέρω ότι είχε εισβάλει στον οργανισμό του ένα μικρόβιο, το οποίο μικρόβιο τον ταλαιπωρούσε εδώ και μήνες, ψάχνανε τη θεραπεία, νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες από ό,τι έμαθα σε νοσοκομείο, δεν κατάφερε να απαλλαγεί από το μικρόβιο, δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή και έφυγε ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Ήμουν πιτσιρικάς όταν είχα διαβάσει και δούλευα εδώ, ξέρετε ο σταθμός είναι στην Πολυτεχνείου, δούλευα εδώ μέσα στα στενά στην Κατούνη, τα καλοκαίρια δούλευα σε ένα κατάστημα, σε μια αποθήκη παιχνιδιών που διατηρούσε ο θείος μου, συγχωρεμένος ο θείος μου ο τηλέμαχος, και δούλευα εκεί τα καλοκαίρια για να βγάζω κάποιο χαρτζιλίκι, άλλωστε αποθήκη παιχνιδιών είναι καλύτερο για ένα νεαρό παιδί, και θυμάμαι στα Σπορ του Βορρά παίρναμε κάθε πρωί την εφημερίδα τα Σπορ του Βορρά για να διαβάσουμε στα διαλύματα. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν social media κτλ. Και είχα δει για πρώτη φορά τότε ότι αναλάμβανε προπονητής του Ηρακλή ένας πρώην προπονητής του Δημόκρητου που ονομαζόταν Σούλης Μαρκόπουλος. Στην αρχή δεν μου κάνει και τόσο αίσθηση ότι πήραμε ένα προπονητή από το Δημόκρητο, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε εξαιρετικός προπονητής για τα δεδομένα εκείνης της δυναμικής ομάδας του Ηρακλή, και στην πορεία έκανε πράγματα και θαύματα και με τον Ηρακλή, αλλά εξελίχθηκε σαν φοβερά σπουδαίο προπονητή. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι τον θυμούνται πιο δυνατά από όλους και πιο έντονα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξεχάσω ποτέ εκείνη τη νίκη μέσα στην Τεργέστη με τη Στεφανέλ που πήγε και κέρδισε με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και πήρε το ευρωπαϊκό. Αλλά δεν ξεχάσω ότι και σε χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν πέτρινα χρόνια για τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο επιλογών αθλητών και δυναμικής εισρωής αθλητών, ο Σούλης Μαρκόπουλος κατάφερνε με τα ψέματα για πολλά χρόνια να κάνει τον ΠΑΟΚ να φαντάζει ένα από τα πιο δυνατά μπασκετικά σωματεία σε μια εποχή που τα οικονομικά του ΠΑΟΚ και οι επιλογές αθλητών δεν δικαιολογούσαν την πολύ καλή πορεία που εξασφάλιζε για την ομάδα ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος προπονητής, γιατί κατάφερε με τη δουλειά του να αποδείξει πολύ σπουδαία πράγματα και να φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τον έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια συχνά στις 40 εκκλησιές, μιλούσαμε αρκετές φορές για μπάσκετ. Θυμάμαι μια τελευταία συνάντηση που πήραζε πριν από ένα χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, όχι στις 40 εκκλησιές, αλλά σε μια εκκλησία εκεί στο, ποια εκκλησία είναι, στο Πανόραμα, πηγαίνοντας προς το Πανόραμα, μοναστήρι μάλλον, όχι εκκλησία, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, που πήραζε τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς, και τον πήραζε ο Σούλης Μαρκόπουλος για την παρουσία του στο ελληνικό μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, να είναι ελαφρύ το χώμα και εκφράζουμε όλη την λύπη μας και τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε τώρα να πούμε μερικά πράγματα και για ΠΑΟΚ Ηρακλή. Θα πούμε και σήμερα και αύριο πολλά πράγματα για ΠΑΟΚ Ηρακλή και θα πείτε και εσείς πολλά πράγματα. Ένας φίλος λέει με μήνυμά του: καλησπέρα Αντώνη, καλή αρχή, σου ευχόμαστε. ΠΑΟΚ παντού λέει και στη Χονολουλού. Να είσαι καλά ρε φίλε ΠΑΟΚτσι, στη Χονολουλού έχετε κόσμο, έχετε πολύ κόσμο και εκεί, γιατί εσείς μπορείτε να πείτε ότι έχετε πολύ κόσμο και στην Ανταρκτική, έτσι, ξέρεις ότι είστε πολυπληθείς. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, καλησπέρα Αντώνη, χαιρετισμούς λέει σε εσένα και σε όλη την ομάδα του σταθμού Θ107,1. Η επιτυχία σου λέει είναι σίγουρη, λέει, γιατί είσαι ο καλύτερος. Ακούμε, λέει, οικογενειακός από Περαία, Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά ρε φίλε. Ελπίζουμε να μας ακούς και εσύ και όλη η Περαία, και αν έχεις δυνατότητα να έχεις ανοιχτό παράθυρο και να το βάλεις τέρμα, βάλτε τέρμα να ακούνε όλοι οι Περαιώτες, έτσι, όχι Πειραιώτες, Περαιώτες, έτσι, αφού είναι Περαία. Λοιπόν, καλή εκπομπή Αντώνη. Για μένα η θλιβερότερη είδηση λέει είναι ο θάνατος του Αλέκου Τζανετάκου, ολομόναχος στη φτώχεια, μας πρόσφερε λέει χαρές για πολλά χρόνια. Καλά, ο Αλέκου Τζανετάκος δεν έχει πάρα πολλά χρόνια, πέθανε, κάνω λάθος εσύ. Έχει πολλά χρόνια,
για ποια θλιβερίδες μιλάς, ρε φίλε Κωνσταντίνε? Το ότι έφυγε πριν από χρόνια ολομόναχο στη φτώχεια, αυτό ναι είναι θλιβερό, αλλά η είδηση δεν είναι τωρινή. Δεν ξέρω αν πέθανε μια μέρα σαν σήμερα, αλλά ο Τζανετάκος έχει χρόνια που έφυγε από τη ζωή, πολλά χρόνια, και πραγματικά δεν είναι ο μόνος που έφυγε από τη ζωή μέσα στη φτώχεια. Ακόμα και ο πολύ μεγάλος για την ελληνική κινηματογραφική εποχή ηθοποιός ο Κώστας Χατζηχρήστος δεν είχε να πληρώσει το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν τις τελευταίες μέρες, έτσι, της ζωής του, και παρακαλούσε συναδέλφους να του δώσουν κάποια χρήματα και για να πληρώσει τους, το νοσοκομείο, την θεραπεία του, την παραμονή του, αλλά και για να πληρώσει τα βασικά, ξέρω εγώ, να πάρει ένα γάλα να πιει, έτσι. Δεν είχε λεφτά για τίποτα, δηλαδή παρακαλούσε άλλους καλλιτέχνες που για μένα ήταν από τους μεγαλύτερους κωμικούς, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, όπως και πολλοί άλλοι που είναι στην ηλικία μου ή και μικρότεροι και μεγαλύτεροι, τον Μπακαλόγατο, έτσι, φοβερή. Θυμάμαι όταν είχε βγάλει μια εφημερίδα, το επενδυτής τότε είχε βγάλει το CD με τον Μπακαλόγατο, εξαντλήθηκε η εφημερίδα. Δεν βρίσκανε να αγοράσουν. Το έχει σήμερα πάλι. Το έχουμε δει χίλιες φορές τώρα. Αλλά είχα πάει να πάρω το CD, δεν το βρήκα, γιατί δεν βρήκα εφημερίδα, και ξαναβγήκε την επόμενη εβδομάδα. Ήταν τόσο επιτυχημένο και πάλι εξαντλήθηκε, έτσι. Για να καταλάβετε τι σημαίνει μεγάλος ηθοποιός και μεγάλες ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Γιατί δεν είναι πάντα όλες ταινίες φοβερές και τρομερές. Έτσι. Ακούγεται ένας θορυβάκος μέσα, έτσι, ένα περίεργο θόρυβο στα ακουστικά, αλλά δεν πειράζει, θα το λύσουμε και αυτό στην πορεία. Μήπως είναι το καλώδιο. Ωραία. Θα το λύσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ηρακλή. Αν προλάβουμε, δεν προλάβουμε, θα το κάνουμε μετά τις 9:30 και θα βγαίνετε κι εσείς ταυτόχρονα για να παίζουμε μπάλα, έτσι, σε επίπεδο Champions League, όλη εδώ η ομάδα. Να ξεκινήσω με ΠΑΟΚ, επειδή έγινε μια συζήτηση προχθές στην Λίγκα μεταξύ Μαρινάκη Σαββίδη. Βέβαια έγινε και μια ζήτηση μεταξύ Μαρινάκη Σαββίδη, Μαρινάκη Μονεμβασιώτη Αλαφούζου, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά. Η πιο δυναμική, έτσι, η στιγμή της ζήτησης ήταν η συζήτηση Μαρινάκη Σαββίδη, που είπε ο Μαρινάκης ότι έκανες, λέει, αντί να καθίσεις εκεί που ήσουν στα συνδρομητικά κανάλια και να κερδίσεις, λέει, 5-6 εκατομμύρια, πήγες και έκανες, λέει, το ΠΑΟΚ TV, το οποίο, λέει, ήταν πλήρης αποτυχία, και έβγαλες 100 χιλιάρικα την να βγάλεις, λέει, 5-6 εκατομμύρια. Και γυρνάει και του λέει ο Ιβάν Σαββίδης ότι εγώ, λέει, 100 χιλιάρικα δίνω μπουρμπουάρ σε σερβιτόρους, έτσι. Εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη θα το πω, επειδή το είδα και σε διάφορα άλλα μέσα να παίζει, αλλά εκείνη τη στιγμή μου ήρθε, και δεν το έκανα για να μην στεναχωρήσω κόσμο, και δεν μου ήταν και εύκαιρο να το κάνω εκείνη τη στιγμή, εκεί που βρισκόμουν. Όταν το πρωτοδιάβασα, μου ήρθε να πω, τώρα κατάλαβα πως έβγαλε τα λεφτά ο Καλπαζίδης που είχε πάρει το. Ξέρεις το. Έλα. Στην Ξάνθη το ξενοδοχείο εκεί, το πολυκέντρο, πώς λεγόταν. Το Λασέ, πώς το λέγανε, κάπως το λέγανε. Που το είχε πάρει. Στην Ξάνθη, ναι, που είχε πάρει το αθλητικό. Το χώρο όλο εκεί, ξενοδοχείο, αθλητικό κέντρο κτλ. Που το είχε πάρει ο Καλπαζίδης, ο ανιψιός του Σαββίδη, ο οποίος ήταν κατ' επάγγελμα πριν σερβιτόρος, έτσι, και λέγανε ο σερβιτόρος που πήρε το ξενοδοχείο κτλ. Κοιτάξτε, αν οι σερβιτόροι παίρνουν μπουρμπουάρ από τύπου σαν το Σαββίδη 100 χιλιάρικα, μπορείς να πάρεις και ολόκληρο νησί, έτσι δεν είναι? Άμα παίρνεις 100 χιλιάρικα μπουρμπουάρ. Εν πάση περιπτώσει, η ατάκα του Σαββίδη ήταν χιουμοριστική, γι' αυτό και δεν το έδωσα μεγαλύτερη διάσταση. Αν δίνανε 100 χιλιάρικα μπουρμπουάρ στους σερβιτόρους, όλοι οι σερβιτόροι θα γινόμασταν. Αλλά η άλλη αναφορά ήταν του κυρίου Μαρινάκη, όπου ουσιαστικά πέταξε μπηχτή για τον Ηρακλή, ότι προσπαθεί να έχει ο κύριος Αλαφούζος, αυτό ήθελε να πει, ομάδες δορυφόρους, και ότι γι' αυτό πήρε με ένα ποσό γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, ούτε το μάθουμε ποτέ. Πήρε, λέει, τον Ηρακλή στην πλατφόρμα του Sport TV, και εκεί ενίστατο ο κύριος Μονεβασιώτης και λέει, τι είναι αυτά που λες, καμία σχέση, εμείς πήγαμε με τον Παναθηναϊκό και με τον κύριο Αλαφούζο και κάναμε σύμβαση να παίξουμε στο κανάλι του μόνο και μόνο γιατί ήθελε να έχει καλό προϊόν, είχε τον Παναθηναϊκό, πήγε και ο Ηρακλής για να έχει το κανάλι ανταγωνιστικότητα και μας έδωσε πάρα πολύ καλά χρήματα και κάναμε μόνο αυτή τη συναλλαγή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω, είπε ο Μονεβασιώτης. Υπάρχει μια επαγγελματική, μια εμπορική συνεργασία, όπου ένα καινούριο τηλεοπτικό κανάλι θέλει να είναι ελκυστικό, θέλει να είναι ανταγωνιστικό, θέλει να πετύχει να έχει
μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ. Είχε τον Παναθηναϊκό, γιατί έτσι και αλλιώς ο Παναθηναϊκός ανήκει στον κύριο Αλαφούζο. Και μας έκανε πρόταση δελεαστική να πάει και ο Ηρακλής και δέχτηκε ο Ηρακλής να πάει στο κανάλι. Από ό,τι ακούγεται, από του χρόνου στο κανάλι του Αλαφούζου θα παίζει και ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ή ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ θα μπουν στο άρμα του Αλαφούζου? Γίνονται τέτοια πράγματα? Και κάποιοι θα πούνε, εντάξει, ο Μονεβασιώτης δεν έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια. Ο Σαββίδης θα μπει στο άρμα του Αλαφούζου? Δεν γίνονται αυτά. Όπως λοιπόν έκανε μια εμπορική συνεργασία ο Μονεβασιώτης με τον Αλαφούζο, κάνει μια μελλοντική εμπορική συνεργασία και ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο. Τώρα τα όσα λέει ο Μαρινάκης είναι λάσπη στον ανεμιστήρα για να προσβάλλει τις ομάδες της πόλης μας, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ απορώ, ας πούμε, και θα το ρωτήσω έτσι ανοιχτά τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, να κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα κάθε μία ώρα όπως κάναμε πάντα. Θα ρωτήσω, ο Καρυπίδης γιατί ψήφισε για πρόεδρο Super League τον Μαρινάκη? Στα δικαστήρια δεν είναι ο Καρυπίδης και αδερφή του με τον Μαρινάκη? Γιατί τον ψήφισε? Μήπως γιατί ο Μαρινάκης έχει ξανά πολύ καλή σχέση με τον κύριο Καρυπίδη? Δεν ξέρω, ρωτάω έτσι. Μήπως, λέω, εγώ δεν διαπιστώνω, απλά επισημαίνω. Πάμε διάλειμμα, μετά θα ανοίξουμε και γραμμές με την επιστροφή μας και μέχρι τις 3 η ώρα πάμε να παίξουμε μπάλα όπως εσείς ξέρετε, όπως εμείς ξέρουμε, μπάλα ομαδικά και τεχνικά.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Άμα να συνεχίσουμε, να ενημερώσουμε λίγο το φίλο που μας έστειλε το μήνυμα ότι εγώ είπα για τη θλιβερίδη στο θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, του πολύ σπουδαίου προπονητή μπάσκετ και πολύ σπουδαίου ανθρώπου, έτσι. Εγώ τον έχω γνωρίσει και ήταν πολύ, πολύ απλός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Ο φίλος μας είπε γιατί, ότι πιο θλιβερίδης για αυτόν ήταν ο θάνατος του Αλέκου Τζανετάκου. Να πούμε ότι ο Αλέκος Τζανετάκος, έτσι να ενημερώσουμε με την ευκαιρία, είχε φύγει από τη ζωή 11 Απριλίου του 2010. Οπότε, εκτός και αν φίλε Κωνσταντίνε, γιατί Κωνσταντίνος βλέπω το όνομά σου από το Viber, σου έχει μείνει έτσι ένα γεγονός που σε στιγμάτισε επειδή έφυγε με αυτόν τον τρόπο και στον είχες και πολύ μεγάλη αδυναμία, σου άρεσε πολύ σαν ηθοποιός, αλλά δεν είναι επίκαιρο, δεν είναι τωρινό. Θλιβερό ότι έφυγε ο Τζάνι Τόκς από τη ζωή χωρίς να έχει οικονομική ευχέρεια και να ζει μέσα σε οικονομική ανέχεια, αλλά έγινε πριν από 16 χρόνια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε για ΠΑΟΚ Ερακλή, να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε από τώρα να καλείστε, γιατί ήδη καλούσαν φίλοι πριν. Οπότε πάμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε είτε μηνυματικά. Ξέρετε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα και τα αναλύουμε. Μάλιστα, δίνουμε και απαντήσεις όπως τον Κωνσταντίνο που το εξηγήσαμε και τον ενημερώσαμε ότι η απώλεια της ζωής του Τζανετάκου προήλθε πριν από 16 χρόνια. Πάμε λοιπόν να πούμε τρόπους επικοινωνίας και θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ Ερακλή πάρα πολύ σήμερα. Και πάντα μιλάμε πιο πολύ όταν δεν έχει αγωνιστική, γιατί έχουμε το χρόνο και την ευχαίρεια να μιλήσουμε περισσότερο και να ευανθύνουμε περισσότερο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber ή να καλέσετε, στο Viber, λέω τον τρόπο επικοινωνίας για να τον έχετε υπόψη και να είναι γνωστό στους περισσότερους από εδώ και πέρα. 6977 20 10 70, και για μηνύματα να γράψετε και να στείλετε δωρεάν και να διαστείλετε και πολλά μηνύματα αν θέλετε, και για επικοινωνία on air στο 6977 20 10 70. Από εκεί πέρα μπορείτε να καλείτε από τώρα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι φίλοι που καλούσατε ήδη μπορείτε να ξανακαλέσετε. Μπορείτε να καλείτε από τώρα στο 23 17 002 730. Το λέω αργά, το λέω σταθερά, για να μπορείτε να καλέσετε οι φίλοι πάρα πολύ εύκολα και να παίρνετε και συχνά και να έχετε και το νούμερο αποθηκευμένο στη μνήμη του κινητού σας, του σταθερού σας, όπου θέλετε. Το επαναλαμβάνω γιατί θα το μάθετε και θα μπορείτε να το αξιοποιείτε από εδώ και πέρα συνέχεια. 23 17 002 730. Ο φίλος εδώ πέρα λέει πάμε Αντώνη να μιλήσουμε για Ηρακλή Άρη ΠΑΟΚ. Φυσικά θα πάμε να μιλήσουμε για Ηρακλή Άρη ΠΑΟΚ, αλλά θα ξεκινήσουμε με την ομάδα, με τους παίχτες, με εσάς τους ακροατές, με τους παιχταράδες μας. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς.
1: Αντώνη.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις.
1: I am Big Bean.
0: Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου, γεια σου.
1: Εγώ δεν λέω καλησπέρα γιατί αργούμε ακόμη.
0: Για σένα όλη μέρα είναι καλημέρα. Να σε καλά. Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βροχερή είναι ακόμη εδώ πέρα στο Μετέωρα. Βρέχει ακόμη. Πήγα λίγο καλαμπάκα, ήπια καφέ. Γύρισα τώρα. Θα πάω το μουσά. Το... Τέλος πάντων, ένα μακαρινό.
0: Ό,τι θες να
1: φας. Για την Ελλάδα, εθνική μας.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Χάρηκα τόσο πολύ. Μπράβο. Με τα παιδιά τα νέα. Ακούγομαι καλά, Αντώνη.
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Δεν μου λες αυτοί που κατηγορούσαν. Μα λες τα παιδιά τα νέα. Οι πιο πολλοί κατηγορούσαν τον Γιωβάνοβιτς ότι δεν βάζει τα νέα παιδιά.
1: Πού ξέρει. Αντώνη, να μην εκφραστώ εγώ. Πού ξέρουμε αυτή τώρα ο άνθρωπος πάνω του κατηγορού. Ο Γιωβάνοβιτς για μένα είναι όχι μόνο επειδή ήταν στο Επιξηρακλή και έτσι, είναι άνθρωπος. Είναι, αισθάνεται και σαν Έλληνας να μου πει. Τι κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, Αντώνη μου, ξέρεις ότι εγώ λίγα θέλω, φίλε. Αύριο μακάρι να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τον μπλοκ. Αν την είχαμε τον μπλοκ εμείς, είμαι Ντόρτμουντ και τα νύψια μου και ο αδερφός μου και ο προηγουμένος. Είμαστε Ντόρτμουντ, κατάλαβες.
0: Ναι, το ξέρω. Αύριο θα, αύριο θα μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι. Θα μιλήσουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Ναι, είναι, ναι, μια ευκαιρία αυτό, για την Ελλάδα να δείξει ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά αποτελεί μια πολύ δυνατή ομάδα.
1: Άμα πιάσουμε τον Τόνι μου, ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ παρακολουθώ μόνο μ' αρέσει το θέαμα. Αν πιάσουμε την μπάλα αυτή που πιάσαμε, να πούμε, και έχουμε λίγο, πιο, λίγο τύχη καλύτερη, να μπαίνουμε μέσα, κατάλαβα, γιατί είναι τύχη και ατυχία. Χτυπάει το κάρ, μπαίνει μέσα.
0: Κοίτα να δεις κάτι. Τώρα που λες για τύχη και ατυχία, σαφέστα και χρειάζεται σε δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια η τύχη, γιατί έχεις δυνατούς αντιπάλους, έτσι. Αλλά στην Σερβία δεν μας έλειψε η τύχη, αλλά δεν μας έλειψε και η καλή παρουσία. Ήταν και τα δύο, συνδυασμός. Και καλή παρουσία και τύχη Γι' αυτό και βάλαμε τον κόλ στο 95, σωστά.
1: Εντάξει, μπορούσαν όμως και αυτοί να μας το βάλουν.
0: Ναι, ναι, έτσι. Λίγο πριν, γι' αυτό λέω τύχη. Θέλει και την τύχη οπωσδήποτε. Πρόσεχε τώρα τι λέμε. Μισό λεπτό, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι σε αυτό που λες τώρα. Έχεις δίκιο. Ναι. Μπορούσαν να μας το βάλουν αυτό το κόλ και να γινόταν 2-1 υπέρ της Σερβίας. Και θα ήταν και άδικο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η καλή εμφάνιση, είναι και η τύχη.
1: Αλλά θέλουν. Λοιπόν, το αφήνω τον ήμου, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να τα πούμε αύριο, να είσαι καλά. Ο φίλος μας είπε ότι περιμένει και με αγωνία και το αυριανό παιχνίδι με τους Γερμανούς. Εγώ θα πω ότι αυτή η Ελλάδα, αν καταφέρει, δεν θα πόσον και καλά να κερδίσει. Δεν θα πόσον και καλά να πάρει αποτέλεσμα, μπορεί και να χάσει. Μπορεί βέβαια και να κερδίσει, έτσι, αλλά ακόμα και αν χάσει, για μένα αυτό που έχει σημασία είναι να δείξει αυτό που έδειξε η Σερβία. Ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες, έχει αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και παίζει παντού για την νίκη. Αυτό θέλω να δω. Αν εγώ δω μια εθνική αύριο να πατάει γερά στο γήπεδο και να διεκδικεί ό,τι δικαιούται, το πάρει, δεν το πάρει, θα πω μπράβο. Και θα πω μπράβο και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και επειδή κάποιοι, πριν πάω στη γραμμή, μπορεί να βιαστείτε να με αποκαλέσετε προκατηλημένο θετικά με τον Ιβάν, είμαι. Ναι, είμαι. Τον Ιβάν τον αγαπώ. Τον Ιβάν τον αγαπώ. Το έχω πει κάποτε και στον Ηρακλή. Μετά από μια προπόνηση στη Μίκρα, δικιά του με τον Ηρακλή και δικιά μου, έπαιζα μπάσκετ σε κάποια αεροτεχνική ομάδα και συναντηθήκαμε έξω στο γήπεδο. Του λέω, Ιβάν, ξέρω ότι σε αγαπάω πραγματικά πάρα πολύ. Είσαι από τους πιο αγαπημένους μου παίχτες. Τον Ιβάν τον αγαπώ γιατί στον Ηρακλή πρόσφερε απίστευτα πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Έλα ρε φίλε, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Τι γίνεται, έβαλες πολλά θέματα. Καλησπέρα και στο
0: Δεν πρόλαβα να βάλω και όσα ήθελα, τέλος πάντων.
2: Έβαλες αρκετά, αλλά έχουν πάρα πολλές παραγράφους και δεν μπορώ να τα πιάσουμε όλα όπως ξέρεις. Λοιπόν, ένα-ένα. Λοιπόν, να χαιρετήσω κι εγώ όλοι δηλαδή, όσοι δεν έχουν οπαδικά γυαλιά, έναν άνθρωπο του μπάσκετ, να πούμε καλό ταξίδι στον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο. Σε εμάς πρόσφερε πάρα πολλά και έπειτα μην ξεχνάμε και την αδικία που έγινε που μας κάνανε στον τελικό, το θυμάσαι σε αυτή την ηλικία και εσύ τώρα, στο ΣΕΘ μέσα που μας έσφαξε ο Ολυμπιακός.
0: Το θυμάμαι χαρά.
2: Όπως και την προηγούμενη χρονιά είχε σφάξει τον Παναθηναϊκό, το 93, εμάς
0: σφάξει. Εκείνο είναι το μάτς που είχε βγει ο Σάβιτς χωρίς κάλτσες, ή κάνω λάθος.
2: Ναι, όλοι, εντάξει, είχε γίνει εκεί, τώρα άμα το αναλύσουμε αυτό θέλει 50 ώρες ανάλυση τι είχε γίνει. Το είδαν όλοι. Κλεμμένο πρωτάθλημα λοιπόν τότε, το κλέψαν από τον κύριο Σούλη και από εμάς κατ' επέκταση, τέλος πάντων καλό ταξίδι.
0: Ξέρεις κάτι, λέμε απλά έφυγε ο Σούλης και μπορεί να λέει κάποιος ότι εντάξει, μεταφέρεις απλά ένα γεγονός, μια είδηση, γιατί πρέπει να τη μεταφέρεις. Για μένα ο κύριος Σούλης, επειδή τον έβλεπα στις 40 εκκλησίες, ήταν γείτονας και να σου πω, θεωρώ ότι έφυγε πολύ νωρίς. Δηλαδή με πείραξε ένας τέτοιος άνθρωπος,
2: ναι,
0: ο οποίος μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν υγιέστατος. Δεν ξέρω τι μικρόβιο ήταν αυτό και πώς του κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Πολύ νωρίς και ήταν και καλός άνθρωπος πέρα από καλός προπονητής και άφησε το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, λίγα λόγια για την εθνική. Εντάξει, το ξέρουμε ότι έχει αδυναμία στον Ιβάν, γιατί ήταν και παιχταράς, ήταν και σύμβολος.
0: Ήταν πολύ σπουδαίος παίχτης, ναι. Και καλός και παίχτης.
2: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας, μπαλαδόρος ήταν. Αλλά σαν προπονητής, Αντώνη, πρέπει να αναγνωρίσουν και αρκετά λάθη που έχει κάνει. Και αυτό που είπες για το Μουντιάλ που δεν πήγαμε, εγώ νομίζω ότι έχει μεγάλη ευθύνη στη διαχείριση του υλικού που είχε στα προκριματικά για το Μουντιάλ. Γιατί δεν είχαμε αντιμετωπίσει
0: πρόσεξε. Το ότι αγαπάω τον Ιβάν δεν σημαίνει ότι δεν αποδέχομαι αυτό που λες, ότι έχει ευθύνες για την αποτυχία της εθνικής. Όλοι έχουν ευθύνη.
2: Δεν είπαμε ότι είναι για κλάματα, αλλά στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη διαχείριση λέμε ότι έκανε λάθη. Δεν είπαμε ότι είναι.
0: Σύμφωνοι. Ναι. Ναι,
2: ναι, ναι, σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, απόψε αυτές, αλλά πιστεύω τώρα, γιατί είδα και με τις αλλαγές που έκανε και με το σύστημα που άλλαξε μετά, ότι έχει υλικό στα χέρια του να αξιοποιήσει κατάλληλα, γιατί έχει πείσμα, δεν είναι κάποιος άνθρωπος που και σαν παίκτης ήταν, έχει και πείσμα, αλλά και σαν προπονητής πιστεύω ότι αν το δει όπως ήταν τότε, νομίζω ότι εντάξει, δεν λέω ότι θα προκριθούμε, αλλά δεν θα είμαστε και, ξέρω εγώ, εύκολος αντίπαλος για τους υπόλοιπους. Τώρα το κρίσιμο τεστ με τη Γερμανία, εντάξει, όταν θα γίνει το μάτς με τη Γερμανία θα δούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε. Όχι, γιατί η Γερμανία είναι σε μια φάση τώρα, ξέρεις πώς. Δεν είναι το φόβετρο παλιά, εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μειώνω τους παίκτες που έχουμε, έτσι. αλλά δεν είναι και η Γερμανία το φόβεδρο που ήταν πριν πολλά χρόνια. Αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και η Ολλανδία αντιμετωπίζει.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Γιατί
0: που λες.
2: Από αυτά τα ταλέντα που έχει ο Ιβάνης στην ομάδα. Από αυτούς.
0: Κοίτα να δεις κάτι. Είπε ο προπονητής της Σερβίας ότι αυτή είναι η καλύτερη εθνική Ελλάδος που έχει δει σε ρόστερ. Αν λοιπόν αυτή η καλύτερη εθνική Ελλάδος είναι η καλύτερη, θα πρέπει να ανταγωνιστεί και τη Γερμανία και την Ολλανδία. Γιατί αν είναι η καλύτερη, άλλες εθνικές Ελλάδος με πολύ χαμηλότερη ποιότητα και καταφέραν κάποιες φορές να ανταγωνιστούν τέτοια ονόματα. Αυτή η εθνική Ελλάδος πρέπει να δείξει ότι μπορεί.
2: Σύμφωνο, γιατί όπως αυτό ήθελα, αυτό τόνισε και καλά, έκανες και τόνισε ότι υπήρχαν και ομάδες που ήταν, δεν είχαν τέτοιο ρόστερ και πήγαιναν σε μεγάλες διοργανώσεις Μουντιάλ, Euro. Αλλά εντάξει, και τρώγαν πεντάρες και ξάρες όπως θυμάσαι και στο πρόσφατο Μουντιάλ, ήταν κουμπαρσιλίκια, αλλά πηγαίναν όμως. Εμείς έτσι και πάμε κάπου, μακάρι δηλαδή, δεν νομίζω θα είμαστε κουμπάρσι. Και το λέω και το πιστεύω, δεν νομίζω ότι, γιατί οι παίχτες είναι, αυτό που είπες και εσύ, είναι η καλύτερη φουρνιά. Δηλαδή έχουν ψηθεί, παίζουν σε τεράστιες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι βασικοί σε αυτές τις ομάδες. Βλέπει τώρα τι γίνεται στην Ντόρτμουντ, στην Μπενφίκα και στην Άρσεναλ.
0: Κάποτε... Είναι μεγάλη ευκαιρία να φτάσουμε κάπου. Δεν είναι κρίμα να μην φτάσουμε κάπου με αυτήν την εθνική. Είναι κρίμα.
2: Αυτό λέω, ότι στις επόμενες οργανώσεις ας προκριθούμε, ας πάμε εκεί, ας δώσουμε το παρόν εκεί πέρα και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει πολύ καλό υλικό. Και αν μου επιτρέψω πω δύο λόγια για αυτή τη σύγκρουση του κυρίου Μαρινάκη, του κύριου Σαββίδη, του πρόεδρό μας δηλαδή, ότι βρίσκει τώρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κάτι χαζομάρης τώρα να απαντήσει και κακός που παίξει και ο Σαββίδης αυτό το παιχνίδι, γιατί όταν είσαι αγωνιστικά ανύπαρτος, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αγωνιστικά ένα συνοθήλευμα, αγωνιστικά λέω, έτσι, μην βγει κανένας Ολυμπιακός και πει ότι αγωνιστικά λέω, δεν λέω σαν σωματείο, η αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού είναι τελείως χάλια, διαλυμένος είναι. Και βρίσκει τώρα, πάει να δημιουργήσει κόντρες για να δώσει εκεί την προσοχή ο κ. Μαρινάκη. Αυτό κατάλαβα ότι πάει να κάνει. Και προσεχώς θα πιαστεί και με αλαφούζους και άλλα όλα αυτά. Σε τέτοιο βαθμό. Ας κοιτάξει εκεί πέρα τα χάλια τα αγωνιστικά και ας αφήσει τώρα τα τηλεοπτικά και τα ειρωνικά. Γιατί το είδες και εσύ με τη Λιβαδιά, έτσι. Χάλια ήτανε. Και δεν νομίζω, και η λήψη, και θα κλείσουμε αυτό, η λήψη πέμπτης ομάδας. Ο Ολυμπιακός θα μπει τέταρτος. Δηλαδή αν ήταν κάποιος πέμπτος δυνατός δεν θα ήταν ούτε στην τετράδα αυτός ο Ολυμπιακός, ο σημερινός που βλέπουμε. Δεν νομίζω να έχει τύχη φέτος στο πρωτάθλημα. Καμία τύχη δεν έχει. Και για δεν να... το λέω παδικά, ξέρεις πώς μιλάω.
0: Να δούμε. Και εγώ πιστεύω ότι όταν γκρινιάζει ο Ολυμπιακός σημαίνει ότι φοβάται τη χρονιά που έρχεται.
2: Αυτό.
0: Έτσι. Το πιστεύω αυτό δεδομένο. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να πω αυτό που είπα για τον Ολυμπιακό, να μείνει σαν ατάκα. Εγώ όσες φορές έχω δει τον Ολυμπιακό να γκρινιάζει, είναι γιατί διαπιστώνει ότι δεν είναι το απόλυτο φαβορί. Διαπιστώνει ότι κάποιοι άλλοι μπορούν να του πάρουν τη θέση. Πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αντώνη.
0: Όπα, έχουμε δύο τώρα, μισό λεπτάκι. Μία-μία τη γραμμή. Με τη σειρά. Πάμε, ναι, δύο είναι, αλλά έχουμε και μία κλειστή.
4: Πρώτος.
0: Πάμε στον πρώτο, ποιο είναι πρώτο τώρα. Πάμε, στο πάμε πρώτα στον φίλο που μιλάει τώρα. Έλα, μίλα.
3: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
3: Τι κάνεις, πώς
0: καλά, είσαι. Καλά, εσύ.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά όλοι. Ναι, φυσικά θα πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Ο οποίος πέρασε και από ΠΑΟ και από Άρη και από Ηρακλή παντού.
3: Βέβαια, και από τις τρεις ομάδες. Και ήταν και ο πρώτος προπονητής, ο Δημόκρητο. Λοιπόν, εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο του μπάσκετ και ειδικά στην πόλη μας. Και το γεγονός αυτό στεναχώρησε όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν πολύ ξαφνικό, δεν το περίμενε κανένας. Εγώ όταν το έμαθα χθες έμεινα.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν άρρωστος, το λέω ειλικρινά. Δεν ήξερα ότι ήταν
3: ούτε εγώ. Ιδέα δεν είχα, Αντώνη. Δεν είχα ιδέα. Μιλάμε, έμεινα έκπληκτος. Από μία μόλυνση τώρα η οποία δημιούργησε τέτοιο θέμα. Να είναι γεροί οι συγγενείς του, να τον θυμούνται. Και εμείς θα το θυμόμαστε. Γιατί παντού άφησε το στίγμα του. Με τον ΠΑΟ κατέβησε στο κύπελο χώρα της, την Τεργέστη. Εμάς μας κράτησε σε πολύ δύσκολη στιγμή που όταν ήμασταν, τον Ηρακλή τα ίδια, πρόσφερε τα πάντα στο μπάσκετ και αξιολογήθηκε κάποια χρονιά, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς.
0: Μα θεωρώ για μένα η λέξη που τέριαζε αυτόν τον άνθρωπο ήταν πραγματικά η λέξη δάσκαλε, έτσι, δάσκαλος.
3: Ναι, και ήρεμος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, δεν προκάλεσε ποτέ. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα.
0: Και τώρα, να πω κάτι, να θυμίσω κάτι. Συγγνώμη τώρα, έχει μια σημασία να το θυμίσω. Κάποτε έπαιζε αγώνα μπάσκετ με τον Άρη, τον Πάκο, δεν θυμάμαι, απέναντι σε ομάδα του γιού του. όπου η ομάδα του γιου του ήθελε την νίκη οπωσδήποτε για να σωθεί. Και η ομάδα του κυρίου Μαρκόπουλου τότε ήταν ο Άρης, ο Πάκος, θυμάμαι, ήταν αδιάφορη. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του κυρίου Σούλη Μαρκόπουλου κέρδισε την ομάδα του γιου του και η ομάδα του γιου του υποβάστηκε. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Σούλης Μαρκόπουλος πώς ένιωσες που έριξες την ομάδα που, έπαιζε, που ήταν προπονητής ο γιος σου, είπε ότι όλοι οι παίκτες σε κάθε ομάδα κοπιάσαν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Και θα πρέπει, ναι, επειδή κοπιάσαν, να πέσει αυτός που πρέπει να πέσει, έτσι.
3: Ήταν υπηρέτης και λάτρης του αθλήματος μέχρι κεραίας. Και αυτό το πνεύμα του και του ήθους του θα μείνει αξέχαστο. Σωστά. Να πάμε στα ευχάριστα. Παρήκαμε πάρα πολύ με την νίκη της Εθνικής. Σωστά. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη, γιατί αυτή η νίκη μας καθιερώνει στην τρίτη θέση, δεδομένου ότι έχουμε και τον άλλο αγώνα εντός έδρας, που σημαίνει ότι στις κληρώσεις που θα γίνουν για το Euro, η Ελλάδα θα αποφύγει τα μεγάλα θηρία και θα μπει επικεφαλής ομίλου.
0: Οπότε θα είναι μεγάλη ευκαιρία. Ναι, θα είναι μεγάλη
3: ευκαιρία. Ναι, και ήταν πολύ σημαντική νίκη. Αυτή η κομβική νίκη, τα παιδιά δώσαν τα πάντα, έχουμε εκπληκτική επίθεση, εκπληκτική επίθεση. Αυτό το γκολ του Δουβίκα δείχνει τι παλικάρι είναι και πώς πετάγεται στην κατάλληλη στιγμή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και με έκανε μεγάλη εντύπωση η προσπάθεια όλων των παιχτών που έδωσαν την ψυχή τους για να γυρίσουν το αποτέλεσμα, που έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο, απλώς δεν είχαν την τελική.
0: Ευτυχώς παρόλα αυτά έγινε νίκη. Ναι, έγινε νίκη.
3: Ναι, που δικαιώθηκαν.
0: Σωστά, σας ευχαριστώ. Ναι.
3: Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πιστεύω, για τον ΠΑΟΚ δεν θα πω τίποτα, είναι ενδοκοινωνιακό τους θέμα, δεν μας αφορά, θα το λύσουν, είναι δύο αντιπαλόμενες πλευρές που έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, οπότε μας, δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Λοιπόν, τώρα που έβλεπα τα παλμαρέ, Αντώνη, των προπονητών των τριών της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έχετε αντιληφθεί πολύ, Ηρακλήδες, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει τον καλύτερο προπονητή και από τις τρεις ομάδες.
0: Στο ποδόσφαιρο μιλάς.
3: Ναι, ναι, για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε, η προϋπηρεσία αυτού του προπονητή και μόνο που ακούς Νάπολη δεν συγκρίνεται ούτε με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν ανέλαβε καμία μεγαλύτερη ομάδα από εμάς,
0: ναι, στην
3: καριέρα του, ούτε του προπονητή που τους έφερε, του ΠΑΟΚ.
0: Θα το συζητήσουμε αύριο.
3: Λεβάντε, είχε την Οσασούνα, είχε τη Μιράντες Β' Εθνικής, τη Λεβάντε Β' όταν ήταν σε σεκούντα ντιβιζιόν. Δεν συγκρίνονται κανένας από τους δυο τους με τον προπονητή του Ηρακλή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα κάνετε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή. Θα το ζητήσουμε αύριο.
3: Ναι, να το στηρίξετε και αυτά που είπε τις προάλλες, την περασμένη εβδομάδα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό και ό,τι είπε.
0: Θα τα πούμε.
3: Εγώ ζήτησα, λέει, άλλος.
0: Και άλλους μου φέραν. Αυτό το ζητήσουμε αύριο πιο αναλυτικά. Να ξέρεις, θα έχουμε τον χρόνο να το ζητήσουμε πιο αναλυτικά.
3: Okay.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Αντώνη.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα. Εσείς εδώ. Όχι με τη σειρά, παιδιά, επειδή δεν υπάρχει δυνατόν ένα επόμενο δίωχος. Πάμε στον πρώτο φίλο που μίλησε πρώτος. Και μετά στον επόμενο. Πάμε.
4: Εγώ είμαι Αντώνη.
0: Εσύ είσαι τώρα. Με τη σειρά πηγαίνουμε. Πάμε.
4: Έλα, Γιώργο Πακολανδία. Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
4: Καλησπέρα σε όλους. Όσον αφορά για το, καταρχήν για το Σούλη το Μαρκόπουλο, ήταν πολύ ξαφνικό όντως. Μας έπιασε όλους σε ξαπίνη. Δηλαδή δεν είχαμε καμιά πληροφορία ότι υπήρξε κάτι πριν, για να ήταν πολύ ξαφνικό και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Εγώ ένα παραπάνω, γιατί τα χρόνια του μπάσκετ τότε του ΠΑΟΚ, του μεγάλου, ας πούμε, τον Μπάνε, τον Γκόρφο και τα λοιπά, αν θυμάσαι, έχω πει για άλλες φορές ότι δεν έχανα τότε ούτε προπόνηση και πήγαινα ειδικά στα παιχνίδια του 91-92, λιγότερο 92-93, και μετά άρχισε να ξατμίζει το 94-95, άρχισε λίγο να κόβω. Αλλά ειδικά εκείνη τη χρονιά δεν είχα χάσει παιχνίδι μέσα έξω στην Ελλάδα, παντού. Και τύχαινε να επιστρέφω μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ τότε, με την τελευταία πτήση της Ολυμπιακής, σε πολλά παιχνίδια μαζί με την αποστολή, έτσι, με την Ολυμπιακή πίσω. Όταν έπαιζε ο Ηρακλής, πολλές φορές συνταξιδεύανε ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ. Και έτυχε μία φορά τα καθίσματά μας, να κάτσω δίπλα από τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Και εκεί έτσι κάναμε μια συζήτηση, η οποία ήταν τότε 40-45 λεπτά όσο διέρχεσε η πτήση, και μου φάνηκε ένας άνθρωπος εξαιρετικός, χαμηλών τόνων, ο οποίος με εκμυστηρεύτηκε τότε ότι μακάρι να γίνω κάποια στιγμή προπονητής στον ΠΑΟΚ. Το οποίο συνέβη μετά από 2 χρόνια. Και αυτό μου έχει μείνει, δηλαδή. Το είχε πραγματικά όνειρο αυτό που είπε σε μια συνέντευξη, ότι όνειρό μου από μικρός ήταν να γίνω, γιατί τότε για όλους υπήρχαν δύο μεγέθη, ο Άρης και ο Πάοκ και ο Άρης, έτσι. Δηλαδή όλοι ονειρευόντουσαν κάποια στιγμή να πάνε σε αυτές τις ομάδες, είτε ως παίχτες είτε ως προπονητές. Γι' αυτό και το ανέφερε και όλα για τον Πάοκ. Παρ' όλα αυτά, για μένα ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, η καταξίωσή του, για μένα προσωπικά, δεν ήρθε από το κύπελο Κόρας. Για μένα το κύπελο Κόρας ήταν τα απομεινάρια της δουλειάς του Ντούσαν Νίφκοβιτς. Γιατί ο Σούλης ο Μαρκόπουλος είχε αναλάβει στο μέσο της χρονιάς, είχε φύγει ο Ντούσαν Νίφκοβιτς και ήταν ακόμα η άβρα του Ντούσαν σε εκείνο το τρόπαιο. Πραγματικά ήταν η άβρα του τρόπου του Ντούσαν. Αυτό, η καταξίωση του ήρθε στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ. Εκεί πραγματικά το έβγαλε το καπέλο και όταν ήρθε η στιγμή παραλίγο να πάρει και μεταγραφή που λένε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή.
4: Εκείνα τα χρόνια ήρθε η καταξίωσή του που πραγματικά για μένα έφτασε πλέον στο επίπεδο όπως έβλεπα τον Ντούσαν Νίφκοβιτς με δέος να βλέπω και τον Σούλη Μαρκόπουλο πλέον με τον ίδιο τρόπο. Όχι το 94, όταν είχε έρθει στον πάγκο, εγώ είχα... Είχε σφίξει το σώμα, λέω καλά ρε φίλε, από τον Νίφκοβιτς πάμε στο Μαρκόπουλο. Δηλαδή έτσι το σκεφτόμουν τότε.
0: Όλοι έτσι το σκεφτόμουν τότε.
4: Έτσι. Δεν ήρθε λοιπόν τότε. Παρόλο που γράφτηκε ότι πήρε τον τρόπο ο Μαρκόπουλος, για μένα πραγματικά τον τρόπο στην ουσία ανήκει στον Ντούσαν. Εκείνος το είχε πάει.
0: Άρα η μεγάλη επιτυχία και η καταξίωση ήρθε μετά, τα χρόνια που κατάφερε.
4: Αυτό θέλω να πω. Ότι εκεί πραγματικά απέδειξε το πόσο τεράστιος προπονητής είναι στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ. Πόσα ήταν, 10, πόσα συναπτά έτη έκανε συνέχεια, δεν υπήρξε διακοπή.
0: Είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ μετά, ήταν ο προπονητής που ήταν οικογένεια με τον ΠΑΟΚ και ξέρεις εμένα τι με ενοχλεί, επειδή στις 40 εκκλησίες ζούσε ο κύριος Μαρκόπουλος, είχα την τύχη να το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Εγώ δεν θυμάμαι πόσοι μήνες είναι πίσω, αλλά τον είχα δει υγιέστατο πριν από κάποιο καιρό, μου φαίνεται απίστευτο που έφυγε.
4: Όχι, εξαπίνεις ρε παιδί, λέμε τι γίνεται ρε φίλε. Το ένα μαζονάκι σε αυτά, το ένα πίσω σε αυτά, άλλο.
0: Καμία
4: σχέση. Και συνειδητοποιούμε όλοι ότι τελικά όλα μια ιδέα είναι.
0: Όλα μια ιδέα, η ζωή είναι.
4: Ξέρεις τι αρχίζω και λέω, Αντώνη, σε όλους τους φίλους μου. Παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος. Ζήστε. Δεν υπάρχει χρόνος, ζήστε. Ειδικά εμείς οι 50 πλούς. Τρέλα. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να πω, συλληπιτήρια δεν έχω πει, συλληπιτήρια στους οικείους του, στους φίλους του, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν δικός μας άνθρωπος πάνω απ' όλα, και ειδικά στους δικούς του ανθρώπους, να είναι γεροί να το θυμούνται.
0: Σε ευχαριστώ
4: και
0: πολύ.
4: Και να πω κάτι για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πολύ σύντομα, όσον αφορά για αυτό το συμβόλαιο που λένε του Ηρακλή με τον Αλαφούζο κτλ. Όσο για μένα ντροπή είναι, όταν σε δικολογεί κάποιος, λένε ας πούμε έτσι, ο Ηρακλής τώρα είπε, έγραψε, για μένα ας πούμε δείχνει ένα πισωγύρισμα του Σαββίδη που κάνει έστω και αν παίρνει αυτά το τεράστιο ποσό από τον Αλαφούζο όταν 6-7 χρόνια πριν αρνήθηκε και επέλεξε να πάρει λιγότερα λεφτά από το ΠΑΟΚ TV για την ιστεροφημία του και για την αξιοπρέπειά του, δεν μπορείς τώρα κύριε Σαββίδη να γίνεσαι να πέφτεις ας πούμε συνειδητά ασυνείδητα στα χέρια του Αλαφούζου. Δεν γίνεται ρε φίλο αυτό το πράγμα.
0: Θα το συζητήσουμε πολύ περισσότερο αύριο αυτό. Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν πολύ. Αύριο να είσαι καλά. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει τώρα ο Γιώργος αυτό που είπε. Ο Σαββίδης που κάποτε αρνήθηκε τα λεφτά της Νόβα, της Κοσμοτέ και έκανε το ΠΑΟΚ TV για να κρατήσει τον ΠΑΟΚ μακριά από καταστάσεις που δεν γούσταρε. Τώρα δεν είναι στην ίδια φάση ο ίδιος, δεν είναι στην ίδια φετηρία ο ίδιος για να το κάνει και ακολουθεί μια επιλογή πολύ οικονομικά συμφέρουσα, αλλά ταυτόχρονα έξω από την φιλοσοφική σφαίρα του παρελθόντος. Πάμε στον Viber, πάμε στον επόμενο στο Viber. Viber, καλησπέρα στο Viber.
5: Καλησπέρα Αντώνη.
0: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, εγώ θα αγαπήσω πάρα πολύ ένα ράδιο όταν θα μιλάνε για Ηρακλή Άρη ΠΑΟ.
0: Για Ηρακλή Άρη ΠΑΟ μιλάμε.
5: Πραγματικά. Εγώ θέλω έτσι να μιλάνε, έτσι γιατί μιλάνε. Το κατεστημένο το έχω βαρεθεί και ξέρω, να σε κάνω και μια ερώτηση. Ξέρεις γιατί μια ομάδα εκτός των τεσσάρων θέλει έναν μεγαλομέτωχο σαν κι αυτούς? Γιατί πιστεύεις το θέλει?
0: Ο Άρης γιατί θέλει ένα μεγαλομέτωχο σαν κι αυτούς?
5: Ναι, όλες.
0: Ο Άρης, γιατί ο Άρης τα τελευταία χρόνια θέλει ένα μεγαλομέτωχο δυνατό? Γιατί? Για να μπορεί να παίξει
5: καλή ομάδα.
0: Για να μπορεί να παίξει επίσης όρης. Σου απαντάω. Για να μπορεί να τους αντιμετωπίσει επίσης όρης.
5: μπορείς να μπει στο βρώμικο το σύστημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό υπονοώ. Ναι, δεν φοβάσαι, δεν θα κρύψω τα λόγια μου.
5: Πώς θα κάνει η χώρα μας, πώς θα κάνει ποδόσφαιρο, Αντώνη μου.
0: Πώς θα κάνει ποδόσφαιρο.
5: Όταν έχουμε την οτροπία αυτή, δηλαδή έχουμε κάνει εθνικό ευεργέτη τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη.
0: Και τον Μαρινάκη, ναι, όλους αυτούς, ναι.
5: Λοιπόν, τους έχουμε κάνει εθνικούς ευεργέτες ποιους. Που οι υπόλοιπες ομάδες παρακαλάνε να έχουν ένα τέτοιο για να μπει μέσα στο βρώμικο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που και όποιος θέλει να συναντηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσο για την εθνική που ακούω, δεν θα πω πολλά πράγματα σήμερα γιατί δεν υπάρχουν και ειδήσεις. Η εθνική θα τη δω αύριο στο Augsburg. Τι απίδια πιάνει ο σάκος μας.
0: Σωστός. Τι απειδία πιάνει ο σάκος.
5: Κατάλαβες.
0: Ναι.
5: Εδώ θα τη δω. Έχει παιχταράδες μέσα, αλλά πρέπει να το δείξουν και με έναν αντίπαλο μεγάλο.
0: Σωστά.
5: Γιατί επειδή είδα τον αγώνα σε γερμανικό κανάλι, άκουσα τον Ρούντι Φέλερ και τον Ματέους που μιλούσαν για το παιχνίδι με την Ελλάδα. Και το είδανε, ξέρεις, πολύ με ψιλομύτες το παίξανε.
0: Το ξέρω.
5: Δηλαδή άκουσα τη συνέντευξη που δίνανε στο Τζέντι.
0: Για να δούμε.
5: Όχι στο ναι. Άκουσα τη συνέντευξη που δίνανε και μιλούσαν για το επόμενο και η Ελλάδα ήταν η Μπεράσουγκ. Λέει η Μπεράσουγκ είναι έκπληξη που κέρδισε τη Σερβία και ότι τους περιμένουμε στο Άουγσμπουργκ και. Εκεί θέλω να δω.
0: Ώρα αποδείξεων. Ώρα αποδείξεων. Σωστά το λες. Ώρα αποδείξεων αύριο.
5: Πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Να πολεμήσουν και να παλέψουν για
0: έναν αντίπαλο μεγάλο. Ναι. Σωστός. Τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, ευχαριστώ. Πριν συνεχίσουμε με τους φίλους ακροατές, να περιμένουν τις γραμμές τους που κάνω μια μεθερμή παράκληση, γιατί πρέπει να πάμε. Είμαστε και ενημερωτικό ραδιόφωνο. Πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν σε ένα δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Θήτα FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίοι σωροί, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ πριν από λίγο. Συνολικά 6 οι νεκροί που βρέθηκαν στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου χθες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματος στην οδό Λυσικράτους. Ανακοίνωση για την τραγωδία στην Πλάκα έκανε πριν λίγο το Μεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε βαθιά θλίψη και συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγωνιούν για τους δικούς τους. Ανέφερε πως προέχει η ολοκλήρωση των ερευνών και η πλήρης διελεύκανση της υπόθεσης. Υπογράμμισε πως αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων του τραγικού περιστατικού και η απόδοση των ευθυνών εφόσον αυτές προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας. Ένας Ρουμάνος, ένας Λετωνός και ένας Γεωργιανός συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα των αστυνομικών ελέγχων στο νομό. Συνολικά, οι τρεις συλληφθέντες μετέφεραν 24 άτομα, ανάμεσά τους και 8 ανήλικους από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία, που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έχοντας καταβάλει χρηματικά ποσά σε κυκλώματα διακινητών. Οι συλλήψεις έγιναν στη Σταυρούπολη, τον Άγιο Βασίλειο και την

0: και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δωρεάν είσοδος εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα θεσμό στον οποίο το Υπουργείο συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Το θέμα των φετινών δράσεων είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Σε εξέλιξη είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων 2026 «Δρόμοι της Μουσικής». Το κέντρο της πόλης από την Αριστοτέλου στην Αγία Σοφίας και την Ικτίνου έως το Καπάνι, την Καμάρα και τη Λεωφορονίκης θα γεμίσει μέχρι το βράδυ με ζωντανές μουσικές συναντήσεις, μετατρέποντάς το σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Με ενθουσιασμό υποδέχεται η Γαλλία τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Τουλάχιστον 80.000 άτομα ήταν χθες στην εκδήλωση στο Stade de France, ενώ σήμερα αναμένονται να παρακολουθήσουν την απογευματινή θεία λειτουργία τουλάχιστον 600.000. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του τετραήμερου αποστολικού ταξιδιού και η θεία λειτουργία θα πραγματοποιηθεί στην Place de la Concorde υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Παρόντες στη λειτουργία θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, ενώ τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Νεφελώδης ο καιρός τούτη την ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος ανέβηκε στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση ενός μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 3.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

Εδώ είμαστε και πάλι, θήτα 107,1 FM, αθλητικό Σαββατοκύριακο στον θήτα 107,1 FM και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα Σάββατο 1 με 3, αύριο Κυριακή 2 με 4 θα είμαστε εδώ η ομάδα δυνατή. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Έχω ένα μήνυμα από ένα Κροατή που λέει: καλησπέρα, λέει Αντώνη. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για τη φετινή ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή? Νομίζω, λέει, έχουμε πολύ καλό ρόστερ, επιλογές Λούκιτς, αθλητικό και ανταγωνιστικό. Εφτάδα, λέει, και καλή πορεία στην Ευρώπη, λέει, ευελπιστώ. Θέλω να σου πω κάτι. Η φετινή ομάδα του Ηρακλή χτίστηκε πάρα πολύ στοχευμένα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που τελείωσε η περσινή χρονιά και με δεδομένο

0: ότι θα φεύγαν πολλοί παίχτες και θα έρχονταν πολλοί νέοι παίχτες, και με την παρουσία για δεύτερη χρονιά του κυρίου Λούκιτς ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ηρακλής θα φτιάξει μελετημένα ένα ρόστερ το οποίο θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό που αλλάζει φέτος σε σχέση με πέρσι είναι ότι φέτος υπάρχουν δύο ακόμα πολύ δυνατές ομάδες πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που είναι μόνιμα κατεστημένα οι δύο μεγάλες δυνάμεις που δεν αντιμετωπίζονταν από τους υπολείπους. Τώρα έχουμε πολύ δυνατούς και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που σημαίνει ότι και με την ΑΕΚ που ήταν πάντα η τρίτο-τέταρτη δύναμη και τώρα μπορεί να βρεθεί και πέμπτη, ξεκινάμε από μια χρονιά που είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος αυτή την πεντάδα και να πει ότι πάω για πεντάδα, για τετράδα, για οτιδήποτε στο μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής, έχεις δίκιο, θα διεκδικήσει με πολύ μεγάλες αξιώσεις την έκτη και την έβδομη θέση. Βέβαια, θεωρώ ότι και άλλες ομάδες ενισχύονται πάρα πολύ, αλλά ξαναλέω, το μεγάλο θετικό που έχει ο φετινός Ηρακλής είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή που είχε και πέρυσι, τον Λούκιτς, ο οποίος έφτιαξε την ομάδα μαζί με τον Πανταζόπουλο σύμφωνα με τα θέλω τους. Και αυτό για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό Ηρακλή. Για μένα η έκτη θέση θα είναι η απόδειξη ότι αυτό το ρόστερ έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, γιατί πρέπει να βλέπεις και ποιους έχεις αντιπάλους. Και με βάση τους πολύ δυνατούς αντιπάλους που έχει ο Ηρακλής στο φετινό πρωτάθλημα και με βάση το budget που έχουν αυτοί οι 4-5 και σε σχέση με αυτό που έχει ο Ηρακλής και οι υπόλοιπες ομάδες, θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα είναι υπέρβαση αν τερματίσει στην έκτη θέση. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας σιγά σιγά για να ξαναδώσουμε την δυνατότητα και στον κόσμο να μπει στη συζήτηση, και εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά και θα αναλύσουμε τα πάντα. Ό,τι μας ζητάτε θα το αναλύουμε, γιατί έτσι αυτή η εκπομπή θα αναδεικνύει την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μηνυματικά μέσω Viber, στέλνετε μήνυμα στο 6977 20 10 70. Επίσης μπορείτε και να κάνετε κλήση στο Viber στο 6977 20 10 70. Και από εκεί πέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να κάνετε από τώρα και πάλι, να το γεμίσετε όπως το γεμίσατε για την προηγούμενη ώρα, στο 23 17 00 2 7 30. Επαναλαμβάνω και τους δύο τρόπους. Τώρα στην αρχή θα τους επαναλαμβάνω συχνά για να μπορέσετε να τους αφομοιώσετε και να μας ακούμε όλους, όλο και περισσότερους, πάρα πολύ συχνά. Viber 6977 20 10 70, τηλεφωνικό κέντρο 23 17 23 17 00 2 7 30. Έχουμε φίλο? Μάλλον έχουμε φίλο. Πάμε να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μια και πιάσατε τώρα το θέμα του μπάσκετ για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Φέτος ο κύριος Λούκιτς θα κριθεί στο 100%. Πέρυσι λέγαμε ότι ανέλαβε μια ομάδα την οποία την έκτισε ο coach Γάλλας. Κάποιες μεταγραφές που γίναν στην πορεία απέτυχαν. Φέτος όμως μαζί με τον κύριο Πανταζόπουλο έφτιαξε την ομάδα που ήθελε, πήρε τους παίχτες που ήθελε και θα κριθεί, από τον κόσμο. Ένα είναι αυτό. Τώρα για τη μεταγραφή που είδα του Μουράτου, εγώ να πω την αλήθεια, και το 95% του κόσμου θα ήθελε τον Μωραΐτη, αλλά επειδή έβλεπα το Περιστέρι όταν ήταν εκεί ο Μουράτους με πολλούς προπονητές και με τον Πανταζόπουλο σαν team manager, θα πω ξανά ότι θα κρατήσω την εμπιστοσύνη του Πανταζόπουλου, γιατί για να το φέρνει αυτό τον παίχτη σημαίνει ότι του αρέσει, ότι μπορεί να βοηθήσει στο φετινό Ηρακλή και σε αυτά που ζητάει ο Λούκιτς, και ανυπομονώ πάρα πολύ να δω το φετινό Ηρακλή στο μπάσκετ.
0: Λοιπόν, φέτος θα κάνω μια ιδιαίτερη στόχευση. Θα αποτελεί για μένα το πουλέν μου ο Μουράτος. Θα βάλω στοίχημα με τον εαυτό μου ότι φέτος ο Μουράτος θα μας κάνει πολύ ευτυχισμένους με τις παρουσίες.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα είναι ένα κλικ σαν τον Μωραΐτη?
0: Κοίτα. Έχω την εντύπωση ότι ο Μωραΐτης είναι παίκτης σε άλλο επίπεδο πλέον. Είναι παίκτης υψηλού επίπεδου και μπορεί να αγωνιστεί άνετα και στη EuroLeague, έτσι, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός Δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα του δώσει. Εντάξει.
1: Εντάξει, ο Ράιτς Αντών ήταν και στον Παναθηναϊκό πρωτού έρθει σε εμάς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, γι' αυτό λέω.
1: Αλλά ο Μουράτος... δεν είχε εμπιστοσύνη του προπονητή.
0: Δεν θα πω πολλά για τον Μουράτο. Επειδή τον Μουράτο τον παρακολουθώ χρόνια ακόμα από την εποχή που παίζει στη Λαμία, ο Μουράτο είναι ένα καλό παίκτη, ο οποίο αν παίξει στο επίπεδο το καλύτερο μπορεί να παίξει, θα κάνει θαύματα. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα παίκτη μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τον Ηρακλή πάρα
1: πολύ. Εγώ τον παρακολουθώ το συγκεκριμένο από την, όπως είπα και πριν, από τη χρονιά του στο Περιστέρι, ο οποίο έπαιξε και σε FIBA EuroCup που θα είναι φέτος Ηρακλής και στον BCL και έχω δει ότι είναι πολύ καλό.
0: Να σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση και να κλείσουμε αυτό το θέμα του μπάσκετ. Ναι, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη φετινός Ηρακλής?
1: Δύσκολο. Το τι θέλει ο κόσμος του Ηρακλή είναι άλλο.
0: Εντάξει, τον τίτλο θέλω.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ δεν ξέρω και πώς πάει τώρα το FIBA EuroCup. Πάει στους 5, στους 8, πώς πάει?
0: Δεν ξέρω ακριβώς εγώ τι λεπτομέρειες να σου πω.
1: Εντάξει, αν πηγαίνει στους 8, αν φτάσει ο Ηρακλής εκεί πέρα, για μένα θα είναι επιτυχία. Αν πάει στους 8. Γιατί εντάξει, τώρα μην γελιόμαστε, υπάρχουν ομαδάρες εκεί. Στην διοργάνωση.
0: Σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν ομαδάρες. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Υπάρχουν καλές ομάδες, όχι ομαδάρες.
1: Ποια ήταν η ομάδα, Αντώνη, που πήγε δύο φορές τελικό με τον ΠΑΟΚ και κέρδισε και τους δύο τελικούς, θυμάσαι?
0: Η ισπανική ομάδα, ναι.
1: Ναι. Ξέρεις πότε την μπάτζετ έχει?
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, περίμενες ποτέ, για μπάσκετ μιλάμε, με ομάδες καλές, περίμενες ποτέ ότι ο Ηρακλής θα κέρδισε τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα στο μπάσκετ με την περσινή του ομάδα και χωρίς το φόρμα κτλ? Όχι. Το έκανε, το έκανε. Αν λοιπόν μια ομάδα βρεθεί σε μεγάλη μέρα, να σου πω κάτι. Όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον κύριο τον αείμνηστο και συγχωρεμένο Σούλη Μαρκόπουλο, να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν πήγε ο ΠΑΟΚ να παίξει με τη Στεφανέλ και να πάρει και πήρε το κόρατς και πήγε να παίξει το δεύτερο μάτσο εκεί μέσα, όλοι δίναν φαβορή τη Στεφανέλ, γιατί είχε μέσα τον Ποντίρογκα, είχε μέσα τον Φούτσκα, είχε παιχταράδες τεράστιες εμβέλειες. Και όμως ο ΠΑΟΚ με μεθοδικό μπάσκετ πήγε και κέρδισε. Θέλω να σου πω ότι αν πραγματικά έχουμε καλή ομάδα, μπορούμε να ανασάνουμε αέρα τίτλου στην Ευρώπη. Δεν ξέρω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Να δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο για
0: τον μπάσκετ. Δεν μιλάμε άλλη μέρα για την μπάλα. Ναι, να είσαι καλά.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Πολύ ωραία ανάλυση του φίλου για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Το οποίο, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν η ομάδα είναι δέση και βγάλει μέσα στο γήπεδο πολύ καλή αύρα, όλα μπορούν να γίνουν και μπορεί ο Ηρακλής να φτάσει μέχρι να κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Πάμε στις γραμμές. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, ξαναπάρει ο φίλος και ξαναπάρουν οι φίλοι γενικώ.

0: Πριν το διάλειμμα, ένας φίλος του Άρη, ο Κωνσταντίνος, που τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε όλοι μας χρόνια, γιατί είναι ένας πολύ σταθερός εδώ φίλος μας, πραγματικός φίλος, είπε κάτι, είπε ότι τον ζητάμε, λέει, στον Άρη να έρθει στο ποδόσφαιρο μεγαλομέτωχος, ισχυρός, για να μπορέσει να αλλάξει ομάδα επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι ζητάμε να μπει σε αυτό το σύστημα, δεν το χαρακτηρίζω σύστημα, όταν λέμε για σύστημα μιλάμε για σύστημα. Θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, συγγνώμη, στο μπάσκετ που ο Άρης μεγάλωσε και έχει το Σιάο και ο ΠΑΟΚ έχει το Μιστακίδη και ο Παναθηναϊκός έχει το Γιαννακόπουλο και ο Ολυμπιακός έχει τους αδελφούς Αγγελόπουλους, εκεί δεν υπάρχει σύστημα. Εκεί δεν βγαίνουν και ξεκατηνιάζονται τόσα χρόνια ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Θέλω να πω κάτι. Όταν θέλεις να πάρεις τίτλους, παίζεις σε πολύ σκληρό παιχνίδι. Το σκληρό παιχνίδι, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, συνήθως είναι και βρώμικο. Για να είμαστε ντόμπροι. Σε αυτό το σταθμό να είμαστε ντόμπροι. Ήρθε ο Σαββίδης και έδωσε τεράστιο αγώνα, έτσι, ήρθε ο Σαββίδης, πάμε λίγο στο Viber, και έδωσε τεράστιο αγώνα να πάρει την ΕΠΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαββίδης έδωσε τεράστιο αγώνα πάλι στην ΕΠΟ και δεν το έκλεψε ποτέ. Και όταν μάλιστα έβαλε το γραμμένο στην ΕΠΟ, είπε: τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο. Και έδωσε μεγάλο αγώνα μετά τον γραμμένο, και αφού υπήρξε και το μεσοδιάστημα του Μπαλτάκου, έδωσε μεγάλο αγώνα για να αναλάβει ο Μάικς ο Γκαγκάτσης. Γιατί το έκανε? Γιατί είναι γιος του ο Μάικς ο Γκαγκάτσης? Το βλέπει σαν πνευματικό του παιδί? Δεν είναι δικό του παιδί, του Γκαγκάτση παιδί είναι, του Βασίλη του Γκαγκάτση. Το έκανε όμως γιατί πίστευε ότι το να μεταφερθεί ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ ως πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πόλεμο από το θεσμικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Θα μου πεις, τα κατάφερε? Δεν ξέρω, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά και ο Σαββίδης ήξερε ότι πρέπει να μπει στο βρώμικο σύστημα για να πετύχει. Εντάξει. Οπότε δεν μου λέει κάτι, δεν κάναμε καμία, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική πριν από 20 λεπτά που είπαμε για σύστημα. Ναι, υπάρχει σύστημα παντού. Και στην πολιτεία σύστημα υπάρχει. Το πολιτικό σύστημα. Και την Καριστιανού το πολιτικό σύστημα την έκανε από 20% που την παρουσίασε στην αρχή. Τώρα να τη βγάζει εκτός Βουλής και να λέει: θα φύγω από την Ελλάδα αν δεν βγω. Αν δεν μπω στη Βουλή, έτσι. Το σύστημα δεν την καθάρισε. Δεν την έβαλε τρικλοποδιές, δεν την τελείωσε. Πάμε σε γραμμή. Πάμε σε φίλους να πω. Να πάμε Viber, να πω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. 6977-2010-70 στο Viber και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεμίστε το, παίρνετε συνέχεια. Να μάθουμε και άλλο κόσμο. 2317-002-730. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αντώνη, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Ας μιλήσουμε σήμερα για λίγο μπάσκετ.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Για τον Ηρακλή μας και με τον προηγούμενο φίλο του Ηρακλή που μίλησε λίγο για τον Μουράτο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί φέτος στον Ηρακλή θα παίξει το μπάσκετ της ζωής του. Και νομίζω ότι θα είναι και πολύ καλύτερο στη Μωραήτη.
0: Πάντως σε ευχαριστώ, γιατί μάλλον με καταλαβαίνεις με τηλεπάθεια. Όταν είπα πριν από λίγο ότι θα είναι το πουλέν μου φέτος.
1: Ναι, γιατί ψάχνει, φίλε, μια καταξίωση. Ο Μωραήτης, χίλια ευχαριστώ στο παιδί που πρόσφερε όσα πρόσφερε στην ομάδα μας. Όμως ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού και είχε έρθει σε εμάς για μια χρονιά, έτσι. Ενώ αυτός θέλει να αποδείξει κάτι. Δεν είναι στο επίπεδο του Μωραήτη, συμφωνώ, όμως φέτος πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά του. Αυτό νομίζω.
0: Αυτό το παιδί έχει δείξει στο παρελθόν ότι έχει και ηγετικά χαρακτηριστικά, αν το θυμάσαι, έτσι.
1: Μπράβο. Θυμάμαι αυτό το παίκτη στο Λαύριο.
0: Μπράβο, στο Λαύριο, ναι.
1: Στο Λαύριο, ναι. Στο Λαύριο να κάνει παπάδες. Στο Λαύριο ήταν οι καλύτερες του χρονιές. Και μην ξεχνάμε ότι από το Λαύριο, από εκείνη την ομάδα του Λαυρίου, πόσοι παίκτες τα επόμενα χρόνια έχουν παίξει Ευρωλίγκα.
0: Και σε πολύ μεγάλα κλαμπ, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
1: Και σε πολύ μεγάλα κλαμπ, έτσι. Να μην το ξεχνάω αυτά. Σίγουρα αυτό το παιδί έχει να δώσει κάτι. Δεν ήρθε, δηλαδή δεν τον έφερε ο Πανταζόπουλος απλά για να φέρει ένα παίκτη. Όπως το ίδιο πιστεύω και για τον Μαστρογιαννόπουλο. Νομίζω
0: βέβαια
1: ότι
0: εδώ να, πω, να κάνω μια μικρή διάκριση. Μπορεί ο Μαστογιανόπουλος να αποδειχτεί καλύτερος του Μουράτου ή ο Μουράτος καλύτερος του Μαστογιανόπουλου σε σχέση με το τι θα προσφέρουν.
1: Πιθανόν,
0: αλλά
1: πιθανόν.
0: Ο Μουράτος εμένα δεν έχει να μου αποδείξει κάτι. Ξέρω ότι αν του βγει θα κάνει πολύ μεγάλη χρονιά. Για μένα ο Μαστογιανόπουλος είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ δελεαστικό ταυτόχρονα ερωτηματικό. Αν ο Μαστογιανόπουλος καταφέρει να τα απεξέλθει στην Basket League θα κάνει παπάδες, εγώ το πιστεύω.
1: Στην πίεση, ναι. Ο Μουράτος, φίλε Αντώνη, όταν η μπάλα καίει, δεν φοβάται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Μα είναι έμπειρος παιδί, αυτό
1: είναι. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Δεν λέμε ότι είναι ο Γκάλης, όχι.
0: Εντάξει, με τον Γκάλης καλά θα ήταν.
1: Τηρουμένων των αναλογιών όμως για τον Ηρακλή αυτό, για τον Ηρακλή μας, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να έρθει αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας. Αυτό πιστεύω.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω
1: και
0: ότι η ομάδα
1: μας θα κάνει... Και για να το φέρει ο Λούκης με τον Πανταζόπουλο...
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής πρέπει να κάνει πολύ αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη. Εκείνο το μεγάλο στοίχημα που δεν
1: αυτό
0: έχει,
1: ότι εγώ,
0: που δεν έχει όρια. Γιατί στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνει, θα βρει τοίχο σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πάω κάτι, θα βρει τοίχο. Στην Ευρώπη όμως μπορεί να καταφέρει να φτάσει πολύ μακριά.
1: Ναι. Δες τι γίνεται. Όπως κάναμε πέρυσι την πορεία που κάναμε, δηλαδή όλη η περσινή χρονιά για μένα ήταν εκείνη η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν μπόρεσε η ομάδα να κάνει κάτι άλλο. Θα με πεις, μένεις μόνο σε αυτό. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι της ομάδος έχει να δώσει κάτι στην ομάδα. Ναι. Αυτό θα το δείξει νομίζω φέτος που ανέλαβε από την αρχή. Αυτό νομίζω θα το δείξει φέτος.
0: Είναι μια χρονιά προκλήσεων για τον Λούκιτς. Είναι μια χρονιά προκλήσεων, σωστά.
1: Είναι μια χρονιά αποδείξεων για όλο τον οργανισμό Ηρακλή. Και για τους παίκτες και για την διοίκηση και για τον κόσμο. Φυσικά για όλους μας.
0: Για να δούμε που θα βγει. Να είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα για σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Και εδώ να είστε καλά, για να είστε καλά.
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή ανοίξαμε σήμερα λογικά να ανοίγουμε συζήτηση μπάσκετ και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί σήμερα έχουμε και μεγάλα μάτς. Έχουμε Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ παίζουν σήμερα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μάλιστα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι σε 9 ώρα το βράδυ. Έτσι, ματσάρα είναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πριν από λίγο καιρό παίξαν σε τουρνουά για τον Παύλο Γιανακόπουλο εκεί όπου ΠΑΟΚ στα τελευταία δευτερόλεπτα έχασε την νίκη και γκρίνιαζε για τη διαιτησία. Δικαιολογημένα η άδικα δεν ξέρω γιατί δεν είδα το μάτς. Απλά ενημερωνόμουν ραδιοφωνικά εκείνη τη στιγμή για το παιχνίδι. Σήμερα λοιπόν θα ξαναπαίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σε μια δεύτερη ευκαιρία για να αποδείξει ότι είναι ισοϊψής πλέον με τον αντίπαλό του. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πάει και στο μεγάλο τελικό αύριο με Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Έτσι, μάλλον Ολυμπιακό. Αλλά λέμε τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ ξαφνικά πάρει κάνα Super Cup, παιδιά, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει με τον Παναθηναϊκό και κερδίσει αύριο και τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Φανταστείτε πως θα ξεκινήσει η χρονιά, εντυπωσιακά. Δηλαδή θα είναι τέτοια η μέθη της χαράς για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που νομίζω δεν μπορεί να την κρατήσει και ας είναι Super Cup. Τώρα δεν ακούει κανείς Θεσσαλονίκη τίποτα, δεν ξέρει, πολλοί κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ξέρει καν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στο Super Cup. Ξέρετε γιατί πρέπει να αλλάξει νοοτροπία η ομάδα. Γιατί πρέπει να καταλάβει ότι γίνεται ξανά μια ομάδα διακρίσεων. Αν λοιπόν αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ σηκώσει κανένα Super Cup, θα δείτε και από ό,τι θα μάθει η Θεσσαλονίκη τι έχει συμβεί, έτσι. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός που πρέπει. Τώρα πια δεν είμαστε στον παλιό ΠΑΟΚ, στον παλιό Άρη και στον παλιό Ηρακλή, αν θέλετε. Και οι τρεις έχουν κάνει πολύ δυνατές ομάδες και οφείλουν να το δείξουν αγωνιστικά μες στο γήπεδο ότι μπορούν να παίξουν σπουδαίο μπάσκετ. Και ο ΠΑΟΚ έχει, ξαναλέω, μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει και τίτλο μέσα σε αυτές τις δύο μέρες, σήμερα και αύριο, απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Να δούμε και την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πολλοί τη βγάλουν από το παιχνίδι, λένε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Η ΑΕΚ μέχρι πέρυσι ήταν η τρίτη δύναμη και έχει και αυτή έναν Αγγελόπουλο με οικονομική δυναμική. Για να δούμε τι μπορεί να δείξει και η ΑΕΚ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Απλά τρία λεπτά για το διάλειμμα. Ναι, να πάμε μετά σε γραμμή. Λοιπόν, να πω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα. Έτσι, επειδή μου στέλνει μήνυμα ο φίλος και λέει: δεν διαφωνώ, λέει, Αντώνη, για αυτά που είπες για το σύστημα. Αλλά το σύστημα, λέει, είναι βρώμικο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς, λέει, το στηρίζουμε και γι' αυτό υποφέρουμε. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση γιατί είναι μια συζήτηση χωρίς αρχή και τέλος και χωρίς πραγματική ουσία, δεν θα βγάλει πουθενά. Δηλαδή, αν δεν δεχτούμε το σύστημα, περιθωριοποιούμαστε. Όταν περιθωριοποιούμαστε, τι λες, δεν υποφέρουμε. Και με το σύστημα υποφέρουμε. Υποφέρουμε το σύστημα. Ναι, και τώρα υποφέρουμε. Έχουμε κυβέρνηση η οποία με τα μέτρα που παίρνει δεν απαλύνει τα προβλήματά μας. Έτσι, συνεχίζουμε να μην έχουμε λεφτά μετά τις 20 του μήνα να βγάλουμε το μήνα. Περιμένω με ανυπομονησία να έρθει η Τρίτη, Τετάρτη για να πληρωθώ, γιατί δεν έχω ευρώ που λένε. Και το περιμένω, άρα υποφέρω με το σύστημα. Αν πάω κοντά στο σύστημα, δηλαδή μαλώσω με το σύστημα, με τον εργοδότη μου, με την επιχείρηση που εργάζομαι, με την καθημερινότητά μου σε αυτό το σύστημα, δεν θα μείνω χωρίς τον ηλιομήρα. Θα μου πεις, άρα τι κάνεις, σκύβεις το κεφάλι? Όχι, αγωνίζεσαι όσο μπορείς, λες 5 πράγματα, αλλά περιμένεις να δημιουργηθούν και συνθήκες για να πας κοντά στο σύστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνθήκες, νομίζω. Όποιος πάει κοντά στο σύστημα αυτή τη στιγμή το πληρώνει ακριβά. Και κάτι άλλο. Ο Ηρακλής το 2010 δεν είχε τον μεγάλο μέτοχο για να είναι μέσα στο σύστημα. Είχε φύγει ο Μητυλινέος που μας άφησε με πολύ άκομψο τρόπο. Έτσι, και δεν θα πω ο Σπανουδάκης, ο Χούλης, ο Ρέμος. Εγώ θα πω όλο αυτό το έργο ήταν έργο Μητυλινέου. Όλοι αυτοί ήταν απλά περσόνες της ιστορίας. Λοιπόν, μας άφησε ο Μητυλινέος, ο μεγάλος παράγοντας του συστήματος, και μας είχε απειλήσει κιόλα ότι θα διαλυθούμε. Διαλυθήκαμε? Ναι, ναι. Πραγματικά σε μεγάλο βαθμό διαλυθήκαμε όταν ο Μητυλινέος μας άφησε. Πήγαμε κόντρα στο σύστημα γιατί δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Τι πάθαμε, τι συνέβη όταν βγήκαμε το σύστημα? Κινδυνέψαμε με αφανισμό. Με αφανισμό. Ακόμα και ο κύριος Ευγενίου που είχε έρθει στο τέλος, είχε όλη την καλή διάθεση ο άνθρωπος να μας βάλει στο σύστημα για να μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, αλλά δεν είχε τη δύναμη. Το σύστημα θα σε δεχτεί μέχρι εκεί που θεωρεί ότι πιάνει η αφεντιά σου. Και τι έκανε? Ευτυχώς έδωσε την ομάδα στον κύριο Μονεβασιώτη, ο οποίος μπορεί να κοιτάει το σύστημα στα μάτια, ο οποίος μπορεί να αποτελεί μέρος του συστήματος, και μας ξαναέβαλε στο σύστημα. Και τι συνέβη με το που ξαναμπήκαμε στο σύστημα? Γιατί ξαναμπήκαμε στο σύστημα, αλλά τα λέμε όλα, θα μιλάμε ντόπερ σε αυτήν την εκπομπή. Ξαναγίναμε ομάδα Super League, ξαναγίναμε ο μεγάλος Ηρακλής. Γι' αυτό, φίλε μου, τελικά υποφέρεις λιγότερο όταν είσαι μέσα στο σύστημα από το να πας κόντρα στο σύστημα. Πάμε διάλειμμα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και με το διάλειμμα. Εδώ σας θέλουμε, εδώ είστε. Όσοι ακούνε Θήτα FM καταλαβαίνουν τη διαφορά και θα την καταλαβαίνουν όλο και περισσότερο, και θα γίνει το πρώτο, δεν θα πω το πρώτο ραδιόφωνο στην πόλη, θα γίνει έτσι και αλλιώς, αλλά θα γίνει και το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην πόλη. Θήτα 107,1 FM, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

0: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Θήτα 107,1 FM. Αντώνης Κούλαλης στο μικρόφωνο. Για να περιηγηθούμε για δύο ώρες πραγματικά στις αληθινές αθλητικές διαδρομές. Μου λέει ο φίλος πριν πάω στη γραμμή, γιατί έχουμε φίλο στο Viber που θα περιμένει ένα λεπτάκι. Ήθελα να πω κάτι στο φίλο που μου στείλε μήνυμα. Λέει, το παλέψατε όμως, λέει Αντώνη, και κερδίσατε. Το παλέψατε εκτός συστήματος. Άκου λίγο, φίλε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να μην είμαι ειλικρινής. Όσο το παλέψαμε εκτός συστήματος, ήμασταν εκτός συστήματος, δεν ήμασταν Super League. Όταν βρήκαμε τον κύριο Μονεβασιώτη και ανέλαβε να μας επαναφέρει στο ποδοσφαιρικό σύστημα, επιστρέψαμε στη Super League και στην καταξίωση ξανά. Ξανά είμαστε το μεγάλο κλαμπ Ηρακλής, παλεύουμε και διεκδικούμε πράγματα. Μας αναφέρουν πια ξανά όλα τα μέσα και είμαστε στην επικαιρότητα την αθλητική. Ξαναγίναμε ο μεγάλος Ηρακλής, αλλά μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος ήμασταν ο πάλε ποτέ μεγάλος Ηρακλής που πάλευε με τα κύματα, φίλε. Και δεν φτάναμε πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Να ξέρεις ότι το ότι γυρίσαμε Super League είναι επιτυχία. Το ότι καταφέραμε και κάναμε μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, είναι επιτυχία. Το ότι καταφέραμε να έχουμε έναν πρόεδρο που μιλάει και λέει στα ίσια δημόσια ότι εγώ εκτιμώ τον κύριο Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, είναι επιτυχία, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση ένας παράγοντας μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Ηρακλής και ένας άλλος παράγοντας μεγάλης ομάδας όπως είναι ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη να έχουμε μεταξύ τους αλληλοεκτίμηση. Και τον Καρυπίδη εκτιμά ο κύριος Μονεβασιώτης. Έχει πει για τον Καρυπίδη ότι θαυμάζει το πώς θα έχει πετύχει στον Άρη. Άσχετα αν οι Αριανοί δεν το βλέπουν έτσι, έτσι, γιατί θα μπορούσαν και θέλαν και περισσότερα. Αλλά η σύμπνοια που υπάρχει μεταξύ Μονεβασιώτη Σαββίδη και σε έναν βαθμό Μονεβασιώτη Καρυπίδη είναι μια θετική εικόνα για την πόλη μας. Πάμε σε γραμμές. Μέσω Viber 6977-2010-70 και για μηνύματα και για κλήσεις και στο τηλεφωνικό κέντρο 2317-002-730. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
1: Αυτό που λες τώρα, γι' αυτό ακριβώς πήρα, δηλαδή ότι είπες μια μεγάλη κουβέντα. Είναι καλύτερα να είσαι στο σύστημα παρά εκτός συστήματος και στην απέξω, πώς το είπες, για ξαναπέστο.
0: Είπα ότι αν είσαι μέσα στο σύστημα υποφέρεις, αλλά αν είσαι εκτός συστήματος υποφέρεις το περιθώριο, είσαι περιθωριακός. Αυτό είπα.
1: Λοιπόν, ταιριάζει στον ΠΑΟΚ να είναι περιθωριακός?
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ περιθωριακός, ούτε ο Ηρακλής το άρχισε.
1: Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που βγαίνουν έτσι σαν τις νεφίτσες τώρα και λένε ότι εκεί που ήταν κόντρα και έκανε το ΠΑΟΚ TV τώρα πάει με το σύστημα και με τον κύριο Αλαφούζιο και κουραφέξαλα. Ευχαριστώ, αυτό ήθελα να πω.
0: Αν μου επιτρέπεις πριν κλείσεις να πω κάτι.
1: Είναι σαν ότι καλά κάνει.
0: Μισό λεπτάκι. Όταν ο ΠΑΟΚ, θα σου πω αυτό για να σου αποδείξω ότι καλά κάνει. Όταν ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ΠΑΕ καταφέρνει αυτή τη στιγμή μετά από πόσα χρόνια ο Σαββίδης, το 12, φτάσαμε 2026, μετά από 15 περίπου χρόνια.
1: Στην ουσία 13.
0: 13 ωραία. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ καταφέρει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια να πάρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που πήρε ποτέ, τηλεοπτικό, αυτό είναι επιτυχία ή αποτυχία για ένα μεγάλο κλαμπ?
1: Σαφώς και είναι επιτυχία.
0: Πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ. Τι άλλο να κάνει για να δείξει ότι μπορεί και διαχειρίζεται?
1: Είναι από την απέναντι πλευρά, όπως είπε και ο Αριανός, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Τι να βρούμε, τα χαμένα? Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να τα βρούμε ποτέ. Δεν πρόκειται η μία πλευρά να τα βρει με την άλλη.
0: Γιατί να τα βρούνε?
1: Η μία πλευρά. Γιατί να τα
0: βρούνε? Ναι, είναι απαραίτητο να τα βρούνε.
1: Γιατί
0: δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Αν ο ένας κάνει μια.
1: Διχόνια.
0: Ναι, άλλο ρωτάω.
1: Αν
0: ένας κάνει μια.
1: Να
0: πες και θα σου πω μετά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, Αντώνη. Σε μια αποτυχία πρέπει να στηρίξουμε. Όταν θα έχουμε μια αποτυχία, γιατί η μπάλα είναι στρογγυλή και πότε καταλήγει δοκάρι και μέσα και πότε είναι δοκάρι και έξω, στο δοκάρι και έξω θα έχουμε ιστορίες. Και αυτό θα φέρνει πίεση και στον προπονητή και στην ομάδα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, παντού. Παντού και εκνευρισμό. Πράγμα που δεν είναι το ιδανικό.
0: Να σε ρωτήσω
1: νομίζω.
0: Κάτι. Αν η ομάδα του μπάσκετ πάει καλά, κάνει επιτυχίες και η ομάδα του ποδοσφαίρου πάει καλά και κάνει επιτυχίες, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν θα είναι χαρούμενος είτε έτσι είτε αλλιώς?
1: Αν η ομάδα του μπάσκετ πάει καλά, ο κόσμος όλος του ΠΑΟΚ θα είναι χαρούμενος. Όλος, το λέω. Αν όμως στο ποδόσφαιρο δεν πάει καλά, ένα κομμάτι δεν θα στηρίζει. Κάνω λάθος?
0: Αν δεν πάει καλά στο μπάσκετ, να το πάρω ανάποδα, τι θα γίνει?
1: Πάλι θα στηρίξει όλος ο κόσμος.
0: Άρα,
1: γιατί
0: λοιπόν...
1: η μία πλευρά δεν είναι τόσο κατελημένη όσο η άλλη.
0: Δηλαδή ο κύριος Μιστακίδης έχει την αποδοχή όλου του οργανισμού ΠΑΟΚ, ενώ ο κύριος Σαββίδης έχει χάσει τη μισή αποδοχή, ας πούμε?
1: Όχι, δεν έχει την αποδοχή όλου του ΠΑΟΚ. Μην τα παραλέμε, αλλά δεν θα έχει την κατακραυγή. Δεν έχει την κατακραυγή. Είναι χαρούμενοι όλοι, πώς να σου πω, όλος ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός είναι χαρούμενος με την έλευση Μιστακίδη. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, το πώς μπήκε, και αυτοί που κατακρίνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα όταν θα κάνει μια αποτυχία ή όταν ισοπεδώνουν τον Ιβάν Σαββίδη. Εκεί.
0: Εδώ θα σου πω
1: αλλά
0: κάτι...
1: αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί, άκουσε με, ισοπεδώνουν τον Ιβάν Σαββίδη, θα ισοπεδώσουμε εμείς, η άλλη πλευρά δηλαδή, τον Μιστακίδη. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Είμαστε χαρούμενοι που είναι ο Μιστακίδη στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά εγώ θα πω κάτι.
1: Αυτοί έχουν θέμα.
0: Αυτονόητο.
1: Δεν έχουμε εμείς θέμα. Αυτοί έχουν θέμα.
0: Υπάρχει και μια διαφορά άλλη του Σαββίδη με τον Μιστακίδη. Ο Σαββίδης είναι στον ΠΑΟΚ 13 χρόνια, ενώ ο Μιστακίδης είναι εδώ και κάτι μήνες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι με τα χρόνια έρχεται και φθορά. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει μια φθορά με τα χρόνια?
1: Εννοείται. Ναι, εννοείται. Εννοείται, έρχεται η φθορά, αλλά και πέρα από τη φθορά όμως έχουμε πάρει και πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και το ότι, πρόσεξε τι θα σου πω, το ότι με χρήματα κάποιου ανθρώπου και την επιμονή του, το όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ, γιατί το ποδόσφαιρο είναι η πανάκια, από εκεί ξεκινάνε οι οπαδοί στην Ελλάδα, είμαστε μια ποδοσφαιρική χώρα, το ότι υπήρξε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, αυτό έκανε τον ΠΑΟΚ περιζήτητο σε όλα τα τμήματά του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Αυτό,
1: η παρουσία Σαββίδη,
0: του δώσε άλλη εικόνα,
1: η παρουσία Σαββίδη στο ποδόσφαιρο έδωσε.
0: Ισχυροποίησε τον brand name ΠΑΟΚ. Ναι, το ισχυροποίησε τον brand name.
1: Μπράβο, και στα αεραστεχνικά τμήματα.
0: Παντού, το δέχομαι.
1: Και όλοι θέλουν τώρα ένα κομμάτι από την πίτα του ΠΑΟΚ. Και πρωτομάστορας είναι αυτός. Και κανένας άλλος. Και είναι κρίμα να του συμπεριφορεόμαστε σαν να είναι επέτης. Δεν είναι επέτης.
0: Φυσικά.
1: Ξυπνήστε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και βάλτε και λίγο το παουξίδικο συνέστημά σας. Δηλαδή, μην ξεπερνάει στο υποσυνείδητό σας ο ρωσοφοβισμός την κατάσταση και
0: καλά
1: τα προβλήματα. Ναι, έχει παθογένειες ο Σαββίδης, έτσι όπως λειτουργεί και ο οργανισμός, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τεράστιες παθογένειες. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Όχι, αυτό είναι άδικο.
1: Όχι.
0: Είναι αχαριστία.
1: Αυτό
0: είναι αχαριστία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε φίλο. Πάμε σε επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Έπεσε γραμμή. Δεν πειράζει. Ας ξαναπάρουν οι φίλοι. Κάνα πρόβλημα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Επειδή άκουσα αυτή τη ζήτηση για τον Ιβάν Σαββίδη ξανά και τον Μιστακίδη. Ότι δημιουργήθηκε στον ΠΑΟΚ ένας διχασμός είναι γεγονός. Και αυτό γιατί είναι δύο πολύ ισχυροί επιχειρηματίες, αλλά με διαφορετικά... πώς να το πω, με διαφορετικές προσεγγίσεις των καταστάσεων. Άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, άλλες επιδιώξεις ο Ιβάν Σαββίδης, άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, άλλες επιδιώξεις ο Τέλης Μιστακίδης. Εγώ θα πω κάτι, το όνομα του ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως είναι ένα τεράστιο μπραντ, μια τεράστια μπράντα, και απόδειξη για αυτό που σας λέω είναι ότι και ο Σαββίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν τον ήξερε κανείς, και μέσα από τον ΠΑΟΚ έγινε πολύ μεγάλο όνομα, από τα 5 πιο δημοφιλή ονόματα σε όλη την ελληνική επικράτεια σε επίπεδο οικονομικής δυναμικής, αλλά πήρε και άλλη αξία το όνομά του και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, έτσι. Και κάτι άλλο για τον Μιστακίδη. Ποιοι τον ξέρατε τον Τέλη Μιστακίδη? Τώρα θα μιλάμε ειλικρινά εδώ πέρα. Ποιοι ξέρατε τον Τέλη Μιστακίδη? Κανείς σας δεν τον ήξερε. Κάποτε είχα πάει σε έναν πελάτη μου, ναι, σε έναν συνεργάτη μου τέλος πάντων, στη Χαλκιδική, και μου λέει, ξέρεις κάτι? Λέω, τι? Μου λέει, ξέρεις, λέει, ότι Έλληνας έχει το πρώτο ή δεύτερο πιο ακριβό σπίτι, λέει, στην Αγγλία. Του λέω, όχι, δεν το ξέρω. Ποιος είναι, λέω, αυτός ο επιχειρηματίας που έχει το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι στην Αγγλία, στο Λονδίνο? Μου λέει, είναι, λέει, ο Τέλης Μιστακίδης. Εκεί άκουσα πρώτη φορά το όνομα Τέλης Μητσακίδης, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έμενε συχνά αρκετούς μήνες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήξερε από εκεί τον Τέλη Μητσακίδη, που έμενε και αυτό στο Λονδίνο και είχε ένα από τα πιο ακριβά σπίτια στο Λονδίνο. Έτσι έμαθα τον Τέλη Μητσακίδη και τον ήξερα εγώ. Αν πήγαινε να ρωτήσω τη σύντροφό μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου εδώ, τον ηχολήπτη μας, αν τον ρωτούσα τότε ποιος είναι ο Τέλης Μητσακίδης, πόσο καιρό έχει το ξέρει ο Τέλης Μητσακίδης, Δημήτρη?
2: Δύο χρόνια
0: το ξέρει, λόγω ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ τον έμαθες. Μπράβο, αυτό. Πάμε γραμμές, γεια σας.
1: Αντώνη, την καλημέρα μου. Καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μου, γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Περαστικό από Κλειφάδα.
0: Χαίρομαι που σε ακούω από την Κλειφάδα, έλα.
1: Σε κάνω. Λοιπόν, εμένα η προτίμησή μου για φέτος από Θεσσαλονίκη είναι Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Άντε βρε που είναι Απόλλων Καλαμαριάς χωρίς να ξέρεις.
1: Η προτίμησή μου.
0: Άντε που είναι Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς φέτος, άμα καταφέρει και μείνει στην κατηγορία, θα είναι άθλος, να ξέρεις.
1: Εντάξει, αναμφίβολα, γιατί δεν υπάρχει μάστερ επενδυτής. Τώρα φτιάχνουν και το γήπεδο, βλέπω εκεί, είναι λίγο άστεγος. Μα κάνει να βρει την άκρη του. Γιατί αντιπροσωπεύει πολλά. Αλλά δεν ξέρω, έχει ένα μπέρδα μου, έχω ακούσει ότι είναι δύο Απόλλωνες. Τώρα ποιος είναι ο κανονικός και ποιος είναι ο ακανόνιστος, δεν ξέρω.
0: Ο Απόλλων Καλαμαριάς ένας είναι πλέον. Τελείωσε εκείνη η ιστορία με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Τελείωσε, τώρα είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Α, εντάξει, okay. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ξέρουμε.
0: Παλιά υπήρχαν μέχρι ένα σημείο υπήρχαν δύο. Υπήρχε ο Απόλλων Πόντου που τον έτρεχε ο κύριος Καλαϊτζίδης στη ΓΑΜΑ Β' Εθνική και υπήρχε και ο Απόλλων Καλαμαριάς που είχε πάει στα αεροτεχνικά για να καταφέρει να γυρίσει καθαρός. Αυτός ο Απόλλων Καλαμαριάς που πήγε στα τοπικά είναι ο αυτός που είναι σήμερα στη Super League 2 μετά από πολύ κόπο αγώνα και χαμένα χρόνια.
1: Έτσι. Μάλιστα. Και επίσης και μια τοπική ομάδα στην Καλαμαριά αποσύρθηκε φέτος, ο Ποσειδώνας.
0: Κρίμα. Κρίμα. Ο Ποσειδώνας έχει ιστορία μεγάλη.
1: Ναι, αποσύρθηκε ο Ποσειδώνας. Εντάξει. Πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα πιο ζωμερά και πιο περάτα. Λοιπόν, έχουμε έναν Ηρακλή που δείχνει στιβαρός. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει το δρόμο του σιγά σιγά, αλλά έχει το ψυχολογικό του γεγονότος ότι έφυγε ο Ντέλιας. Ο Άρης εκεί που γεμίζει, κάνει ράνι, δεν δημιουργεί μια διαφορά, αλλά θα ήταν καλό για τον ποδόσφαιρο να την κάνει. Λοιπόν, και η ιδιαίτερη πατρίδα μου η Καλαμάτα είναι η μόνη νεοφώτιση που παίζει μπάλα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, ανοιχτά, μπροστά, επιθετικά και προσπαθεί.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Αυτές είναι οι κρίσεις. Τώρα για πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός, λογικά θα το πάρει. ΑΕΚ, θα σβήσει την πορεία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αναδιοργανωθεί, αλλά για φέτος δεν τον βλέπω για μεγάλα πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, επειδή ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός, έτσι. Θεωρώ ότι η ομάδα σου τα τελευταία 15 χρόνια αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο ρόστερ που είχε ποτέ στα τελευταία 15 χρόνια του Λαφούζου.
1: Δηλαδή, είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι απλά είναι γεμάτος, έχει παίχτες φοβερούς. Δηλαδή τα έχει δυναμικούς, Τετέι τώρα, παιχταράς, έτσι. Τι να συντάμε.
1: Κάνουν διαφορά κάποιοι, παίχτες κάνουν διαφορά. Ναι.
0: Και ο Ντρέσερ είναι
1: πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Είναι αλλαγή και είναι παιχταρά.
1: Ο κόσμος όμως δεν μαζεύεται. Αντώνη, βλέπεις προχθές στο στάδιο 18.000 κόσμο είχε.
0: Εντάξει, έχει περάσει πολλά και ο κόσμος Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
1: Αναμφίβολα, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν ο κόσμος Παναθηναϊκού δει σταθερότητα στην προσπάθεια, κάποια στιγμή το γήπεδο, ακόμα και το ΆΚΑ, θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, ναι, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα. Αν παγιωθεί αυτό που βλέπουμε, ναι, θα γίνει όπως το λες. Λοιπόν,
0: ο προπονητής ήταν για μένα τώρα το ερώτημα το μεγάλο, αλλά βλέπω ότι αρχίζει να.
1: Κάνει κάτι χοντράδες, αλλά τον σώζει το ρόστερ.
0: Ναι, αρχίζει να αποδίδει το πρώτο έργο. Εντάξει, σε όλες τις τομείς.
1: Ναι, αλλά κάνει τις χοντράδες του. Λοιπόν, ειδικά με αυτό το αμυντικό δίδυμο, εμένα δεν με πείθει που έχουμε. Και δεν λέω για τον αυτόν που πήραμε από την Τουρκία. Τον.
0: Κατάλαβα, ναι, αλλά η μεγάλη σας δύναμη είναι νομίζω μεσοεπιθετικά, όχι στην άμυνα. Έχεις δίκιο ότι στην άμυνα έχετε.
1: Στα χαφ δεν πεζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν παίζομαστε. Αλλά με εντυπωσιάζει γεγονός ότι ενώ θέλουμε ένα εξτρέμ ακόμα, πάμε και παίρνουμε άλλο ένα αριστερό μπακ που έχουμε ήδη δύο παίκτες εκεί. Και τρεις μπορώ να σου πω.
0: Αυτό είναι θέμα διοίκησης και Νίστρουπ. Τι να σου πω, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να το κουνηθείς και εύκολα αυτού. Εγώ σου λέει θέλω αυτά και τέλος.
0: Κοίταξε, ήρθες ένας προπονητής που έχει πάρει πρωταθλήματα και ήρθες έναν προπονητή που θα φέρει το μαγικό ραβδί που θα σας δώσει ξανά μετά από 15-16 χρόνια τίτλο αυτό.
1: Εντάξει, Αντώνη, στο Champions League την είχε την Κομπεχάγη, πρωταθλήτρια, 3 χρόνια την είχε στο Τσουλού.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι έχει παραστάσεις. Νεαρός, αλλά έχει παραστάσεις.
1: Έχει, πώς δεν έχει.
0: Και πάνω απ' όλα ξέρεις τι έχει. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων που τον έφερε ο Αλαφούζος. Είναι συνδυασμός νεότητας, φιλοδοξιών και εμπειριών, έτσι. Δηλαδή, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Για να δούμε.
1: Και για τον Ίστρουπ, του κάνει το μέγεθος Παναθηναϊκός με την έννοια ότι εντάξει, δεν είναι η Γκλώρια Μπίστριτσα, ξέρω εγώ, ας πούμε, η Αζερμπαϊτζάν. Πόσο και να έχει πορέσει ο Παναθηναϊκός και να έχει μείνει πίσω, δηλαδή ευρωπαϊκά, δεν πάβει να είναι ένα ακουστό όνομα. Είναι μπραντ.
0: Ναι, είναι. Είναι. Έχεις δίκιο.
1: Και να πω και ένα άλλο. Είδα την απόδοση, πάω σε άλλο θέμα, του Ζίφκοβιτς στον αγώνα με τη Σερβία που δώσαμε εμείς στην εθνική μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι σε top φόρμα και είναι ίσως ο κορυφαίος ξένος του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Ο Ζίφκοβιτς είναι τρομερό χαρτί είναι, για τον
0: ΠΑΟΚ. Είναι. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δηλαδή παίζει, είναι 30-31 πόσο πάει. Λες και είναι, ρε παιδί μου, ένας 23.
0: Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ο πιο πολύτιμος. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είναι τεράστιο κεφάλαιο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, χάρηκα.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε για το στοίχημα κάποια πράγματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Από το FullBetGR.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας. Άκουγα έτσι να κάνω μια παρένθεση για το Ζίφκοβιτς που λέγατε.
0: Είσαι ο κύριος Ηλίας Ζηματούρας, έτσι να
2: ενημερώσουμε,
0: κύριε Ηλία.
2: Να τον κυνηγάμε και σε ειδικά.
0: Πάμε, ναι.
2: Να τον κυνηγάμε και σε ειδικά στοιχήματα,
0: ναι.
2: Το Ζίφκοβιτς.
0: Έτσι.
2: Για σκόρερ, για ασίστ. Είναι καλές οι αποδόσεις.
0: Ιδιαίτερα για ασίστ. Ναι. Είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα, ναι.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε σήμερα έτσι, δεν ξέρετε, δεν έχει τα μεγάλα πρωταθλήματα, τα λαμπερά, αυτά που μας δίνουν σημεία, που ασχολείται όλος ο κόσμος. Αλλά και πάλι το FullBetGR έσκαψε, πώς να το πω, στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας για να βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο. Ξεκινάω από την Αλφα Αγγλίας. Έχει 4 μάτς σήμερα. Η πρώτη μας επιλογή είναι το H2 στο Cambridge Wimbledon. Με απόδοση 1,90. Αδικείται στις αποδόσεις φιλοξενούμενες, είναι σε καλή κατάσταση, δεν δέχεται γκολ με τίποτα στα περισσότερα παιχνίδια, γιατί έχει κρατήσει το 0 στην άμυνα. Η Cambridge, εντάξει, είναι ασταθής ομάδα, δικαιολογείται το άσο στο 1,78. Πάμε στο Plymouth Burton. Η Κυπεδούκος έχει πάρει φορά, έχει 3 σερί νίκες, τα αυτά τα μάτια έχει πετύχει 10 γκολ. Οι φιλοξενούμενοι είναι από τις χειρότερες και πιο ασταθείς ομάδες της κατηγορίας. Συνδυάζουμε τον Άσο Μόβερ 1,5 γκολ, πάει στο 1,78 η απόδοση. Αυτή είναι δελαστική η διάδα που μόλις είπα, δηλαδή Κέμπριτς, Wimbledon και Plymouth Burton, H2 και Άσο και Over 1,5, μας βγάζει ένα καλό μεροκάματο. Το τρίτο μάτς από την Αλφα Αγγλίας είναι το Stockport Peterborough. Εδώ περιμένουμε γκολ και θέαμα, η φιλοξενούμενη έχει πολλά αμυντικά προβλήματα. Σπάνια δεν φέρνει over, αλλάξει και προπονητή, σήμερα την περιμένουμε και λίγο πιο, έτσι θα πάρει τα ρίσκα της για να κάνει νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 5 αγωνιστικές. Επιλέγουμε το goal και over με 1,80. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, εθνικές ομάδες εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι ποτέ, γιατί δεν έχουν φόρμα ρυθμό, δεν εμπιστεύομαι να ποντάρω, αλλά στο site μας, στο FullBetGR υπάρχουν βασικές προτάσεις για το Αγγλία-Ισπανία που είναι το μεγάλο μάτς της ημέρας, το Τσεχία-Κροατία εκεί που έχουμε ντεμπούτο και στους δύο πάγκους προπονητών, και το Σλοβενία-Σκωτία. Στο Σλοβενία-Σκωτία μάλιστα η ομάδα του Match Money News, της εφημερίδας που έχει αναλάβει τις αναλύσεις του FullBetGR, προτείνει χ με 3,20. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τι βλέπετε στο αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας? Είστε αισιόδοξος, έτσι απλά εσείς, σαν Ηλίας?
2: Ναι, είμαι, γιατί η Γερμανία κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Κλοπ. Μάλιστα δεν ξέρω αν είδατε τα ρεπορτάζ, έχει καλέσει 44 παίχτες. Αύριο με την Ελλάδα, από ό,τι διάβασα, θα παίξουν άλλοι ποδοσφαιριστές βασικοί. Θα είναι τρεις μόνο από το πρώτο παιχνίδι που... με την Ολλανδία και θα παίξουν άλλοι. Η Έλληνα είναι πιο σφιχτή, έχει τρομερό ταλέντο μπροστά, εντάξει, τώρα το αμφισβητεί κανείς. Πιστεύω αν είμαστε σοβαροί στην άμυνα, μπορούμε να βρούμε αποτέλεσμα. Δεν το φοβάμαι το μάτι. Έχουμε πάρει και ψυχολογία μετά το διπλό, έτσι όπως ήρθε στη Σερβία. Πιστεύω θα σκοράρουμε στη Γερμανία.
0: Είναι το κατάλληλο timing η Ελλάδα να κοιτάξει τα μάτια τη Γερμανία.
2: Είναι το κατάλληλο timing. Ναι, ξαναλέω ότι κάνει επανεκκίνηση, ψάχνεται ο Κλοπ και αυτό που έκανε με τις, την προεπιλογή 44 παίχτες, αύριο δεν ξέρω καν ποιοι θα αγωνιστούν. Και, δηλαδή η 11η της Γερμανίας που θα δούμε αύριο, ίσως να παίζει για πρώτη φορά μαζί σε επίσημο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, πιστεύω.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ θετικό στοιχείο.
2: Θα περιμένουμε βέβαια τα νέα και αύριο θα βγουν τα ρεπορτάζ στη Γερμανία τι θα κατεβάσει ο Κλοπ. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα μπορούμε να μιλήσουμε έτσι με πιο συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πάμε λίγο να διαβάσουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Δεν πάρουμε άλλη γραμμή, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε άλλη γραμμή. Πάμε λίγο να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα στα γρήγορα. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι μας ρωτάει, μάλλον ο φίλος εδώ λέει, καλωρίζει και λέει Αντώνη στον Θήτα FM, στη νέα σου επαγγελματική στέγη. Εκτός λέει του κατεστημένου της Αθήνας, πες μας λέει, υπάρχει κατεστημένο της Θεσσαλονίκης? Και ρωτάει επίσης και για τις άλλες εκπομπές. Να ξέρετε, μάλλον όλοι οι φίλοι οι ακροατές, ότι και να το διαδίδετε, να το λέτε και σε άλλους για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο στόχος να πάμε πολύ δυνατά. Η εκπομπή, όταν δεν έχει αγωνιστική δράση, θα είναι το Σάββατο 1 με 3 και την Κυριακή 2 με 4. Επαναλαμβάνω ότι όταν δεν έχει αγωνιστική δράση, η εκπομπή θα είναι μεσημεριανές ώρες, το Σάββατο 1 με 3 και την Κυριακή 2 με 4, όπως θα είναι αυτήν την εβδομάδα και την άλλη. Για το ερώτημα του φίλου όμως, ότι αν εκτός του κατεστημένου της Αθήνας υπάρχει κατεστημένο της Θεσσαλονίκης, φίλε, στο ποδόσφαιρο, τι εννοείς κατεστημένο της Θεσσαλονίκης? Όσον αφορά την Super League, το κατεστημένο έχει κυρίως τη βάση του, την πηγή του, εκεί που είναι η πρωτεύουσα, εκεί που είναι οι αρχές, όλες οι θεσμικές αρχές και τα θεσμικά όργανα στην Αθήνα. Αν τώρα μέσα στη Θεσσαλονίκη εννοείς, αν αντίστοιχα στα τοπικά πρωταθλήματα υπάρχει μια δυναμική που λέει ότι κάποιες ομάδες αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη εύνοια, σαφώς και υπάρχει αυτό και μέσα σε μια πόλη. Δηλαδή αν με ρωτάς για να αναδείξουμε το ότι η Θεσσαλονίκη είναι η άξια πόλη και η Αθήνα είναι η κακιά, όχι φυσικά, δεν μπαίνω σε τέτοιες λογικές. Κατεστημένα υπάρχουν παντού και πάντα. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το πιο ισχυρό κατεστημένο, το οποίο καταπνίγει όλα τα υπόλοιπα. Το πιο ισχυρό κατεστημένο είναι το κατεστημένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το κατεστημένο που έχει έδρα και εκτρέφεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, άντε να το πω έτσι, δηλαδή πόσο πιο σαφής να γίνω, εντάξει. Από εκεί πέρα κατεστημένα είπαμε υπάρχουν παντού και πάντα. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής που τον ακούμε συχνά από εδώ και πέρα και αυτόν, από ό,τι καταλαβαίνω σε εκπομπές, στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Χάρης, λέει Αντώνη σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ, καλή αρχή. Φίλε Χάρη Παοκτσή, μας βρήκες και από εδώ και πέρα και από αύριο που θα είμαστε 2 με 4 περιμένουμε να σε ακούμε. Επίσης δεν θέλω να παρεξηγείτε κανείς ακροατής με κανένα ακροατή. Όταν ένας ακροατής θα λέει την άποψή του και είναι η Α και ένας άλλος ακροατής θα λέει τη δική του άποψη και είναι η Β, έτσι, για να υπάρχει πλουραλισμός και πραγματικά δυνατή φωνή ενημέρωση πρέπει να τα ακούμε όλα. Θα το ξαναπώ, τα έλεγα και στον προηγούμενο σταθμό, τα λέω και εδώ. Έτσι, επειδή βλέπω ότι κάποια μηνυματάκια, κάποιοι παρεξηγήστε μεταξύ σας, είναι το ότι δεν γουστάρω τη γνώμη του άλλου, είναι δικαίωμά μου, αλλά την λέει για 2-3 λεπτά στον αέρα, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, υποφέρω και υποφέρει, γεια σας. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει την άποψή του. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω απλά ότι αύριο θα είμαστε μαζί σας, όπως είπα και πριν, 2 με 4. Οπότε συντονισμένοι στο Θήτα 107,1 FM όλο και περισσότεροι, διαδώστε το, πείτε και άλλο κόσμο ότι ακούτε Θήτα 107,1 αθλητικά Σαββατοκύριακο και ότι η δικιά μας εκπομπή, η δικιά σας εκπομπή είναι αύριο στις 2 το μεσημέρι με 4 Κυριακή, 27-9 του 2 με 4. Σήμερα να καθίσετε, αξίζει τον κόπο, θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία παιχνίδι, να καθίσετε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το Super Cup του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση ή όχι στον Ολυμπιακό, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα προβάλλει αντίσταση και ίσως να καταφέρει και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, αν και δύσκολο θα προβάλλει αντίσταση στον Παναθηναϊκό. Ήδη προβάλλει αντίσταση πριν από λίγες μέρες μέσα στο Telecoms Stadium, δηλαδή μες στο, στην έδρα του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον στο Περιστέρι που θα γίνουν τα παιχνίδια του Super Cup. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τι έχει φτιάξει ο Τρινκέρι στο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις να το βλέπεις μέχρι τώρα, έχει φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, το βλέπω. Αλλά κάτι λείπει στον ΠΑΟΚ για να αρχίσει να παίρνει και τέτοια παιχνίδια. Πάντως μου κάνει εντύπωση και με αυτό θα κλείσω. Ο ΠΑΟΚ, όταν άκουγα στα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, της Αθήνας, όπου όποια τέλος πάντων εκπέμπανε και τα ακούγαμε στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα τα αθηναϊκά μέσα, δεν κάναν καμία αναφορά όταν μιλούσαν για στόχους και τίτλους πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα έχουν αρχίσει να μιλάνε και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Ότι είναι δυνατοί, ότι πάνε για τίτλους. Αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη ανακάμπτει μετά από καμιά 15 χρόνια, πόσα, 20. Είναι πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Κάπου εγώ θα σας, χαιρετήσω, γιατί ακολουθεί και δελτίο ειδήσεων και πρέπει να παίξει την ώρα του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, ξαναλέω, για άλλη μια φορά, 27 Ενάτου στις 2 με 4, όχι, 3 με, όχι 1 με 3 όπως σήμερα. Αύριο θα είμαστε κοντά σας από τις 2 μέχρι τις 4 για να τα πούμε. Και θα μιλήσουμε φυσικά και για την Εθνική και για το σημερινό Super Cup του μπάσκετ και για τις ομάδες μας. Από μένα, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο και θα τα πούμε αύριο Κυριακή στις 2. Γεια σας.

0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Σε κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης από την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η ελληνική κοινωνία, φαίνεται πως βρίσκονται τα κυβερνητικά στελέχη, όπως ανέφερε η Δημοκρατία. Την αρχή έκανε ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έστειλε τους πολίτες στα λεωφορεία αν δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη. Κατόπιν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην κριτική για την αδυναμία των νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα, είπε: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη». Ο Χάρης Θεοχάρης κατόπιν προσπάθησε να μαζέψει τα ασημάζευτα, μιλώντας για κοπτοραπτική. Τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη σχολίασε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Μίλησε για ένα νέο κρεσέντο αλαζονίας από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης και χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομοίριδων. Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι κακομοίριδες οι Έλληνες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς ο κύριος Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των κακομοίριδων ασκεί τα καθήκοντά του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία, κατέληξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίοι σωροί από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί από το κτίριο στη Λύση Κράτους, όπου χτες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου συνεχίζουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης των μπάζων, προκειμένου να διερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου. Πλέον εναπόκειται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να εξακριβώσει τα αίτια της έκρηξης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου είτε στο συγκεκριμένο κτίριο είτε σε γειτονικό, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Ανακοίνωση για την τραγωδία στην Πλάκα έκανε πριν λίγο ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε βαθιά λήψη και συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγωνιούν για τους δικούς τους. Ανέφερε πως προέχει η ολοκλήρωση των ερευνών και η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπογράμμισε πως αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων του τραγικού περιστατικού και η απόδοση των ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας. Ένας Ρουμάνος, ένας Λετωνός και ένας Γεωργιανός συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα των αστυνομικών ελέγχων στο νομό. Συνολικά, οι 3 συλληφθέντες μετέφεραν 24 άτομα ανάμεσά τους και 8 ανήλικους από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία, που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έχοντας καταβάλει χρηματικά ποσά σε κυκλώματα διακινητών. Οι συλλήψεις έγιναν στη Σταυρούπολη, τον Άγιο Βασίλειο και την Εγνατία Οδό κοντά στον Προφήτη. Οι 3 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μιας συμφωνίας 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Σι Τζιν Πινγκ στην Ουάσιγκτον. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη συγκρότηση ενός

0: Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: ΘΦΜ 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΦΜ 107,1.

κύριες. Καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι θέλεις, πες μου Δημήτρη. Τίποτα, όλα καλά. Καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ράδιο Θήτα ακούτε από τους 107,1 των FM. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα μαζί σας. Ξεκινήσαμε εδώ με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, διότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησαμε ένα νέο εγχείρημα εδώ στο Ράδιο Θήτα, Σαββατοκύριακα, αθλητικού περιεχομένου όλο το, συγγνώμη, το έργο. Εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό που γνωρίζουμε, με το ποδόσφαιρο, κυρίως με όλα τα αθλήματα, αλλά κυρίως με το ποδόσφαιρο, γιατί καλό θα είναι να εκφέρουμε γνώμη μόνο σε ό,τι έχουμε γνώση. Γεώργιος Μίρτσος λοιπόν μαζί σας, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, μετά από κάποια χρόνια αποχής έτσι από τα ραδιόφωνα. Επίλεξα έτσι να είμαι λίγο εκτός, δεν μου άρεζαν κάποια πράγματα και πάλι αν δεν μου αρέσει κάτι θα την κάνω, γιατί όσοι με ξέρουν προτιμούν, θα γνωρίζουν ότι προτιμώ να δουλεύω ας πούμε στην οικοδομή παρά να κάνω τη γλάστρα ή τον καραγιόζη στα ίντερνετ και στα αυτά όλα τα μέσα που εμφανίζονται διάφοροι. Λοιπόν, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γιώργος Μίρτσος μαζί σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 5 σήμερα, 3 με 5, ο φίλος μου Δημήτρης στη ρύθμιση του ήχου. Τρόπος επικοινωνίας μέχρι να ανοίξω γραμμές είναι μόνο μέσω μηνυμάτων από το Viber, Vampir το λέω εγώ, εντάξει για το καταλαβαίνουμε όλοι, το Viber, αυτά τα περίεργα έργα, έχουμε μόνο μέσω μηνυμάτων επικοινωνία, στο Viber χωρίς καμία χρέωση φυσικά, γράφετε το μήνυμά σας, εμείς το διαβάζουμε, το σχολιάζουμε, αν χρειάζεται σχολιασμό, είναι το 6977 20 10 70. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είναι το 6977 20 10 70, γίνεται μέσω Viber και εμείς θα διαβάσουμε το μήνυμα, θα το σχολιάσουμε αν χρειαστεί. Όσοι με γνωρίζετε και με ακούγατε αυτά τα χρόνια, καμιά 20ετία από όλα τα ραδιόφωνα που πέρασα, ενδιαφέρομαι κυρίως να μιλήσω για ποδόσφαιρο, διότι αυτό είναι το αντικείμενό μου, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες μεταξύ των οπαδών, με τα παραγωγικές, τι σούπα μου πες, είπαμε, όχι εκείνος, όχι ο άλλος, ο παράλλος. Εγώ θέλω κυρίως να ασχολούμαστε με τα ποδοσφαιρικά, ούτως ώστε όταν καθόμαστε να δούμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε ποιος είναι ο σχηματισμός, να ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα μας. Αυτό το διάστημα τώρα που, των τριών εβδομάδων που παίζει η εθνική μας ομάδα, θα μιλήσουμε φυσικά και για τις ομάδες, για τους συλλόγους σας που υποστηρίζει ο καθένας από εσάς που ακούτε.

από εμάς, όλοι μας υποστηρίζουμε μια ομάδα, αλλά κυρίως θέλω να συζητήσουμε για το θέμα εθνική ομάδα, τι σημαίνει εθνική ομάδα, γιατί πρέπει να είμαστε με την εθνική μας ομάδα, παρότι δεν μας αρέσουν κάποιες επιλογές. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αύριο παίζουμε με τους Γερμανούς, αυτός ο τεράστιος προπονητής, ο Κλοκ, ο Γιούργεν Κλοπ, θα βάλει μία άλλη εντεκάδα. Σου λέει, είναι φοβερός, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος, πέραν όλων των άλλων. Σου λέει, έχουμε σούπερ παιχταράδες, ωραία, πήρε 40 παίχτες, θα κάνω 3 εντεκάδες να παίξω, θα δω ποιοι είναι οι καλύτεροι, ρε παιδί μου, και μετά αναλόγως να καταλήξω. Κάλεσε αυτούς που πρέπει, αυτοί που είναι πιο φορμαρισμένοι, ποιοι είναι οι καλύτεροι, διότι η εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Η εθνική ομάδα δεν πρέπει να καταρτίζεται από τα θέλω των μανατζαρέων. Η εθνική ομάδα είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπεί με το εθνός μου στο στήθος ένα έθνος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πριν μπούμε στο ρεζουμέ, στο διατάφτα, να ξέρετε, γραμμές εγώ ανοίγω αφού κάνω πρώτα τον πρόλογο, αυτά που έχω να πω. Μετά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Όσοι θέλετε μπορείτε να παρέμβετε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Για την ώρα η επικοινωνία μας είναι μόνο μέσω μηνυμάτων, μέσω του Viber, στο 6977 20 10 70. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς θα το κάνουμε ανάγνωση και σχολιασμό αν χρειάζεται. Θα το διαβάσουμε σίγουρα, έτσι, εκτός αν έχει πινελίκη, οπότε εντάξει, θα το απορρίψουμε. Όμως, όλοι γνωρίζετε τη στάση μου απέναντι στη ζωή, όλοι θα γνωρίζετε, τουλάχιστον αυτοί που με ακούγατε παλιότερα που έκανα τις εκπομπές, ότι θεωρώ τη ζωή ένα θείο δώρο, ένα πάρτι, στο οποίο πρέπει, αφού έχουμε την ευχέρεια να είμαστε ζωντανοί, να υπάρχουμε εκεί που υπάρχει αυτό το πάρτι, θα πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς και όχι να είμαστε εκτός του πάρτι που λέγεται ζωή. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να ζούμε ανθρώπινα, να έχουμε μια ισορροπημένη προσωπική ζωή και να ξέρουμε τι θέλουμε. Σήμερα θα σας πω, ανέβηκα και για πρώτη φορά στο μετρό να πεθάνουμε στα γέλια. Δεν ανέβαινα με τίποτα εγώ, αλλά με ψήσαν οι κόρες μου. Όμως θέλω να ξεκινήσω με ένα ωραίο τραγουδάκι το οποίο με εκφράζει. 100% που λένε και οι ξενομαθείς, η ξενόγλωση. Ναι, με εκφράζει 100% και θα πάμε έτσι όμορφα. Avanti maestro!

0: Σε ένα εξπρέσ είμαστε όλοι, αδερφέ. Σε ένα εξπρέσ είμαστε όλοι. Ό,τι προλάβει. Ό,τι προλάβουμε, έλεγαν παλιοί. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποφτός μας. Σε ένα εξπρέσ είμαστε λοιπόν επάνω. Ναι, και κάποια στιγμή θα μας φωνάξει ο άλλος από κάτω. Έλα, κάνε μαμ και έλα να πάμε άτα. Το ξέρεις αυτό το ανέκδοτο, ε. Το ξέρεις με τον μπάρμπα, με τον γέρο, ε. Μόνο που εδώ δεν έχει σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ηχοληπτέρ μου. Ευχαριστώ. Φτάνει. Το καταλάβαμε, το εμπεδώσαμε. Λοιπόν, Θήτα FM με 107,1 εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Γιώργος Μίρτσος μαζί σας. Τρόπος επικοινωνίας μέχρι να ανοίξω γραμμές είναι μόνο μέσω Viber. Το Viber του Θήτα FM, στο οποίο μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας χωρίς την παραμικρή χρέωση. 6977 20 10 70. Πάμε λίγο, πριν πάμε στο διατάφτα, θέλω να πω την εμπειρία που έχω μέσα από το μετρό. Βασικά, δεν θα ανέβαινα σχεδόν ποτέ, θα μου πεις μη λες ποτέ, αλλά δεν είχα μέσα στα σχέδιά μου να πάρω το μετρό από την Καλαμαριά για να έρθω στο κέντρο. Γιατί δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα μπορεί να γίνει κάτι καλό προς όφελος του πολίτη, ρε παιδί μου. Ίσως να είμαι απαιτητικός, ίσως γιατί είδα και κάποια άλλα πράγματα σε κάποιες άλλες χώρες. Όμως δεν περιμένω ποτέ στην Ελλάδα κάτι καλό το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη. Για παράδειγμα, ξεκίνησε το μετρό στην Καλαμαριά. Μεγάλη διαφήμιση για το αυτονόητο, έτσι. Αυτό είναι το αυτονόητο, ότι μια πόλη, μια ευρωπαϊκή πόλη, μια συμπρωτεύουσα όπως λέγεται η Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να έχει μετρό εδώ και 30 χρόνια, όχι τώρα. Και ένα μετρό αξιοπρεπές, το οποίο θα ενώνει, θα συνδέει τα αεροδρόμια, τα σημεία στα οποία έρχεται κόσμο. Αεροδρόμιο, σταθμό, σιδηροδρομικό, κτέλ. Αεροδρόμιο δεν πάει. Κτέλ δεν πάει, έτσι, μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και πολλοί μας είναι. Και το πανηγυρίζουμε, όχι το πανηγυρίζουμε, το πανηγυρίζουν κάποιοι ως κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο έγινε προς όφελος του Θεσσαλονικιού πολίτη. Όχι. Προσωπικά θεωρώ, επειδή σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που το χρησιμοποίησα και επειδή γνωρίζω τι έχει γίνει για να υπάρχει το μετρό, θεωρώ ότι είναι μια αποτυχία η δημιουργία του μετρό, ειδικά από Καλαμαριά εδώ, και όσοι θέλετε διαφωνείτε μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί είναι αποτυχία? Διότι σε όλα τα κανονικά κράτη το μετρό είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς το οποίο συνυπάρχει μαζί με άλλους τρόπους συγκοινωνίας που σου επιτρέπουν να κινηθείς κανονικά, και βάλανε επιπλέον και μετρό. Γι' αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται το μετρό, έτσι, για την εξυπηρέτηση κάποιων άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από τη συγκοινωνία, την όποια συγκοινωνία. Στην Αθήνα έχει ηλεκτρικούς, ό,τι θέλεις έχει. Εδώ λοιπόν, μόλις έγινε το μετρό στην Καλαμαριά, κατευθείαν σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Δηλαδή το 6 που είναι να πάρεις από την Καλαμαριά να είσαι στο κέντρο δεν έρχεται, δεν δουλεύει. Δεν κυκλοφορεί. Το 33 που εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, πούμε εγώ, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, τίποτα. Δεν υπάρχει. Νέμα. Λέει, να εκεί μέσα λέει, θα κινούνται. Μα είναι αυτό σοβαρά πράγματα, παιδιά? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, τι έκανε στο μετρό, σταματά τα υπόλοιπα? Για κάποιο λόγο, εγώ πιστεύω ότι γίνεται αυτή η πίεση σε αυτούς που μετακινούνται να μπουν έτσι και καλά στο μετρό. Δεν ξέρω ποιος έχει όφελος από αυτήν την ιστορία. Αλλά σε οδηγούν ντε και καλά να χρησιμοποιήσεις το μετρό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετακίνησή σου από την Καλαμαριά. Που ήρθα εγώ, σας το ξαναλέω. Και πέραν τον άλλο, λέει πιο σύντομα και όλα. Τι πιο σύντομα? Τι πιο σύντομα? Πιο αργά ήρθα από ότι θα ερχόμουν με το λεωφορείο. Αν έπαιρνα το εξάρι, μια χαρά θα ήμουν εδώ πέρα σε 20 λεπτά. Εδώ έκανα πάνω από μισή ώρα. Γιατί μετρό κάνει 40 στάσεις, ρε παιδιά, μέχρι να έρθει. Και όχι εδώ, και όχι εκεί, 40 στάσεις. Δεν προλαβαίνει να αναπτύξει αυτή την ταχύτητα που να κερδίσει σε χρόνο για να φτάσει στη δουλειά σου. Εγώ αυτό είδα, χωρίς για την ταλαιπωρία. Κατέβα από εκεί πάνω, από την περπάτα, κάνε, ράνε. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Προσωπικά μιλάω, προσωπική μου άποψη εκφράζω, όπως ο καθένας από εσάς μπορεί να λέει τη δική του. Έτσι τη λέω και εγώ. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το μετρό, έτσι όπως έγινε, και ειδικά από την Καλαμαριά μέχρι εδώ. Ναι, είναι ένα ωραίο έργο, αλλά προσωπικά πιστεύω δεν εξυπηρετεί και τίποτα. Δηλαδή δεν κάνει μεγάλη διαφορά από το λεωφορείο. Το θεώρησα ένα λεωφορείο το οποίο δεν συναντά κίνηση στο δρόμο. Αλλά οι στάσεις, στάσεις. Και αν να το πάμε κι αλλιώς, αν λειτουργήσουν κανονικά τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη με τους λεωφοριόδρομους άδειους, καινούς, γιατί λέγεται εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα αυτονόητα, έτσι. Τι εστί λεωφοριόδρομος, το λέει η λέξη. Λεωφοριόδρομος. Σύνθετη λέξη. Λεωφορείο και ο δρόμος. Είναι ο δρόμος του λεωφορείου. Τώρα από εκεί στρα λέει μπαίνουν τα ταξί. Γιατί μπαίνουν τα ταξί, λέει πήρα με επιτρέπεται. Πώς θα γίνει? Φου λέει λεωφοριόδρομος, μπαίνει ο άλλος οποιοδήποτε για να πάει πιο γρήγορα. Παρκάρει, σταματάει άλλο να ξεφορτώσει. Και έτσι δυσκολεύεται η μετακίνηση. Θα μου πεις εδώ το πεζοδρόμιο δεν μπορούμε να καταλήξουμε που ανήκει. Γιατί πάνω στο πεζοδρόμο είναι ο άλλος με το μηχανάκι, σου λέει: κάνε στην άκρη να περάσω. Ρε φίλε, εδώ είναι ο δρόμος μου. Ρε, κάνε στην άκρη να περάσω. Το... να πούμε, ξέρω εγώ, και άμα του πει τίποτα πρέπει να μαλώνεις. Και τώρα τι κάνεις, αυτή είναι η ηλικία, κάτσε να μαλώνεις. Προχωράς παρακάτω. Οπότε θεωρώ ότι εμείς οι νεοέλληνες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε δεν είναι έχουμε μετρό, ακυρώνουμε τη συγκοινωνία. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να ξέρουμε να απαιτούμε τα αυτονόητα. Διότι δυστυχώς από την πατρίδα μας λείπουν τα αυτονόητα. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν, παιδιά. Βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν. Και θα κλείσω αυτό έτσι τον κύκλο της. Βασικά δεν είναι πολιτικό το θέμα αυτό που συζητάω. Είναι σαν Έλληνας πολίτης, φορολογούμενος και όλα αυτά. Λέω αυτά τα οποία βλέπω και δεν μου αρέσουν. Δηλαδή με αποκορύφωμα, ας πούμε, την φοβερή φιγούρα του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει άλλο κράτος στην Ιφίλιο, διαλέξτε όποιο κράτος θέλετε, που να υπάρχει τέτοιος πολιτικός που να συμπεριφέρεται έτσι και να παραμένει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, να βγαίνει παμψηφί να ψηφίζεται και τρέχα γύρευε. Εντάξει, δεν θα πω τη γνώμη μου για τον Άδωνη, γιατί θα ξεφύγω και δεν θέλω. Αλλά έτσι θέλουμε να ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας τώρα, εκεί που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Συγγνώμη. Έχω εθνική ομάδα. Τι σημαίνει εθνική ομάδα, παιδιά? Ευτύχησα στη ζωή μου, προερχόμενος από μια πολύ φτωχή οικογένεια, από τον Άγιο Παντελεήμονα. Πηγαίναμε, για παράδειγμα, σχολείο με τις γαλότζες, όχι γαλότζες. Τότε εμείς τα λέγαμε, πώς τις λέγανε αυτά, με τις μπότες, τις λαστιχένιες, γιατί είχαμε μόνο λάσπες, γι' αυτό ονομάστηκαν και τσαμούρια η καλαμαριά. Και μετά στο σπίτι τα γυρίζαμε, αφήναμε έξω αφού τις ξεπλέναμε, τις μπότες αυτές τις λαστιχένιες, φορούσαμε τις γαλότζες, τις ξύλινες για να πάμε μέσα. Λοιπόν, ήρθα από μια πολύ φτωχή οικογένεια, γειτονιά και όλα αυτά. Κατάφερα να παίξω στην εθνική ομάδα, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν το μόνο που ήξερα να κάνω καλά και αυτό ακολούθησα. Παιδιά, νιώθεις δέος. Δέος. Θεωρώ ότι η σημαντικότερη, θα μιλήσω από πλευράς του ποδοσφαιριστή, η σημαντικότερη στιγμή στη ζωή του είναι να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο. Και όχι μόνο να τη φορέσει, αλλά και να την τιμήσει. Διότι εκεί είναι όλη η ιστορία. Να μπορέσεις να τιμάς την φανέλα της ομάδας της οποίας φοράς. Πόσο δε μάλλον θα πρόκειται για εθνική ομάδα, έτσι. Γιατί άντε να είσαι σε ένα σύλλογο, εντάξει, για να κάνεις κάποιες σαχλαμάρες, ας σε στείλουν. Εθνική ομάδα εκπροσωπείς ένα έθνος ολόκληρο. Οπότε διαφωνώ κάθετα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι στην πορεία της ζωής τους, της ποδοσφαιρικής μιλάω, έτσι, απαξίωσαν την εθνική μας ομάδα λέγοντας δεν θέλω να παίζω, δεν παίζω, δεν πάω κτλ. Διαφωνώ κάθετα. Και επίσης θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Οι κλήσεις, ας πούμε, των ποδοσφαιριστών που γίνονται στην εθνική ομάδα από τον οποιονδήποτε προπονητή, όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει όποιος και να είναι, πρέπει να γίνεται με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής τη δεδομένη χρονική στιγμή που του χρειάζεται η εθνική μας ομάδα και ο προπονητής της. Δεν μπορεί η ομάδα η εθνική να λειτουργεί σαν σύλλογος. Δεν μπορεί να συνεχίσει, ας πούμε, με κουρμπέλι, μπακασέτα. Δεν υπάρχουν. Τα παιδιά αυτά είναι υποδεέστερα των άλλων, ας πούμε, Μουζακίτης και Κοστούλας και αυτά. Είναι μεγαλύτερα ταλέντα, είναι σε εξέλιξη, είναι παιδιά που δείχνουν ότι και μπορούν και θέλουν και είναι και ποιοτικά καλύτεροι. Όμως η εθνική μας ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει καταφέρει να έχει ένα από τα ποιοτικότερα σύνολα όλων των εποχών. Για μένα αυτή η εθνική ομάδα που έχουμε επί συνόλου θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ταλέντο από όλες τις εθνικές ομάδες στις οποίες πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Και υπήρχαν εθνικές ομάδες όπως τότε η εθνική ομάδα με Αλκέτα Παναγούλια στο κύπελο εθνών που είχε μέσα Κούι, Δελικάρη, Πουπάκι, τερματοφυλακάρα ο Λευτέρης. Είχε μια φοβερή φουρνιά, Κούδα, όλους αυτούς, τους σούπερ παιχταράδες. Ναι, υπήρχε ταλέντο τότε μεγάλο, δεν υπήρχε όμως αυτή, πώς να το πω, αυτή η εξέλιξη που υπάρχει σε αυτά τα ταλέντα που υπάρχουν τώρα και στα οποία, ποια είναι η διαφορά από τότε. Τότε οι παιχταράδες αυτοί που ανέφερα, και μιλάω για εκείνη την εποχή, δεκαετία προς το τέλος του 80, δεν μπορούμε να βρούμε ξανά Κούδα. Δεν μπορούμε, λέμε, ο Κωνσταντέλιας είναι ο διάδοχος, ναι. Δεν μπορούμε να βρούμε ξανά Δελικάρη. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτούς σούπερ παιχταράδες. Αυτοί όμως οι σούπερ παιχταράδες ήταν καταδικασμένοι να αγωνίζονται στο μίζερο ελληνικό πρωτάθλημα γιατί εκείνα τα χρόνια γινόταν έσχη. Παιδιά τα οποία προπονούνταν κάτω από συνθήκες τραγικές, μπορώ να πω ποδοσφαιρικά. Ας πούμε, υπήρχαν ομάδες οι οποίες παίζαν αλφανική σε ξέρω γήπεδο, ας πούμε, όπως η Καστοριά. Η Καστοριά έχει ομαδάρα, η Παναχαϊκή, η Σούπερ Παναχαϊκή με Δαβουρλίδες, Στραβοπόδιδες, Δαβουρλίδες, Στραβοπόδιδες, Μιχαλόπουλος, Λεβεντάκος, Ρήγας. Δηλαδή, μιλάμε για σούπερ παιχταράδες και παίζαν σε ξέρω γήπεδο. Την ώρα που οι άλλοι συνάδελφοί τους που παίζαν στην Ευρώπη παίζαν σε κανονικό γήπεδο με χόρτο. Έτσι. Ήτανε... Ακόμα και το γήπεδο υπήρχε μεγάλη διαφορά. Η εξέλιξη, η προπόνηση, δεν υπήρχαν προπονήσεις, δεν υπήρχε το τι θα φας, θα φύγεις, να κοιμηθείς. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές τότε, θυμάμαι, επειδή εγώ ξεκίναγα να γίνω ποδοσφαιριστής δεκαετία του 80, το 82 υπέγραψα το επαγγελματικό μου συμβόλαιο το πρώτο, το 81 μάλιστα για την ακρίβεια, 17 χρονών. Τότε, αν θα γινόσουν ποδοσφαιριστής, θεωρούσαν αλήτης. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, επειδή είχαν αυτή τη φήμη και όλα αυτά, γυρίζανε μπουζούκια, μπουζούκια, καπνίζαν. Θεωρούταν αλήτης ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, δεκαετία του 80. Ο πατέρας μου έλεγε: δεν θα γίνεις ποδοσφαιριστής, είναι αλήτης. Θα γίνεις γράμματα. Ξύλο έτρωγα. Πήγαινα για προπόνηση και έτρωγα ξύλο. Οπότε ο ποδοσφαιριστής ο μεγάλος, το σούπερ ταλέντο που είχαμε στην Ελλάδα, εδώ Μάζος, δεν προλαβαίνεις να λες τα σούπερ ταλέντα. Δεν είχαν την ευχέρεια να δουλευθούν έτσι ώστε να βγει όλο το ταλέντο αυτό το οποίο είχαν. Κάτι που δεν μπορούσαν να εξελίξουν οι καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι προπονήσεις, οι προπονητές, οι παράγοντες, δεν μπορούσαν να εξελίξουν αυτό το σούπερ ταλέντο που υπήρχε. Δυστυχώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε. Τι θέλεις, τρεις γραμμές έχουμε. Τρία λεπτά έχουμε. Εντάξει, γραμμές είπαμε θα ανοίξουμε μόλις τελειώσει το πρόλογο. Τώρα όμως έχουμε, για να μείνω εκεί στα πάντα, τώρα έχουμε την ευκαιρία, παρότι εμείς παραμένουμε στάσιμοι, μπορεί να κάναμε γήπεδα με χόρτα, να φέραμε τα VAR και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά την εξέλιξη των ταλέντων, η Ελλάδα παραμένει στάσιμη. Υπάρχει όμως η ευκαιρία στα παιδιά και υπάρχουν και οι ευκαιρίες όταν είναι ένα σούπερ ταλέντο να μπορέσει να φύγει στο εξωτερικό, εκεί όπου οι άνθρωποι θα ασχοληθούν σοβαρά και θα εξελίξουν αυτά τα ταλέντα, τα ΔΕΦΗ, Τζόλης, Κοστούλας, αυτά που βλέπουμε, Κάρετσας, όλα αυτά τα παιδάκια στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο Παυλίδης, η Ελλάδα τα έδιωξε. Άμα θα δείτε τα περισσότερα παιδάκια από αυτά, τα έδιωξε. Ο Μουζακίτης, ας πούμε, στο Ολυμπιακό δεν έπαιζε βασικός, γιατί έπρεπε να παίζουν κάποιοι ξένοι. Ο Κοστούλας, άρον-άρον να φύγει να πουληθεί, γιατί δεν έβρισκε θέση βασικού, γιατί έπαιζε ο Τσικίνιο, για παράδειγμα, εκεί. Καταλαβαίνετε. Στον Πάοκ ο Τζόλης, που ήταν εφεύρεση τεράστια του Φερέιρα, δεν θα έπαιζε βασικός. Γιατί θέλω να παίξει ο ξένος, ο Τάισον, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε άλλος. Εδώ στην Ελλάδα δεν μας αρέσει να εξελίσσουμε τα ταλέντα μας. Δεν μας αρέσει. Γιατί ο ξένος, εγώ τα έσα και Πυλουκόπουλου στην Παναχαϊκή. Δηλαδή, ένα Έλληνο, εδώ ο παράγοντας, ο Έλληνας, οι περισσότεροι παράγοντες, όχι όλοι, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το ελληνικό παραγωγικά για να οικονομήσουν αυτοί. Δηλαδή, για να ανεβάσουν τις μετοχές και όλα αυτά. Θυμάμαι, ο Λουκόπουλος, ας πούμε, είχε φέρει ένα Αλή Μπαλά, ένα ξένο αμφιβόλου προέλευση εκεί στην Παναχαϊκή. Και του χρέωσε 16 εκατομμύρια για 5 χρόνια συμβόλαιο. Και όταν ρωτήσαμε το παιδί πόσα παίρνει, μας είπε 500 χιλιάρικα το χρόνο θα πάρει. Και τότε είπα εγώ το αμίμητο, το γράψαν οι εφημερίδες. Δηλαδή με συγχωρείς, του λέω Άρη, 32 χρόνια συμβόλαιο το έκανε. Μου λέει τι είναι αυτά που λες. Του λέω αλλιώς δεν βγαίνουν. Χρόνια και λεφτά δεν βγαίνουν. 16 χρόνια, 16 εκατομμύρια για 5 χρόνια με 500 χιλιάρικα να παίρνει ο παίκτης δεν βγαίνουν. Και έτσι γινόταν η υπερκοστολόγηση των ξένων παιχτών, ό,τι θέλαν υπογράφαν managers αυτά κάτω από εδώ, και γινόταν αυτό το ταραβέρι. Ενώ τον Έλληνα. Τα πράγματα γίνονται φως φανάρι. Δεν μπορείς να κάνεις, ειδικά αν προέρχεται από τις ακαδημίες. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αλχημίες. Μπορείς να κάνεις αν έχεις συγγενείς ομάδες στο εξωτερικό που κάνουν κάποιοι εδώ πέρα. Τέλος, να μην το συζητήσουμε. Ο Ιχολίτης μου θέλει τώρα διάλειμμα να κάνω. Κάνω πρώτο διάλειμμα στην εκπομπή Βεξεμπάλα. Ακούτε ράδιο Θήτα στους 107,1 των FM. Είναι η εκπομπή Βεξεμπάλα και ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσετε για την ώρα, αργότερα θα ανοίξω γραμμές, είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber. Όπου το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε χωρίς καμία χρέωση, εννοείται, μέσω Viber γίνεται η συνομιλία μας, είναι το 6977 20 10 70. Στέλνετε το μήνυμά σας, το διαβάζουμε και σας απαντάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, να κάνουμε ένα χρήσιμο διάλειμμα.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο λοιπόν στο Ράδιο Θήτα, Θήτα FM 107,1. Γιώργος Μίρτσος μαζί σας, εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Κάποιοι που ρωτάτε για τις ώρες της εκπομπής, είμαστε τώρα στην αρχή ακόμα, οι ώρες είναι μεταφερόμενες, μεταφέρονται. Κάποια στιγμή θα αποκτήσουν όλες οι εκπομπές σταθερή ώρα, όπου θα ξέρετε πότε θα ακούσετε και ποιον. Είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο του να βρούμε τα πατήματά μας που λένε, αυτό λοιπόν. Είμαστε στο στάδιο στο να βρούμε τα πατήματά μας. Ράδιο Θήτα 107,1 των FM, Γιώργος Μίρτσος μαζί σας. Επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων από το Viber 6977 20 10 70. Στέλνετε το μήνυμά σας, διαβάζουμε το μήνυμα, σχολιάζουμε και τα λέμε. Συνεχίσω λίγο με εθνική ομάδα, η οποία αύριο παίζει κόντρα στους Γερμανούς. Εγώ αυτή την εθνική ομάδα τη λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν με ρωτήσετε, έχω γνώμη φυσικά, θα ήθελα δύο αλλαγές σε αυτή την όμορφη εθνική ομάδα που είδα. Θα ήθελα, ας πούμε, Μιχαηλίδη αριστερό στόπερ στη θέση του Ρέτσου, που ο Ρέτσος δεν μου πολύ άρεσε ποτέ. Δεξιμπάκ ξεκίνησε το παιδί, έτσι. Και Μουζακίδη στη θέση του Κουρμπέλη, που θεωρώ ότι έχει και καλύτερη ποιότητα και ένα παιδί το οποίο έχει να προσφέρει πάρα πολλά περισσότερα. Από εκεί ύστερα έχουμε μια σούπερ εθνική ομάδα, η οποία έχει σούπερ ταλέντο και υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή παιδιά που έρχονται από τον πάγκο και μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω, ειλικρινά σας μιλάω, ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει ακόμα περισσότερους οπαδούς η εθνική μας ομάδα και να μην έχει μόνο τους πελαργούς, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που οι ίδιοι και οι ίδιοι ακολουθούν παντού. Θα ήθελα, ας πούμε, το γήπεδο γεμάτο κόντρα στους Γερμανούς. Και ποιοι είναι οι Γερμανοί, μωρέ? Θα μπούμε μέσα, τα παιδιά τους κερδίσουν. Και ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία πλέον σε αυτά τα παιδιά? Γιατί έχουν παίξει αντίπαλοι. Και ο Παυλίδης, τρία γκολ την Μπαρτσελόνα έβαλε. Χατρίκ έκανε. Και ο Παυλίδης και ο Τζόλης, παπάδες κάνει στην Άρσενα. Και ο Καρέτσας το ίδιο στην Ντόρτμουντ. Και ο Κοστούλας, του Θανάση, του αγαπημένου μου, του φίλου μου, του συμπαίχτη μου του παλιού, ο ένας ο γιος. Και όταν θα έρθει και ο Κωνσταντέλια στο παιδί αποθεραπευμένο, έτοιμο, ξέρετε τι είναι να έχεις να διαλέξεις Κοστούλα ή Κωνσταντέλια πίσω από το φορ? Αυτό είναι πονοκέφαλος. Και όχι να έχεις Μπακασέτα δηλαδή τώρα. Ποιος Μπακασέτας, δε παιδιά? Ποιος Μπακασέτας τόσα χρόνια δηλαδή, ατρελαθούμε. Υπάρχουν επιλογές στην εθνική μας ομάδα, υπάρχει ταλέντο και όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά αυτά τα οποία απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα, παιδιά, έχουν παίξει αντίπαλοι με γερμανικές ομάδες, γνωρίζουν το γερμανικό ποδόσφαιρο, κάποια παίξανε και στο γερμανικό ποδόσφαιρο και ξέρουν ότι οι Γερμανοί δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα τα χιτλεράκια ή οι απόγονοι του Χίτλερ, τώρα μην τρελαθούμε. Οπότε εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην εθνική μας, όπως ξεκίνησε με ένα διπλό που το πίστευα ότι θα έρθει, παρότι χάσαμε πάρα πολλές φάσεις. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους, έτσι. Οι Σέρβοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη, τεράστια ποδοσφαιρική σχολή όλα αυτά τα χρόνια. Τεράστια ποδοσφαιρική σχολή, παιδιά, έτσι. Οι Σέρβοι ήταν οι πρώτοι Ιουγκοσλάβοι τότε, η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, που είχαν, να φανταστείτε, σχολή για τερματοφύλακα, για αμυντικό, για μεσαίο, για επιθετικό, το πώς θα σταθείς, πώς θα πατήσεις. Αυτά που κάνουν τώρα σαν ιδιαίτερα μαθήματα κάποιοι σωστοί άνθρωποι και κάποιοι κουμπογιανίτες, γινόταν τότε στη Ιουγκοσλαβία. Ήταν δεδομένο ότι θα δουλευτούν τα παιδιά για να μάθουν τι παίζει η θέση. Κερδίσαμε λοιπόν τους Σέρβους, γιατί όχι να μην κερδίσουμε και τους Γερμανούς και να τους αφήσουμε να σκοτώνονται μεταξύ τους. Να βρουν την άκρη αυτοί οι Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι, ποιος θα είναι ο δεύτερος πίσω από εμάς. Γιατί εμείς να τους κυνηγάμε? Έχουμε εξαιρετικούς τερματοφύλακες και χαίρομαι ιδιαίτερα τον Τζολάκη, ο οποίος διέπρεπε στην Ελλάδα και στο Champions League με τον Ολυμπιακό. Τώρα πήγε στην Premier League και κάνει παπάδες, όλοι ασχολούνται μαζί του. Έχουμε τον Μανδά, ο οποίος παίζει στη Λάτσιο και διακρίνεται και ξεχωρίζει. Δηλαδή έχουμε παιδιά τα οποία μπορούν και έτσι δίνεται και ο Βλαχοδήμος, ναι. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον προπονητή μας να έχει να επιλέξει από τους καλούς τον καλύτερο. Και όχι να πηγαίνουμε στο μη χείρον βέλτιστο, να βάζουμε το λιγότερο κακό, γιατί κάποια εποχή γινόταν και αυτό, έτσι. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα για την εθνική μου ομάδα, για την εθνική μας ομάδα. Το θέμα είναι να την αγαπήσουμε και να μην την κάνουμε όπως παλιά η εθνική των Αθηνών, η εθνική των, και δεν ξέρω εγώ, των Μανατζαρέων και όλα αυτά. Γίναν αυτά. Εννοείται ότι γίναν. Αλλά δεν μας φταίει η εθνική μας, παιδιά, το εθνόσημο. Δεν μας φταίει με τίποτα. Ναι, έχουν γίνει. Και εγώ είχα παράπονα που δεν είχα κληθεί. Έκανα χρονιές απίστευτες με την Παναχαϊκή. Και όμως δεν κλήθηκα ούτε σε μία προπόνηση. Μόλις έκανα μεταγραφή, πήγα στον Ολυμπιακό χωρίς προπόνηση. χωρίς προπόνηση στην ομάδα μου, κλήθηκα κατευθείαν στην εθνική ομάδα. Γιατί είχα γίνει πλέον παίκτης του ΠΟΚ, του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση. Θέλουμε στην εθνική μας οι κλήσεις και πιστεύω στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Ιβάν θα μπει σε αυτό το τρυπάκι του, να του προτείνει μάνατζερ ή να τον πιέσουν για τους ποιους θα πάρει στην εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάρει τους καλύτερους. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί ύστερα, αν κάνει κάτι διαφορετικό ο Ιβάν, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Οπότε αγαπάμε την εθνική μας, κερδίζουμε αύριο τους Γερμαναράδες και προχωράμε παρακάτω. Μετά να έρθουν και οι Ολλανδοί να τους τελειώνουμε και αυτούς. Τώρα θα περάσω λίγο εδώ στους συλλόγους, στο δικό μας το πρωτάθλημα εδώ που γίνεται στην Ελλάδα, αυτό το εγχώριο πρωτάθλημα, όπου οι μεγαλύτεροι αγώνες γίνονται, παιδιά, για το ποιος θα είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ, ποιος ο αρχιδιαιτής, ποιοι οι διαιτητές. Δηλαδή ουσιαστικά στην Ελλάδα, ξέρετε γιατί έχουμε χάσει και τα ταλέντα και έχουμε χάσει και το δάσος? Διότι το μοναδικό σκοπός του παράγοντα είναι να ασχοληθεί, να πάρει την εύνοια είτε του διαιτητή, είτε του παράγοντα της Ποδοσφαιρικής Ένωσης, είτε της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συγγνώμη, είτε και δεν κοιτάνε να φτιάξουν ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να είναι ανταγωνιστικές, να παρουσιάζουν ένα πολύ καλό σύνολο. Κοιτάνε περισσότερο το παρασκήνιο από ότι το προσκήνιο. Αυτό μας έχει βάσει στην Ελλάδα. Αν δείτε και στην προσωπική μας ζωή, δηλαδή πολιτικά, κοινωνικά και όλα αυτά, είναι το ίδιο πράγμα. Διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας της ελληνικής. Το οποίο σαπίζει, έτσι όπως όλη η ελληνική κοινωνία σαπίζει. Καλό θα είναι λοιπόν εκεί οι παράγοντες που είναι στις ομάδες να δουν καλύτερα το πώς θα αναπτύξουν καλύτερα τις ομάδες τους. Δηλαδή έχουμε μία εθνική με σούπερ ταλέντα, οι οποίοι έκαναν τον μπαμ με το διπλό μέσα στη Σερβία με τους Σέρβους. Κι όμως, άμα δείτε τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, απειροελάχιστοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι βασικοί στις εντεκάδες τους. Ας πούμε, δες Ολυμπιακό, εκτός από ένα Ρέτσο, ποιον άλλον έχει, ρε παιδιά, ο οποίος να είναι Έλληνας και να είναι βασικός? Και ο Ρέτσος δεν δικαιούται να παίζει με βάση αυτά τα στόπερ που έχουμε στην εθνική ομάδα. Είχε Τζολάκη, Κοστούλα, Μουζακή, τους έστειλε, τους πούλησε κατευθείαν. Κατευθείαν να φύγουν. Στον Παναθηναϊκό ο Κυριακόπουλος, αριστερά ο Τετέι, ο οποίος κάνει τη διαφορά. Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης. Το παιδί είναι ένα θηρίο με ποιότητα. Στην ΑΕΚ, ποιοι είναι οι Έλληνες? Ο Μάνταλος έρχεται από τον πάγκο, ο Ρώτα με τον Πίλιο, εντάξει. Ελληνόπουλα τα θεωρώ. Παραπέρα, τίποτα. Στον ΠΑΟΚ, ποια είναι? Ο Μιχαηλίδης, άλλος, δεν βλέπω κανέναν άλλον. Ο Μύθου που έπαιζε κατά ανάγκη, τώρα δύσκολο θα ξαναμπεί να παίξει. Ο Τσιφτσίφς, ο οποίος θα μπορούσε να διεκδικεί θέση βασικού από τον Παβλέγκα, δεν παίζει, είναι ρεζέρβα. Θεωρώ τώρα ότι θα παίξει γιατί ο Παβλέγκα έχει κάτι προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να παίζουν έτσι. Οπότε, άμα θα δείτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι τελείως αντίθετο αυτό που γίνεται με βάση αυτό το πρόσωπο που παρουσιάζει η εθνική μας ομάδα. Ενώ στην Ελλάδα δεν δουλεύονται τα ταλέντα. Δηλαδή στον Άρη δεν υπάρχει παιχτεάς Γιαννιώτας παίζει εκεί. Δεν υπάρχει παίχτης Έλληνας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στον Ηρακλή, νομίζω στόπερο ένας είναι και άλλος ένας, δύο. Δηλαδή βλέποντας τις μεγάλες ομάδες θα βρεις 2-3 Έλληνες να παίζουν μέσα στις εντεκάδες. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια εθνική ομάδα με σούπερ ταλέντο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό πρέπει να δούμε. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί τα ταλέντα εδώ φαίνονται, αλλά δεν μπορούμε να τα δουλέψουμε και δεν έχουμε την υπομονή και δεν έχουμε τις βάσεις. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Και μόλις το παιδί φύγει και πάει εκτός Ελλάδος, αυτομάτως το δουλεύουν, το επεξεργάζονται αυτό το ταλέντο και βγαίνει στην επιφάνεια και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε από την αγαπημένη μας εθνική ομάδα. Οπότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει οι ομάδες οι ελληνικές να δουλέψουν λίγο. Γι' αυτό και δεν προχωράμε στην Ευρώπη, έτσι. Θα πρέπει να δουλέψουν λίγο περισσότερο και σε βάθος με τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν. Και υπάρχει ταλέντα στις εθνικές ομάδες. Ξεκινήσω λίγο τώρα από όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω να πω κάποια πράγματα για την κάθε ομάδα ξεχωριστά και θα ξεκινήσω από τον Ηρακλή. Θα ξεκινήσω από τον Ηρακλή γιατί είναι αγαπημένη ομάδα του πατέρα μου. Πριν ξεκινήσω, συγχωρεμένο, παρότι αυτός δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο, ήταν Ηρακλής όμως, γιατί τότε το κέντρο ήταν Ηρακλής. Θα κάνω μία στάση. Μία στάση και θα μία ανωτελεία και μετά θα επιστρέψω για τον Ηρακλή. Θα διαβάσω ένα μήνυμα, θέλω εδώ φίλο. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Να αποκαλείς τους σημερινούς Γερμανούς απόγονους του Χίτλερ, είσαι εκτός της πραγματικότητας. Πρώτον, Και δεύτερον, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν και τρώνε ψωμί στους απογόνους του Χίτλερ. Ναι, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Είναι το μόνο σίγουρο ότι και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν, προσφέρουν. Όχι τρώνε ψωμί, άκουσε λίγο. Έλληνες ποδοσφαιριστές, υπάρχει θέμα προσφοράς και ζήτησης. Φίλε, εντάξει, δεν είναι τρως ψωμί, μην μιλάς, όχι. Για να φάει ψωμί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Γερμανία, στους απογόνους του, τα χιτλαράκια που τα λέω εγώ, για να φάει ένας ψωμί στη Γερμανία, πρέπει να προσφέρει και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και υπάρχει μια συμφωνία. Συμφωνία αυτή έχει μέσα και προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, πάει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στην προκειμένη περίπτωση, το ζητάει μια γερμανική ομάδα, πόσα δίνω, τόσα θες κτλ. Γίνεται η συμφωνία και υπάρχει εργασία. Αποδίδει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Γερμανία και είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης εκ Γερμανίας να τον αμείψει. Τώρα από εκεί σειρά, το να μου λες τρώνε ψωμί στη Γερμανία Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι τα χιτλεράκια απέναντι στα Ελληνόπουλα τα οποία πάνε εκεί και όχι μόνο με το ποδόσφαιρο. Όχι με το ποδόσφαιρο. Στη Γερμανία έχει πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι προσφέρουν πολλά περισσότερα από τα χιτλεράκια. Και ναι, ναι, η ιστορία λέει ότι είναι απόγονοι του Χίτλερ. Ακόμα τώρα από ό,τι είδα σε κάτι εκλογές εκεί που κάνανε, πρώτο κόμμα βγήκε ένα χιτλεράκι. Τι ήταν, ακροδεξιό, δεν είναι. Ναζιστικό κόμμα. Ναζιστικό κόμμα. Τι είναι η Ναζί, η Σβάστικα, αυτή είναι, Χάι Χίτλερ και τα λοιπά. Άρα τι είναι, ποια είναι η ιστορία της Γερμανίας, ο Χίτλερ. Αυτή, ο Τσόρτσιλ είχε πει το πιο σπουδαίο πράγμα. Αυτούς λέει, και εννοούσε τους Γερμανούς, πρέπει να τους βομβαρδίζεις, να τους οπεδώνεις, λέει, κάθε 30-50 χρόνια, δεν θυμάμαι πως, κάθε 40 χρόνια πρέπει να τους βομβαρδίζεις, να τους οπεδώνεις, έτσι, για να μην υπάρχουν, γιατί είναι το κακό. Στην Ευρώπη το κακό προέρχεται από τη Γερμανία. Ωραία. Μου λέει γιατί, φίλε, συνεχίζει μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί πηγαίνουν λοιπόν αφού ξέρουν ότι η Γερμανία είναι απόγονοι του Χίτλερ. Μα δεν πάνε να κάνουν πολιτική, κύριε φίλε, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ή οι Έλληνες που πάνε να εργαστούν. Για τα λεφτά πάνε. Τους γίνεται μια καλή πρόταση. Δεν έχει σημασία Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Εδώ άλλοι πάνε στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Ντουμπάι, στο. Έλληνες, πολλοί πήγαν. Πήγαν μια καλύτερη προσφορά από εκεί και πήγανε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ που πάω στην Αμερική, που πήγαινα στην Αμερική λοιπόν και δούλευα στην Καλιφόρνια και έπαιρνα, τι πρέπει να αποδεχθώ όλα αυτά τα καραγιοζλίκια του Τραμπ. Όχι. Απλά υπήρχε μία προσφορά, ζήτηση, βρίσκαμε τα οικονομία, με συνέφερε εμένα, του συνέφερε αυτού και πήγαινα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί μου λες, γιατί πηγαίνουν λοιπόν αφού ξέρουν Γερμανία είναι απόγονοι του Χίτλερ. Πάνε για να οικονομήσουν. Δουλειά είναι, business. Μου έρχεται πρόταση από Γερμανία, θα πάω. Αλλά από εκεί ύστερα δεν θα είμαι και υποχρεωμένο. Στο Γερμανό. Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωμένο σε μένα που πάω και είμαι καλύτερο από αυτού που έχει. Είμαι καλύτερο από αυτού που έχει. Σε παρακαλώ, δεν θα είμαι και υποχρεωμένο. Δηλαδή, τώρα αυτό που μου λες, μάλλον φαντάζομαι ότι μπορεί να ζει στη Γερμανία και καλά κάνει. Αλλά εκεί για να πάρει χρήματα, να πάρει το μηνιάτικό σου ή αν έχει ένα μαγαζί για να έρθουν οι άλλοι να φάνε, να πιούν και να σου δώσουν τα λεφτά, πρέπει να προσφέρει κάτι καλό. Το οποίο στη χώρα σου, α πούμε, δεν ανταμείφθηκε. Δεν πήρες αυτά που πίστευες θα πάρεις και πήγες σε μια ξένη χώρα στην προκειμένη Γερμανία και τα παίρνεις. Εγώ, γιατί ξέρεις γιατί σου λέω αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, και στους υπόλοιπους. Επειδή κάποια στιγμή μου λένε, έφαγες ψωμί στον Ολυμπιακό, τώρα μιλάς έτσι. Τι να μιλάω, δεν θα πω τι βλέπω, τη γνώμη μου. Και πώς έφαγα ψωμί. Με ζήτησαν, συμφωνήσαμε οικονομικά και τα υπόλοιπα. Και πρόσφερα, ανταμείφθηκα όταν δεν γουστάρεις άλλος, πρόσφερα, έφυγα, πήγα αλλού. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ότι τώρα εδώ είναι στο ΘΦΜ 107,1 ο Δημήτρης ή και εγώ ακόμα. Τι θα πρέπει να λέμε. Μην μιλάς, μα δίνει ψωμί, δεν θα πούμε άμα υπάρχουν κακώς κειμένα, τη γνώμη μας δεν θα την πούμε. Δεν λάθετε παιδιά. Αυτό σημαίνει δουλεία. Σκυμμένο το κεφάλι, γονατιστώ, αφού μου δίνεις μεροκάματο, δώσε και καμιά σφαλιάρα, θα την αντέξω. Όχι έτσι φίλε, όχι έτσι φίλε, δεν πρόκειται να με βρεις εμένα. Εγώ είμαι αλλού, σου ξαναλέω και πάλι. Αποδεδειγμένα, το έχω αποδείξει εγώ στη ζωή, δεν έχω αποδείξει τίποτα σε κανένα. Αλλά έχω μαζί μου, με τον εαυτό μου, έχω βρει την άκρη μου. Θέλω να είμαι αυτός που είμαι και δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με κάνει κάποιον η δουλειά που θα κάνω ή τα λεφτά που θα πάρω. Αρκεί να μπορώ να έχω το κεφάλι μου ψηλά και να δουλεύω όπως θέλω εγώ. Και οικοδομή. Και όπου μπορεί να φανταστεί, εγώ δουλέψει. Κανονικά. Και δεν μασάω τίποτα. Αλλά θα λέω ευχαριστώ τον εργοδότη μου, αφού είναι συνεπής σωστός απέναντί μου, αλλά και εκείνος θα πρέπει να μου λέει ευχαριστώ για την απόδοση την οποία έχω και για αυτόν τον λόγο ανταμείβομαι. Υπάρχει μια αμοιβαία σχέση. Συνεργάτες, δεν υπάρχουν αφεντικά και δούλοι, αδερφέ. Αν μη είστε εσείς τα αφεντικά και δούλοι, τρεχαγύρευε. Οπότε ας αφήσουμε αυτό τον παπά και διαβάζω και ακόμα ένα μήνυμα που έχει στείλει. AFD λέει, γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζει. Δεν είναι ακροδεξιό κόμμα. Στην προπαγάνδα είσαι πρώτος, λέει. Εγώ, προπαγάνδα για το AFD. Είναι κόντρα, λέει, στο Merz and von der Leyen μαζί με τον Ρώσο. Είναι προτεργάτες στο δίκαιο. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι πρόκειται για ένα κόμμα ναζιστικό. Εντάξει, μια ακροδεξιά παράταξη, η οποία δεν κρίνω εγώ. Καλά κάνανε, αυτοί είναι οι Γερμανοί. Απόγονοι του Χίτλερ είναι, αδερφέ. Απόγονοι του Χίτλερ. Και αποφασίσαν ότι θέλουν του Ναζί να είναι εκεί. Αυτοί είναι Ναζί, δεν είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Και μην το πάμε παραπέρα. Είναι εδώ τώρα, μου αλλάζει εσύ. Και κάνω εγώ προπαγάνδα για το AFD. Κάτσε, πρώην μου, Κωνσταντίνε. Βλέπεις, πώς να σου το πω, φαντασματάκια. Βλέπεις, βγάζω από, από τα όνειρά σου. Δες κάτι άλλο. Λοιπόν, πάω στα ποδοσφαιρικά. Ηρακλή, είπα, θα ξεκινήσω. Έχουμε τρίτη εβδομάδα διακοπή. Θα ξεκινήσω, Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής φέτος που επίστρεψε εκεί που ανήκει, κατάφερε να κάνει μια καταπληκτική επιλογή προπονητή. Δεν ξέρω ποιος πρότεινε το ματσάρι, αλλά είναι για μένα το μεγαλύτερο όνομα προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το όνομα λοιπόν και τη συμπεριφορά αυτού του προπονητή του ματσάρι θα πρέπει αυτοί που είναι εκεί γύρω στον Ηρακλή, παράγοντες και οτιδήποτε. Ακόμα και καλά, ο οπαδός μπορεί να κρίνει όπως θέλει. Αλλά και οι οπαδοί πρέπει να το δουν ότι ο ματσάρι είναι θείο δώρο. Από την εμπειρία και από τα θέλω του ματσάρι μπορεί να καταλάβει τι εστί ποδόσφαιρο και να λειτουργήσει ο Ηρακλής ποδοσφαιρικά επιτέλους μια φορά και όχι παρασκηνιακά. Δεν είναι θέμα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ο ματσάρι και ο κάθε ματσάρι που θα έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα δεν θα αρέσει στον Έλληνα παράγοντα. Και ξέρετε γιατί δεν θα αρέσει στον Έλληνα παράγοντα? Διότι ο ματσάρι είναι κανονικός προπονητής, δεν είναι Γρηγόριο. Που σημαίνει τι ο κανονικός προπονητής? Τι σημαίνει κανονικός προπονητής? Με επιλέγει η διοίκηση, ο Μονεμβασχέτης προκειμένη περίπτωση και μου λέει: σε θέλω. Ωραία. Ξέρεις τι παίρνεις? Ματσάρι. Ωραία. Έρχομαι. Εγώ θα φτιάξω την ομάδα. Ξέρετε τι γίνεται, παιδιά? Παίρνουν προπονητές οι παράγοντες εδώ και τους δίνουν τους παίχτες που διάλεξαν αυτοί και κάποιοι άλλοι μανατζαρέοι. Και τους λένε με αυτούς: βγες και κέρδισε. Μα δεν μου κάνουν οι παίχτες, δεν μιλάει κανείς προπονητής. Κανείς προπονητής. Για να μην χάσει τη θέση του, όλοι είναι εκεί απίκο. Και ό,τι του φέρνει λίγες, καραβιές, κάτι πουλιά, κάτι περίεργους. Σώνει και καλά. Και φτάνει σε σημείο ο παδός και λέει: φταίει ο προπονητής που δεν είναι καλή ομάδα. Φυσιολογικά. Δεν ξέρει όμως ο παδός ότι ο προπονητής δεν επίλεξε αυτούς τους παίχτες που ήρθαν, αλλά ήταν επιλογές κάποιων άλλων. Και ξέρετε γιατί λειτουργεί σωστά σαν προπονητής ο ματσάρι? Διότι για να είμαι υπεύθυνος και υπόλογος για αυτό που θα παρουσιάσω την Κυριακή στο γήπεδο, πρέπει οι επιλογές να είναι δικές μου. Δηλαδή το μάγειρα του ζητά, σου κάνει μακαρόνια με κοιμά. Ωραία, θέλω σήμερα μάγειρα, σεφ, θέλω μακαρόνια με κοιμά που μου αρέσουν. Πόσα λεφτά θέλεις? Αυτό είναι το μπάτζετ μου. Τα μακαρόνια και το κοιμά και ό,τι χρειάζεται άλλο. Πάρ' το και πήγαινε, αγόρασέ τα εσύ, ο μάγειρας. Όχι σου πήρα εγώ κοιμά και μακαρόνια, πάρτε και κάνω μακαρονάδα με κοιμά. Γιατί μπορεί να πάρεις, ξέρω εγώ, κοιμά από κοτόπουλο. Τι μακαρονάδα με κοιμά θα φας? Αν ο κοιμάς δεν έχει λίγο γουρουνάκι μέσα για να νοστιμήσει, δεν είναι μπερδεγουέρι, ας πούμε. Μπορεί να θέλει να το κάνει μπερδεμένο με μοσχάρι. Οπότε δεν βγαίνει το φαγητό. Δηλαδή, ο ματσάρι είπε τα αυτονόητα. Θέλω αυτούς και αυτούς και αυτούς. Και μετά να μπορείς να με κρίνεις και αν χρειαστεί να με κατακρίνεις, να με κατηγορείς κιόλας. Να μου πεις, σου πήρα αυτούς που ήθελες, αφού έφερα και δεν έκανες αυτό που μου τάξες. Έτσι είναι οι συμπεριφορές, παιδιά, προπονητών παραγόντων. Όχι να έρχεται ο προπονητής να ζητάει άλλο παίχτη και να του φέρνουμε άλλους. Και εδώ, επειδή πρόκειται για το ματσάρι, με τις εμπειρίες και επειδή είναι, σας λέω, τεράστιο όνομα, γυρίζει και λέει: εγώ ήθελα αυτόν τον ποδοσφαιριστή, η διοίκηση μου φέρε άλλους. Και βγαίνουν κάποιοι να καυτηριάσουν το αυτονόητο. Δηλαδή, ο προπονητής βγήκε και είπε την αλήθεια. Τι να πείτε, μπράβο, αδερφέ, όλοι να τα λένε αυτά οι προπονητές. Για να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, κάτι καράγκιος λίγια που βλέπω στη Β' Εθνική, τώρα θα τα πούμε μετά. Αντί να πάρουν από το ματσάρι, από τις... γιατί βγήκε και μίλησε ο Κόντης, ο πρώην μάνατζερ και είναι βουλευτής με κάποιο κόμμα, δεν ξέρω ποιο είναι. Και το ρωτάνε ο ματσάρι και λέει: Κόντης, τι είναι αυτός? Λέει: είναι προπονητής, λέει, ξέρει. Λέει: όχι, λέει, αλλά αφού δεν είναι προπονητής, λέει, τι να πει? Γιατί κάποιες φορές κατηγορήθηκα που είπα: ξέρετε κάτι, παιδιά, για να έχεις γνώμη για το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις γνώση. Και η γνώση δεν αποκτάται βλέποντας. Η γνώση αποκτάται κάνοντας. Ωραία, γιατί βλέπουν κάποιοι, τώρα πάμε στο πιο λαϊκό, κάτι τσόντες και βλέπουν εκεί τον πρωταγωνιστή να κάνει κάτι αεροπλανικά και λένε: πω, και εγώ μπορώ να τα κάνω. Άντε, πήγαινε κάντα, ρε. Βλέποντας δεν μπορείς να τα κάνεις. Αν πας εκεί πέρα, πέσουν πάνω σου οι κάμερες και αυτά, αμφιβάλλω θα κάνει κούκου. Έτσι είναι. Βλέποντας δεν μαθαίνεις. Κάνοντας μαθαίνεις. Έτσι για να μαθαίνουν κάποιοι. Συνεχίζω με τον Ματσάρη. Την παλεύει ο άνθρωπος με αυτούς που τους φέραν χωρίς να πάρει, να του πάρουν αυτούς που ζήτησε, και σου παρουσιάζει ένα σύνολο σκληρό, γιατί αυτός είναι, και αυτό είναι το ποδόσφαιρο για ένα προπονητή έξυπνο. Όταν δεν έχω ομάδα την οποία την εμπιστεύομαι, σούπερ ομάδα που μπορώ να παίξω να κερδίσω, θα την ντύσω έτσι, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, η οποία θα μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν θα χάσει εύκολα. 4 παιχνίδια ήττητος, δύσκολο να φάει γκολ, 3 στόπερ, 3-4-3 στην επίθεση ο Ηρακλής, 5-4-1 στην άμυνα ή και 5-3-2, γυρίζουν και οι δύο μπακ, προσαρμόζεται ανάλογα στον αντίπαλο, σας δείχνει ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα. Και τώρα σε αυτή τη διακοπή των 3 εβδομάδων, μεγάλη διακοπή, αλλά επιβάλλεται να γίνει, μπορεί να φτιάξει ακόμα περισσότερο και καλύτερο το σύνολο, γιατί εγώ τον πιστεύω τον Ματσάρη. Άσχετα ο Μονεβασιώτης μπορεί να το διώξει μετά τον Οκτώβρη που θα πέσει η αποζημίωσή του. Εδώ στην Ελλάδα δεν μάθαμε να περιμένουμε, ενώ ξέρουμε ποιον πήραμε, ξέρουμε ποιον προπονητή πήραμε, να περιμένουμε να δούμε και τα έργα του. Αυτομάτως, επειδή δεν συμβαδίζει με τα γούστα μας, διώξτε τον. Όχι. Τα γούστα μας ποια είναι? Δεν θέλουμε όσοι είστε εκεί στον Ηρακλή να κερδίζει η ομάδα, τώρα στο μηχάνη να παρουσιάζει ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό. Αυτό σας κάνει ο Ματσάρη τώρα. Με ό,τι εργαλεία έχει στα χέρια του. Παλεύει ο άνθρωπος για να φτιάξει μια ισορροπημένη ομάδα. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι όμως συνέχεια να είναι υπό κρίση, από καθεστώς κρίσης, φεύγει, μένει, δεν φεύγει κτλ. Βασικά καρφί δεν του καίγεται, αλλά τα μαθαίνει όλα. Και εκεί πάνω μπορεί να τρελαθεί κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το κεφάλαιο Ματσάρη ο Ηρακλής όλη αυτή τη χρονιά. Ο οποίος αυτό το καινούριο σχηματισμό, και ο Κόντης παίζει με τρεις πίσω, τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ο σχηματισμός, να ξέρετε, για βλέπετε έτσι Ματσάρη, γιατί τώρα τα μάθαν όλοι τα 4-2-3-1. Ο σχηματισμός παίζει μεγάλο ρόλο και η κάθε ομάδα έχει άλλο σχηματισμό όταν επιτίθεται, όπου δουλεύει τακτικά το πώς θα παίξει η επίθεση, και άλλο σχηματισμό όταν αμήνεται, όπου ο σχηματισμός στην άμυνά μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην επίθεση του αντιπάλου. Δηλαδή, θα πρέπει να αφομοιώσουν οι παίκτες του Ηρακλή τώρα, γιατί είναι κάτι καινούργια πράγματα αυτά. Ότι ναι, μεν κάνουμε επίθεση σε σχηματισμό 3-4-3 με τους τρεις στόπερ να ανοίγουν, να γίνεται στο passing game. Γιατί, αν ο αντίπαλος έχει τρεις στόπερ και ο αντίπαλος σου κάνει πίεση με δύο επιθετικούς, είναι πολύ εύκολο με ένα σωστό passing game να περισσέψει ένας παίκτης από τους τρεις στόπερ και να γίνει η μετάβαση. Η μετάβαση, transition το λένε, εμείς το λέμε ελληνικά πάντα, να γίνει μετάβαση στη μεσαία γραμμή με έναν παίχτη παραπάνω, με τον παίχτη ο οποίος θα βγει από την άμυνα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να δουλευτούν. Και σύν της άλλης θα πρέπει να υπάρχει και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που θα κάνουν αυτό το σωστό passing game 3-2 αμυνόμενων που θα είναι οι δύο φορ. Ή αν παίζει με ένα φορ βγάζει και τον επιθετικογενή παίχτη από πίσω. Και να περισσεύσει παίχτης. Ύστερα, όταν χάσει την μπάλα η ομάδα του Ηρακλή, θα πρέπει να αμυνθεί. Αν ο αντίπαλος παίζει το κλασικό 4-2-3-1, πρέπει η άμυνά του να είναι σε σχηματισμό 4-4-2. Πώς θα γίνει, πού θα πάνε οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί? Ο ένας, ο πλάγιος, θα ανοίξει να πάρει το ρόλο του back και αυτομάτως, γιατί πρέπει να κάνει άμυνα 4-4-2. Ο ένας, ο στόπερ, θα ανέβει πιο ψηλά να γίνει δεύτερος αμυντικός half και να γυρίσουν οι back. Σε 5 λεπτά θες διάλειμμα? Πολύ νωρίς μου το λες. Σε ένα λεπτό, αν μου λες, θα το κλείνουμε κατευθείαν. Ωραίος ο Δημήτρης. Οπότε χρειάζεται δουλειά τεχνικοτακτικά σε συνδυασμό με φυσική κατάσταση φυσικά, για να μπορέσει ο Ματσάρη και ο Ηρακλή να βγάλουν πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω στους οπαδούς του Ηρακλή, ότι δεν πρέπει να τρελαίνονται, φύγε Ματσάρη, αλλά Ματσάρη, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει την τύχη, γιατί για μένα είναι τύχη να έχει ένα τέτοιο τεράστιο μεγάλο όνομα προπονητή από την πρώτη σου χρονιά που επιστρέφεις στην Αλφα Εθνική. Όμως πρέπει να του δώσεις το δικαίωμα να λειτουργήσει και να βγάλει αυτά τα πράγματα που έχει να σου βγάλει μέσα από την ποιότητά του και κυρίως από την εμπειρία που έχει σε όλο το ποδόσφαιρο. Ο Ματσάρη είναι ο πιο έμπειρος προπονητής. Είναι γάτα. Τώρα το να βγαίνουν αντίπαλοι προπονητές και να λένε καπνίζει στον πάγκο του και όλα αυτά, αυτά είναι κομπλεξικισμοί, γιατί όσα δεν φτάνει αρεπού που λένε τα κάνει κρεμαστέρια. Αυτά είναι καραγιουζλίγια που έκανε προπονητής της Τρίπολης, δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν ξέρω, του Ατρομήτου, δεν ξέρω ποιος ήταν. Τότε που έγινε σφαγή σε βάρος του Ηρακλή, έτσι. Τον κόλπο ακυρώθηκε, δεν υπάρχει. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια λοιπόν είναι για να είχαμε να λέγαμε. πρέπει να σεβαστείς, να σεβαστείς προπονητές αυτού του επίπεδου. Και ο προπονητής Ματσάρη είναι μεγάλο όνομα, παιδιά. Πρέπει να είστε τυχεροί στο Ηράκλειο. Και μην τρώγεστε, μην φαγώνεστε, να φύγει, να φύγει. Ποιος να έρθει, ποιο θέλετε. Τον Τενέ, με τον Πάπη τον Τενέ ήσουν πέρσι. Γελάνε εδώ τα παιδιά οι χολύπτες. Με τον Πάπη τον Τενέ ήσουν. Θέλει να σου φέρει κανένα Γρηγορίου. Ε? Τι θέλει να σου φέρει. Κανά από τα άλλα τα παιδιά που γυρίζουν γύρω-γύρω γιατί έχουν καλές δημόσιες σχέσεις και θα τους πασάρουμε και θα σου τάξουμε και δύο μάτς. Εδώ έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Πάρε αυτόν τον προπονητή και θα σου δώσω και δύο μάτς. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται ρε παιδιά, σας λέω. Καθίστε φρόνημα. Δεν γίνεται. Ποτέ. Ποτέ. Θέλεις να κάνεις μια ομάδα να τη βλέπεις και να τη γουστάρεις μέσα στις τέσσερις γραμμές. Εμπιστέψου τον προπονητή τον οποίο πήρες. Γιατί πήρες ένα προπονητή, γιατί τον επέλεξες. Είπες ότι αυτός μου κάνει, αυτός θα μου κάνει δουλειά. Οπότε προχώρα με αυτόν. Προχώρα με αυτόν και ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιο όνομα. Ο οποίος τολμάει να σου λέει αλήθειες. Ξέρετε, γιατί περισσότεροι προπονητές τους αναγκάζει το σύστημα στην Ελλάδα να γίνουν παπατζίδες. Να λένε άλλα να πιστεύουν και άλλα να λένε. Οι περισσότεροι για να μείνουν στις θέσεις τους κάνουν και άλλα πράγματα, τρεχαγύρευε και δεν τα θέλουμε καθόλου. Εδώ τι έγινε, στην ΕΡΤ 2 έχει σήμερα Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, νομίζω είναι αυτό το μάτς, όχι. Ποιο μάτς είναι αυτό που έχει, για να δω. Αναγέννηση Καρδίτσας, ναι. Με τον Απόλλωνα δεν παίζουν. Νομίζω, αυτό είναι το γήπεδο του Απόλλωνα, δεν είναι αυτό το γήπεδο του Απόλλωνα. Ο Τόλης, ο Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, έχω σε λίγο να πάω για ημίχρονο και θα πάμε και σε ΠΑΟ και σε ΑΡ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τα πάντα. Μετά τις 3, μετά τις 4 μάλλον, γιατί 3 μπήκαμε, θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες για όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Καρδίτσα 4-2-3-1, κοιτάξτε την ομάδα Β' Εθνικής. Μπαρμπόσα, Ομοίγκε, Ντιαγέ, Μεντιέτα, Σλίμων, Καράμπας, Ουές, Θωμαϊ, Θωμαϊ, δύο Έλληνες. Η Καρδίτσα τώρα έχει δύο Έλληνες στην 11η. Η Καρδίτσα, ο Άσα. Έλα τώρα ρε φίλε, καθίστε φρόνημα. Να σου πω, ξέρετε τι μου βάλα τώρα εδώ. Επανάληψη παιχνίδι, Καρδίτσα Πανιόνιος. Το ξέρετε. Αυτό είναι. Με τον Πανιόνιο είναι το 0-0 που έπαιζε με 10 πανιόνιο. Ωραία, ωραία φάση. Ευτυχώς 4,5 ώρα έχουμε το. Γιατί από ό,τι ξέρω. Να, με τον Πανιόνιο. Από ό,τι ξέρω, η Καρδίτσα παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο γήπεδο του Απόλλωνα, ο οποίος δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Για να δούμε εδώ στον Κωνσταντίνο που συζητάει εδώ πέρα, συνεχίζει. Πρέπει... Κωνσταντίνε, ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Ζεις στη Γερμανία και εργάζεσαι, φαντάζομαι πως ναι, έτσι. Γιατί συνεχίζει και μου λέει, Ζεπ Μάγκερ, Όλιβερ Καν, Νόιερ, τρεις χιτλερικοί τερματοφύλακες μέσα στη δεκάδα των καλύτερων goalkeepers στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πάντα ήταν πιο ικανοί από εμάς σε ταλέντο και ποδοσφαιρική ποιότητα. Και εγώ, τριτοκοσμικός Έλληνας, μιλώ για ποδόσφαιρο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, αυτή είναι η γνώμη που έχεις για τον εαυτό σου. Σεβαστή, αφού πιστεύεις ότι είσαι ένας τριτοκοσμικός Έλληνας που ζει στη Γερμανία και δεν δικαιούσε να ομιλείς για ποδόσφαιρο, είναι δικαίωμά σου. Προσωπικά πιστεύω τώρα. Προσωπικά πιστεύω ότι εγώ σαν Έλληνας, με τους προγόνους μου μιλάω έτσι, γιατί θεωρώ ότι είμαι απόγονος και του Κολοκοτρώνη και του Αριστοτέλη, θεωρώ ότι είμαι απόγονος αυτών των τεράστιων προσωπικότητων σε όλη την Ιφίλιο. Δεν τους βλέπω, ούτε τους Γερμανούς, ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Εγγλέζους, ούτε τίποτα. Δεν τους βλέπω σαν Έλληνας. Απλώς ξέρεις κάτι, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες, δεν θα πω σαν ποιον, οι οποίοι από το φόβο τους και μόνο καταστρέφουν την Ελλάδα με την ψήφο τους και βιώνουμε όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι ο επίγειος παράδεισος. Το να μου λες για Μάγκερ, Καν και Νόιερ, και τι, δεν κατάλαβα, τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν είναι απόγονοι του Χίτλερ και αυτοί. Οι ίδιοι είναι, άμα τους δεις, εγώ άλλο είπα. Χιτλεράκια είπα. Δεν είπα ότι δεν είναι καλοί τερματοφύλακες. Και η Ελλάδα έβγαλε καλούς τερματοφύλακες. Απλά εδώ δεν είχαμε την τεχνογνωσία και δεν θέλαμε να την έχουμε για να δουλέψουμε. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα 4 ακριβώς. Ένα λεπτουδάκι είναι, παιδιά. Τι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων από την κυρία. Δήμητρα. Από την κυρία Δήμητρα, όχι κυρία, από τη Δήμητρα, η οποία είναι γλυκύτατη. Δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, Δήμητρα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Γιώργος Μίρτσος, παίξτε μπάλα. Σε λίγο μαζί σας για άλλη μια ωρίτσα και με ανοιχτές γραμμές. Δήμητρα, δεύρο έξω είναι. Κάμαν μέσα. Καλό είναι να το κάνω αχταρμά. Δελτίο ειδήσεων από Θήτα FM 107,1. Η Δήμητρα γλυκύτατη. Άνοιξε την πόρτα να πει. Τι είμαστε, ρε. CNN, νομίζετε μην ακουστεί το τσίκ και το τσακ. Και έρχεται εδώ πέρα, για κάτσε Δήμητρα, τι κάνεις, να μου πεις, περίμενε, θα φύγουμε λίγο από το χρόνο μας. Καλησπέρα Δήμητρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα καλά Γιώργο.
0: Έχεις και μια καταπληκτική εκπομπή καθημερινή στο Ράδιο Θήτα, 5 με 6 το απόγευμα.
1: 5 με 6.
0: Δεν ξέρω, γνωρίζω αυτό, γιατί χτυπάει το και δεν χτυπάει το. Τα κάνουμε όλα εδώ, μη στεναχωριέσαι.
1: Τα πάντα.
0: Εκπληκτική εκπομπή, καινούριο ξεκίνημα. Mm-hmm. Ράδιο Θήτα, τι γίνεται. Μελίνα Καραπαναγιώτη, εγώ είμαι θαυμαστής της.
1: Πρωί, εντάξει, είναι πολύ.
0: Είμαι τη Μελίνα θαυμαστής. Τη... Έρωτα. Όχι, δημοσιογραφικό και μου αρέσει. Αυτός ο τσαμπουκάστης που θα τα πει όλα κι αυτά και ένα team δυνατό, έτσι.
1: Πέντε μέρες. Όλους.
0: Γιατί μιλάμε και καλλιτεχνικά.
1: Μιλάμε για τα πάντα. Η εκπομπή λέγεται από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, οπότε καταλαβαίνεις Γιώργο ότι συμπεριλαμβάνει τα πάντα.
0: Συμπεριλαμβάνει και το μετρό.
1: Και το μετρό, όταν υπάρχει λόγος, βεβαίως.
0: Να βάλουν και το 6 να δουλεύει και το 5 και το 33. Πες. Μου βάλανε μετρό και μου κόψανε τα λεωφορεία. Μα τρελάνε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Η Γλυκίδα τη Δήμητρα σε λίγο πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Παίξτε μπάλα.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
3: Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Μετά τον εντοπισμό των 6 νεκρών από τα συντρίμμια στο κτίριο της Λυσικράτους, τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού για να εξακριβώσει τα αίτια της έκρηξης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να υπήρχε εγκατάσταση προπανίων στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Στην ΕΡΤ μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ρωτήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης. Ο κ. Βασίλης Βαθρακογιάννης διευκρίνησε πως πριν το συμβάν δεν είχε γίνει καμιά σχετική καταγγελία προς το πυροσβεστικό σώμα για οσμή αερίου. Σε κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης από την πραγματικότητα του πολίτη φαίνεται να είναι τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αναφέρει η Δημοκρατία. Την αρχή έκανε ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έστειλε τους πολίτες στα λεωφορεία αν δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη. Κατόπιν ο Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας την κριτική για την αδυναμία των νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα, είπε: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη». Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κατόπιν προσπάθησε να μαζέψει τα συμμάζευτα, μιλώντας για κοπτοραπτική. Τη δήλωση του κ. Θεοχάρη σχολίασε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Μίλησε για ένα νέο κρεσέντο αλαζονίας από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης και χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομοίριδων. Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι κακομοίριδες οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρη ξεχνά ότι στο όνομα και των κακομοίριδων ασκεί τα καθήκοντά του και απολαμβάνει τα υπουργικά προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία, κατέληξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό. 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 νέοι σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Στόχος είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες, όπως ανέφερε ο υπερδιευθύνων σύμβουλος της ΘΕΜΑ Φραντσέσκο Ροσέλα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη σήμερα κατά της διαχείρισης από την κυβέρνηση Σάντσεθ της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη

0: της ηφαιστειακής στέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του Αερολιμένα της Σικελίας. Όλες οι αφίξεις ανεστάλησαν έως αύριο τη 1 ώρα Ελλάδος. Η Έτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο εφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές της στέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες από το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών. Δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία προβλέπεται για σήμερα και αύριο 26 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα για χώρους που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δωρεάν είσοδο εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα θεσμό στον οποίο το Υπουργείο συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Το θέμα των φετινών δράσεων είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξεπρόβαλε ο ήλιος στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος σκαρφάλωσε στους 22 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 5.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, παίξτε μπάλα. Αλλάξαμε εδώ πέρα η χολή. Ήρθε ο Τάσος, ο φίλος μου εδώ. Ακούτε Theta FM 107,1. Δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρότι έχω να πω και άλλα πράγματα για πάω, Κάρι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Θα ανοίξουμε όμως γραμμές, αφού πρώτα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Το έχουμε, το βρήκαμε. Το βρήκαμε και μετά θέλω κι άλλο ένα να μου βρεις, το οποίο θα μου το βρεις όπως και να έχει. Λοιπόν, ανοίγουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το τηλέφωνο της, του Theta FM. Έτσι, μπράβο. Είναι το 2317-002-730. Βάρα το λίγο να τα πεις. Έτσι, για να φτιάχνουμε τη λίγη ποιότητα μας δίπλα. Και τυχόνουμε.
1: Δίχως ετικέτες και τιμές.

0: Ωραίος, ωραίος ο σκύλος. Βασιλάκι μου, αγαπημένο μου, δεν θα σε ξεχάσω από ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, μαέστρο μου, θα σου ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 23-17-002-730. Στη διάθεσή σας για τους ντροπαλούλιδες εδώ που θέλετε να επικοινωνήσετε, όπως ο Κωνσταντίνος, μέσω μηνυμάτων. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber, χωρίς χρέωση. Είναι το 6977-20-10-70. Και έχουμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε λίγο να συστηθούμε. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο ακροατή για σήμερα. Καλησπέρα, μεσχέ.
1: Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι πάλι από Σαρακίνα Μετεώρων. Κάνεις.
0: Σαρακίνα Μετεώρων, ρε φίλε. Μπράβο. Yes. Σε ζηλεύω, ρε φίλε.
1: Και εγώ ζηλεύω εσάς στους Θεσσαλονικούς. Θεσσαλονικής.
0: Αλλάζουμε.
1: Τους Μακεδόνες.
0: Αλλάζουμε. Να έρθεις εσύ να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, να πάω εκεί πέρα Σαρακίνα στα Μετεώρα. Εκεί φαντάζομαι. Έχεις σπίτι με αυλή, ε.
1: Εγώ τώρα, Γιώργο, μένω σε ενίκιο, γιατί...
0: Ναι, ρε, ενίκιο, ξενίκιο, όλοι σε ενίκιο μένουμε, έτσι κι αλλιώς. Να ξέρεις κάτι, τίποτα δεν είναι δικό μας. Λέω, άλλωστε, το αυτοκίνητό μου, το σπίτι μου, αφού δεν μπορεί να το πάρεις μαζί σου πεθαίνοντας, δηλαδή πώς είναι δικός. Τίποτα δεν είναι δικός. Μόνο η ψυχή μας.
1: Δεν έχω τίποτα, Γιώργο, δεν έχω τίποτα.
0: Ρε, δεν έχεις τίποτα. Είσαι πλούσιος, είσαι φορτωμένος, ζεις.
1: Είμαι ελεύθερος αντάρτης.
0: Ζεις, ζεις και δεν χρειάζεται να σου το αντάρτης. Ζεις και να ζεις σαν ελεύθερος. Να μην εξαρτάσαι, άκου λίγο, να μην εξαρτάσαι από κανέναν. Αυτή είναι η ζωή. Να σέβεσαι, να σεβόμαστε, να σεβόμαστε τους πάντες, αλλά να μην εξαρτώμαστε από κανέναν. Εσύ τι, τι ομάδα είσαι εσύ?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εθνική πρώτα, μετά είμαι λίγο ΑΕΚ. Ναι. Λίγο Τρίκαλα, λίγο Παναχαϊκή Κουστασία τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι. Λίγο απ' όλα δηλαδή, έτσι.
1: Αγαπώ, αγαπώ τον αθλητισμό, ρε Γιώργο. Πολλά μου τα λέγαμε. Μάθουν τον Γιώργο. Τον μεγάλο τον παπά που λέγαμε.
0: Τον παπά, τον Συρίγο, ε. Πού βρίσκεται αυτός?
1: Ναι, ναι. Πήγα να το βρω και εγώ φέτος, γιατί εγώ κάνω διακοπές στους νέους πόρους εκεί στην Παταμόνα.
0: Ναι.
1: Αλλά έπεσε δύο φορές σε κάποιες δουλειές που είχε ο άνθρωπος και δεν μπορέσαμε το χρόνο τώρα.
0: Παπατζίδε, παπάζε, να σε αποφύγει. Ήθελε... Παπάς, ο Γιώργαρος, φιλαράκι μου καλό, ωραίος σας.
1: Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Α, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Και στο Λιτόφορο υπηρέτησε και πηγαίνω κάθε χρόνο, κατάλαβες.
0: Στο Λιτόφορο τι είχε εκεί πέρα και υπηρέτησε? Εμείς πήγαμε για μια άσκηση στο Λιτόφορο εκεί.
1: Και είχε, εμείς το 1971 αλλάξαμε όλοι αυτοί και... Πήγαμε 48 και φύγαν τα 47, ξέρω εγώ, γιατί πήγαμε Αλεξανδρούπολη.
0: Εσύ τι είχες, τι ειδικότητα είχες?
1: Μαυροσκόπης.
0: Το λιτό, αν είχε το θωρακισμένο, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, πυροβολητής σημαντής μέσων αρμάτων, αλλά όταν ήρθα από Γερμανία το 1971 για να περιπτήσω, Γιώργο, εμείς είχαν σκαπανία με ακαλυφθεί, αλλά μ' αλλάξα μετά, λέγε ότι ήμουνα, Γιώργο, έτσι.
0: Ωραία. Και εσύ, και εσύ στα χιτλεράκια είχες πάει, ωραία. Να είσαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά,
0: να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Να σε καλά, για χαρά του. Φιλαράκι, τι θες, πάμε αλλού, όχι. 2317-002-730 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, διαθέσιμο. Το καλείτε και τα λέμε από τηλέφωνο. Τάσος εδώ πέρα σας περιμένει, είναι έτοιμος. Και για μηνύματα, μέσω Viber, το τηλέφωνο είναι 6977-20-10-70. Καμία χρέωση. Να πω ότι με το αριθμό του κινητού που σας δίνω μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μιλήσετε και στον αέρα στην εκπομπή. Έτσι δεν είναι, τα σούλη μου? Πολύ σωστά. Πάμε λίγο πιο εδώ, πάμε ΠΑΟΚ. Γκρίνια πολύ, παιδιά, χωρίς λόγο. Γιατί? Γκρίνια χωρίς λόγο. Και ξέρετε, πρέπει να προσέχετε εσείς οπαδοί του ΠΑΟΚ, ποιον ακούτε, ποιον διαβάζετε, ποιο σας λέει τι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οπαδός ομάδος όπως είναι ο ΠΑΟΚ να μπαίνει στο τρυπάκι, να τσακώνεται με τον συνοπαδό του για το ποιο θα είναι ο ιδιοκτήτης, αν έχει αυτός λεφτά, ο άλλος έχει περισσότερα, ποιο έχει τα λεφτά και όλα αυτά. Όχι, παιδιά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, παιδιά, να ασχολείστε με όλα αυτά. Το θέμα είναι να βλέπετε την ομάδα, να είστε ευχαριστημένοι, να ξέρετε τι γίνεται στην ομάδα. Πουλήθηκε, λέει ο Κωνσταντέλλας. Εντάξει, πουλήθηκε. Πήρε αυτή η απόφαση. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλλας. Προσπάθησαν να φτιάξουν με διορθωτικές κινήσεις, να φέρουν κάποιους παίχτες, άλλαξε η ομάδα προπονητή. Από ό,τι δείχνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει ποιότητα. Αυτή τη στιγμή έχει συστάξει ένα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού προβλήματος που είναι ο Ζήφκοβιτς. Έτσι είναι. Ο Ζήφκοβιτς είναι, θεωρώ, στην κορυφαία κατάσταση της καριέρας του αυτή τη στιγμή. Τον είδα και με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ήταν ο κορυφαίος των Σέρβων. Πέραν το ότι σκόρανε και κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως κάνει και στον ΠΑΟΚ. Οπότε ο ΠΑΟΚ Έχει και κάποιες ατυχίες. Τραυματίσει και αυτό το παιδί, ο Αλή, πώς λέγεται, που παίζει αριστερά, ο οποίος έδειξε, έβγαλε ποιότητα. Υπάρχει ο Σορετήρε. Αυτοί οι δύο οι Σέρβοι που ήρθαν, ο Ζαφίρης, φέτος θα δείτε καλύτερα πράγματα από τον Ζαφίρη. Τον είδαμε την εθνική και μου άρεσε πάρα πολύ. Παρότι ο Κουρμπέλης τον είχε και έτρεχε ασταμάτητα, γιατί ο Κουρμπέλης δεν έκανε τίποτα. Ο Ζαφίρης έφαγε όλη τη λέζα εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, η οποία έχει ποιότητα, δεν είναι εκτός στόχων, είναι εκτός στόχου γιατί έμεινε εκτός Ευρώπης. Θα μου πείτε. Έμεινε εκτός Ευρώπης γιατί για άλλη μια φορά εκεί στον ΠΑΟΚ αυτοί οι τεχνικοί διευθυντές και όλοι είναι και ο Μάτος με τον Βιερίνη, ρε παιδί μου. Άργησαν να κάνουν τις κινήσεις που έπρεπε, τις ποδοσφαιρικές. Και ο άνθρωπος έπαιζε με αμυντικό χαφ τον Τέιλορ που είναι δεξί μπακ, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να τα βλέπετε αυτά πριν κατηγορήσουμε. Πριν κατηγορήσουμε έναν προπονητή, έπαιρνε το δεξί μπακ του μετρίου αναστήματος του ποδοσφαιρικού, τον Τέιλορ, και τον έβαζε στον άξονα σε ένα αμυντικό χαφ για να μπορέσει, δεν είχε άλλες επιλογές. Ωραία. Πρέπει να τα βλέπετε αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή που έχει καινούργια φιλοσοφία και αν μη τι άλλο χρειάζεται στήριξη αγωνιστικά. Τώρα διοικητικά το τι θα γίνει δεν νομίζω ότι αφορά στους οπαδούς της ομάδος, παιδιά. Ούτε αυτό που βλέπω, γιατί έχω δυστυχώς λόγω των ραδιοφώνων κάποια εποχή στη ζωή μου έκανα Facebook και όλα αυτά και βλέπω μέσα δηλαδή μια φαγωμάρα χωρίς λόγο. Εγώ είμαι με το Μιστακίδη, εγώ είμαι με το Σαββίδη. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι πρέπει να είστε χαρούμενοι που υπάρχουν δύο οικονομικοί κολοσσοί στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ένα στο μπάσκετ, άλλο στο ποδόσφαιρο και περιμένετε πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται να φύγει ο Σαββίδης, να έρθει ο Μιστακίδης. Ο οπαδός δεν είναι η δουλειά του αυτή. Από ό,τι ξέρω, μιλώντας με οπαδούς, από ό,τι μου έχουν πει οι οπαδοί, οι κανονικοί οι οπαδοί, ο οπαδός είναι για την κερκίδα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μπερδευτεί. Ο παράγοντας είναι για να διοικεί, να διευθύνει, να λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί. Εντάξει, και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Ο τεχνικός διευθυντής είναι για να διευθύνει τεχνικά την ομάδα, δηλαδή να επιλέγει παίχτες, να κάνει πράξη τα θέλω του προπονητή με βάση το μπάτζετ του ιδιοκτήτη. Ο προπονητής είναι για να προπονεί, να προετοιμάζει την ομάδα και είναι αυτός το απόλυτο αφεντικό με στα αποδυτήρια χωρίς να δέχεται παρεμβάσεις από κανέναν. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να προετοιμάζεται για να παίζει και μόνο να παίζει και όχι να δημιουργεί ίντριγκες και κλίκες και όλα αυτά. Ο καθένας πρέπει στις ομάδες να κάνει τη δουλειά του, παιδιά. Και ο οπαδός πρέπει να είναι στην κερκίδα. Στην κερκίδα να στηρίζει την ομάδα του και όχι να γιουχάρει, όχι να... Πας να γιουχάρεις για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα παιδιά που να ξέρετε, παιδιά, οι ποδοσφαιριστές εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι δεν είναι για μένα ποδοσφαιριστές, είναι ξεφτύλες. Αυτοί που είναι τα παίρνογλου και κάθονται για να χάσει η ομάδα τους. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τη φανέλα της ομάδας σας μπαίνουν μέσα και θέλουν να κερδίσουν, παιδιά. Ξαναλέω, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, στυλ Τζαβελίνιο και Χαλκίνιο και αυτούς που περάσαν από την ομάδα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Οπότε να ξέρετε, όταν πάτε οι οπαδοί, πρέπει να στηρίζετε τα παιδιά τα οποία προσπαθούν να κερδίσουν. Μόνο έτσι μπορείτε να τα βοηθήσετε. Αν μπαίνουμε στο γήπεδο και φοβούνται τη γιούχα που θα φάνε από εσάς, κακό στην ομάδα που αγαπάτε κάνετε. Κακό στην ομάδα που αγαπάτε κάνετε. Είναι σαν να έχει μια γυναίκα την οποία την αγαπάς, την θέλεις και τη θέλεις να είναι ψηλά και όλα αυτά και εσύ τη βρίζεις όλη μέρα. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Πας και τη βρίζεις. Δεν θα σου δώσει αυτό που περιμένεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Αυτό θέλω να σας πω. Με ενημερώνει ο φίλος εδώ, ο Ελευθέριος, ο Ελευθέρης, από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδιστάν. Επιτέλους, λέει, ακούμε ξανά, αδερφέ, έχει θέμα ο ήχος. Ακούγεσαι με παράσιτα. Αυτό μου λέει ο φίλος ο Ελευθέρης από τη Στουτγκάρδη. Για ποιο λόγο, Τάσο, γνωρίζουμε.
2: Από
0: ίντερνετ μας ακούει. Στην Στουτγκάρδη δεν μπορεί να μας ακούει από τους 107,1. Άρα το έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ. Θα το μιλήσουμε, θα δώσουμε εντολή, παύλα διαταγή να φτιαχτεί. Στουτγκάρδιστάν, είχα ένα φίλο από Στουτγκάρδη, τον Γιώργο, και μιλούσαμε πολλές φορές στο τηλέφωνο. Στην Γκάρντ έχω πάει για προετοιμασία στο Ρούι, να ξέρεις, Ελευθέρη, λίγο πιο έξω. Μπήκα μέσα και μου άρεσε και πήγαμε στο μεγάλο τον πεζόδρομο, στο σπίτι με τα τρία χρώματα να κάνουμε μια επίσκεψη εκεί πέρα. Σπίτι μια πολυκατοικία τεράστια. Καλά είναι, καλά είναι. Και Φραγκφούρτη, καλή είναι και η Γερμανία. Σαν χώρα, μια χαρά να πας, να κάνεις τη δουλίτσα σου, να φύγεις, αλλά δεν πάβουν να είναι εκεί πέρα Χιτλεράκια, απόγονα του Χίτλερ. Οι Γερμανοί δεν του πάω καθόλου παιδιά του Γερμανού, να ξέρετε. Ούτε του Άγγλου, ούτε του Γάλλου. Διότι θεωρώ, αναμπάμπαμπατα από παλιά, άμα θα δείτε ότι η καταστροφή τη Ελλάδα ήταν αυτή. Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι. Αυτή ήταν η καταστροφή τη Ελλάδα. Και όχι, γιατί όσοι κοιτούσαν να ορμήξουν την Ελλάδα κάτι τουρκαλάδε και αυτά, πέρανε, μα πουλούσαν αυτοί οι σύμμαχοί μα. Γιατί συμμαχία με αυτού δεν γίνεται. Ξέρω φίλε λέει τα τρία χρώματα. Ναι, ωραίο. Ωραία πολυκατοικία είναι εκείνη. Λοιπόν, συνεχίζω με ΠΑΟΚ. Τηλεφωνικό κέντρο διαθέσιμο, έτσι, 2317-002-730. Να τα πούμε από τηλεφώνο. Και για τα μηνύματά σας μέσω Viber, το 6977-20-1070. Είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα με Γιώργο Μίρτσο. Οπότε θα περιμένετε, όσοι αγαπάτε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, θα περιμένετε, θα κάνετε υπομονή να δείτε αυτά που θέλει να σας δείξει ο προπονητής. Ήρθαν και οι φόροι, ήρθαν κάποιοι παίχτες να πλαισιώσουν τους υπάρχοντες και να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ όπως ακριβώς το θέλουν οι οπαδοί του. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο δύο στόχους, τους οποίους πρέπει να κυνηγήσει και να παίζουν οι καλύτεροι κάθε Κυριακή, είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, μιας και βρέθηκε εκτός της Ευρώπης και μιλάμε εκτός της Ευρώπης. Τη γάμα εθνική τη Ευρώπη. Το conference είναι η γάμα εθνική. Υπάρχει το Champions League και η αλφα εθνική. Υπάρχει το Europa League που είναι β' εθνική και το conference είναι η γάμα εθνική. Είναι κάτι όπως τώρα έχουμε το National Cup αυτό που είμαστε εμείς στην αλφα εθνική, στην πρώτη κατηγορία. Προβιβαστήκαμε από τη δεύτερη και έχει και τρίτη κατηγορία. Ωραία. Έμεινε εκτός, είναι μια μεγάλη αποτυχία για τον οργανισμό ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρέπει να μείνει σε αυτή την αποτυχία. Γιατί αν μείνει σε μία αποτυχία, τότε με τίποτα δεν μπορείς να έχεις παρόν και μέλλον. Και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με Ιβάν Σαββίδη από την ημέρα που ήρθε έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί. Και μ' αρέσει που έκανε ομάδα να πρωταγωνιστεί εντός του αγωνιστικού χώρου και όχι στα παρασκήνια, παιδιά. Παρασκήνια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Οπότε θέλει υπομονή, όπως και ο Άρης. Αγωνιστικά χρειάζεται υπομονή. Αυτό το λύσει να πω για την προηγούμενη που έλεγε για τον. Για τον ΠΑΟΚ, το λύση δεν το ξέρω σαν προπονητή. Δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας νέος προπονητής και περιμένουμε να το δούμε εδώ τι θα κάνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει εγκλήματα, δεν έχει κάνει τίποτα περίεργα πράγματα. Προσπαθεί ο άνθρωπος με το υλικό το οποίο του έχουν δώσει να δημιουργήσει κάτι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπαμε του Ματσάρη. Ο Ματσάρη, λόγω της εμπειρίας και του ονόματός του, ζητάει, απαιτεί, θέλω αυτόν τον παίχτη, θέλω αυτούς τους παίχτες. Ενώ ο Λύση παίρνει ό,τι του φέρουν και προσπαθεί από εκεί μέσα να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική. Ακόμα και ο Λουτσέσκου απαιτούσε δικούς του παίχτες, αυτούς που επίλεξε αυτός, για να έρθουν. Ο Λύση βολεύεται με αυτούς που του φέραν, δεν ξέρω αν έχει και προσωπικές επιλογές, μακάρι να έχει. Διότι μόνο όταν έχει ένας προπονητής προσωπικές επιλογές παιχτών μπορείς να τον κρίνεις και να τον κατακρίνεις. Θα πω λίγο στον Άρη, όπου εγώ μεγάλωσα με τον Άρη πάρα πολύ δυνατό, έτσι. Θυμάμαι ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, πηγαίναμε φυσικά παρεούλες σε όλα τα κύπελα και στην Τούμπα και στο Χαριλάου και στο Καφτατζόλιο. Είχαμε λόγους να πάμε, ας πούμε, εγώ απόλαυσα τη μεγάλη πορεία του Άρη εκείνη στην Ευρώπη με Κούι, Σιμερτζίδη, Μπαλί, ο Μπαλί, στην παιχτούρα είχε, Βένος, Φυρό στην άμυνα. Μιλάμε για ομαδάρα, έτσι, για παιχταράδες, κόσμος, χαμός. Περάσανε εκείνες εποχές. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια μάλλον, στη διοίκηση του Άρη είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Με τα καλά του και τα άσχημά του. Όμως υπάρχει κάτι άλλο, επειδή δεν γνωρίζω. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται, όπως εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος από την Κίνα, ο Κινέζος, που πήρε τον μπάσκετ του Άρη. Λέει, είμαι εγώ αυτός, αυτά, δώστε μου την ομάδα, τον μπάσκετ και προχωράω. Και κάνει ο άνθρωπος αυτά που κάνει. Έφερε το Σπανούλη, κάποιους παίχτες, και ούτως ώστε ο Άρης του μπάσκετ να γίνει ανταγωνιστικός. Υπάρχει κάποιος ανάλογος του αναστήματος του αυτού του ανθρώπου που πήρε τον μπάσκετ για να λάβει το ποδόσφαιρο, την ΠΑΕ Άρης. Να πάει στον Θόδωρο Καρυπίδη και να πει: θέλω την ΠΑΕ, πόσο τη δίνεις. Να του πει πόσο δίνεις, πόσο πουλάς, ρε παιδί μου, την ΠΑΕ Άρης, να την αγοράσω. Αν υπάρχει και δεν πουλάει ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι απαράδεκτος. Γιατί όλος ο κόσμος έχει δυσανασχετήσει με τις επιλογές, γιατί οι επιλογές είναι δικές του. Επειδή γνωρίζω τον Θόδωρο του Καρυπίδη, θεωρεί ότι ξέρει ποδόσφαιρο, γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο, θα μπει στην Ειρηνούπολη. Η Ειρηνούπολη, η Ειρηνούπολη ήταν πρόεδρος, προπονητής, παίχτης, τα πάντα, έπαιζε όμως, το κλωτσούσε το τόπι. Θεωρεί ότι γνωρίζει. Οπότε αυτομάτως αναλαμβάνει και ένα άλλο πόστο το οποίο δεν είναι δικό του, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή. Φεύγει από πρόεδρος. Και οι επιλογές όταν γίνονται δικές του, γίνεται αχταρμάς. Και για να περάσουν οι επιλογές του Θόδωρου πρέπει να επιλέξεις και έναν προπονητή ο οποίος είναι ευλίγιστος, όπως ο Γρηγόριος. Δηλαδή παίξει εκείνος, θα παίξει εκείνος, δεν θα παίξει εκείνος, θα στον ένα βαλτό. Δηλαδή να του λέει και να ακούει. Ο Ματσάρη δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει. Ο Γρηγόριος θα ακούσει, γιατί αλλιώς δεν θα επιβιώσει να γράψει στο βιογραφικό του ότι πέρασα και σαν προπονητής του Άρη. Ο Άρης ο οποίος με Θόδωρο Καρυπίδη, παρεπιπτόντος, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πάρα πολύ καλό ρόστερ. Αλλά θεωρώ ότι είναι κακοδιαχειρισμένο. Τώρα ρώτησα τον Γιάννη τον Παντελίδη, γίνονται οι προπονήσεις που ζήτησε ο Γρηγορίου αυτές τρεις εβδομάδες να φτιάξει την ομάδα. Μου λέει άδεια έχουν. Μα γιατί να έχουν άδεια? Πόσους διεθνείς έχει ο Άρης δηλαδή για να φύγουν όλοι και να έχουν άδεια? Αυτές οι διακοπές προσφέρονται για να μπεις να διορθώσεις κάποια πράγματα, να περάσεις κάποια δικά σου πράγματα που θέλεις. Δηλαδή αυτές οι τρεις εβδομάδες, 15-20 μέρες προσφέρονται να δουλέψεις τεχνικοτακτικά κυρίως. Τεχνικοτακτικά. Δηλαδή τι παίζουμε, ποιος θα παίξει. Δεν μπορεί να μην παίζει βασικό στον Άρη ο υγιής Μανού Γκαρθία. Είναι από τους κορυφαίους παίχτες νούμερο 10 στην Ελλάδα. Μανού Γκαρθία. Δεν μπορεί να έχει το μωρόν αυτό το σούπερ παιχταράκι να τον έχει εξαφανισμένο, γιατί ο Σέντερ Φορ μου λέει δεν μαρκάρει. Το Σέντερ Φορ να μαρκάρει θέλει ή να σκοράρει να παστελώνει, να ξέρω. Άμα δεν παίζει ο Σέντερ Φορ γιατί δεν μαρκάρει, τότε μπορεί να μην παίξει ο στόπερ γιατί δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα. Τα πρώτα πράγματα που κοιτάμε, α πούμε, ο στόπερ είναι να μπορεί να μαρκάρει σωστά στο ένα με ένα. Να μπορεί να ανταπεξέλθει, να βγάλει άμυνες σωστές. Και μετά, αν μπορέσει να βγάλει και σωστά την μπάλα κάτω, να γίνει το λεγόμενο passing game. Στον δε φορ, κοιτάς, αν είναι παστελωτής, του την μπάλα να παστελώσει, να σκοράρει, και όχι αν θα τρέξει να μαρκάρει. Δηλαδή, αν είχε το Ρωμάριο τώρα, δεν θα τον έβαζε, γιατί δεν μαρκάρει του αντίπαλου επιθετικού. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχει ο Άρης, έχει παίχτες οι οποίοι έχει το κέντρο το σέρβο αυτόν τον Ιουγκοσλάβο, ο οποίος είναι καλός, ο ψηλός. Δεν μπορεί να παίζει στόπερ το δεκάρι με την ΑΕΚ. Δεν δικαιολογεί το Άρης με αυτή την ποιότητα των παικτών να παρουσιάζει ένα συνοθήλευμα αγωνιστικό. Και δεν μπορεί να τρώει σε τρία ντέρμπι να μην σκοράρει. Τρία ντέρμπι. Πάω ΚΑΕΚ και η Ρακλή δεν σκόραρε. Έφαγε πέντε από την ΑΕΚ χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο έφαγε πέντε γκολ. Και διασύρθηκε. Έχασε από τον ΠΑΟΚ πάλι χωρίς λόγο. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Ένας κακός αγωνιστικά ΠΑΟΚ τον κέρδισε 2-0. Λέει είχαμε κάποιες φάσεις, ναι, αλλά η ουσία είναι 2-0. Με τον Ηρακλή σοπαλία και θα μπορούσε. Την κραυγαλαία ευκαιρία δεν είχε ο Ηρακλή στο δεύτερο μήκο, στο 75. Η μοναδική μεν, αλλά μπορούσε να σου πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άρης πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ τεχνικοτακτικά σε αυτή τη διακοπή που υπάρχει τώρα. Και μαθαίνω ότι οι παίχτες είναι σε άδεια. Τα ίδια θα δούμε. Πάμε ένα κομψό διαλυματάκι που. Εδώ ο Τάσος ο αγαπημένος μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε και ερχόμαστε πάλι με ανοιχτές γραμμές, μηνύματα, τα πάντα.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο λοιπόν στον Θήτα 107,1, έτσι, ωραία φάση, διότι το Σαββατοκύριακο μας το αθλητικό, εδώ το περνάμε. Σε αυτά που σας έλεγα πριν για το ταλέντο των ποδοσφαιριστών της εθνικής μας ομάδος, έρχονται πριν από ένα λεπτό, δύο λεπτά το ανεβάσαμε εδώ στο Σφήνα Θες, δηλώσεις του Κλοπ, ο οποίος μιλάει για μια σπουδαία γενιά ποδοσφαιριστών για την Ελλάδα, ίσως τη σπουδαιότερη, και μιλάει και για τον Τζιμίκα, ο οποίος είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, έτσι, τον είχε στη Λίβερπουλ. Ένας τεράστιος προπονητής, αυτός δεν κάνει κοπλιμέντα, να ξέρετε, αυτός αυτό που είναι να πει θα το πει. Και έρχεται και μας λέει για μια χρυσή φουρνιά, την οποία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε εντός εκτός εισαγωγικών στο έπακρο. Λοιπόν, για τελευταίο 20 λεπτό, 20-25 λεπτό που έχουμε πριν κάνουμε πάσα για να φύγουμε, έχουμε ανοιχτές γραμμές για να... Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου βάλεις αντένα για να δω το Φόρμουλα 1. Τρόποι επικοινωνίας, ανοίγουμε πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο και είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 2317-002-730. Επαναλαμβάνω, 2317-002-730. Είναι ο τρόπος να επικοινωνήσετε, να τα πούμε από τηλεφώνου. Όσοι θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε μέσω του Viber, δηλαδή χωρίς χρέωση, χωρίς τίποτα, στο 6977-201070. Να στείλετε το μήνυμά σας, θα το κάνουμε ανάγνωση και θα απαντήσουμε. Επαναλαμβάνω, 6977-201070 μήνυμα μέσω Viber. Και για τα τηλέφωνά σας, για να τα πούμε από τηλεφώνου, το 2317-002-730. Ο φίλος μου ο Χασιώτης, ο Αναστάσιος, μου λέει: θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η μετάδοση του σταθμού μέσω ίντερνετ έχει αρκετά παράστατα και ο ήχος δεν ακούγεται καθαρά. Θα μπορούσατε να ελέγξετε? Ευχαριστώ πολύ. Το καλησπέρα, φίλε μου, το ελέγξαμε. Ήδη δόθηκε η οδηγία εδώ από τον Τάσο και μου είπε ότι κάτι διορθώθηκε όσον αφορά το ίντερνετ. Τώρα, αν εσύ μας ακούς και το ακούς λίγο διορθωμένο, μπορείς να μας πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ, πριν το προηγούμενο, μπράβο, εδώ είμαστε, ότι είμαστε καλύτερα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και σε ένα Τάσο Χασιώτη, Αναστάση Χασιώτη, και σε ένα Ελευθέρη που μας ενημερώνεις ότι δεν ακουγόμαστε πολύ καλά μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι καλό, αυτή η επικοινωνία να υπάρχει είναι καλό. 2317-002-730-1000. Πάμε σε Παναθηναϊκό. Τον έχουν χρήσει όλοι το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Εντάξει, παιδιά. Τι λέει εδώ. Ωραία. Τον έχουν χρήσει όλοι και όχι άδικα, έτσι. Σαν φαβορί για το πρωτάθλημα, όχι όμως το απόλυτο φαβορί. Εδώ δεν είναι αντένα. Εδώ είναι αλφα που μου βάλες. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό. Θα το δω. Μη στεναχωριέσαι. Θα το δω. Αυτός είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας, ο οποίος δεν μας αφήνει σε ησυχία ποτέ. Ο Παλαμίδας θέλει να ενημερώνει τα πάντα. Δεν γίνεται. Εδώ για άλλο μιλάω και όταν θα έρθει η ενημέρωση θα την πω εδώ. Εδώ στα Αζερβαϊτζάν. Είδε χθες Ράσελ, έσπασε τα χρονόμετρα. Ο Αντωνέλη όμως δεν μπόρεσε. Οι Φεράρι με έχουν απογοητεύσει. Τι να κάνεις, Φεράρι είναι αυτή. Μας ενημερώνει εδώ ο Αλέκος ο Παλαμίδας ότι οι Μακεδονικοί Ακρίτες είναι 0-1 στο 31ο λεπτό. Γάμα Εθνική, Βόρειος Όμηρος, ο Μακεδονικός, ο οποίος ψιλοκαταραίει. Συνεχίζει το πρόβλημα, μου λέει ο φίλος ο Αναστάσιος ο Χασιώτης. Ενημέρωσε μέσα ότι το πρόβλημα στο ίντερνετ συνεχίζεται, δεν ακουγόμαστε καθόλου, μα καθόλου καλά. Παναθηναϊκός έχει χρηστεί φαβορί, ναι. Πάντα Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι τα φαβορί για πρωτάθλημα και κύπελλο. Ωραία, είναι δεδομένο αυτό το έργο. Και στην πορεία βλέπουμε ποιος έχει τις αντοχές, ποιος θα παρουσιάσει το πρόσωπο έτσι όπως πρέπει, θα είναι ανταγωνιστικό με στις τέσσερις γραμμές, γιατί άλλο να λέμε είμαι το φαβορί και άλλο να αποδεικνύεις ότι είσαι φαβορί. Ναι, έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής ο οποίος έχει κάνει δουλίτσα στην προηγούμενη ομάδα, έχουν έρθει παίχτες πάρα πολύ και ποιοτικοί. Προσωπικά βλέπω τον Τετέι, αυτό το τάγκ, να γίνεται ακόμα καλύτερος μέρα με τη μέρα. Ξεκινάμε τώρα Φόρμουλα 1, Ράσελ, Λεκλέρ, Πιάστρι, Χατζάρτ. Αυτή, ο πρώτος ξεκινάει με medium και άλλοι με soft, με μαλακιά, και ο Νόρις με μεσαία. Ο Χάμιλτον είναι έκτος, Verstappen 8ος. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο το MotoGP. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σίγουρα θα είναι φαβορί. Όπως φαβορή θα είναι και η ΑΕΚ. Εντάξει, είναι δεδομένο γι' αυτό. Η οποία ΑΕΚ έχει το ίδιο υλικό, τον ίδιο προπονητή από πέρσι. Είναι η μόνη ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή από πέρσι. Όλες οι άλλες ομάδες εκεί ψηλά έχουν αλλάξει προπονητή. Τον Νίκολιτς, ο οποίος, ξέρετε, και ο Ηλιόπουλος, θέλω να πω για την ΑΕΚ λίγο κάτι. Δεν μου αρέσει όταν βγαίνουν κάποιοι σαν εξυγιαντές και σαν τους αρέσει το καλό και θέλουμε τη δικαιοσύνη μέσα στις τέσσερις γραμμές, μέσα στα γήπεδα και όλα αυτά, και όταν η ομάδα τους πάρει μια μαϊμού πέναλτι ή ένα μαϊμού σφύριγμα, βγαίνουν και λένε άλλα ντάλλον. Και μιλάω για το παιχνίδι του Βόλου. Αυτό το πέναλτι που δόθηκε στο Γιώβιτς είναι για να γελάς. Η ΑΕΚ λοιπόν θα είναι και αυτή η διεκδικητήρια του τίτλου, πάντοτε ότι έχει κάνει τα δύο τσάφ με μικρότερες, σπουδαιέστερες ομάδες. Όμως είναι η ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ, η περσινή πρωταθλήτρια που ήρθε έτσι όπως ήρθε και θα είναι σίγουρα πρωταγωνίστρια, σίγουρα διεκδικήτρια του τίτλου. Απλά όμως, ξέρετε κάτι, τώρα που φτάνω εδώ στα βαριά έργα που παίζονται, θέλω παιδιά τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μου αρέσει και κυρίως γίνονται αυτά όταν παίζουν Έλληνες διαιτητές. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν ελεγχόμενοι διαιτητές οι οποίοι θα μπουν, θα βαντάρουν τη μεγάλη ομάδα γιατί έτσι πρέπει. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, παιδιά. Και ειδικά τώρα με το VAR που μπορεί ένα λάθος του διαιτητή, αυτός που είναι μέσα και το βλέπει από τις κάμερες, να μπορεί να τον βοηθήσει να τον διορθώσει. Και όχι να τον αφήσει στο λάθος αυτό να εκτεθεί, γιατί εκτίθεται όλοι μαζί. Αλλά όταν ένα λάθος γίνει υπέρ μια μεγάλη ομάδος, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Άμα γίνει υπέρ κάποια άλλη ομάδα μικρότερη, σφαγή και τέτοια. Δηλαδή, αν αυτό το πέναλτι δινόταν υπέρ του Βόλου και η ΑΕΚ έκανε 2-1 μες στο Βόλο, τι δεν μιλούσαν μετά? Δεν μιλούσαν για σφαγή? Για σφαγή δεν μιλούσαν? Σφαγή θα λέγανε. Ενώ τώρα εντάξει, μωρέ, και τι έγινε? Και η πλάκα, ξέρετε ποια είναι? Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι μεγαλύτεροι κομπογιάννητες είναι οι οπαδοί, παύλα δημοσιογράφοι, παύλα οπαδοί πάλι, δημοσιογράφοι οπαδοί, οι οποίοι βγαίνουν στη τηλεοράση να μιλήσουν και προσπαθούν να σε τρελάνουν. Να σε τρελάνουν. Και λένε, εντάξει, μωρέ, γιατί έγινε αυτό το πέρα? Δεν μπορεί να το δει και υπέρ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναγού. Δίνονται, λέει, αυτά υπέρ των μεγάλων. Όχι, ρε. Δεν πρέπει να δίνονται υπέρ των μεγάλων αυτά. Και αν θα δοθεί έτσι κάτι υπέρ κάποιου, πρέπει να είναι υπέρ του αδύναμου, ρε. Για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Γιατί όταν ξέρει ο μεγάλος πως ό,τι και να κάνει, η μεγάλη ομάδα, πως ό,τι και να κάνει κάποια στιγμή θα πάρει τα σφυρίγματα από τον διαιτητή και θα κερδίσει χωρίς να δικαιούται, χωρίς να το αξίζει, τότε χάνεται και η ουσία του παιχνιδιού, παιδιά. Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, να ξέρετε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, και επειδή το παιχνίδι αυτό εξελίσσεται σε θέαμα, τότε αυτομάτως πάνε και οι θεατές πληρώνοντας τον οβολόν τους για να δουν αυτό το υπέροχο θέαμα, μπορεί, ή το όποιο θέαμα μπορεί να προσφέρει η ομάδα. Ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, ούτε πόλεμος είναι, ούτε τίποτα. Άσχετα εδώ στην Ελλάδα, αν θέλουμε να το αναγάγουμε σε πόλεμο. Ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Πάω Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Διώξαν τον Μεντιλίμπαρ, έτσι είναι εκεί πέρα στο Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Πρέπει να βρουν ένα θύμα. Στείλαν τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος Μεντιλίμπαρ πρόσφερε στον Ολυμπιακό ό,τι μεγαλύτερο έχει κάνει στην ποδοσφαιρική του ιστορία. Έτσι, την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Conference δεν έχει σημασία. Κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου. Κατάφερε με τον Μεντιλίμπαρ. Έφερε έναν άλλο. Καλό προπονητή κι αυτός. Καλός προπονητής κι αυτός. Έρχονται, φεύγουν ο Ολυμπιακός, παιδιά, με τον Ευάγγελο. Είναι μια ομάδα κυρίως business. Δεν βλέπετε ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία. Ακόμα και στην Αγγλία, η Νότιχαμ. Έρχονται παίχτες από Νότιχαμ, Ολυμπιακό από Ολυμπιακό Νότιχαμ. Έχει την Ρίο Άβε, όπως λέγεται, στην Πορτογαλία. Δηλαδή έχει δημιουργήσει έναν κύκλο πάνω στην business αυτή που λέγεται ποδόσφαιρο, και μπορεί από αυτά τα συγκοινωνούν τα δοχεία αυτού του κύκλου να κάνει τα δικά του. Ας πούμε να πουλάει το Ρέτσο, θυμάμαι, όταν τον πρωτοπούλησε, 25 εκατομμύρια δεν φάνηκε ότι τον πούλησε. Στόπερ, δεξί μπακ. Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Όπως ενάγει, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, θα συνέλθει, θα είναι ανταγωνιστικός, θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Διεκδικητής, να το ξέρετε. Είναι Ολυμπιακός. Για τα ελληνικά δεδομένα, αν ήμασταν Ευρώπη, θα έλεγα δύσκολο Ολυμπιακός να διεκδικήσει. Αλλά επειδή είμαστε Ελλάδα, οι τέσσερις αυτοί λοιπόν έχουν για μένα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ίσες πιθανότητες από 25% έκαστος για να πάρει το πρωτάθλημα. Για να πάρουν. Τι έκανε ο Verstappen? Που πέρασε το Hamilton για πλάκα. Τι αυτό τρέλο Verstappen, δεν είμαι Max. Έκτος είναι, από 8ος είναι, πέρασε το Hamilton για πλάκα, παιδιά. Βλέπουμε και λίγο Formula 1 για όσους τους αρέσει, πώς λέγεται, μηχανοκίνητος αθλητισμός. Παρότι την κάνανε τώρα και τη φόρμουλα με τα κουμπιά να παίζεται, αλλά είναι φόρμουλα ένα, είναι ωραία. Εμείς είμαστε με τη Φεράρι, εγώ είμαι με τη Φεράρι, αλλά είναι τα τελευταία χρόνια στα μαύρα της τα χάλια. Στα μαύρα της τα χάλια. Αυτά, έτσι για την ώρα. Είναι η ώρα 4 και 41 πρώτα λεπτά, τόσο δεν είναι. Έτσι γράφει ο υπολογιστής. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα δικό μας. Πάμε πάλι. Ανοιχτές γραμμές 23 17 00 2 730. Το τηλεφωνικό μας σχέδιο, να τα πούμε από τηλεφώνου. Για τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Και μην ξεχνάτε, αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα. Είμαστε εδώ φυσικά πριν το παιχνίδι, 6 με 8 έχουμε αύριο εκπομπή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όλοι πρέπει να αγαπάμε την εθνική μας ομάδα. Έχει ένα ωραίο τραγούδι Πασχάλης Θερσής και μιλάει για το φθινόπωρο, για το φθινοπόριασε. Θέλω να το βρεις. Φεστάπερ περνάει και τον Νόρις δεν καταλαβαίνει τίποτα και έχει κολλήσει πίσω από τον Χάνταρ, ο οποίος είναι δικός του νομίζω. Φεστάπερ έκανε και τον ταχύτερο γύρω, τι θα κάνει. Πέρασε τον Νόρις ο σκύλος, δηλαδή. Πέρασε ο Νόρις και είναι πίσω από τον Χάνταρ που σίγουρα θα τον αφήσει να περάσει. Τέταρτος είναι ο Χάνταρ, πέμπτος είναι ο Νόρις, ακόμα δεν ήταν, την προσπέρασε. Τώρα θα τον προσπεράσει. Τώρα φαινόταν θα τον προσπεράσει. Βλέπουμε παιδιά, Φόρμουλα 1 αγαπημένη. Τρέλο Φερστάπεν κάνει τα δικά του. Αντωνέλη ξεκίνησε τελευταίος και είναι 17ος. Ο πιτσιρικάς αυτός, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγηση όταν έτρεχε στη Φόρμουλα. Απίστευτα πράγματα. Όταν κάποιο παιδί είναι ταλέντο, ρε παιδιά. Όταν κάποιο παιδί είναι ταλέντο, τι έχουμε. Φθινοπόριας έχουμε. Για πάμε λίγο, Πασκουάλε. 23 17 0 0 2 7 30 διαθέσιμο. Πάμε σε Πασκουάλε, αγαπημένο.

0: τεράστιος. Πασχαλάκο μου, αγαπημένα μου. Τα φιλιά μου εκεί στην Καμτσίδα που μας ακούς. Φοβερός, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο, φτάνει. Πασχάλη Στερζής, φοβερός. Μαξί, Red Bull εδώ κάνουν πάρτι. Περάσανε της Ferrari, Χάμιλτον και Leclerc σαν σταματημένους. Τώρα είναι τρίτος ο Χάζαρντ, τέταρτος ο Verstappen. Σε λίγο θα αλλάξουν θέση σίγουρα. Θα δοθεί εντολή εκ των έσω. Χάζαρντ κάνει στην άκρη να περάσει ο Verstappen για να κυνηγήσει τον Πιάστρι. Ο Αντωνέλη όμως συνεχίζει, είναι 15ος παλικάρι, βαράει εκεί. Μακεδονικός ακρίτες σκιών 0-2 στο 38 λεπτό. Μπράβο, καλά πάει ο Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός, έτσι είναι, ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Παμπλό, μου βάλες εκεί πέρα το γαμπρό να κάνει τον υπεύθυνο στο ποδόσφαιρο, αφού δεν ξέρει το παλικάράκι, έπαιξε εκεί πέρα σε κάτι ξεχασμένο. Τώρα δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Ακρίτες Οικαιών, Ακριτάρα, μπράβο, Ζόρζ Ακριτό εκεί πέρα είναι φιλαράκι κι αυτός. Αλέκος Παλαμίδας μας ενημερώνει για όλους και για όλα. Τάσο, θα δώσουμε το φίλο, δεν χρειάζεται να ρωτάμε ποιος είναι, κατευθείαν, το δίνει στη γράμμη, γιατί ρωτάμε. Σε λίγο ζητάμε και δεξιαρχική πράξη. Καλησπέρα, Μεσχέ.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα παιδιά μου στην Νάουσα. Νάουσα. Γιωργάρα μου, πού είσαι, πάνω στο βουνό είσαι.
1: Δεν μου λες καν Σάββατο βγαίνεις.
0: Σαββατοκύριακο μόνο, μέχρι νεοτέρας, θα δούμε.
1: Εγώ εβδομάδα ψάχνω θήτα γιώτα.
0: Θα ακούς 8 με 10, άκου τώρα, θα πιάνεις θήτα και 8 με 10, άκου τι σου λέω εγώ, ξέρεις, είμαστε Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Εκεί, να ξέρεις, θα συμφωνήσεις σε όλα μαζί της. Είναι φοβερή. Μελινάρα. Μελίνα, ακούς 8 με 10 και είσαι τελειωμένος.
1: Δικό μας παιδί.
0: Δικό μας παιδί, Αντάρτισσα.
1: Τι φτιάχνεις, πώς μας.
0: Παλιωτόμαρο, κανονικό, όπως το είπες.
1: Χαθήκαμε.
0: Κοίταξε, Γιώργη, μέχρι να ισιώσουμε λίγο, κάποιες φορές ξέρεις κάτι, ψιλοστραβώνουμε. Μέχρι να το ισιώσουμε. Να ισχυώσουμε το θέμα και μετά το μόνο εύκολο να βρεθούμε. Τι είναι?
1: Ξέρεις τι με ευχαριστεί.
0: Ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Εδώ τώρα στο σταθμό που είσαι.
0: Ναι.
1: Σε ακούω και λέω άλλος άνθρωπος έγινε. Τι έγινε? Βελτιώθηκες πολύ.
0: Βελτιώθηκα σε τι? Είμαι πιο ήρεμος. Να σου πω κάτι. Γιώργο, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που όλη σου τη ζωή είσαι με άνθρωπους φυσικά, αλλά είσαι και με τα ζώα. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια με τα σκυλιά. Όσο περισσότερο χρόνο περνάω με τα ζώα και ειδικά με τα σκυλιά, τόσο καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι.
1: Ηρεμείς με τα ζώα, ηρεμείς.
0: Και εκεί κάνεις και την αυτοκριτική. Σκέφτεσαι, λες, γιατί να κάθομαι ασχολούμαι με τον κάθε ένα, μην πω τώρα.
1: Με τον άνθρωπο κάθε μέρα, ο ένας το ελεγχό, το άλλος το ελεγχό, με τα ζώα. Τα δίνει, τρώνε, πίνουν, κάνουν ράνα και σε έχουν θεώσει.
0: Συλλήψουν και το χέρι. Για τάισε έναν άνθρωπο. Τάισε έναν άνθρωπο. Άμα δεν τάισε την άλλη μέρα θα σε βρήσει. Θα σε βρήσει. Γιώργαρα, έχεις και εκείνα τα βούτια, τα νεβατόρια, τα έχεις εκεί πέρα.
1: Τα πάντα έχω.
0: Θα έρθω πάλι να πάρω την πατσαβούρα, τα πετάξω όλα μαζί.
1: Τα πατσίδικα εκείνα δεν τα χάνω με τίποτα από το...
0: Κοίταξε,
1: 67 τα έχω.
0: Εκείνα τα παοξίδικα που λες είναι πόστες. Αυτά δεν χάνονται με δύο. Μόνο κάνα σαϊνά άμα σου πάρει κανένα, γιατί εκεί πάνω έχει και σαϊνά.
1: Εντάξει, θα πάρει ένα, έχει άλλα 30 πίσω.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Και αυτός τι θα κάνει, δεν θα πάει στον πιο χώρο να πάει.
0: Δεν θα φάει βέβαια. Δεν μου λες πάνω στο βουνό είσαι.
1: Όχι, δεν πήγα σήμερα γιατί το αυτοκίνητο κάτι έπαθε.
0: Αυτό
1: δεν πήγα, αλλά πάμε στο δρόμο εδώ πέρα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ στην τάξη έχω χρήμα, Γιώργο.
0: Μια χαρά, αλλά...
1: Υγεία έχω, όρεξη έχω...
0: Ανθρώπους που σ' αγαπάνε έχεις, μια χαρά.
1: Το κυριότερο, κοίταξε, να είσαι αγαπητός στον κόσμο, θέλει.
0: Όχι στον κόσμο όλο, σε αυτούς που σε ενδιαφέρει.
1: Στους φίλους, ρε παιδί μου.
0: Σε αυτούς που αξίζουν. Έτσι.
1: Άμα δεν αξίζουν, τι τους θέλει.
0: Είναι πολύ.
1: Άχρηστοι είναι όλοι.
0: Γιωργάρα, θα πάρω και τον Μπουμπάρο και θα πάρω και τον Μπουμπάρο.
1: Ρίξε μια στροφή από τον Καρά.
0: Ποιο θες?
1: Πώς το είπα, γάμο το. Αχ, το ξέχασα. Ο δασκάστο.
0: Όχι, δεν θέλω να σκάσει. Έτσι αγάπησα μήπως. Όχι, άλλο θες.
1: Άστα.
0: Όταν το θυμηθείς, εδώ είμαστε. Αλλά τώρα τελειώνω. Αύριο, 6 με 8 έχω κουμπί.
1: Πάρε από τον Βασίλη ένα, ό,τι θέλει.
0: Ό,τι και να βάλεις τον Βασίλη, ωραίο είναι. Γεια σου Γιώργαρα μου, γεια σου
1: Γιώργο. Γιώργο μου, είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γιώργος Παπαπέσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Να ως εδώ η μαθία. Άνθρωπος θα είσαι αγνήσιος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έχει και δύο παλικάρια διβιούς, έχει και τα εγγόνια του Λάζαρος, ο γιος του έπαιζε και μπαρίτσα καλή στην Άος. Και κόρη έχει καλή, εξαιρετική και κοπελίτσα. Άνθρωποι ωραίοι, κανονικοί. Η γυναίκα του μας έκανε, η κυρία Λένη μας έκανε μια κολοκυθόπιτα, εγώ δεν έτρωγα. Λέω, δεν τρώω. Λέει, φάει από αυτή για καταλάβει. Μόλις έβαλε κολοκυθόπιτα, πού ξαναβρίσκει τέτοια. Ωραία, ξέρεις το κακό ποιο είναι. Ότι πας κάπου σε ταΐζουν κάτι καλό και μετά δεν μπορείς να το βρεις. Δεν μπορείς να βρεις το ίδιο καλό κι αλλού. Πάμε, δώσε τον αέρα, μη ζητάς εξηγήσεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Μεσχέ. Καλησπέρα.
1: Άκουσε, το θυμήθηκα,
0: Α, τώρα το θυμήθηκες.
1: Γιατί να έρθει, για αυτή τη στιγμή να χωριστούμε.
0: Άντε, μη χαθείς. μη χαθείς λέγεται αυτό και είναι ύμνος και θα το βρούμε. Θα το βρούμε αυτό. Μη χαθείς είναι τραγουδάρα.
1: Και θα βγάλει το λαιμό σας.
0: Εννοείται. Γεια σου Γιώργαρα μου. Γεια σου Γιώργαρα μου.
1: Γεια
0: σου ρε φίλε. Ναι, μη χαθείς πρέπει να το βρούμε. Είναι ύμνος με τον Βασίλη. Ύμνος κανονικός. Δεν ξέρω πώς ασχολείστε με Φόρμουλα 1. Έχει τώρα Αζερβαϊτζάν. Το δείχνει μαγνητοσκόπηση στο αντένα. Είναι για πρώτη φορά που γίνεται, δεν θα πω για πρώτη, από τις ελάχιστες φορές που γίνεται Σαββάτο ο αγώνας. Ο Verstappen έχει τρελαθεί, είναι πίσω από το δικό, όχι τώρα κράτο για να το απολαύσουμε, μην το βάζεις τώρα. Άμα μπει αυτός ο ύμνος πρέπει να κάτσουμε να τα ακούσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε πάνω στον ύμνο, γίνεται εθνικός ύμνος τώρα. Κάθεσε κλαρίνο, προσοχή και δεν βγάζεις ανάσα, αναπνέεις από μέσα σου. Έτσι είναι και το, όχι έτσι είναι καμία σχέση, αλλά σαν τραγουδιστικά. Είναι ύμνος. Στείλανε και το Γιουργάκη και το Μαζονάκη, το χάσαμε. Εδώ γίνεται χαμός. Ράσελ, Πιάστρι, Χάτζαρ, Verstappen. Πέμπτος ο Λεκλέρ από δεύτερος. Έβδομος ο Χάμιλτον. Έκτος ο Νόρις. Γκασλί, ο Λαπίντο. Εκεί είναι. Και ο Αντωνέλη είναι ήδη 14ος. Ο Αντωνέλη, να δείτε που θα τις περάσει. Ο Αντωνέλη έχει πλανά. Τώρα περνάει. Δόθηκε η οδηγία. Περνάει Verstappen και το Χάτζαρ. Θα βρεθεί τρίτος πίσω από τον Πιάστρι. Και θα δώσει του Μάρι Red Bull. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Μόνο αυτή η Ferrari μένει στάσιμη, ρε γαμό, και τα είχα πάνε σε αναβαθμίσεις και τα λοιπά. Μόνο αυτή η Ferrari μένει στάσιμη. Μόνο. Όλες οι άλλες ομάδες εξελίσσονται. Ο Ράσελ αν δεν κερδίσει και σήμερα, αν δεν πάρει και σήμερα την καρό σημαία που λένε, είναι για να αλλάζει περιβάλλον, παιδιά. Ναι, δεν μπορεί. Παίρνει πεντισπόλ και πάντα βγαίνει πρώτος ο Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη φαίνεται σήμερα δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο. Όχι δεν μπορεί. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να βγει πρώτος, αλλά εδώ πέρα έχει 51 στροφές, 51 γύρους, στον 7ο είμαστε ακόμα. Έχει εκεί τα κίτρινες σημαίες και αυτά, άμα γίνει κανένα τέτοιο πραξικόπημα. Θα δούμε κανένα Αντωνέλη, άμα κερδίσει και σήμερα. Ο Ράσελ βλέπω να πετάξει το τιμόνι και να φύγει. Ωραίο άθλημα είναι, ωραίο άθλημα. Η φόρμουλα ακριβό. Ακριβό άθλημα, σε 5 λεπτά θες να γίνω την κανά, να φύγω. Σε 5 λεπτά δεν θα φύγω. Θα βάλουμε πρώτο τραγουδάκι και μετά θα φύγω. Παρακολουθώ εδώ Φόρμουλα 1. Αύριο δεν θα ξεχάσουμε την εθνική μας ομάδα. Τρέλα έχουμε με την εθνική, παιδιά. Τη λατρεύουμε. Την λατρεύουμε. Ο Λεκλέρκ, από ό,τι βλέπω, θα τον περάσει και ο Νόρις. Τον έφτασε και ο Νόρις. Τι κάνουν αυτοί. Ο Πιάστρι είναι δεύτερος, αλλά ο Verstappen μειώνει. Άμα τον πει, άμα του βάλει DRS, βλέπω να το σκίσει. Πιάστρι άρχισε να ανεβαίνει. Ωραίο. Ωραίος αγώνας στο Αζερβαϊτζάν. Γίνεται Σαββάτο. Together now. Καλό! Καλό! Για πάντα τώρα, αδερφέ, το καλό εδώ πέρα να το απολαύσουμε τον κύριο Γιώργο.

0: Με σκύλο, με σκύλο κλείνουμε τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον αείμνηστο. Το φιλαράκι μου, τον Βασίλη τον Καρά. Γιώργα ρε, τα φιλιά μου εκεί στην Άωσα. Σε όλο τον κόσμο που ήμασταν παρέα έτσι ένα διωράκι, Σαββάτο μεσημέρι, άλλοι τρώτε, άλλοι πίνετε. Ελπίζω να πηγαίνετε αλλού και να το δίνετε έτσι, να το δίνετε εκεί που πρέπει. Τελειώσαμε. Σε λίγο νομίζω θα έρθει η Δήμητρα να πολιτική και όχι μόνο ενημέρωση, γιατί έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Ας πούμε η ΣΥΤΗ κινδυνεύει με υποβασμό, έτσι, γιατί βρέθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες της, λέει, που είχε. Επίσης, Μπεσίκτα νομίζω ή Φενερμπαχτσέ τις απαγορεύτηκαν να κάνουν μεταγραφές γιατί δεν πληρώσαν έναν παίχτη. Γίνεται δουλίτσα. Αλλά έχουμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή από την αγαπητή Δημήτρα. Αμέσως μετά νομίζω είναι Αλέκος Παλαμίδας, ενημέρωση για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλέκος είναι μέσα σε όλα, ξέρει απ' όλα. Ό,τι αφορά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, Αλέκος Παλαμίδας. Λίρα 100. Εμείς ραντεβού έχουμε αύριο το απογευματάκι, Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 6, 6 με 8. Θα παίξουμε τη δική μας την παλίτσα εδώ, στο Radio Theta FM, στους 107. Ένα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, Σαββατοκύριακο εννοείται, αλλά Σαββατόβραδο, διότι Κυριακή από Γιουματάκη θα είμαστε μαζί στις 6. Να είστε καλά και καλά να περνάτε. Γεια σας.
1: Η ώρα στο VTFM.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί τα δύο κτίρια που βρίσκονται εκατέρωθεν του κατεστραμμένου νεοκλασσικού στη Λυσοκράτους, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους, ανέφερε ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είπε πως αναλυτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα. Μετά τον εντοπισμό των 6 νεκρών από τα συντρίμμια στο κτίριο της Λυσικράτους, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να εξακριβώσει τα αίτια της έκρηξης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο είτε σε γειτονικό, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Στην οδό Λυσικράτους μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτίριο και με εντολή του, πυροσβεστικές δυνάμεις στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, όπως και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και ασφάλειά τους. Τέλος, ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση. Μια ολιγόλεπτη τυχαία συνάντηση, στην οποία δεν υπήρξε κάποιο είδους πολιτική συνομιλία, έγινε ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Χακάν Φιντάν στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, δεν έκαναν κάποια πολιτική συζήτηση. Τονίζεται πάντως ότι αυτό που συζήτησαν ήταν να υπάρξει μια συνάντηση μελλοντικά. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι, 40 και 41 ετών, απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτητες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ζημία για το δημόσιο από τη μη καταβολή προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αχυράνθρωποι εμφανίζονται να έχουν συνολικά οφειλές περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από εργοδοτικές εισφορές. Τουλάχιστον 600.000 άτομα, 700.000 σύμφωνα με το Βατικανό, παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τη Θεία Λειτουργία του Παπαλέοντα 14ου από την πλατεία Ομονίας των Παρισίων. Η λειτουργία άρχισε στις 4 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί σε μισή ώρα από τώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το πλήθος των πιστών φτάνει έως την αψίδα του Θριάμβου και παρακολουθά την τελετή από τεράστιες οθόνες. Πλήθος πολιτικών, μεταξύ των οποίων και υποψήφοι για τη Γαλλική Προεδρία, παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία. Τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν εκπροσωπεί η πρώτη κυρία Μπριζίτ. Ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα της Σικελίας. Όλες οι αφίξεις ανεστάλησαν έως αύριο τη μία ώρα Ελλάδος. Η Έτνα, το υψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες από αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών. Σε εξέλιξη είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το pre-event των 61ων Δημητρίων 2026, Δρόμοι της Μουσικής. Το κέντρο της πόλης από την Αριστοτέλους στην Αγία

0: των 61ων Δημητρίων 2026, Δρόμοι της Μουσικής. Το κέντρο της πόλης από την Αριστοτέλους, την Αγία Σοφίας και την Εκτίνου έως και το Καπάνι, την Καμάρα και τη Λεωφορονίκης γεμίζει με ζωντανές
1: συγκρούονται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του δεύτερου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Στο γήπεδο της Ευκαρπίας, να πούμε ότι την Τετάρτη είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική, την πρώτη εμβόλυμη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας. Εντάχει μέχρι να βγάλουμε στον αέρα τον Ηλία το Μαγνησαλή τα αποτελέσματα. Παύλος Μελάς Δόξα Σύρου 0-2. Φίνικας Τούμπας Μαραθώνας 2-1. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Αγροτικός Αστέρας 1-2. Νίκη Μεσημερίου ΑΟ Λαγκαδά 2-1. Νίκη Ευκαρπίας Θερμαϊκός Θέρμης 0-3. Καμπανιακός Αθλητική Ένωση Ευόσμου 2-3, Αναγέννηση Ρησίου Νικόπολη 3-1 και Κεραυνός Ωρεοκάστρο Εθνικός Πηλαίας 0-0. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αγροτικός Αστέρας που έχει πετύχει το 4 στα 4 με 12 βαθμούς. Ακολουθούν Θερμαϊκός Θέρμης με 10, Φίνικας Τούμπας με 9 και πιο κάτω Δόξα Σύρου, Παύλος Μελάς, Κεραυνός Ωρεοκάστρο και Νίκη Μεσημερίου με 7. Ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Καμπανιακός με 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες εκτός έδρας και 2 ήττες στην έδρα του. Και η Νίκη Ευκαρπίας είναι στην τελευταία θέση, δεν έχει ακόμη βαθμούς. Δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε με τον Ηλία. Θα προσπαθήσεις πάλι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο γήπεδο, πάμε στον Θεοδόση, τον Μάρκο. Να δούμε τι, αν ξεκίνησε το παιχνίδι της ΑΕΒΟΣ μου με τον Κεραυνό Ωρεοκάστρο. Είπαμε αυτά για την Α1 κατηγορία. Έχουμε και άλλα στοιχεία να σας πούμε. Γίνονται και παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο για την τέταρτη φάση, για την τρίτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΗ, στην οποία ανάμεσα σε ομάδες Β και Γ κατηγορίας έχουν προκριθεί 16 ομάδες της Α1 χωρίς αγώνα. Και τώρα από ό,τι ακούω έχουμε τον Θεοδόση τον Μάρκο να μας πει πότε θα ξεκινήσει και αν είναι όλα έτοιμα εκεί στον Εύοσμο για τον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Εύοσμου με τον Κεραυνό Ωρεοκάστρο. Γεια σου Θεοδόση.
2: Γεια σας σε όλους τους λάθους. Ένα μεγάλο γεια απογευματινό. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Εύοσμου, Κεραυνός Ωρεοκάστρο, είμαστε στο 0-0.
1: Μάλιστα.
2: Θα πούμε γρήγορα και τις συνθέσεις των ομάδων. Με νούμερο 1 η Εύοσμου, Νικολακίδης, Κουρτίδης, Σπυριάδης, Κατζόπουλος, Ακουριά, Δεδούσης, Ζαρμπής, Καραμαυρουδής, Αγριδιώτης, Πεκρίδης και 11 Πιστόπουλος. Να πάμε και στην Κεραυνό Ωρεοκάστρο με νούμερο 1 Αλεξάκης, Νιάνιας Γιώργος, Πολιανίδης, Καλαμαρίδης, Ζαφυρίδης, Τριανταφυλλίδης, Τζέλα, Μίλκας, Νάκο, Ζιγκούλιτ και 11 Πεχλιβανίδης. Διαιτητής είναι ο κύριος Σουμπάρας, πρώτος βοηθός Σαρμουγιατσίδης, δεύτερος βοηθός Κελεσίδης, παρατηρητής του αγώνα είναι ο κύριος Κυριακίδης και γιατρός Παπαχρήστου. Προπονητής της ΑΕΒΟΣ είναι ο κύριος Κάκογλου και από Κεραυνό Ωρεοκάστρο ο κύριος Σάτας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά από το γήπεδο.
1: 0-0 ΑΕΒΟΣΜΟΥ Κεραυνός Ωρεοκάστρο. Πέμπτη αγωνιστική για την Α1 κατηγορία. Και τώρα θα πάμε στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Για να μας πει, Θεοδόση, σ' ακούσαμε. Να μας πει ο Ηλίας ο Μαγνησαλής. Αν παραμένει το 0-2 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στον Μακεδονικό και τους Ακρίτες. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία.
3: Καλησπέρα από τη Νέα Ευκαρπία και το γήπεδο του Μακεδονικού, όπου έχουμε αυλαία για το Β' όμιλο της Γ' Εθνικής με το παιχνίδι του Μακεδονικού απέναντι στους Ακρίτες Σκιών. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 λεπτό, στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Το σκορ είναι 0-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, με 2 γκολ του Τοπούζη, του Θανάση του Τοπούζη, ο οποίος έχει παρελθόν και με την ομάδα του Μακεδονικού, καθώς έπαιξε η σεζόν 2021-22. Η σεζόν μάλιστα που η ομάδα ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική στη Β'.
1: Ένα καλό σεντερφόρ. Καλό σεντερφόρ έπαιζε και στον Ηρακλή Θερμαϊκού. Ναι. Δυνατό σεντερφόρ. Δύο γκολ, ε.
3: Δύο γκολ. Το πρώτο μπήκε στο 31 και το δεύτερο στο 38. Είχαμε άλλες τρεις καλές φάσεις. Μία φάση πάλι με τον Τοπούζη στο 27 για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι. Με τον Γιακουμάκη στο 1 το λεπτό, με ένα σούτ να περνάει πάνω από την εστία του Ζαλαβιά. Και είχαμε και ένα γκολ για το Μακεδονικό στο 42 με τον Ξανθόπουλο, το οποίο ακυρώθηκε ως offside από τον επόπτη, από τον Σιδηρόπουλο. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Καρυπίδης.

0: Πίδης, βοηθή είναι ο Λαγκαβάρδος και ο Σιδηρόπουλος. Άμα θέλετε μπορούμε να πούμε και τις συνθέσεις και τις εντεκάδες των δύο ομάδων.
1: Να τα πούμε την επόμενη σύνδεση, Ηλία, για να πάμε και στα άλλα γήπεδα, να δούμε πώς αρχίσαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 0-2 παραμένει λοιπόν. Πάμε στην Σουρωτή, Ορφέα Σουρωτής, Αθλητική Ένωση Πηλέας.
2: Έλα, Λέκο. Είμαστε στο 6ο λεπτό περίπου και προηγείται ο Ορφέας με 1-0 στο πρώτο λεπτό με γκολ του Καματάκη.
1: Μάλιστα, 1-0 γρήγορα Ορφέας Σουρωτής με γκολ του Καματάκη. Έχουμε κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
2: Όχι, προς το παρόν όχι, ακόμα είμαστε στην αρχή. Ένα καλό παιχνίδι πιστεύουμε θα γίνει και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Και θα τα πούμε στην επόμενη.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννη. Να είσαι καλά, Ορφέας Σουρωτής
2: Αεπηλέας. Όλα καλά.
1: Να είσαι καλά. 1-0, συγγνώμη, Ορφέας Σουρωτής, μπερδευτήκαμε με το 0-1 που θα σας έλεγα τώρα. Προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων για το κύπελο, Άννα Μαρία Πανταζώνη, 0-1. Ενώ σε ένα ακόμη παιχνίδι κυπέλου, Πρωτέα Σεβόσμο ΑΕΑ Μπελοκήπων, 0-0. Και ισοπαλία έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο Θέρμης με την Αναγέννηση Επανομής, 1-1. Αυτά τα παιχνίδια αρχίσαν λίγο νωρίτερα, τώρα πρέπει να πλησιάζουμε στο ημίχρονο. Έχουμε τον Κώστα Σαμαρά να μας πει πώς άρχισε το παιχνίδι της Αναγέννησης Νέων Επιβατών με τον Μέγα Αλέξανδρο. Γεια σου Κώστα.
3: 7 λεπτά, εδώ πάω, Αναγέννηση Νέων Επιβατών, Μέγα Αλέξανδρο, είναι 0-0, μια φάση για τους κυπεδούχους, όταν ο Καβούκης πήγε από πλάκα. Δεν προλαβαίνουμε στον Παναγιωτόπουλος να κοντρολάρει την μπάλα του, φύγε και ήταν μόνος με την ασπία και η μπάλα βγήκε άου.
1: Μάλιστα.
3: Είναι το πρεμιέρα για την Α1 με τον ΠΑΟ, Και με τον ΠΑΟ, με τον Αναγέννηση Νέων Επιβατών, να έχει αρκετές μεταγραφές.
1: Και από ό,τι ξέρω είναι και υποψήφιος για να πρωταγωνιστήσει, ένας από τους υποψήφιους πρωταγωνιστές. Ωραία. Πάμε γρήγορα και στη Λυτή και επανερχόμαστε με περισσότερα στοιχεία. Στη Λυτή είναι ο Ανέστης Γούρας και θα μας μεταδώσει τις πρώτες πληροφορίες από τον αγώνα του Μακεδονικού Λυτής με τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Γεια σου Ανέστη.
4: Καλησπέρα, καθώς το κύριο της Λυτής. Να πούμε την ενδεκάδα του Μακεδονικού, ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Καταρχήν άρχισε το παιχνίδι. Και είναι 0-0.
4: Το λόγο, την μπάλα την έχει κυρίως ο Μακεδονικός στα πόδια του και φαίνεται δυνατό παιχνίδι, έχει δυνατές μονομαχίες. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
1: πάμε στις δεκάδες. Ναι.
4: Ξεκινάει με Αμαλίδη κάτω από τον goal post και Καραμουκίδης, Γούρας, Κώστας, Μελετιάδης, Βασιλείου, Λουκάς, Νικολαίδης, Χατζευαγγέλου, Κόλκος και Ματσικόπουλος. Και αναπληρωματικούς Μάτης, Κούτρας, Καμπέρι, Δεκάκης, Χατζηπαναγής, Καπετάνογλου, Κατρατζόγλου, Αθανασιάδης και Μπούλης. Μόλις έβαλε γκολ ο Μακεδονικός νικητής
1: με τον
4: 1-0 με σκόρεν τον πρόδρομο του Χατζηβαγγέλου.
1: Ο Χατζηβαγγέλου, τι σχέση έχει με τον παλιό του Χατζηβαγγέλου?
4: Είναι γιος του.
1: Ο γιος του Αντώνη είναι?
4: Ο γιος του Αντώνη.
1: Τι παιχταράς ήταν ο παπάς του ρε παιδιά.
4: Ήταν στράκερ δυνατός.
1: Μεγάλος. Να πάρει από τον παπά του το παιδί. Πάμε και στον Κεραυνό.
4: Μελισσόπουλος κάτω τον κολπός και Κοσμίδης, Μάνος Σαμαρίνας, Ιωσές Χατζαριάδης, Χατζαρίδης,
1: δεν πειράζει.
4: Κακοχρήστος, Φακιανάκης, Ψήλος, Πίτσελας και Κοντός. Και αναπληρωματικούς Λαζαρίδης, Κοχλάκης, Παναγιωτάκης, Δουφέκας, Ελευθεριάδης, Δολγύρας, από ό,τι βλέπω έτσι που συνταγράμματα, Κωνσταντινίδης, Ασλανίδης και Οικονομίδης.
1: Να είσαι καλά Ανέστη, για πες και τους διαιτητές και να πάμε στο επόμενο θέμα.
4: Είναι ο κύριος Μπάμπαλης με βοηθούς του Κατσέλη και τον Τζίκα.
1: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ.
4: Και προπονητές ο Κοτσέρουγλου από την πλευρά του Μακεδονικού.
1: Ο Σάβας.
4: Και ο Βασίλης Σαβρανίδης από τη μεριά του Κεραυνού Αγίου Παύλου.
1: Ωραία. Και 1-0 προηγείται ο Μακεδονικός με γκολ του Χατζηευαγγέλου. Και πάμε τώρα στον πρώτο καλεσμένο μας. Ευχαριστούμε τον Ανέστη από το γήπεδο της Λυτής. Να πάμε στη Θέρμη. Εκεί δεν ξέρω αν είναι στη Θέρμη. Πάντως θα πάμε στην ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης και θα καλησπερίσουμε τον προπονητή της, τον Βασίλη Το Δέλιο. τον προπονητή του Θερμαϊκού, που αυτή τη στιγμή μετά από 4 αγωνιστικές είναι στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς. Μάλιστα, εκτός έδρας έχει το απόλυτο 3 στα 3, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
5: Ναι, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 3 στα 3 εκτός έδρας, μία εντός έδρας οπαλία τότε με τον Εθνικό Πειλέας, που έφερε και κάποιες έτσι, πώς θα το πω, αναταράξεις στην οικογένεια του Θερμαϊκού, οι οποίες ευτυχώς ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα, άμεσα θα έλεγα, οπότε ούτε καν δεν συζητάμε. Πάμε στο αγωνιστικό που σε ενδιαφέρει και σένα. Τι στόχους έχει ο Θερμαϊκός φέτος, επάνωδος στη Γάμα Εθνική?
5: Κοιτάξτε, φέτος γίνεται μια προσπάθεια πάλι όπως πέρσι, γύρω στο 90% το ρόστερ έχει αλλάξει τελείως. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές μας ομοιογένεια. Αυτό πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα γίνεται σιγά σιγά. Και θα το βλέπουμε στο γήπεδο καλύτερα όσο περνά ο καιρός. Ο στόχος της Θέρμης είναι σίγουρα η επάνωδος στη Γάμα Εθνική. Η ιστορία και η φανέλα της Θέρμης αυτό προστάζει. Αλλά αυτό για να γίνει και να μην μείνει στα λόγια, πρέπει να γίνει με σκληρή δουλειά και κάθε εβδομάδα πρέπει να βλέπουμε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
1: Πέρυσι, έτσι όπως χάθηκε, με τον τρόπο που χάθηκε η άνοδος, σας άφησε μια πίκρα. Ήταν μια ποδοσφαιρική αδικία έτσι όπως έγινε. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή προχωράει. Εσείς πρέπει, οφείλετε να κοιτάτε μπροστά και κοιτάτε μπροστά. Η ομάδα ενισχύθηκε από ό,τι ξέρω φέτος, έτσι δεν είναι?
5: Και ενισχύεται.
1: Και συνεχίζει να ενισχύεται.
5: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα?
5: Ο Γιώργος Οκάκο, η τελευταία μας μεταγραφή.
1: Μάλιστα. Και ενισχύεται στοχευμένα σε θέσεις που έχει ανάγκη, ναι, η ομάδα και χρειάζεται, ναι, για να είναι όσο δυνατόν καλύτερη. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής? Τα φαβόρι...
5: Το πρωτάθλημα της Α1 είναι πάντα ανταγωνιστικό. Έχει 7-8 ομάδες οι οποίες είναι φουλ ανταγωνιστικές. Και έχει και γύρω στις 7-8 ομάδες οι οποίες έχουν τη φιλοσοφία να έχουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, να έχουν έτσι ωραίες παρέες να παίζουν, να μην έχουν πολλά έξοδα, που το σεβόμαστε πάρα πολύ αυτό, και εγώ ειδικά έχω αυτή τη φιλοσοφία με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η Α1 για μένα είναι σαν μικρή Γάμα Εθνική και από τα καλύτερα πρωταθλήματα τοπικά στην Ελλάδα.
1: Αν όχι το καλύτερο. Όσον αφορά...
5: Υπάρχει και η Εψανά, μην την ξεχνάμε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ, και η Λάρισα έχει καλό πρωτάθλημα.
5: Η Λάρισα, μπράβο.
1: Εντάξει. Να μην λέμε μόνο τα δικά μας ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ακριβώς. Έχουμε κάτι, Ραφαήλ?
6: Όχι.
1: Είναι δίπλωμα ο Ραφαήλος Σπυρίδης, και αν έχουμε κάτι όσον αφορά τα διεθνή ή οτιδήποτε, ναι, άλλο, θα μας ενημερώνει, θα διακόπτουμε και θα συνεχίζουμε. Με τις πρώτες αγωνιστικές, οι πρώτες εντυπώσεις σου ποιες είναι? Δηλαδή, θεωρητικά πάντα ο κόσμος το καλοκαίρι έχρισε κάποιες ομάδες φαβορί. Φαίνεται αυτό μες στο γήπεδο?
5: Ναι, έχει καλές ομάδες. Ο Φίνικας Τούμπας, η Άσυρος που ενισχύεται ακόμα, Αγροτικός Αστέρας, καλή ομάδα, ιστορική ομάδα, βαριά φανέλα. Αυτές οι ομάδες νομίζω θα πρωταγωνιστήσουν φέτος.
1: Ναι, και η Δόξα Ασύρου δεν είχε το ξεκίνημα που θα ήθελε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον προπονητή της, τον Γιώργο τον Τσουκαλίδη, αλλά δείχνει ότι βρίσκει τα πατήματά της. Δύο συνεχόμενα ντέρμπι τα κέρδισε καθαρά, με καθαρά σκορ. 2-0 το Φίνικα Τούμπας και 2-0 μέσα στη Σταυρούπολη τον Παύλο Μελά. Όπως θα είπες και εσύ, έτσι τα υπολογίζει κιόλας όλος ο κόσμος, ότι εσείς, ο Αγροτικός Αστέρας, ο Φίνικας Τούμπας, η Δόξα Ασύρου, ο Παύλος Μελάς, θα είναι ομάδες που θα διεκδικήσουν σε πρώτο λόγο την κορυφή και την είσοδό του στην πεντάδα, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Υπάρχει δηλαδή και να χαθεί η πρώτη θέση, υπάρχουν τα play-off και μέσα από εκεί μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
5: Τίποτα, να έχουν υγεία οι ποδοσφαιριστές μας, μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Και όλα τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και άμα γίνονται κάποια λάθη, είναι ανθρώπινα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
1: Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν λάθη και δεν θέλω να... δεν στέκομαι σε γκρίνιες, σε μεμψημυρίες, σε διαμαρτυρίες, γιατί με αυτή τη λογική θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιες ομάδες να εκδίδουν ανακοινώσεις και για τους παίχτες τους που χάνουν κάποια γκολ ή που δέχονται κάποια γκολ. Θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, από τον πρώτο παίχτη, προπονητή, μέχρι τον τελευταίο, το βοηθό, το διαιτητή, είναι άνθρωποι και δικαιούνται να κάνουν λάθη. Ανθρώπινα,
5: Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Χάρηκα που τα είπαμε.
5: Να είστε γεροί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Και πάμε ξανά στη Νέα Ευκαρπία και αμέσως μετά θα πάμε και στο γήπεδο των νέων επιβατών, Τάσο. Ο Τάσος ο Σταυρίδης είναι σήμερα στα κουμπιά αυτά και στα τηλέφωνα και σε όλα. Γιατί έχουμε γκολ στο παιχνίδι της αναγέννησης νέων επιβατών με το Μέγα Αλέξανδρο. Μας πει όμως πρώτα ο Ηλίας ο Μαγνησαλής. Όχι, δεν μας πεις εσύ, μας πει πρώτα ο Ραφαήλ. Περίμενε λίγο, Ηλία.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σε όλο το στους ακροατές του Theta Radio. Ένα τελευταίο νέο που είχαμε είναι το τελικό στο μπάσκετ για την ομάδα του Ηρακλής. Ένα φιλικό αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου, το οποίο έληξε 90-83. Μία ακόμα φιλική νίκη για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Και επίσης αυτή τη στιγμή είναι και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Είναι ένας ημιτελικός για το Super Cup της Ελλάδος, το οποίο είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο, 4:30 πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 38-24 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Πάμε στον Ηλία να μας πει τι γίνεται εκεί στην Ευκαρπία. Ηλία.
2: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο του Μακεδονικού. Είμαστε στο 64ο λεπτό, 0-2 ακόμα το σκορ, με τα δύο γκολ του Τοπούζη. Ο Μακεδονικός προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έκανε δύο καλές ευκαιρίες, μία στο 54 με σούτ του Γιακουμάκη που πέρασε πάνω από την εστία του Σαλαβιά. Ο Σαλαβιάς κέρδισε όμως και τον Ξανθόπουλο στο 57ο λεπτό με την καλύτερη φάση του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Ξανθόπουλος βρέθηκε ξανά σε θέση τετατέτα, αλλά ο Σαλαβιάς τον ξανακέρδισε, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο στο 34. Το σκορ παραμένει 0-2 στο 64. Αυτή τη στιγμή ο Μακεδονικός έχει ένα φάουλ σε καλή θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Να ακούσουμε λίγο, Ηλία, και να συνεχίσεις αμέσως μετά τον Κώστα του Σαμαρά από το γήπεδο των νέων επιβατών. Ποιος έβαλε γκολ εκεί, Κώστα?
3: Ναι, η αναγέννηση στο 13 ο Παναγκωτόπουλος το 1-0 και με τον Παναγκωτόπουλο να χάνει με αρκετές ευκαιρίες.
0: Μπορείς να το λες όπως θέλεις, εμείς καταλαβαίνουμε. Είτε λες Παονέ, είτε λες αναγέννηση, καταλαβαίνουμε γιατί πάει το μυαλό μας. Όταν μιλάμε για νέους επιβάτες, μιλάμε για Παονέ. Άσχετα τώρα αν είναι ο νόμος τέτοιος και κάποιες ομάδες που διαλύονται και όταν επανιδρύονται δεν μπορούν να κρατήσουν τα παλιά τους τα ονόματα. Εμείς Παονέ το ξέραμε, Παονέ θα το λέμε. Και καμιά φορά το λέμε και αναγέννηση. Εντάξει, Κώστα. Εντάξει. Πάμε ξανά στον Ηλία.
2: Η εκτέλεση του φάουλ πέρασε out. Είμαστε στο 64ο λεπτό. 0-2 το σκορ. Μακεδονικός ακρίτε Σικεών. Με τα δύο γκολ του Θανάση του Τοπούζη, ο οποίος πέρασε, υπενθυμίζουμε, και από το Μακεδονικό της σεζόν 21-22. Εκτελείται το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα Σαλαβιά.
0: Να πούμε τρία αποτελέσματα. Σ' ακούμε, Ηλία. Πρωτέα σε Βόσμο ΑΕΑ Μπελοκήπων 0-1. Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου για την πρώτη κατηγορία Πανόραμα 2-0. Και προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων πάλι για το κύπελο 1-2 μέχρι στιγμής αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Σ' ακούμε, Ηλία. Μας χρωστάς δεκάδες,
2: Ναι, μπορώ να σας τις πω αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως, για να μην έχουμε χρωστούμενα.
2: Ναι, ο Μακεδονικός ξεκίνησε με τον Γουναρίδη, τον Τζεντεγμπά, τον Κοστούλο, τον Τσουκάνη, τον Παρασκευά, Γεωργίου, Βερχόφεν, τον Σκανίδη, Τσάνης, Ξανθόπουλος και Γιακουμάκης. Ενώ ο προπονητής του Μακεδονικού είναι ο Θάνος ο Κούρτογλου. Ενώ οι φιλοξενούμενοι ακρίτες Σικεών ξεκίνησαν με τον Σαβαλιά, τον Καραμπέρι, τον Δρόσο, τον Σαβατιανό, τον Σαούλη, τον Βασαΐτη, τον Πολίζο, τον Χατζή, τον Νόικο, τον Βαλαβάνη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 30ο λεπτό από τον Μαυρίδη, ο οποίος έβγαλε και την assist στο δεύτερο γκολ του Τοπούζη. Και φυσικά ο Θανάσης ο Τοπούζης, που είναι το center for της ομάδας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.
0: Μάλιστα. Έγινε, Ηλία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Μακεδονικός ακρίτες 0-2 με δύο γκολ του Τοπούζη μέχρι στιγμής. Να πάμε πριν το ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε γρήγορα-γρήγορα στο γήπεδο του Ευόσμου, στο Μαρόκο, ΑΕ Ευόσμου Κεραυνός Ερωκάστρου. Ο Θεοδόση Τζαρνακίδη θα μας πει αν παραμένει το 0-0. Θεοδόση.
4: Ναι, ένα λεπτό.
0: Ναι. Είμαστε στον αέρα, κύριε Σταυρίδη. Ναι. Θεοδόση, ακούμε.
5: Μισό λεπτό να δούμε λίγο τη φάση αυτή. Πιέζει αυτή τη στιγμή ο Εφός με το πιτόν. Όχι, δεν τον γκολ, δεν τον γκολ. Είμαστε στο 24. Αυτή που πιέζει συνέχεια το παιχνίδι εδώ και ένα τέταρτο είναι η Εφός μου, που έχει χάσει δύο κλασικές ευκαιρίες από ενέργειες του Ζαρμπή. Μία, ένα δυνατό σουτ πήγε ελάχιστα out. Και η άλλη ωραία σέντα τον έβγαλε τέτα-τέτ που λένε τον center for, αλλά δεν την πρόλαβε για χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
5: Και ένα τελευταίο σουτ του Πιστόπουλου που απέκρουσε τον Βίλαγκετ.
0: Ωραία, Θεοδόση. Αυτά. Αυτά από το Θεοδόση Τζαρνακίδη. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε τα σκορ που μέχρι στιγμής έχουμε. Για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία στον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Για την Α1 κατηγορία, Εύωσμο Κεραυνός Αεροκάστρο είναι στο 0-0. Και για την Α κατηγορία που έχουμε πρεμιέρα, Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου 1-0. Αναγέννηση νέων επιβατών Μέγας Αλέξος 1-0. Λέμε εκεί που έχουμε γκολ μόνο. Πρωτέα Εύωσμο ΑΕ Μπελοκήπων 0-1. Προοδευτική Πρωταθλητές Πεύκων 1-2. Και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Αναγέννηση Επανομής 1-1 για το κύπελο. Ρίξεις διαφημίσεις.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε. Πριν πάμε στην ευκαρπία και μας πει ο Ηλίας ο Μαγνησαλής αν παραμένει το 0-2 και ποιος παίχτης του Μακεδονικού δέχτηκε κόκκινη κάρτα, θα πάμε στην Άσυρο ή μάλλον στον προπονητή της Δόξα Ασύρου, στον Γιώργο τον Τσουκαλίδη, που μετά το όχι και τόσο καλό ξεκίνημα, δύο παιχνίδια χωρίς γκολ, 0-0 εντός έδρας, 1-0 εκτός έδρας με τον Άγιο Αθανάσιο, το πρώτο παιχνίδι ήταν με το Ρήσιο, σαν μίνι έκπληξη θεωρήθηκε. Η ομάδα του Ασύρου δείχνει, της Ασύρου δείχνει ότι βρίσκει τα πατήματά της, με 4 συνεχόμενα γκολ του Χρήστου Τσακυρίδη, 2 με τον Φίνικα Τούμπας και 2 με Σταυρούπολ με τον Παύλο Μελά, πέτυχε άριθμες νίκες και πήρε μπρος που λέμε, έτσι δεν είναι Γιώργο? Ήταν σημαντικές αυτές οι νίκες, οι δύο συνεχόμενες.
1: Ναι, ας σταθούμε λίγο στην αρχή, γιατί το λάθος ήταν δικό μας. Αργήσαμε να εντάξουμε τα παιδιά στην ομάδα. Οι μεταγραφές σιγά σιγά μπαίνουν. Τώρα είναι και ο Τσακυρίδης, είναι και ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης και τα καινούργια παιδιά αρχίζουν και σιγά σιγά και βρίσκουν τα πατήματά τους και βλέπουμε αυτή την εικόνα της ομάδας.
0: Πάντως αυτός ο Τσακυρίδης που τον είδα εγώ προχθές μέσα στη Σταυρούπολη με τον Παύλο Μελά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα σας. Καταρχήν είναι καλά, είδα σε κάποιο σημείο τραυματίσει και το παιδί.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά είναι καλά.
0: Ωραία, γιατί είδα κάποια στιγμή χτύπησε και τον έκανε σαν αναγκαστική αλλαγή, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, γενικά όλα τα παιδιά πατάνε καλά αυτό το διάστημα. Σίγουρα αυτός που πετυχαίνει και τα γκολ έχει μεγαλύτερη προβολή. Αλλά γενικά εγώ από τον τερματοφύλακα μέχρι και τα παιδιά που παίζουν αλλαγές είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Φυσικά από όλους θα είσαι ευχαριστημένος. Η ομάδα δείχνει μια συνοχή. Είναι ομάδα του προπονητή. Και όταν σας είδα και στον άλλον αγώνα για το Super Cup με το Φίλικα Πολύχνης και εκεί ήταν ωραία εικόνα σας.
1: Ναι, γενικότερα εμείς όταν έχουμε μια ομάδα απέναντί μας η οποία θέλει να παίξει και ποδόσφαιρο, παρουσιαζόμαστε έτσι αρκετά ομοιογενείς. Υπάρχει πλάνο αγωνιστικό. Όταν έχουμε όμως μια ομάδα που η οποία έχει εκπαιδευτεί για μία φάση του παιχνιδιού, δηλαδή να μείνεται, εκεί ζοριζόμαστε λίγο, όπως η κάθε ομάδα, είναι δύσκολο να βρεις λύσεις.
0: Να σε διακόψω μισό λεπτό, Γιώργο, ναι. Να ακούσουμε λίγο τον Ηλία τον Μαγνησαλή, να μας πει τι γίνεται στην ευκαρπία. Ηλία.
2: Καλησπέρα και πάλι, 73ο λεπτό, το σκορ παραμένει στο 0-2, αλλά έχουμε μία αποβολή για παίκτη των γηπεδούχων και πιο συγκεκριμένα για τον αμυντικό, τον Νιγηριανό Μίτσελ Ντεγκμπά, ο οποίος έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου, περίπου στον αν δεν απατώμε, στο Χατζή, από τους φιλοξενούμενους, και η ομάδα το έμεινε αναγκαστικά με 10 παίκτες και θα συνεχίσει και τα υπόλοιπα λεπτά, το υπόλοιπο 20 λεπτό του αγώνα με 10 παίκτες. Κάτι που κάνει ακόμη πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Σίγουρα πολύ πιο δύσκολα. Έγινε, Ηλία, τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Έλεγες νωρίτερα ότι αν βρίσκουμε μια ομάδα που ψάχνει τη μία φάση, έτσι θα είναι αύριο το αυριανό παιχνίδι με τον Μαραθώνα στην Άσερο. Δηλαδή ο Μαραθώνας φυσιολογικά δηλαδή, θα αμυνθεί.
1: Ανοίγω όλες οι ομάδες τώρα έτσι, είναι, και όπως και αυτοί είναι νεανικοί, έχουν πολύ καλά τρεξίματα, ενθουσιασμό και είναι κυρίως σε όλο το παιχνίδι είναι πίσω από την μπάλα όλοι οι ποδοσφαιριστές και σε αυτές τις ομάδες δηλαδή, αν δεν προσέξεις κυρίως τις μεταβάσεις, πιθανόν να έχεις και πρόβλημα και στην άμυνα. Αν όμως βρεις γρήγορα γκολ, μετά ανοίγεις την άμυνά τους, πρέπει να επιτεθούν και αυτοί, βρίσκεις και άλλους χώρους και έτσι πάντα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Βασίλη το Δέλιο, τον προπονητή του Θερμαϊκού Θέρμης. Πριν σου πω τι μας είπε και αν συμφωνήσει όχι μαζί του, να πω δύο αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Άγιος Νικόλαος αναγέννησε επανομής 3-1 για το κύπελο και για το πρωτάθλημα για τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 1-0. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να ενημερώνουμε και τον κόσμο για αποτελέσματα και τι γίνεται στα γήπεδα. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον προπονητή του Θερμαϊκού Θέρμης, τον Βασίλη τον Δέλιο, και πάνω κάτω συμφωνήσαμε όσον αφορά τα φαβορί, τις ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Δεν ξέρω αν μας άκουσες, αν δεν μας άκουσες.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Καλύτερα, να δούμε αν συμφωνήσεις, να μας πεις χωρίς να ξέρεις τι είπε ο Βασίλης. Εσύ ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα πρωταγωνιστήσουν? Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά και από το καλοκαίρι ξέρουμε και πρώτα δείγματα γραφής πήραμε και έμπειρος είσαι και αν θέλεις μας λες.
1: Ναι, περιμένουμε, αυτό είναι οι εικασίες κάνουμε τώρα έτσι και
0: ναι, με βάση
1: τα φιλικά,
0: θεωρητικά
1: με βάση τα φιλικά, ναι, και την εικόνα που είχαν στις 4 πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Για να μπορούμε βέβαια να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη θα πρέπει να περάσουν 8-9 αγωνιστικές.
0: Τουλάχιστον 10.
1: Να δούμε λίγο Αλέκο και τις ομάδες στα στραβά αποτελέσματα. Εγώ εκεί θέλω να δω λίγο.
0: Όπως αντιδράσατε εσείς στα στραβά τα δύο πρώτα και αντιδράσατε πολύ σωστά.
1: Γιατί όλες οι ομάδες θα κάνουν στραβά.
0: Και δείξατε χαρακτήρα γιατί είχατε δύο άσχημα.
1: Εκεί να δείξουμε αν οι ομάδες έχουν ηρεμία. Γιατί ξέρετε και οι παράγοντες είναι λίγο θερμόιμοι, δίνουν χρήματα, θέλουν πάντα να κερδίζουν. Εκεί. Γενικά όμως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σίγουρα ο Αγροτικός Αστέρας, επειδή έχει το απόλυτο ισέρμη λόγω ρόστερ, ο Παύλος Μελάς, μπορούμε να ακυρώσουμε τον Παύλο Μελάς.
0: Όχι.
1: Ο Παύλος Μελάς. Ο Φίνικας Τούμπας, που έχει δώσει και τα περισσότερα λεφτά από όλες τις ομάδες. Εμείς μην βγάζουμε από την εξίσωση τον κεραυνό Ροκάστρου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία και πέρσι ήταν στα play-off. Αυτές είναι οι ομάδες που θα κυνηγήσουν μια θέση στα play-off.
0: 100% συμφωνία με αυτά που είπε νωρίτερα ο Βασίλης ο Δέλιος. Χωρίς να ξέρεις τίποτα, βάλαμε διαγώνισμα και έπεσες μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, έτσι δείχνουν τα πράγματα, αλλά είναι και αυτό που λες εσύ, πώς θα αντιδράσουν στα δύσκολα. Είχαν μια αναμπουμπούλα εκεί στη Θέρμη μετά το πρώτο άτυχο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα τους με τον Εθνικό Πειλέα στο 0-0, αλλά επανήλθε γρήγορα η ηρεμία. Βρήκαν την ηρεμία τους, αναστατώθηκαν λίγο, δεν το σχολίασα καθόλου με τον Βασίλη, γιατί δεν είναι και δουλειά των προπονητών να ασχολούνται με αυτά. Ναι. Είναι δουλειά της διοίκησης. Πάντως το ξεπέρασαν γρήγορα. Θα δούμε, είναι και αυτό σημαντικό. Πρέπει να περάσουν 10 αγωνιστικές, να δούμε και τι βάθος έχουν οι ομάδες. Δεν είναι μόνο αυτούς που βλέπουμε, είναι στις στραβές αν υπάρχουν αντικαταστάτες από πίσω και πόσο μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Μάλιστα, πάντως θα αναμένεται ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εύχομαι να μην έχουμε αναγούλες και τοξικότητες από κάποιους.
1: Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, λέγω, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτή την ομάδα, δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Έτσι. Γιατί γνώρισα και τους ανθρώπους, είμαι σχεδόν ένα χρόνο εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάποιος. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι.
0: Έτσι.
1: Με επίπεδο.
0: Υπάρχει
1: ηρεμία, υπάρχει στην ομάδα.
0: Υπάρχει ηρεμία.
1: Υπάρχει ηρεμία.
0: Είσαι και εσύ που μεταδίδει. Είσαι και εσύ και μην το θεωρείς ότι σε κολακεύω με αυτό το λέω. Ούτε ανάγκη σε έχεις, ούτε εγώ έχω ανάγκη να σε κολακεύσω. Αλλά είσαι και εσύ στην άκρη του πάγκου που δίνεις μια ηρεμία. Περνάς μια ηρεμία σε όλο το team. Είτε λέγονται παίχτες, είτε λέγονται διοίκηση, είτε λέγεται πάγκος. Φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ. Και ότι είναι και δικό σου.
1: Αλλά εγώ δεν μπορείς να μην είσαι έτσι. Ξέρεις, στην προηγούμενη αγωνιστική πέσαμε με τον Παύλο Μελά, που υπήρξε προπονητής εκεί 2 χρόνια, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και σταμάτησε το ποδόσφαιρο εκεί, ξεκίνησε την προπονητική. Πώς μπορείς να βγεις έξω από τα όρια. Με το Φίνικα Τούμπας που παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική, εγώ με 10 ποδοσφαιριστές του Φίνικα Τούμπας ξανασυνεργάστηκα.
0: Ναι.
1: Τους είχα παίκτη δηλαδή τα παιδιά. Πώς μπορείς δηλαδή τώρα να ξεφύγεις και να αρχίσεις να λες πράγματα.
0: Όχι, και οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι και οι περισσότεροι προπονητές έχουν ένα επίπεδο. Και τα νέα παιδιά και όλοι οι περισσότεροι. Αλλά εσύ εντάξει, ξεχωρίζεις ρε φίλε.
1: Εγώ λίγο το παρακάνω, ε.
0: Εσύ ξεχωρίζεις. Είσαι πολύ ήρεμος. Προφανώς ό,τι είναι να κάνεις τη δουλειά που είναι να κάνεις, την κάνεις όλη την εβδομάδα και δεν καταναλώνεσαι σε φωνές και σε διαμαρτυρίες.
1: Αλλά εγώ είμαι όλοι συνάδελφοι. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι τώρα. Έτσι,
0: έτσι. Έτσι.
1: Επίπεδο...
0: Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό το
1: βιβλίο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πολύ, μωρέ. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Πολύ, πολύ υψηλό και αυτό είναι η εικόνα που με χαροποιεί εμένα προσωπικά. Το επίπεδο έτσι, των προπονητών. Πάρα πολύ υψηλό. Ναι. Να είσαι καλά Γιώργο, χάρηκα για μια ακόμη φορά που τα είπαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια, να πάνε όλα καλά, με υγεία, να είναι όλα τα παιδιά γερά, χωρίς τραυματισμούς για να μπορείτε να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: λίγο τι συμβαίνει στο μπάσκετ, όπου έχουμε ημίχρονο για τον ημιτελικό του Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Και στα ελάχιστα παιχνίδια που έχουμε λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά που αφορούν όσους παίζουν στοίχημα, η Θέουτα με την Real Sociedad έχει λήξει το παιχνίδι 3-1. Η Γρανάδα με την Ανδόρα είναι στο 25ο λεπτό και είναι το σκορ 0-1, όλα αυτά για τη La Liga 2. Και στο παιχνίδι για το Nations League, Σλοβενία-Σκωτία 0-0 στο 81.
1: Μάλιστα. Τάσο. Και να πάμε πάλι στην Ευκαρπία.
2: Δεν ξέρω. Ναι, τώρα ακούγουμε. Να πάμε πάλι στην Ευκαρπία, να ακούσουμε τον Ηλία Μαγνησαλή. Σε ποιο σημείο
3: καλησπέρα,
2: καταρχήν βρισκόμαστε, Ηλία?
3: Καλησπέρα και πάλι. Στο 80 λεπτό το σκορ δεν έχει αλλάξει. Είμαστε στο 0-2 με τα 2 γκολ του Πούζη από το πρώτο ημίχρονο. Με 10 παίκτες παίζει ο Μακεδονικός λόγω της αποβολής του Ετζεντεγκβά στο 69. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πριν 2 λεπτά για τους φιλοξενούμενους με τον Σαχπατζίδη. Ναι. Να πλασάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάρα να γλύφει το δοκάρι της εστίας του Γουναρίδη. Και το προηγούμενο λεπτό ακριβώς πέτυχε γκολ ο Μακεδονικός, αλλά δόθηκε όσο ο Νίκος πέτυχε το τέρμα, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε από το Λαγκουβάρδο, από τον επόπτη, ως offside. Είχαμε αρκετές διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Τώρα η φάση ήταν από εδώ που είμαστε εμείς λίγο δύσκολο να καταλάβουμε, να είμαστε σίγουροι, αλλά φάνηκε να καλύπτεται ο παίκτης του Μακεδονικού. Αλλά η απόφαση ήταν να δοθεί offside και να κυρωθεί το τέρμα.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε είμαστε στο 81ο λεπτό, 0-2 το σκορ.
2: Και παραμένει το 0-2 και πάμε στο επόμενο γήπεδο, στον Θεοδόση τον Τζαρνακίδη, να μας πει τι, αν παραμένει εκεί το 0-0, κεραυνός ΑΕΒΟΣ μου, κεραυνός Ωραιοκάστρο.
4: Παραμένει το 0-0, εδώ είμαστε στο 38, αυτή που έχασε δύο καλές συγκρίσεις ήταν πάλι η ΑΕΒΟΣ μου, με τον Ζαρμπή και με τον Πιστόπουλο, και πριν από δύο λεπτά και ο κεραυνός Ωραιοκάστρο έκανε την πρώτη κλασική ευκαιρία. Βγήκε από αριστερά το νούμερο 9, ο πόλησε τώρα, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν θα παρεξηγηθεί.
4: Ναι, ναι, βγήκε από αριστερά, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλά σούταρε την μπάλα, ο τερματοφύλακας εντυπωσιακά απέκρουσε.
2: Μάλιστα, και το 0-0 παραμένει στο Μαρόκο. Ευχαριστούμε Θεοδόση Τζαρνακίδη. Θα πάμε στο επόμενο γήπεδο. Θα πάμε στον Ιωάννη Μιλωνά να μας πει τι, αν παραμένει το 1-0 του Ορφέα Σωρωτής με την ΑΕ Πηλέας. Ιωάννη, περιμένουμε. Δεν υπάρχει, μη στεναχωριέσαι Τάσο. Ζωντανή εκπομπή είναι, σε έχουμε κάνει το παιδί λάστιχο. Πατάει κουμπιά, μας ανοίγει μικρόφωνα, παίρνει τηλέφωνα, τα περνάει στον αέρα. Τι άλλο να κάνει. Και έχει μόνο δύο χέρια. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Στον Ιωάννη Μιλωνά να μας πει αν παραμένει το 1-0 του Ορφέα Σωρωτής.
5: Έλα, είμαστε στο 36ο λεπτό. Παραμένει το 1-0. Πιέζει λίγο η Πηλέ, αλλά προς το παρόν όχι ακόμα τίποτα.
2: Για θύμισέ μας τον γκολ και το λεπτό. Πού μπήκε τον γκολ?
5: Το πρώτο λεπτό με σέντρα του Ματέο και κεφαλιά του Καματάκη έγινε το 1-0.
2: Μάλιστα, για να τα ακούει και ο κόσμος ότι ο Καματάκης το πρώτο λεπτό έκανε το 1-0, με το οποίο συνεχίζει να προηγείται ο Ορφέας Σωρωτής της ΑΕ Πηλέας στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας για τον τρίτο όμιλο, στο πρωτάθλημα του τρίτου όμιλου. Ευχαριστούμε Ιωάννη. Αυτό το πρωτάθλημα, ευκαιρία τώρα να πω ότι θα κάνει δύο διακοπές. Δύο εμβόλυμες αγωνιστικές. Μία στις 14 Δεκάτου και μία αργότερα. Και στις 21 Δεκάτου θα γίνει και η δεύτερη εμβόλυμη αγωνιστική ημέρα Τετάρτη για την Α1 κατηγορία, γιατί δεν προλαβαίνω ημερομηνίες. Νομίζω ότι αυτός ο όμιλος θα κάνει άλλες τρεις εμβόλυμες. Δεν ξέρω, θα δω, γιατί έχει 15 ομάδες ενώ οι άλλοι όμιλοι έχουν 14. Έχει περισσότερες αγωνιστικές. Μάλιστα, θα μας πει και ο Κώστας Σαμαράς τώρα που είναι στους...
6: Ο Κάνας τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι σε πνοκητές σιγά το ΝΕΠΑΟ, ναι. Έχουν μια καθυστέρηση από το δεύτερο και το πάλι. Πάντα το 1-0 με το κόλ του Παναγκοτόπουλου.
2: Σε ποιο λεπτό?
6: Ο Κάνας τώρα το εκτελεί δυνατά πάνω στο τίκορ. Ξανά πάλι Κράνια κόβεται και η μπάλα είναι πλάκι ο άλλος, όχι τελικά ο Μέγα. Θα την προλάβει και είναι πράγμα για το Μέγα. 1-0 στο 40 είμαστε. Ο Παονέ συνεχίζει να είναι αναγέννηση των υποβατών. Συνεχίζει να
2: προηγείται. Σε ποιο λεπτό το έβαλε ο Παναγιωτόπουλος στον κολ, Κώστα?
6: το 13.
2: Να πούμε ότι όχι αυτή την Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη θα παίξουν εμβόλυμη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική αυτές οι ομάδες, το τρίτο ομίλος δεν είναι, γιατί είναι περισσότερες. Έχει 10 του μηνός σε εμβόλυμη αγωνιστική. Ημέρα Τετάρτη. Δεν μας ακούει ο Κώστας, έπεσε η γραμμή. Συνεχίζουμε εμείς. Αν είναι εύκολο, πάμε και στην Λυτή να ακούσουμε από εκεί τον Ανέστη το Σγούρα να μας πει αν παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Χατζη Ευαγγέλου. Θυμήθηκα Ραφαήλ τον Μπαμπάτο. Συζητούσαμε νωρίτερα για παιδιά που δεν έπαιξαν μπάλα στην Α' Εθνική και έλαμψαν στα γήπεδα της Έψιμου. Ο Αντώνης ήταν μεγάλος στράικερ, μεγάλος παίχτης. Όπου και αν έπαιξε, άφησε τη σφραγίδα του και μακάρι να του μοιάσει και το παλικαράκι του. Δεν ήξερα ότι είναι ο γιος του, ρώτησα και τώρα το έμαθα. Αλλά ο μπαμπάς του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ στα γήπεδα της Έψιμ.
0: Υγεία να έχει και μακάρι.
2: Έτσι. Πάμε στον Ανέστη το Σγούρα να μας πει αν παραμένει το 1-0 με τον γκολ του μικρού Χατζη Ευαγγέλου. Ανέστη.
6: Παραμένει το 1-0 και είχαμε άλλες δύο χαμένες ευκαιρίες. Και τα τέταρτο του όμα και τα Νικόλητης. Ένα δοκάρι από τη μεριά του κεραυνού Αγίου Παύλου.
2: Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό το έβαλε ο Χατζη Ευαγγέλου?
6: 15.
2: Στο 15. Είναι ο μπαμπάς του εκεί?
6: Ο μπαμπάς του είναι στις Κερκίδες, ναι.
2: Να του δώσεις χαιρετισμούς. Το μνημονεύσαμε πριν από λίγο. Το θυμήθηκα τι έκανε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε, Ανέστη, ευχαριστούμε πολύ.

0: Μάλιστα, πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε λίγο θα συνδεθούμε πάλι με το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Να... δύσκολα τα πράγματα για το Μακεδονικό. 0-2, χάνει με 2 γκολ του Τοπούζη από τους Ακρίτες Σικιών. Παίζει και με ένα παίκτη λιγότερο. Ραφαήλ, βλέπεις και άλλα τι γίνεται στους άλλους ομίλους? Δεν είναι πλήρης αγωνιστική. Λίγες ομάδες παίζουν το Σάββατο.
1: Τώρα βλέπω λίγο παιχνίδια του εξωτερικού. Τώρα βλέπω τη Χέρακλες, ας πούμε, που προηγείται 1-0 της Φύτεσε στο 17ο.
0: Τι θα βλέπεις εσύ, τι Χέρακλες θα έβλεπες?
1: Τι Χέρακλες, ναι, η αλήθεια είναι. Τίποτα άλλο προς το παρόν, κανένα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γκολ.
0: Για να ακούσουμε τον Ηλία. Πες μας, Ηλία.
2: Είμαστε στο 88 λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ παραμένει στο 0-2 και μόλις ο Μακεδονικός είχε χάσει μια εκπληκτική ευκαιρία με το Χάγκα που μπήκε αλλαγή, δεν μπόρεσαν να μειώσουν ούτε σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, καθώς είναι και με 10 παίκτες από την αποβολή του Τζεντεγκμπά στο 61 λεπτό του Νιγηριανού αμυντικού της ομάδας τους. 0-2 το σκορ, μετά 2 γκολ το Πούζη από το πρώτο ημίχρονο, στο 31 και στο 38. Ο Μακεδονικός προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη οι Ακρίτες κρατάνε την μπάλα, κάνουν κάποιες καθυστερήσεις και κοιτάνε να χτυπήσουν στις αντιπιθέσεις, μήπως πετύχουν και ένα ακόμη τέρμα.
0: Ναι. Πόση ώρα θέλει ακόμα, Ηλία? Πόση ώρα θέλει?
2: Είμαστε στο 88 προς 81 λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: 0-2. 0-2 δείχνει να έχει κρυθεί το αποτέλεσμα. Τώρα το μόνο που μένει να μάθουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πώς θα είδες, έχει κόσμο εκεί, Ηλία?
2: Πρέπει να έχει 250-300 φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Και των δύο.
2: Είναι το καλό. Ναι, ναι, και από τις δύο ομάδες.
0: Και από τους Ακρίτες φωνάζει κανένας εκεί πέρα, ένας κυριούλης, ένας με άσπρα μαλλιά?
2: Φωνάζουν, ναι, ναι, είναι κάποιοι εδώ μπροστά. Ναι.
0: Είναι ένας εκεί που φωνάζει συνέχεια. Το ξέρω. Τώρα που θα πηγαίνεις σε αυτά τα γήπεδα, θα τους μάθεις κι εσύ. Είναι ένας. Ναι. Αν φωνάξει λίγο παραπάνω, πες τον ότι θα το πει σε μένα, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Έγινε, Ηλία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας να μιλήσουμε με τον προπονητή του Ιωνικού. Του Ιωνικού που αύριο κάνει πρεμιέρα, παίζει μέσα στη Νεάπολη αύριο το πρωί με τον ΑΣ Νεάπολης. ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός. Η ομάδα της Ιωνίας ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις της, προχωράει στο κύπελλο, κέρδισε και στη Σύνδο τον τελευταίο αγώνα μέσα στη Σύνδο με 2-1. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον προπονητή της, τον Γιάννη Κατσαμακίδη. Ένα νέο παιδί που παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Πώς τα λέτε αυτά εσείς, Ραφαήλ? Ρούκι.
1: Είναι ρούκι, ρούκι στην κατηγορία.
0: Ρούκι στην κατηγορία, έχει δουλέψει σε τμήματα υποδομής. Πρώτη φορά σαν πρώτος προπονητής και το πρώτο δείγμα είναι θετικό, Γιάννη.
3: Καταρχήν καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε καλά και στις δύο πρώτες φάσεις του κυπέλου. Για μας ήταν σαν ένας προθάλαμος για να προετοιμαστούμε για τον πρωτάθλημα, που όπως είπατε πριν, για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΑΣ Νεάπολης.
0: Επίσημα φιλικά τα λέω εγώ, αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου.
3: Κοιτάξτε, όταν μπαίνει ο τίτλος όμως επίσημος αγώνας, δεν μπορείς να το δεις αφιλικό.
0: Εντός εισαγωγικών. Πάντως ήταν καλό αυτό, γιατί δίνει ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια. Τώρα αύριο είναι πρεμιέρα μέσα στο γήπεδο της Νεάπολης, μια ομάδα που επιβεβάστηκε φέτος από την Α1 κατηγορία με καλά στοιχεία. Δηλαδή, και εγώ περισσότερες φορές την είδα, δεν ήταν για να επιβεβαστεί αυτή η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι τι κάνεις μέσα στο γήπεδο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για την αυριανή πρεμιέρα?
3: Κοιτάξτε, την ομάδα της Νεάπολης εγώ τη γνωρίζω πολύ καλά, γιατί πέρσι την αντιμετώπισα ως αντίπαλος ποδοσφαιριστής, γιατί το καλοκαίρι σταμάτησα να παίζω, έπαιζα στο Φοίνικα Πολύχνης, οπότε την αντιμετώπισα και στα δύο παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ζοριστήκαμε πάρα πολύ.
0: Στο πρώτο, πρώτο ήμουν στο παιχνίδι και πέσατε από το Λευκό Πύργο και πήρατε και πρωτοφόλι και είχε και λεφτά μέσα.
3: Ναι, καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, ενώ η εικόνα μας σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν
0: δεν
3: καλή.
0: Ήταν καλή δεν ήταν.
3: Παρ' όλα αυτά δείχνει μια ομάδα ότι είναι καλοδουλεμένη, ότι έχει αγωνιστικό πλάνο μέσα στο γήπεδο και σίγουρα την χρήζει πολύ δύσκολη αναμέτρηση, αν και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και με τη Χαλκιδόνα που αναφέρατε και με τη Σύνδο είναι δύσκολες έδρες, δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι, το ένα στα πέναλτι, το άλλο 2-1, κανονικά δύσκολες έδρες απέναντι σε καλές ομάδες.
3: Διαχρονικά
0: ναι. Καλές ομάδες και η Αναγέννηση και η Ομόνια.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα, η στόχη του Ιωνικού πέρυσι, ενώ έδειχνε πολύ δυνατός, κάποια στιγμή δεν τα πήγε καλά στα play-off και έμεινε εκτός Α1. Φέτος οι στόχοι ίδιοι και να φτάσει μέχρι τέρμα, να επανέλθει δηλαδή στην Α1 η ομάδα της Ιωνίας ή των Διαβατών, όπως θυμούνται οι πιο παλιοί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς πατήσαμε πάνω στην περσινή τη χρονιά, κρατήσαμε το 80-85% του ρόστερ. Η περσινή χρονιά, όπως αναφέρατε, μέχρι ένα σημείο ήταν πολύ καλή, η ομάδα δεν τα κατάφερε να γίνει στα play-off. Αλλά είδαμε ή θεωρήσαμε τι χρειάζεται η ομάδα για να ενισχυθεί, κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις, οπότε θα πατήσουμε, όπως είπα, πάνω στην περσινή τη χρονιά. Θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά ναι, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω από ό,τι συνέβη πέρσι.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ο Ιωνικός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία που δικαιούται περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο από ό,τι του δίνει η Α κατηγορία της ΕΠΣΙΜ. Είχε φτάσει παλαιότερα και στην κατάκτηση του κυπέλου, είχε φτάσει σε τελικούς. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα.
3: Ευχαριστώ και ήμουν μέλος και εκείνης της ομάδας κυπέλου που αναφέρετε. Τρία χρόνια έχω υπηρετήσει αυτό το σύλλογο, οπότε ήταν και το βήμα για να εμπιστευτεί η ομάδα και εγώ τους ίδιους για να με χρήσει πρώτο προπονητή στην πρώτη μου δουλειά.
0: Μπράβο, μπράβο. Εκείνη η ομάδα με προπονητή τον Εμιλιάνο, τον Χαλιλάη.
3: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος τώρα είναι στην Πολύχνη, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στον χώρο της προπονητικής. Με πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι στιγμής. Εύχομαι και σε σένα τα καλύτερα. Εύχομαι και σε σένα τα καλύτερα.
3: Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.

0: Μας έκοψε το τραγούδι. Αυτό ήταν ωραίο. Μόλις αρχίσαμε και κουνιόμασταν εδώ, μας έκοψε το ωραίο το τραγούδι. Όχι, άστο, άστο, άστο. Λοιπόν, ο Ηλίας περιμένει, είναι, ξέρεις από τι ώρα είναι στο γήπεδο. Δεν ξέρεις από τι ώρα είναι στο γήπεδο και αυτό. Και πρέπει να τον αμπεγκλωβίσουμε για να φύγει να πάει και σπίτι του. Δεν ξέρω που θα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τέλειωσε το παιχνίδι, Ηλία.
1: Τελείωσε πριν από ένα λεπτό το παιχνίδι μετά από 4 λεπτά καθυστερήσεων από τον κύριο Καρυπίδη. Το παιχνίδι τελείωσε 0-2 με τα γκολ του το Πούζη από το πρώτο ημίχρονο από το 31 και το 38. Δεν κατάφερε ο Μακεδονικός να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Για το Μακεδονικό είναι η δεύτερη σερίτα στην πολύ κακό ξεκίνημα στην αρχή της σεζόν, καθώς έχει ιτηθεί και στο κύπελο
0: το Φίνικα Πολύχνης 2-1.
1: Πολύχνης με 2-1. Ενώ από την άλλη οι Ακρίτες επικράτησαν στη Δόξα Ασύρου στην πρώτη φάση
0: 1-0 για το κύπελο.
1: 1-0 πάλι στις 9 του μήνα και αυτή είναι η δεύτερη τους νίκη. Οπότε κάνουν το ακριβώς αντίθετο από ό,τι κάνει ο Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός, ο οποίος είναι μια ομάδα που τις προηγούμενες 4 σεζόν αγωνιζόταν στη
0: Β' Εθνική
1: και πέρσι έπεσε ή αλλιώς στη Super Bad League 2, όπως πρέπει να τη λέμε.
0: Εντάξει τώρα, αν παρεξηγηθούν, εμείς Β' Εθνική τη λέμε, ας ζητήσουν
1: τα αρέστα. Πέρσι ναι. Στη Γάμα Εθνική πάλι τερμάτισαν στην 7η θέση, ενώ τα προηγούμενα 32 χρόνια ήταν στα γήπεδα της Εψημή, ήταν σε πιο κάτω κατηγορίες.
0: Είχε χρόνια να αγωνιστεί σε εθνικές κατηγορίες, πάνω από 30 χρόνια, όπως και ο Φίνικας Πολύχνης που θα έχουμε αργότερα ένα θέμα, που είχε 31 χρόνια και επανήλθε στη Γάμα Εθνική. Πες μου, Ηλία.
1: Να πούμε και ότι τη δεύτερη αγωνιστική ο Μακεδονικός 3 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί μέσα στο Κυλκυσιακό, ενώ οι Ακρίτες θα υποδεχτούν το Ποσειδώνα Μηχανιώνα.
0: Το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο.
1: Το επόμενο Σάββατο, ακριβώς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου.
0: Ευχαριστούμε, Ηλία. Μπορείς να πας να ξεκουραστείς, να είσαι καλά. Σε ποιον πάμε, Τάσο? Στον Θεοδόση τον Τζαρνακή. Θεοδόση, Εβός μου Κεραυνός Αεροκάστρου, τι γίνεται εκεί?
2: Έχει λήξει εδώ και 5 λεπτά το παιχνίδι. Είμαστε στο 0-0. Αλλά για μένα να αδικήσουμε και το Ρεόκαστρο, να πούμε μια πολύ κλασική ευκαιρία πάλι από το νούμερο 9 του Ρεοκάστρου, τον Νάκου. Τέτα-τέτα, πάλι ο τρονοφύλακας της Αεβός μου μπλοκάρισε την μπάλα.
0: Αυτό ήταν ο πρώτος σκόρερ του Κεραυνού πέρυσι, ο Νάκου. Πολύ καλός παίχτης.
2: Πολύ καλός παίχτης, όντως.
0: Πολύ καλός παίχτης.
2: Και μπορώ να πω, να κάνουμε έτσι λίγο για το πρώτο ημίχρονο, ήταν αμφίροπο και για τις δύο ομάδες το παιχνίδι και οι δύο ομάδες χάσαν ευκαιρίες. Ήταν πάρα πολύ καλό το πρώτο μήχρο. Τώρα για το δεύτερο θα δούμε τη διάρκεια.
0: Εγώ νόμιζα...
2: Όσο και για το άλλο που λέγατε, Αλέκο,
0: ναι.
2: Για να αναβαθμίσετε ένα ποδόσφαιρο, είτε λέγεται Super League έτσι, Super League Αθηνική, δεν το αναβαθμίζει με μια ονομασία.
0: Σίγουρα. Πάντως όταν είπες να κάνουμε και λίγο, νόμιζα και λίγο κουτσοπολιό ήθελες να κάνουμε, αλλά ευτυχώς δεν το κάναμε. Να μας πει ο Ραφαήλος Σπυρίδης τελευταία αποτελέσματα από την Γάμα Εθνική και μετά πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ.
3: Έχουμε τελικά αποτελέσματα σε όλους τους αγώνες, αν εξαιρέσουμε το Ρίγα Στρίκαλα που βρίσκεται στις καθυστερήσεις και είναι 0-1. Τα τελικά είναι ΑΕΚ Ρίτσας Σαρακινός 2-1, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και Πρέβεζα Παναργινιακός 2-0.
0: Μάλιστα. Επανερχόμαστε τάχιστα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Θήτα FM. 107,1. Έκτακτη ενημέρωση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Μετά τον εντοπισμό των 6 νεκρών από τα συντρίμμια στο κτίριο της Λυσικράτου, το λόγο έχει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να εξακριβώσει τα αίτια της έκρηξης. Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί τα δύο κτίρια που βρίσκονται εκατέρωθεν του κατεστραμμένου νεοκλασικού της Λυσικράτου, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Ο κ. Ανδρέας Γραμματικογιάννης είπε πως αναλυτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα. Στην οδό Λυσικράτους μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που κατέρευσε μετά την έκρηξη. Με εντολή του, πυροσβεστικές δυνάμεις, στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσα απαιτηθεί, όπως και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Άλλη διάσταση έδωσε με κοινή ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αξιολόγησε ως ιδιαίτερα σοβαρή την αποκάλυψη ότι ήδη από τις 5 Οκτωβρίου του 2025 η κίνηση κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας έκτακτης κατάστασης από διαρροή αερίου, βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία. Οι κάτοικοι είχαν επισημάνει τις δυσκολίες πρόσβασης και διαφυγής που προκαλούν οι στενοί δρόμοι, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, οι μεικτές χρήσεις και η μεγάλη παρουσία επισκεπτών. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει τη διενέργεια άσκησης πυρόσβεσης και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιστολή τους έμεινε αναπάντητη. Σε κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης από την πραγματικότητα του πολίτη φαίνεται πως βρίσκονται τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αναφέρει η Δημοκρατία. Την αρχή έκανε ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έστειλε τους πολίτες στα λεωφορεία αν δεν έχουν 10 ευρώ για τη βενζίνη. Κατόπιν, ο Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας στην κριτική για την αδυναμία των νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα, είπε: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη». Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κατόπιν προσπάθησε να μαζέψει τα ασημάδευτα μιλώντας για κοπτοραπτική. Τη δήλωση του κ. Θεοχάρη σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, μίλησε για ένα νέο κρεσέντο αλαζονίας από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης και χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομοίριδων. Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι κακομοίριδες οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρη ξεχνά ότι στο όνομα και των κακομοίριδων ασκεί τα καθήκοντά του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία, κατέληξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια ολιγόλεπτη τυχαία συνάντηση, στην οποία δεν υπήρξε κάποιο είδους πολιτική συνομιλία, έγινε ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Χακάν Φιντάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, συζήτησαν την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στο μέλλον. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς είχε τηλεφωνική συνομιλία που διήρκησε μία ώρα με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήταν μία επικοινωνία συμβολικού χαρακτήρα, μιας και ο Βούτσιτς αύριο θα παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και επέλεξε να είναι ο Πούτιν ο τελευταίος ξένος ηγέτης με τον οποίο θα συνομιλήσει. Συζητήθηκαν διμερή θέματα, η κατάσταση στα Βαλκάνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ κυριάρχησε η ενεργειακή κρίση και η συνέχιση της παροχής φυσικού αερίου στη Σερβία από τη Ρωσία, όπως έφερε σε βίντεο του με ανάρτηση ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία προβλέπεται και για αύριο 27 Σεπτεμβρίου σε εκείνους τους χώρους που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δωρεάν είσοδος εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έναν θεσμό στον οποίο το Υπουργείο συμμετέχει για 300η συνεχή χρονιά. Το θέμα των φετινών δράσεων είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίαση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Πύκνωσαν τα σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος παραμένει στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει αύριο το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό

0: Στη Σουρωτή θα μας πει σε λίγο ο Ιωάννης ο Μιλωνάς, αν παραμένει το 1-0 με γκολ του Καματάκη στο πρώτο λεπτό. Θα τους ακούσουμε σε λίγο και μετά θα πάμε σε ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Ένα θέμα που έβγαλε το site Opinion και ο Κωστής, αν θυμάμαι καλά, θα το θυμηθώ το όνομά του, ένα σημαντικό θέμα με το γήπεδο του Θερμαϊκού που βγαίνει στο σφυρί. Να ακούσουμε όμως πρώτα τι θα μας πει ο Θεοδόσης ο Μάρκου αν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο της ΑΕΒΟΣΜΟ. ΑΕΒΟΣΜΟ
1: και Ραβλός... Έχει αρχίσει εδώ και 3-4 λεπτά το παιχνίδι, παραμένει το 0-0 το παιχνίδι. Αυτός που έχασε ευκαιρία μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο είναι η ΑΕΒΟΣΜΟ με μια ωραία σέντρα. Το νούμερο 5 ο Μπακουρί με ωραία κεφαλιά την έστειλε, σύριζε από το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι, out.
0: Μάλιστα. 0-0 στο Μαρόκο, Αθλητική Ένωση Ευόσμου Κεραυνός Ωραιοκάστρου. Καλό παιχνίδι, Θεοδόση,
1: Πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλό
0: πολύ
1: παιχνίδι.
0: Καλό. Γιατί είναι και καλά παιχνίδια με γκολ και είναι πολύ καλά παιχνίδια χωρίς γκολ.
1: Και όχι μόνο αυτό, και οι δύο ομάδες είναι τεχνικές ομάδες, έχουν πιτσιρίκια. Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Και να προσθέσω εγώ πριν πάμε στο επόμενο γήπεδο, πάμε στο γήπεδο της Σουρωτής και στον Ιάννη τον Μιλωνά, ότι ο καλός συνάδελφος που έβγαλε το θέμα στο The Opinion είναι ο Κωστής ο Κοτσόνης. Θα μιλήσουμε συνέχεια γι' αυτό με λεπτομέρειες. Πάμε για λίγο στη Σουρωτή. Ιωάννη, παραμένει το 1-0.
2: Έλα Αλέκο, παραμένει το 1-0. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στο τέλος του ημίχρονου έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Αθανασιάδης της Πηλέας να ανοίξει με κεφαλιά. Αλλά ο τερματοφύλακας ο Γεωργίσης έπιασε την μπάλα.
0: Μάλιστα.
2: Προς το παρόν ακόμα 1-0.
0: 1-0, καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχει τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι, γιατί και οι δύο ομάδες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Η ΑΕ Πηλέας...
2: Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι πολύ η Πηλέα πήρε τον έλεγχο του αγώνα, πιέζει για να βρει ένα γκολ. Αλλά προς το παρόν ο Ορφέας κρατάει.
0: Κρατάει ο Ορφέας. Είναι ομάδες που ο Ορφέας πρόπερσι και η ΑΕ Πηλέας πέρσι υποβιβάστηκαν από την Α1 κατηγορία. Ομάδες με δυναμική, με ιστορία. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ευχαριστούμε Ιωάννη. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο μας, στον επόμενο συνεργάτη μας μάλλον. Στον Κώστα το Σαμαρά. Γεια σου Κώστα.
3: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο 2-0. Με τα γκολ του Παναγκοτόπουλου στο 13 και στο 44.
0: Μάλιστα, δεν το είχαμε πιάσει το δεύτερο το γκολ, δεν σε βγάλαμε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
3: Ήταν με απευθείας φάουλ.
0: Με απευθείας φάουλ Παναγκοτόπουλος 2-0. Δείχνει η αναγέννηση ότι οι στόχοι που έχει θέσει το καλοκαίρι μπορούν να υλοποιηθούν. Δείχνει καλά στοιχεία, έτσι δεν είναι. Κώστα. Δεν τον ακούμε τον Κώστα. Ο Κώστας. Μόνο με το Μίρτσο ξέρεις τα λένε με τις ώρες. Ναι, εμάς πράγμα στο κλείνει. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιές αγάπες. Αυτή είναι και στην ίδια γειτονιά εκεί γυρνάνε. Φεύγουμε από τους νέους επιβάτες και πάμε στο γήπεδο της Λυτής. Παραμένει ανέστης γούρα το 1-0 με τον γκολ του Χατζη Ευαγγέλου.
4: Σωστά, έχει 3 λεπτά που ξεκίνησε το δεύτερο μήχρο. Παραμένει το 1-0.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε και πάλι στα γήπεδα να πούμε κάποια αποτελέσματα αν έχουμε. Να τα δούμε τώρα λίγο μια στιγμή. Μέχρι στιγμής Μακεδονικός Γέφυρας Δοξαρετζικίου 0-1. Το είπαμε Σουρωτή 2-0 νωρίτερα μας στο Πεκό σας. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 1-0. Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Επανομής 3-1 παρακαλώ. Άγιος Νικόλαος Θέρμης, μια νεοσύστατη ομάδα και γάμα κατηγορίας που πρώτη φορά παίρνει μέρος στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ, κερδίζει την Αναγέννηση Επανομής παρακαλώ με 3-1. Στα άλλα παιχνίδια του κυπέλου, Προοδευτικοί Πρωταθλητές Πεύκων 0-1, Προτέας Ευόσμου ΑΕΜΠΕΛΟ Κήπων 0-1 και τα λέμε. Πάμε στο θέμα που προαναγγείλαμε, στο μεγάλο θέμα, να ξεκινήσουμε από τον Τάσο. Πάμε στον πάμε. Λοιπόν, εντάξει, συνούμαστε, έχουμε ήδη, κάνουμε άρα τέτοια μετανοήματα. Αν κάπνιζα κι εγώ, θα συνούμαστε με σήματα καπνού. Καπνίζει μόνο ο Τάσος.
5: Να δώσουμε και τρία διεθνή λίγο τελικά που έχουμε, που είναι το Σλοβενία, Σκωτία 0-0 για το Nations League και για το Αφρικανικό Κύπελο Εθνών έχουμε το Κένια, Ερυθρέα 1-1 και το Νότια Αφρική, Γουινέα 2-1, γιατί έχουμε και εκεί προκριματικά.
0: Μάλιστα.
5: Όπου βρίσκονται και δύο παίκτες ελληνικών ομάδων Θεσσαλονίκης. Είναι ο Σιμών Μπα.

0: Μπάνζα του ΠΑΟΚ, ναι. Και ο Γιώχαν Ρος του Ηρακλή.
1: Τον Μπάνζα δεν τον είδαμε ακόμα. Το Ρος τον είδες εσύ?
0: Το Ρος τον είδαμε και είναι και πάρα πολύ καλό.
1: Μπράβο. Τον Μπάνζα δεν τον είδαμε. Είδαμε όμως την εθνική μας, η οποία από τη μέση και κάτω δεν παίζεται, είναι χάρμα οφθαλμών.
0: Το είπε και ο Κλόπ ότι είναι.
1: Το είπε, τα άκουσα νωρίτερα, ναι, από το είπε ο Γιώργος ο Μίρτσος.
0: Είναι μια εξαιρετική φουρνιά παικτών αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που προέκυψε με το γήπεδο του Θερμαϊκού. Διάβασα, όπως είπα και νωρίτερα, στο The Opinion ένα θέμα του Κωστή του Κοτσόνη που λέει ότι το γήπεδο του Θερμαϊκού, που γιόρτασε πρόπερση τα 100 χρόνια ιστορίας του, πέρυσι μάλλον, το 2025, το 25 ιδρύθηκε. Το Θερμαϊκού λοιπόν που έπαιξε αλφαθνική, που έπαιξε Β, που έπαιξε Γ, που πήρε κύπελα στην Έψιμ, το Θερμαϊκού που δεν υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, αυτό το γήπεδο που μάτωσαν χιλιάδες ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, γιατί δεν έπαιζε μόνο ο Θερμαϊκός μπάλα εκεί. Κάθε Σαββατοκύριακο γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Εγώ έχω τύχει και έχω δει εκεί πέσα πολλά πράγματα. Αυτό το γήπεδο λοιπόν, το πιο ιστορικό, το πιο εμβληματικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης, βγαίνει στο Σφυρί την Τετάρτη. Και έχει περάσει καταρχήν στα χέρια των, πώς τα λένε αυτά, ακίνητα. Ελληνικά σιδηροδρομικά ακίνητα. Γεια, ΟΣΕ. Τέλος πάντων, θα μας τα πει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Θερμαϊκού, ο Νίκος Ολάζου. Και το βγάζει στο Σφυρί. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια πρόσκληση που δεν δέχτηκε ο πρόεδρος, ή τουλάχιστον δεν με απάντησε ο πρόεδρος του Θερμαϊκού.
2: Εδώ θέλω να διορθώσω λίγο.
1: Ναι.
2: Ο πρόεδρος του Θερμαϊκού, που είναι ο Παναγιώτης Στεριόπουλος, βρίσκεται στην Κύπρο για σοβαρή προσωπική του υπόθεση.
1: Εντάξει. Έγινε. Δεκτή η διόρθωση. Γι' αυτό κιόλας τον αντικαθιστάς εσύ και θα μας πεις τι γίνεται τώρα. Γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο? Ξέρατε καταρχήν εσείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, ότι θα εκποιηθεί το γήπεδο?
2: Λοιπόν, πρώτα να κάνω και μια διόρθωση. Το γήπεδο του Θερμαϊκού δεν είναι ιδιοκτησία του Θερμαϊκού.
1: Ναι, αλλά είχε τη χρήση του Θερμαϊκός μέχρι το 2033.
2: Είχαμε τη χρήση με ενίκιο στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, το ενίκιο το οποίο δεν πληρώνατε.
2: Από τη ΓΕΑ ΟΣΕ.
1: Ναι.
2: Η ΓΕΑ ΟΣΕ, από εκεί και πέρα και τώρα σιδηροδρομικά ακίνητα, μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, το βγάζει όχι στο Σφυρί, για προσενοικίαση. Γιατί εμείς πλέον δεν κατεβάσαμε την ομάδα. Εδώ είναι η δεύτερη χρονιά που δεν την κατεβάζουμε την ομάδα, γιατί για οικονομικούς καθαρά λόγους.
1: Γιατί τόσο δύσκολο ήταν να υπάρχει μια ομάδα, δηλαδή δεν μπορούσαν να βρεθούν τρόποι? Από ό,τι ξέρω.
2: Συγγνώμη λίγο.
1: Από ό,τι ξέρω, υπήρχαν ομάδες που θέλαν να νοικιάσουν το γήπεδο του Θερμαϊκού και αυτό θα ήταν ένα έσοδο.
2: Μέσα στη σύμβαση που είχαμε υπογράψει από παλιά και η προηγούμενη διοίκηση, ήταν ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε επινοικίαση.
1: Επινοικίαση, μάλιστα.
2: Επινοικίαση. Λοιπόν, εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα δύο άτομα, κυρίως. Και μετά θα αναφερθώ.
1: Πες μου.
2: Ένας είναι ο Σούλης ο Λαμπροθανάσης.
1: Ο οποίος
2: δεν
1: κρατούσε...
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί με προσωπική εργασία και οικονομική ενίσχυση τόσα χρόνια στήριζε το Θερμαϊκό.
1: Και από ό,τι ξέρω, υπήρχε και ένας παλιός ποδοσφαιριστής, το όνομα του οποίου δεν θέλει να αναφερθεί. Έβαλε πάνω από 25.000 καμιά χρονιά για να κρατηθεί η ομάδα.
2: Εγώ θα το πω, είναι ο Αλέξης ο Παπάς.
1: Ο ίδιος δεν ήθελε να το πω.
2: Θέλω να το ευχαριστήσω δημόσια. Δεν ξέρω το ποσό, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη.
1: Μεγάλο ποσό ήταν, μεγάλο ποσό.
2: Αλλά αυτά τα δύο άτομα στηρίξανε τα τελευταία χρόνια του Θερμαϊκού.
1: Γιατί δεν στηρίχτηκαν όμως, πες μας, γιατί δεν στηρίχτηκαν αυτά τα δύο άτομα?
2: Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Που είναι καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο Θερμαϊκός είχε έσοδα, όπως ξέρεις Αλέκο, συνάδελφος ήσουνα,
1: ναι,
2: και είμαστε, ότι στηριζόταν κυρίως στους σιδηροδρομικούς, στις μηνιαίες εισφορές τους.
1: Ναι.
2: Με την πάροδο του χρόνου δεν υπήρχαν έσοδα. Τα τελευταία έσοδα ήταν 100 ευρώ. Οι νέοι που ήρθανε συνάδελφοι δεν γραφόταν στο Θερμαϊκό. Το κόστος ενός γηπέδου, που όποιος που ξέρετε καλύτερα και από μένα, όταν είναι ιδιόκτητο το γήπεδο, το τι έξοδα έχει. Μιλάμε για τα φώτα, για ρεύματα, μιλάμε για χόρτο, τη συντήρηση του χόρτου και κάποιους παίκτες και διαιτησίες. Όλα αυτά τα προηγούμε έσοδα από, μάλλον θα το πω καλύτερα, από επιχορηγήσεις που πέραμε παλιά από ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, έχουμε να πάρουμε από το 2020, συγγνώμη, από το Δεκέμβριο του 2020.
1: Από το Μητρό δεν παίρνατε, γιατί από ό,τι ξέρω ο Σούλης έκανε το Μητρό, έπαιρνε την επιχορήγηση του ΟΠΑΠ. Εν πάση περιπτώσει.
2: Πόσα λεφτά ήταν αυτά.
1: Κοίτα, ήταν και άλλα λεφτά. Για παράδειγμα, θυμάμαι, είχα κάνει εγώ μια κίνηση με τους συνταξιούχους να αγοράσουν λόγω των 100 χρόνων του Θερμαϊκού 100 προσκλήσεις. Και ήταν και αυτό. Ένα και ένα δύο χιλιάρικα. Πόσα είναι.
2: Ένα χιλιάρικο.
1: Ένα χιλιάρικο το ένα, ένα χιλιάρικο το άλλο.
2: Συγγνώμη. Για να λειτουργήσει μια ομάδα.
1: Ξέρω τι θέλει μια ομάδα. Ξέρω τι θέλει.
2: Και μακάρι να είναι ο Σούλης.
1: Θα είναι ο Σούλης, σε λίγο θα είναι. Θες να το βγάλω στην άλλη γραμμή.
2: Ναι.
1: Πάρε το Σούλη, Τάσο, πάρε το.
2: Πρόβλημα εσείς.
1: Εγώ τι πρόβλημα να έχω. Δεν θέλω, απλά θέλω να γίνει η συζήτηση, να πει ο καθένας την άποψή του, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
2: Γιατί ο Σούλης θα ξέρει και πολύ καλύτερα από μένα. Το τι έξοδα είχε αυτό το γήπεδο και πώς μπορεί να συντηρηθεί. Γι' αυτό πριν σε αυτά τα δύο άτομα, δηλαδή ο ένας και ο Αλέξης που δεν ήθελε να ακουστεί το όνομά του. Ο Σούλης με προσωπική δουλειά να πηγαίνει μετά τη δουλειά του, να πηγαίνει να κουρεύει το χόρτο,
1: να τρέχει
2: από εδώ, να τρέχει από εκεί πέρα, να βάζει έξοδα από την τσέπη του.
3: Ορίστε.
1: Ναι.
2: Όπως όλοι. Κάποια στιγμή δεν γινόταν όμως. Είπα επιχορήγηση,
1: επιχορήγηση
2: από, από τις εταιρείες, μιλάω σε και τελώσε, είχαμε να πάρουμε από το 2020.
1: Ναι.
2: Τα οποία αυτά τα λεφτά που είχαμε πάρει τα δώσαμε κατευθείαν στη ΓΕΟΣΕ για την πληρωμή του ενοικίου.
1: Καλά, δεν μπορούσε να βρεθεί μια λύση με τη ΓΕΟΣΕ, δηλαδή τόσο ανένδοτη ήταν αυτή εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να βρεθεί, ήταν τόσο.
2: Κάναμε, μας δώσαν παρατάσεις.
1: Τώρα, κάτσε λίγο. Το γήπεδο βάσει καταστατικού είχε δικαίωμα θερμαϊκός να το χρησιμοποιεί μέχρι το 2033. Εγώ σου λέω ότι φέτος βρίσκεται ένας άνθρωπος, βρίσκονται δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι και ξανακάνουν την ομάδα.
2: Να μας βρούνε.
1: Λοιπόν, αν ξαναγίνει, τι θα κάνει, θα ακυρωθεί αυτή η διαδικασία.
2: Από τη στιγμή το βγάλανε προς ενοικίαση, έτσι.
1: Ναι, προς ενοικίαση.
2: Από ό,τι ξέρω είναι 18.500, γιατί βγάλανε όλα τα στρέμματα.
1: Ναι, είναι 67.500 στρέμματα είναι.
2: Στρέμματα.
1: Και είναι 19.000, 18.890 το μήνα. Ναι, αλλά είναι φιλέτο τώρα, 67.500 στρέμματα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης. Εννοείται. Αλλά
2: δεν μου λες... Νικό. Όταν κάναμε μια κουβέντα ότι με τον Εθνικό Καζόρου,
1: ναι.
2: Το συγχωρεμένο πρόεδρος ήταν. Συγχωρέθηκε ο πρόεδρος του.
1: Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Εθνικός Γαζόρο όταν έπεσε Β' Εθνική.
2: Ήταν στη Β' Εθνική. Με προπονητή τον Κατσαβάκη.
1: Ναι, τον
2: κύριο Κατσαβάκη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτούσε και αυτό στο φιλέτο. Αν θα κάνει τέτοιο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όση καλή βοήθεια και αν.
1: Σε ποιο Δήμο ανήκει αυτή η έκθεση, Θεσσαλονίκης ή Μενεμένης?
2: Στο Θεσσαλονίκης.
1: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από ό,τι ξέρω, δεν έχει. Δεν έχει ούτε ένα γήπεδο στο Δήμο του, δηλαδή, γιατί και το Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι ιδιόκτητο. Και έχει ένα γήπεδο και δεν κάνει τίποτα για να το κρατήσει. Να το κάνει να χρησιμοποιούν άλλες ομάδες.
2: Κάναμε και επαφές και με το Δήμο, το οποίο δεν έγινε στο τέλος τίποτα. Λέει, δεν μπορώ να βοηθήσω, υπάρχουν χιλιάδες ομάδες, εκατοντάδες μάλλον ομάδες.
1: Και πού παίζουν αυτές οι ομάδες στα πεζοδρόμια, πού παίζουν, αφού δεν υπάρχουν γήπεδα. Επιτρέπεται ολόκληρη Θεσσαλονίκη, ολόκληρος Δήμος Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα γήπεδο και το αφήνει να γίνει, πώς θα λένε, δεν ξέρω τι θα γίνει, κέντρο logistic, ξενοδοχείο, ό,τι γίνει.
3: Μάλλον εμπορικό κέντρο.
2: Ναι. Αλλά δεν μπορεί να βλέπουμε εμείς σαν διοίκηση. Γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια μπορεί να είμαι στη διοίκηση, αλλά και λόγω της εργασιακής μου ιδιότητας ήμουν περισσότερο στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να βλέπω το Σούλη, το Λαμπροθανάση, να πηγαίνει να κουρεύει, να βάζει πλυντήρια, τέτοιο, να βάζει και λεφτά. Πόσο καιρό θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος?
1: Αυτός όμως ήθελε να συνεχίσει. Ήθελε να συνεχίσει. Έψαχνε να βρει λύσεις.
2: Δεν βρέθηκε ο λύσεις.
1: Τώρα, ένα άλλο θέμα που υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο καταστατικό όρος ότι όποιος και να το πάρει πρέπει να κάνει μέσα αυτό το χώρο γήπεδο?
2: Όχι. Όχι, αυτό το διάβασα σήμερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Μέσα στο...
1: Εντάξει, εγώ ό,τι ακούω ρωτάω για να τα...
2: Μέσα στο ενοικιαστήριο που υπήρχε, στο ενοικιαστήριο, είναι ότι η αποκλειστική χρήση είναι για αθλητικό και αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εμείς μπορούσαμε να τον νοικιάσουμε μόνο για αθλητικά. Τον νοικιάσαμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Εμείς δεν μπορούσαμε να το μετατρέψουμε σε άλλη χρήση.
1: Μάλιστα. Έγινε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή το Σούλη Λαμπροθανάση. Αν είναι εύκολο. Νίκο, σε ευχαριστώ. Είπες αυτά που ήθελες να πεις. Ρωτήσαμε αυτά που θέλαμε να σε ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
2: Όχι, εγώ θέλω να προσθέσω ότι δυστυχώς ούτε εμείς θέλαμε ένα σύλλογο από το 1925, από τους παλαιότερους σύλλογους της Θεσσαλονίκης ακόμα και της Ελλάδος, να τελειώσει τόσο άδοξα. Αλλά δυστυχώς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως καταντήσαμε, χωρίς επιχορηγήσεις, χωρίς βοήθειες, δεν μπορούν να το κρατήσουν ένα και δύο και τρία και τέσσερα άτομα. Και σε αυτές τις μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση περνάμε.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οι παλιοί παίχτες του Θερμαϊκού που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Που είναι, ναι, είναι συγκλονισμένοι, είναι συγκλονισμένοι, ναι, από αυτή την είδηση. Είναι και παίχτες που δεν έπαιξαν στο Θερμαϊκό, αλλά έπαιζαν σε αυτό το γήπεδο. Και μου στέλνουν μηνύματα και λένε, αν είναι δυνατόν, εμείς μέσα σε αυτό το γήπεδο ματώσαμε. Γιατί τότε, μην το κοιτάτε τώρα κάποιοι που είναι χόρτο.
2: Αλέκο,
1: παλιά
2: Αλέκο,
1: είχε την καρβουνόσκονη. Όποιος έπεφτε δεν σηκωνόταν.
2: Αλέκο, ξέρεις πολύ καλά ότι ο πατέρας μου ψυχοδρομικός είναι. Συνταξιούχος, πιτσιρικάς, εγώ με πήγαινε στο γήπεδο, έβλεπα ένα γήπεδο και οι δυο κερκίδες γεμάτες.
1: Ναι.
2: Και όταν παίζαμε τον τελευταίο καιρό ήμασταν 5-10 άτομα. Οι φιλοξενούμενοι τα παραπάνω. Υπήρχαν τρόποι, ψάξαμε να βρούμε τρόπους, να κάνουμε και μια ακαδημία. Γιατί οι ακαδημίες φέρνουν λεφτά στα σωματεία.
1: Ναι, δεν υπήρχαν παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
2: Ήμασταν εκτός, πώς το λένε,
1: πολεοδημικού
2: πόλης.
1: Εκτός
2: ήταν πόλης. Δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο
2: μεταφορά. Ήταν δύσκολο να φυλάω στο παιδί του.
1: Μάλιστα.
2: Να είμαστε σου μέσα στο Δήμα Βελοκύπου, στο κέντρο στο Βελοκύπου, εκεί ναι, μπορείς να κάνεις ακαδημίες. Στο κέντρο του Βελοκύπου δεν μπορείς να κάνεις ακαδημίες.
1: Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Τάσο? Τον κύριο Παπαζόη. Ο Γιώργος ο Παπαζόης. Γιώργο, καλησπέρα. Άκουσες νωρίτερα τον Νίκο Τολάζου, τον Γενικό Γραμματέα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Να πω δύο αποτελέσματα. Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ριζικίου 0-2. Πρωτέας Ευώς ΜΑΕ Μπελοκήπων 0-2. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 3-0. Και σ' ακούμε, Γιώργο. Μόλις σου είπα ότι ξέρεις το γήπεδο του Θερμαϊκού την επόμενη Τετάρτη βγαίνει στο σφυρί, στεναχωρέθηκες.
3: Βέβαια. Πολύ.
1: Εσύ...
3: Επικοινώνησα και με παλιούς μου συμπαίκτες και τους ανέφερα τις εξελίξεις και αυτοί είναι πικραμένοι, στεναχωρημένοι και πλανάτε ένα γιατί, ένα τεράστιο γιατί η δικιά μας η ομάδα έμεινε δίχως ομάδα ποδοσφαίρου και δίχως γήπεδο τώρα.
1: Πάρα πολύ λυπηρό και όπως είπα νωρίτερα και στον Νίκο, δεν είστε μόνο εσείς που παίξατε σε αυτό το γήπεδο και το ποτίσατε με το αίμα σας, είναι και άλλα παιδιά, είναι...
3: Εκατοντάδες παιδιά εκεί.
1: Ναι. Αν είναι εύκολο, Τάσο, μιλάμε εμείς με τον Γιώργο, άνοιξε λίγο την πόρτα, είναι ο Στέλιος απ' έξω και δεν υπάρχει άνθρωπος να τον ανοίξει. Κάνουμε και τον...
4: Τα πάντα
1: όλα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι κρίμα.
3: Κρίμα. Προβλέπετε να γίνει
1: Όχι.
3: με το νέο σχέδιο γήπεδο
1: Όχι.
3: πάλι.
1: Όχι.
3: Όχι,
1: Όχι, έτσι μας είπε ο Νίκος Ολάζου. Εγώ είχα ακούσει αυτό το θέμα ότι υπήρχε μέσα στο καταστατικό που έλεγε ότι όποιος και να το πάρει μετά το 33 είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό προφανώς αναφερόταν ότι αν υπήρχε ομάδα. Αν δεν υπάρχει ομάδα, τι να το κάνει το γήπεδο ποδοσφαίρου. Και όμως δεν πρέπει να παρέμβει εδώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης που δεν έχει ούτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα και να απαιτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τι φυλάει ο.
3: Ναι, συν τα άλλα να προβλέψει και ένα χώρο γιατί δεν υπάρχουν γήπεδα.
1: Δεν υπάρχουν γήπεδα. Έχουμε, λέει, πολλές ομάδες. Και πού παίζουν οι πολλές ομάδες?
5: Θήτα, παρακαλώ.
1: Ναι. Πού παίζουν οι πολλές ομάδες? Μάλιστα.
3: Παίζουν.
1: Ναι. Έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων 1-3. Για το κύπελο είναι αυτό. Προοδευτικοί πρωταθλητές. Τάσο. Ναι. Να ακούσουμε λίγο. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, Τάσο? Μάλιστα. Ο κύριος Λάζου. Έλα, Νίκο, σ' ακούμε. Νίκο. Νίκο, σ' ακούμε.
2: Είναι ο Νίκος... θέλω να ακούσω λίγο.
1: Ναι.
2: Και ξέχασα να αναφέρω και τον συνάδελφο που μιλούσε πιο μπροστά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ακόμα στη γραμμή.
1: Ο Γιώργος Παπαζόης.
2: Ο Γιώργος Παπαζόης.
1: Πρέπει να είναι.
2: Και αυτός, κάποιος... καλησπέρα, Γιώργο μου.
3: Καλησπέρα,
2: και ο
3: Νίκο.
2: Γιώργος κάποια στιγμή όταν χρειαστήκαμε κάποια βοήθεια μας την πρόσφερε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μας απλωμένο το χέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι είναι οι παράγοντες, Νίκο, έτσι είναι οι παράγοντες. Με απλωμένο το χέρι. Συνεχίζουμε εμείς, δυστυχώς Νίκο, έτσι είναι οι παράγοντες. Εγώ έκανα και παράγοντας, εδώ, ήμουν δόξα δένδρομους, δεν έκανα στο Θερμαϊκό και ήμουν όχι μπαπλωμένο το χέρι, με βλέπαν, έβγαινα βόλτα στο χωριό και κρυβόταν. Ο κόσμος κρυβόταν. Δηλαδή σύμφωνα με τη δυνατότητα του καθενός, το έδινα και τα αντίστοιχα λαχεία, σε έναν 10 λαχεία, στον άλλον 20, στον άλλον 50.
2: Δεν ξέρω, π.χ. για τη δόξα δένδρου που ξέρεις καλύτερα από όλους. Το ρεύμα ποιος το πλήρωνε, ο Δήμος?
1: Το ρεύμα εκεί ο Δήμος το πλήρωνε, τουλάχιστον. Τίποτα άλλο, μόνο το ρεύμα. Τέλος πάντων.
2: Ξέρεις πόσο είναι μόνο στο γήπεδο του Θερμαϊκού? 1.100 ευρώ το μήνα.
1: Υπήρχαν περιπτώσεις, αν ψάχνατε λίγο. Τώρα δεν, αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά έπρεπε να γίνουν πριν τα χρόνια που έφτανε προς τη δύση του Θερμαϊκού. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Να ολοκληρώσουμε και με τον Γιώργο. Ευχαριστώ και πάλι, Νίκο. Ευχαριστώ και πάλι.
2: Κράταμε λίγο στον αέρα, μήπως θέλεις κάτι παραπάνω.
1: Αν χρειαστεί, θα ξαναπαρεύεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να ολοκληρώσουμε και μαζί για να πάμε και στο Γιάννη τον Ιατρίδη, να ακούσουμε και τον Γιάννη μετά.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι. Το συνάδελφο και συμπαίκτη.
1: Ναι, ναι, τον Γιάννη τον Ιατρίδη. Και έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Yeah. Πάμε εκτός από τον Γιάννη τον Ιατρίδη, πάρε και τον Κώστα του Σαμαρά. Κάτι έγινε στους νέους επιβάτες. Σε ζορίζομαι λίγο σε αυτό το σημείο, αλλά τι να αντέχεις εσύ. Έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλα, από τα διεθνή?
5: Όχι κάτι τόσο φοβερό. Έχουμε το Γρανάδα Ανδόρα που είναι 1-3 και είμαστε στο 52 και ημίχρονο Χέρακλες Φίτες 2-0. Να πούμε και για το μπάσκετ που είναι 4 λεπτά πριν από το τέλος στον ημιτελικό του Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ 87-75 δείχνει να κλειδώνει το παιχνίδι Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα που πάμε. Πάμε στον Γιάννη τον Ιατρίδη ή στον Κώστα του Σαμαρά να μας πει έχουμε γκολ στους νέους επιβάτες. Τι έχουμε, Τάσο? Μάλιστα. Πρώτα έχουμε Κώστα Σαμαρά, αναγέννηση νέων επιβατών. Τι κάνει?
3: Για το Μέγα. Έχουμε καλά και έτσι.
1: Για πες μας, πόσο είναι, 2-0?
3: 3-0.
1: 3-0.
3: Ναι, με κάτι του Παναγκοτόπουλου από το 58. Πολύ ωραία ενέργεια του Καμπούκη. Πάρε βάλε, ο Παναγκοτόπουλος θα κάνει το 3-0. Είμαστε στο 67. Αναγέννηση των προβατών Μέγας Αλέξανδρος. 3-0.
1: Ναι. Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
6: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
7: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Και επανερχόμαστε, έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τελικά δεν έχουμε ακόμα, έχουμε μόνο ένα τελικό από το κύπελο. Ένα αποτέλεσμα, αυτό ανάμεσα στην προοδευτική και των πρωταθλητών Πεύκων. Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Άγιος Νικόλαος Θέρμης προηγείται 3-1 της αναγέννησης επανομής, Έμπελο Κήπων 0-2 του Πρωτέα Ευόσμου. Θα δούμε αν είναι τελικά σε λίγο. Και θα πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γιάννη τον Ιατρίδη, ο οποίος έπαιξε χρόνια μπάλα στο Θερμαϊκό. Έκανε και προπονητής του Θερμαϊκού. Σίγουρα και αυτός συγκλονίστηκε στο άκουσμα. της θλιβερής είδησης και θα μας πει τώρα πώς αισθάνθηκε. Δύσκολα. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, μας ακούς?
8: Γεια σου Αλέκο, ναι, ναι.
1: Γιάννης Ιατρίδης, παλιός ποδοσφαιριστής του Θερμαϊκού, παλιός προπονητής, από τους ανθρώπους που και αυτός έγραψε τη δική του ιστορία σε αυτή την ιστορική ομάδα και σε αυτό το γήπεδο. Για πες μας τώρα, τι γίνεται Γιάννη, πώς αισθάνθηκες εσύ? Άκουσες τον Γιώργο νωρίτερα?
8: Ναι, σε αυτό το άκουσμα Αλέκο, όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν τόσα χρόνια στο Θερμαϊκό, που ματώσαμε, υδρώσαμε, αγαπήσαμε, μεγαλώσαμε με αυτή την ομάδα, με τα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες μας, μια ολόκληρη ιστορία. Τώρα ακούσαμε αυτό το πράγμα ότι ήδη το γήπεδο έχει απαξιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια εντελώς. Η ομάδα διέλυσε και βρήκαν κάποιοι άνθρωποι, νομίζω, τον κατάλληλο χρόνο.
1: Την ευκαιρία, την ευκαιρία. Πήραν assist μετά την απόσυρση του Θερμαϊκού από τους...
8: Αυτό είναι μια παλιά ιστορία φυσικά, που πολλά χρόνια πριν ακουγόταν αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ήρθε ο κατάλληλος χρόνος τώρα.
1: Έτσι. Περίμεναν την ευκαιρία, έτσι αποδεικνύεται.
8: Έτσι, την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι, τα ελληνικά σιδηροδρομικά ακίνητα.
8: Βέβαια, τώρα μια ομάδα με τέτοια μεγάλη ιστορία από Α εθνική, Β εθνική, τα τοπικά πρωταθλήματα εδώ πέρα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήσταν μόνο εσείς. Εκεί παίξαν, δεν υπάρχει άνθρωπος που έπαιξε ρεσιγνικό ποδόσφαιρο και δεν πέρασε από το γήπεδο του Θερμαϊκού. Ειδικά όταν ήταν, όχι ξέρω, με εκείνη την καρβουνόσκονη πόπο, πώς πέφτατε ρε Γιάννη εκεί?
8: Ακριβώς, ακριβώς. Πέφταμε και αφήναμε το μισό του μπούτι που λέμε κάτω.
1: Ναι.
8: Αλλά αυτό ήταν που μας έδεσε.
1: Τώρα είπες εσύ έπεφτες και άφηνες το μισό σου κορμί πάνω σε εκείνα τα χαλίκια. Τι να πει και ο Βαγγέλης ο Μύθιμης? Αυτός και αν άφησε το πότι σε με αίμα εκεί. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Βαγγέλη.
9: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου και στον συνάδελφο απέναντι που δεν γνωρίζω ποιος είναι.
1: Είναι ο Γιάννης ο Ιατρίδης.
9: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου συμπαίκτη μου.
8: Γεια σου Βαγγελάκη, γεια σου, χαίρομαι που σ' ακούω, εύχομαι να είσαι καλά.
9: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
8: Μπράβο.
1: Καλά είναι όσον αφορά την υγεία του, στεναχωρέθηκε και αυτός όταν του είπα προχθές ότι ξέρεις το γήπεδο του Θερμαϊκού βγαίνει στη δημοπρασία και τέλος. Δεν, τίτλοι τέλους.
8: Αλέκο, δεν νομίζω άνθρωπος του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, αν ακούσει ότι αυτό το γήπεδο κλείνει, δεν θα στεναχωρεθεί.
1: Όλοι στρέμε. Εγώ παίρνω μηνύματα και από άλλους που δεν έπαιξαν ποτέ στο Θερμαϊκό. Και λένε λοιπόν, όχι. Τι να πω τώρα, να πω ποιο, τι μου λένε. Είναι δυνατόν, λέει, παίξαμε εκεί, κάναμε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και όλοι αυτό λένε για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης που δεν έχει ούτε ένα γήπεδο, ούτε ένα. Ούτε ένα. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, της Τριανδρίας. Δεν ξέρω τώρα που αλλάξαν, που έγινε ενιαίος ο Δήμος, αν λένε ότι είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Εγώ το εκείνο το γήπεδο το ξέρω Τριανδρίας. Του Κεραυνού Αγίου Παύλου ανήκει στο Δήμο Σικιών. Αυτά τα γήπεδα γράψαν την ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι δυνατό να αφαιρείς ένα κομμάτι από την ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου για να το κάνεις κάτι άλλο?
8: Και η Ένωση
1: δεν αντέδρασε να πει τι κάνετε ρε παιδιά εδώ πέρα. Εγώ θυμάμαι τώρα τα νιάτα μου, το 1985 ξεκινούσα από το γήπεδο της ΑΕ Φίνικα, πήγαινα στο γήπεδο της Τριανδρίας, πήγαινα στο γήπεδο του Κεραυνού Αγίου Παύλου, αυτά ήταν, στο Θερμαϊκού, και δεν θα υπάρχει αυτό το γήπεδο. Κάτσε να ακούσουμε και τον Βαγγέλη τι λέει.
8: Ναι, ναι.
9: Εγώ εκείνο που έχω να πω Αλέκο, φίλε Αλέκο, είναι ότι μια ιστορία από το 1924 έτους ίδρυσης, η οποία από πίσω είχε ένα σιδηρόδρομο, τόσους καλούς παίχτες, τόσα πολλά καλά, με χορευτικά, με, έφτασε η ώρα να λέμε γιατί έφτασε στη διάλυση. Είναι κρίμα, δώσαμε το αίμα μας, όχι μόνο εμείς και οι παλιοί και τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν, έτσι, όπως ο Γιάννης, ο Ιατρίδης, ο Παπαζόης, έχουμε ιστορίες μέσα από αυτή την ομάδα που λέγεται Θερμαϊκός. Και κρίμα γιατί δεν αντιδρούν. Είναι η ιεροσιλία αυτό το πράγμα.
1: Έγραψε ένα σχόλιο ο Γιάννης ο Καπνόπουλος, πιο μικρός από εσάς, ότι ναι, ναι, ντρέπεται ντρέπεται για αυτό το πράγμα. Έτσι, και έτσι. Του εγώ, λέω, θα τρέζουν και τα κόκαλα αυτών που το πότισαν με το αίμα τους και τον υδρότα τους. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούσαν για το Θερμαϊκό και αν ζούσαν τώρα θα έκλαιγαν στο άκουσμα αυτής της είδησης.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν αντιδράει κανένας. Έχουμε μάθει να λέμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν γινόταν διαφορετικά.
8: Αλέκο, να σε διακόψω.
1: Ναι.
8: Να σε διακόψω λίγο.
1: Λέγει Γιάννη.
8: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκεί εξυπηρετούσε τόσες ομάδες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν διαμαρτύρονται.
1: Όχι, δεν τους νοιάζει. Μα η ΕΠΣ, τι να λέμε ρε Γιάννη τώρα, η ΕΠΣ έβαζε να γίνονται παιχνίδια πρωταθλήματος στο γήπεδο των Απελοκήπων που ήταν Καρμανιόλα. Που έπρεπε εκεί να έχει αστυνομία μπροστά και να απαγορεύει την είσοδο. Και όταν φώναζα εγώ πέρυσι στο Σφίνα TV ότι αυτό το γήπεδο πρέπει να κλείσει και να μπουν λουκέτα και να απαγορεύεται η είσοδος, ούτε να περάσει άνθρωπος από μέσα, αυτοί συνεχίζαν και ορίζαν παιχνίδια σε εκείνο το γήπεδο. Και το κλείσει τώρα ο Δήμος Απελοκήπων και προσπαθεί να το κάνει γήπεδο. Ή όπως ήταν πιο παλιά το Μαρόκο. Καρμανιόλες.
8: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
8: Ναι.
1: Ξέρεις τι, έτσι όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια η Ένωση, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Δεν πάνε να σκοτωθούν οι άλλοι, δεν πάνε να κάνουν. Όταν ορίζει. Ναι. Ναι,
9: συγγνώμη, συγγνώμη λίγο Αλέκο,
1: ναι.
9: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Υπάρχει αυτό το σωματείο που λέγεται ΣΒΕ, υπάρχουν αυτοί οι φορείς, οι συνδικαλιστικοί φορείς, έτσι, δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να μπουν μέσα στα γινόμενα και να μπορούν να αντιδράσουν, να μαζέψουν σε αυτόν τον κόσμο το λίγο που έχουν μέσα από το σιδηρόδρομο, να δείξουν μια προσπάθεια, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Βαγγέλη,
9: τι να πω, τόσο μεγάλη αφασία.
1: Βαγγέλη, καλός ή κακός, εσύ και εγώ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να φωνάξουμε και να αναδείξουμε το θέμα. Αυτοί που πρέπει να παρέμβουν και έχουν λόγο να μπορούν να παρέμβουν, ουσιαστικά όχι με λόγια, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος.
9: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι, αυτό το πράγμα, δηλαδή να δω μια αντίδραση ρε φίλε, έστω κάπου γραμμένη, δηλαδή κάπως να μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια αντίδραση σε αυτό
1: τίποτα.
9: Το πράγμα.
1: Ακόμα και αυτό βγήκε, άμα δεν το έβγαζε ο Κωστής ο Κοτσόνης σε αυτό το site που το διάβασα εγώ προχθές, δεν θα το ήξερε κανένας, θα γινόταν η δημοπρασία και μετά θα το μαθαίναμε.
9: Ορίστε. Όχι, δεν ξέρω τι να πω, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, έτσι, γιατί έχουμε ποτίσει όπως είπες και εσύ το αίμα μας εκεί μέσα. Έχουν περάσει ιστορικές ομάδες, έχουν γίνει τόσα πολλά παιχνίδια, έχουν βγει τόσοι καλοί παίχτες, όπως είναι ο Ξυλάς, ο Μανουηλίδης, τώρα και αν ξεχνάω και τους ανθρώπους, οι οποίοι περάσαν από εκεί.
1: Πεχταράδες τώρα,
9: κρίμα,
1: τι λέμε.
9: Είναι
1: τι λέμε.
9: Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Έτσι. Ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Χωρίς αντίδραση να πέσει αυτό το πράγμα, αυτή η ιστορία.
1: Δυστυχώς.
8: Είχε παίκτες της Εθνικής Ελλάδος αυτούς που είπε ο Βαγγέλης.
9: Έτσι.
1: Ναι.
9: Έτσι.
8: Αγωνίστηκαν στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ξυλάς, Τοκμακίδης.
8: Σαράντης, αυτή ήταν η ιστορία.
1: Τους πρόλαβα αυτούς. Τον Κυριάννη, τον Ζλατάνο, που πολλοί τον μπερδεύουν με τον συγχωρεμένο, τον ξάδερφό του, τον Νίκο. Τι ιστορία, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Χατζηφιλίππου, τώρα τους θυμόμαστε αυτούς. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Μακάρι έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση. Αλλά είπαμε ότι για να βρεθεί λύση πρέπει να επέμβουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν ουσιαστικά και όχι με τα λόγια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε, πάμε και στα γήπεδα μια βόλτα Τάσο, γιατί έχουμε γκολ. Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στα γήπεδα και θα ακούσουμε μετά και τον Σούλη του Λαμπροθανάση, αφού πάμε πρώτα μια βόλτα στα γήπεδα. Πρώτα το Εβός μου, γιατί έχουμε γκολ. Προηγείται ο Κεραυνός Σιροκάστρο με 0-1. Θα μας πει ο Θεοδός ο Τζαρνακίδης ποιος έβαλε τον γκολ. Έχουμε και άλλο αποτέλεσμα. Χιλιάς Περέας Κύουρη 0-0. Ενώ όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στα τρία παιχνίδια του κυπέλου έχουμε τελικά αποτελέσματα. Πρωτέας Εβός μου ΑΕΑ Μπελοκήπων 0-2. Προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων 1-3. Και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Αναγέννηση Επανομής 3-1. Στην έκπληξη της ημέρας με βάση αυτά που ξέραμε. Γιατί τον Άγιο Νικόλα μέχρι προχθές δεν τον ξέραμε. Την Επανομή την ξέραμε και όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα την ήξερε. Παιχνίδι κυπέλλου, να δούμε τι θα κάνει και στο πρωτάθλημα που θα αρχίσει τον άλλο μήνα. Να ακούσουμε το Θεοδόση. Ναι, ωραία. Να πάμε λοιπόν στο Θεοδόση να μας πει τι γίνεται. 0-1 Θεοδόση.
10: 0-1 με γκολ στο 57 το Τριανταφυλλίδη. Μετά από σύγχυση της άμυνας Εβός μου πήγε το γκολ.
1: Μάλιστα.
10: Όπως ξεκίνησε το πρώτο μήχρονο, έτσι είναι και το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
10: Οι ευκαιρίες είναι κατόρθεν. Θα πούμε τις ευκαιρίες λίγο στα γρήγορα. Ο Τζέλα είχε δοκάρι στο 70. Μετά η ΑΕΒΟΣ μου είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες με τον Πιστόπουλο στο 75 και αυτός δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης ο Πιστόπουλος στο 80 με σουτ και ο ίδιος ο παίκτης στο 83. Συνεχίζεται και πιέζει αυτή τη στιγμή η ΑΕΒΟΣ μου να βάλει το, να ισοφαρίσει.
1: Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Θεοδόση?
10: Είμαστε στο 85.
1: Α, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, θα ξαναμιλήσουμε. Να πάμε και στη Σωρωτή, να δούμε αν παραμένει εκεί το 1-0. Θα μας πει ο Άννης Μιλωνάς. Ορφέας Σωρωτής ΑΕ Πηλέας, είχε γίνει το 1-0 στο πρώτο λεπτό με γκολ του Καματάκη. Σαμαράς. Σαμαράς, έχουμε τον Κώστα Σαμαρά από την Αναγέννηση Νέων Επιβατών. Θα δούμε. Εντάξει, Τάσο. Έχουμε τίποτα, Ραφαήλ?
11: Έχουμε τελικό στο μπάσκετ, 93-80 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και άρα θα βρεθεί στο τελικό του Super Cup, όπου έχουμε και το απόγευμα, το βραδάκι. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έχουμε το Γρανάδα Ανδόρα 1-3 στο 66 και το Χέρακλες Φίτες 2-0 παραμένει στο 53.
1: Κώστα Σαμαρά,
10: ξέρεις... Αναγέννησης Νέων Επιβατών 4-0 στο 82. Ουκράνια. 3 γκολ ο Παναγιωτόπουλος και 1 Ουκράνια.
1: Ουκράνια σε ποιο λεπτό, Κώστα?
10: Είμαστε στο 80.
1: Στο 80. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε και στη Σουρωτή και μετά στον Σούλη του Λομπροθανάση, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ή μάλλον τώρα στη Σουρωτή, μετά στη Λυτή και μετά στο Σούλη. Για να πρώτα προηγούνται τα γήπεδα. Προηγούνται τα γήπεδα στους νέους επιβάτες. Αναγέννηση νέων επιβατών. Μέγας Αλέξανδρος 4-0. Όπως μας είπε ο Κώστας Σαμαράς. Με γκολ του Παναγιωτόπουλου 3 στο 13, 44 και 58. Και ένα του Κράνια στο 80 λεπτό, στο 20 λεπτό. Ιωάννη, παραμένει το 1-0 εκεί ανάμεσα στον Ορφέα Σωρωτής και την ΑΕ Πηλέας.
10: Συνεχίζει να είναι 1-0. Είμαστε στο 82.
1: Μάλιστα.
10: Συνεχίζεται το 1-0. Πιέζει η ΑΕ Πηλέας για να βρει την ισοφάριση, αλλά ακόμα όχι.
1: Όχι. Παραμένει λοιπόν το 1-0. Δυνατό παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω, ανάμεσα σε δύο καλές.
10: Πολύ, με πολλές φάσεις πάνω κάτω η μπάλα.
1: Μάλιστα. Έχουμε εδώ η γέφυρα. Γέφυρα, δόξα Ρετζικίου, 1-3. Μείωσε το τρίτο γκολ του Ρετζικίου, το έβαλε ο Κοντός, τα άλλα δύο ο Τουρσίδης, και μείωσε η γέφυρα σε 1-3 για τον πρώτο όμιλο, είναι της Α κατηγορίας. Και τώρα έχουμε πάει στη Λυτή και στον Ανέστη το Σγούρα. Τι γίνεται, Ανέστη, εκεί?
12: Καλησπέρα και πάλι από τη Λυτή. Το ίδιο, 1-0 το σκορ, μοιρασμένο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Με μεγάλη ένταση, μπορώ να πω. Καλό παιχνίδι παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
12: Εντάξει.
1: Αν είναι εύκολο να μιλήσουμε με το Σούλη, μπορούμε να μιλήσουμε? Ναι, ωραία, ωραία. Σήμερα τον κάναμε λάστιχο τον Τάσο.
11: Αλήθεια είναι.
1: Σε αντίθεση με σένα που έβγαλες χαλαρόμερο κάμετο.
11: Εγώ είναι σήμερα πολύ χαλαρόμερο για μένα, ναι.
1: Έγινε, Ανέστη, ευχαριστούμε. 1-0, θα ξαναμιλήσουμε.
10: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στο Σούλη. Να το Λαμπροθανάσει, τον άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια κρατούσε μόνος του το Θερμαϊκό. Και αν μπορούμε να πούμε, αν κάποιος δικαιούται να ομιλεί, είναι ο Σούλης. Δηλαδή, με υπεράνθρωπες προσπάθειες έβρισκε χορηγούς, έκοβε τα χόρτα, πότιζε το γήπεδο, έβαζε πλυντήρια, κρατούσε την ομάδα, δυστυχώς χωρίς τη βοήθεια που θα ήθελε. Σούλη, πιστεύω ότι επειδή ήσουν και από τους τελευταίους των Μοϊκανών, είσαι και αυτός που στεναχωρήθηκε περισσότερο από όλους με αυτή την εξέλιξη για το γήπεδο του Θερμαϊκού.
13: Ναι, καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα σου,
13: Λίγα. Καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
13: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ στενάχωρη κατάσταση. Το σκεφτόμουν από πέρυσι που με έλεγε συνέχεια μην κατεβάζεις την ομάδα, όχι από πέρυσι. Αυτό έχει όμως από το 2019-20 συνεχώς μην κατεβάζουμε την ομάδα, μην κατεβάζουμε την ομάδα, μην κάνουμε την ομάδα, μην κατεβεί η ομάδα να παίξει κτλ. Όλα αυτά που ακουστήκαν πριν, θέλω να πω ένα πράγμα. Επειδή ήμουν και στην Εψημή, εγώ έχω μιλήσει και με την Εψημή, όταν ήμουν στην Εψημή, Επιτροπή Πρωταθλήματος, για τον κήπεδο. Μου λέγανε από εκεί, σου λύνει πολύ δύσκολο να πάρουμε το γήπεδο, δεν μας αφήνουν αυτοί από τον ΟΣΕ οι συνδικαλιστές, κάτι γίνεται εκεί. Μάλιστα. Με το Δήμο Θεσσαλονίκης μου λέγανε ακριβώς τα ίδια, φίλε μην το ψάχνεις. Έφτασα να πάω μέχρι
1: Τώρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό.
13: Αυτά έγιναν τότε, το 2018.
1: Δεν τους αφήναν.
13: Είναι μπέρδεμα η κατάσταση. Μην ασχολείσαι, δεν μπορούμε να. Αυτό ας το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μπέρδεμα.
1: Και γιατί να μην ασχοληθούν, τους δικηγόρους δεν τους έχουν, για παράδειγμα.
13: Δεν τους αφήνανε από εκεί. Κάπου δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Σίγουρα υπήρχε κάποιο μπέρδεμα, αλλά δεν μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό το μπέρδεμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπήρχε κάτι άλλο, πονηρό δηλαδή από πίσω.
13: Όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Μπίθυνος, ο φίλος μου, δεν γίνεται τώρα. Το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό όργανο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο από τον ΟΣΕ, να μην μπορεί να συντηρήσει ένα γήπεδο 800-900 ευρώ, και για να είναι 1100 ευρώ το μήνα το ρεύμα, έπρεπε να κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση όλη την ημέρα, να είναι βράδυ. Να είμαστε στην Νορβηγία δηλαδή.
1: Ναι.
13: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται. Να πάμε στην Θεσσαλονίκη να μου λένε φίλε με το ψάχνει. Στην Ευσημή φίλε με το ψάχνει. Φτάσαμε μέχρι την Υπουργεία στο Σακάτο να μιλάω και να κάνω. Φίλε, άσχο με το ψάχνει το θέμα.
1: Και γιατί να μην το ψάχνει, για ποιο λόγο να μην το ψάχνει.
13: Εγώ είμαι στρατιωτικός. Δεν είμαι σιδηροδρομικός. Αν ήμουν σιδηροδρομικός, θα είχα διαφορετική δύναμη να πάω. Δεν ήμουνα. Δεν ήταν κανένα κοντά μου να με βοηθήσει. Σαν να πάω όπως έγινε με τα διαρκεία, α πούμε εσύ.
1: Ναι.
13: Έφυγα από το σπίτι μου, θυμάσαι πολύ καλά, που πήγα να πάρω τα εισιτήρια και μου λένε με κοιτούσαν μισό μάτι και μου λένε σήκω φύγε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα. Έχω εδώ πέρα γράψει 100 θέματα. Θέλουμε 3 μέρες να μιλάμε για αυτή την ιστορική ομάδα.
1: Έτσι.
13: Αυτή η ομάδα, Αλέκο, είναι. Οδηγήσαμε μόνο τους στην μοίρα της ομάδας να πάει να μην κατέβει. Όταν έφερνα εγώ ομάδες να συζητήσουμε για το γήπεδο, εκεί μπορούσαμε όμως να γίνονται αυτά είναι σοβαρά που λέω τώρα και δεν θέλω να τα πω και στον αέρα. Μετά δεν κάνω από μερικά πράγματα στον αέρα.
1: Είπε ο
13: κύριος, που αφορούν χρηματικά.
1: Ναι,
13: χρηματικά
1: είπε
13: πράγματα.
1: Ο Νίκος Ολάζο ότι δεν μπορούσατε να το επινοικιάσετε.
13: Όχι, μπορούσαμε να το επιδικιάσουμε το γήπεδο. Είχα βρει τη λύση με τη δικηγόρο που θα λέγανε ότι εγώ π.χ. με τυχή ομάδα Θερμαϊκός θα κάνουμε μια σύμπραξη ποδοσφαιρική η οποία εμείς θα τους δίνουμε το γήπεδο και αυτοί μας βοηθάνε στη συντήρηση του γήπεδου. Ήταν νομικά κατοχυρωμένο αυτό. Υπήρχαν πολλές ομάδες. Δεν ήταν και ομάδες γιατί εθνικής δεν μας πληρώσαν, φύγαν. Ομάδες άλλες τώρα που παίζουν κάπου αλλού σηκωθήκαν, φύγαν. Είχαμε ομάδες όμως και σοβαρές μακαδημίες που ήταν εκεί να κάνουν. Όμως υπήρχε κόλλημα το γήπεδο. Το ενίκιο το γήπεδο ήταν 50 ευρώ. Δεν ήταν κανένα μεγάλο, δεν ήταν τυπικό το τίμημα. Το γήπεδο μέχρι 33 είναι δικό μας. Ήταν της ομάδος. Μπορούσε η ομάδα να παίζει μέσα και να φιλοξενεί και άλλη ομάδα μέσα. Αυτά ήταν πολύ εύκολα να γίνουν. Τα είχα ψάξει από 100 μεριές. Δεν θέλανε οι άνθρωποι να συνεχίσει η ομάδα. Και φάνηκε στην πορεία ότι το γήπεδο πιέζει πληστηριασμό. Και πού ήταν, και έπρεπε και τα προηγούμενα χρόνια να ενεργοποιηθούν οι παλέμαχοι, οι συνταξιούχοι όλοι. Αλλά όλοι αυτοί, δηλαδή οι συνταξιούχοι είδες, ήρθαν εκεί πέρα, δεν μας βοηθήσαν.
1: Όχι. Οι συνταξιούχοι είχαν πρόθεση, ναι. Είχαν πρόθεση να σας βοηθήσουν. Ναι. Μετά κόλλησε το θέμα.
13: Κόλλησε το θέμα.
1: Ναι, και μάλιστα περίμεναν για να πάρουν αυτά τα διαρκείας μια επιστολή από το σωματείο, η οποία δεν πήγε ποτέ.
13: Ναι.
1: Χθες μίλησα με τον πρόεδρο του συνταξιούχων και λέει δεν ήρθε ποτέ αυτή η επιστολή.
13: Ναι, δεν ήρθε ποτέ. Ωραία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα συντελούν σε κάτι. Ότι δεν θέλαν την ομάδα να κατέβει να παίξει. Δεν γίνεται τώρα να είμαστε μια ομάδα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε το καλύτερο ακίνητο, στο καλύτερο σημείο της πόλης.
1: Γι' αυτό
13: το
1: βγαίνει και πολύ... με 19.000 το μήνα.
13: Ναι, 19.000 τώρα. Εκεί πέρα το γήπεδο τώρα. Δηλαδή πήγα τώρα, πέρασε το καλοκαίρι, πήγα, βρήκα ένα άλλο λουκέτο στην πόρτα. Δεν ξέρω πότε πήγα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονταν ποτέ στο γήπεδο. Και πήγαν και βάλαν κι άλλο λουκέτο στην πόρτα. Εγώ είχα πράγματα δικά μου μέσα. Πήγα εκεί, μας τα πήραν όλοι. Η συνοικία εκεί δίπλα που μένουν, για να μην λέμε και γινόμαστε και ρατσιστές.
1: Έτσι. Περίμενε λίγο
13: τα
1: να
13: ρούχα,
1: ακούσουμε.
13: Σουλή,
1: ένα λεπτό. Να ακούσουμε τι έγινε στον Εύωσμο, αν τέλειωσε το παιχνίδι. Ο Θεοδόσης Ζαρνακίδης είναι στη γραμμή. Θεοδόση.
14: Ακόμα παίζονται οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Αυτοί που πιέζουν είναι άλλοι Εύωσμο. Μπα και σοφαρίσει, αλλά ακόμα τίποτα.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε.
14: Μια ωραία παλιά. Φεύγει μόνο του, πλαγιάζει. Και χάνει την ευκαιρία.
1: Μάλιστα, μας τρόμαξες όμως, ε.
14: Ναι, ήταν η πάση τέτοια, θα την προλάβουμε στον αέρα που λένε.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
14: Ο Τζέλα πήγε μόνος του.
1: Ναι, ωραία. Έγινε Θεοδόση, θα ξαναμιλήσουμε μαζί, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Σούλη, τον Λαμπροθανάση, και θα πάμε και στη Σωρωτή να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Σούλης, ακούμε. Γιατί πρέπει να να πω και ένα σκορ ακόμη. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριαδρίας. 5-0 μέχρι στιγμής. Σ' ακούμε, Σούλη.
13: Ναι. Γενικά θέλω να πω ότι όταν πήγα να κάνω το Μητρό, μου λέγανε για ποιο λόγο κάνεις το Μητρό, μην κατέβει η ομάδα. Πότε έγινε το Μητρό, το 20-21, μέχρι την καραντίνα, δεν έγινε το Μητρό, και ξεκίνησε το Μητρό. Γιατί κάνεις την ομάδα, γιατί κάνεις το ένα, γιατί κάνεις το άλλο. Με το μεταξύ ήμασταν μια παρέα παιδιών, οι οποίοι θέλαμε και βοηθούσαμε την ομάδα. Συμπαίκτης μου έκανε πόσα πράγματα για αυτούς. Και άλλοι είχαμε, βοηθούσαμε. Και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που γιατί δεν το ξέρω Νίκος, δεν έχει παίξει μπάλα ποτέ, δεν έχει ασχοληθεί με την ομάδα ποτέ, είναι να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά στη γειτονιά να λες, βοήθησέ με στην ομάδα, κάνε με ράνε με. Δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα έτοιμα. Δεν γίνεται, δεν είμαστε επαγγελματίες. Ερασιτέχνες είμαστε.
1: Μάλιστα.
13: Έτσι είναι το αστικό ποδόσφαιρο. Δεν πήραμε τη βοήθεια που θέλαμε από ανθρώπους που μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
1: Μισό λεπτό λίγο, Σούλη. Μισό λεπτό λίγο. Να πάμε στη Σουρωτή. Σουρωτή, Ορφέα, Σουρωτή, ΑΕ Πηλέας. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα μας πει ο Ιωάννης Πυλωνάς. Ιωάννη.
15: Έλα, Αλέκο, είμαστε στο 90 ακριβώς. Και τώρα ένα φάουλ υπέρ του Ορφέα Σουρωτή. Παραμένει το 1-0 εδώ πέρα. Πιέζει η ΑΕ Πηλέας για να βρει μια ισοφάριση, αλλά. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τελειώνει τώρα, έδωσε 3 λεπτά ο...
1: 3 λεπτά. Θα ξαναρθούμε σε 3-4 λεπτά. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το Σούλη και θα πάμε, θα κάνουμε ταυτόχρονα και τις βόλτες μας στα γήπεδα. Σούλη, σε διακόπτω, δεν χάνεις
13: δεν
1: πιστεύω
13: πειράζει,
1: τον ηρμό των σκέψεών σου.
13: Βγάζεις
1: μια πικρία δικαιολογημένη. Εγώ πρέπει να κρατήσω κάποιες αποστάσεις γιατί... Πράγματα που ακούγονται στον αέρα πρέπει να είμαστε σίγουροι 1000% ότι ισχύουν αυτά που λέμε γι' αυτό. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι τόσο από φορείς σημαντικούς όπως είναι ο ΣΒΕ, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι η ΕΠΣΥΜ, δεν είχατε καμία βοήθεια.
13: Καμία. Καμία απολύτως βοήθεια. Καμία απολύτως.
1: Και επειδή...
13: Δεν ξέρω τώρα αν μπορούσε ο Δήμος να μας βοηθήσει, αν μπορούσε η ΕΠΣΥΜ, ο ΣΒΕ μπορούσε να μας βοηθήσει. Οι συνδικαλιστές, το ΣΕ μπορούσε να μας βοηθήσουν.
1: Ναι.
13: Από αυτός περιμέναμε. Ό,τι λέγανε, πήγαμε, με λέγανε ακόμα, έστειλα γράμμα. Δηλαδή μιλάμε και 2025, έστειλα γράμμα. Δηλαδή τώρα αυτά μα τα πούμε, θα μας κοροϊδεύουν όλοι. Τι έστειλα γράμμα. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα δεν λέγονται συνοήμων άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι στρατώνουν δικό μου 200 άτομα. Δηλαδή δεν είμαστε τυχαίοι τώρα εδώ πέρα. Έχουμε πάλι πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε τυχαίοι άνθρωποι. Δεν μας κοροϊδεύουν τώρα. Όχι μόνο εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή παίζουμε την νοημοσύνη μας. Τέλος πάντων είναι μια μαύρη. Η μέρα, όπως είπες και εσύ, σελίδα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ειδικά συγκεκριμένα για την ιστορική ομάδα των 100 χρόνων και για το γήπεδο, που αν, εγώ τώρα αποφεύγω να περνάω απ' έξω, που εκεί πέρα πήγαινα ώρες και κούρευα και έκανα και έρανα και με έχουν πάρει τηλέφωνο, πάνω, δεν μπορώ να φανταστείς, πάνω από 200 άτομα.
1: Ραφαήλ, άμα σου πω πώς το είχε το γήπεδο, δηλαδή αν μας στείλει τώρα φωτογραφίες ο Σούλης και το δεις...
13: Είναι για προπόνηση ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός.
13: Όχι, οι διαιτητές του Champions League. Έχουμε
1: δηλαδή
13: φωτογραφίες
1: και το συντηρούσε μόνος του.
16: Οπότε.
1: Ναι, έχουμε το. Μισό λεπτό, Σούλη, έχουμε τον Κώστα του Σαμαρά. Τι γίνεται εκεί, Κώστα?
17: Τελικό αποτέλεσμα 5-0. Παράσταση για ένα ρόλο. 5-0 επί του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ποιος έβαλε το πέμπτο?
17: Το πέμπτο είναι 3 γκολ ο Παναγκοτόπουλος και 2 Κράνιας.
1: Ο Κράνια σε ποιο λεπτό το...
17: Ο Μέγας Αλέξανδρος, λανικό συγκρότημα, πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε, όμως έδειξε ότι στο μέλλον θα πάει καλύτερα.
1: Σε ποιο λεπτό έβαλε το άλλο γκολ ο Κράνιας?
17: Το 88.
1: Στο 88 λοιπόν έχουμε 5-0 και λίγο πριν το τέλος Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας και εκεί 5-0.
17: 5-0, ναι, ομοπροντίες,
1: ναι.
17: Σε αυτό τον όμιλο.
1: Απόλλων κάτω Σχολαρίου Πανόραμα 3-1.
17: Και η Σουρωτή κερδίζει την Πηλέα
1: 1-0 λίγο πριν το τέλος. Πάμε, να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
17: Μπορώ να πω κάτι.
1: Ό,τι θες,
17: κάτι.
1: Ό,τι θες.
17: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους Ακρίτες και στον Γιώργο Ακριτόπουλο για το διπλό που...
1: Ναι, αλλά ο άλλος γκρίνιαζε πάνω. Έτσι με είπε εμένα ο Ηλίας ο Μαγνησιάνης.
17: Τι έκανε?
1: Γκρίνιαζε ο άλλος πάλι. Ήθελε και άλλα γκολ. Δεν λέμε ονόματα.
17: Δεν έχει σημασία,
1: δεν λέμε ονόματα.
17: Ότι η νίκη. Ο Γιώργος Ακριτόπουλος
1: για τον
17: άλλο. Για μια άλλη φορά δείξει τα αξιά του.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Συνεχίζουμε με το Σούλη και πάμε και στο άλλο γήπεδο της Λυτής. Πριν διακόψουμε. Σούλη, Σε έχουμε μην κλείνεις, θα κλείσουμε για λίγο να βάλουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι θα σε έχουμε στη γραμμή, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά που λες, βγάζεις τον πόνο σου, είσαι ο άνθρωπος που είχε τα τελευταία χρόνια μόνος του το θερμαϊκό με τη βοήθεια κάποιων άλλων, εγώ δεν ήθελα να πω το όνομα, το είπε το όνομα ο Νίκος Ολάζου. Στη Λυτή έχουμε τελικό, αν είναι εύκολο να πάμε στον Ανέστητο Σγούρα και να ακούσουμε το τελικό από τον Ανέστητο Σγούρα. Και Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου τελικό, 1-3. Ανέστης, ακούμε.
16: 1-0, τελικό.
1: Τελικό με γκολ του Χατζευαγγέλου στο 15ο λεπτό. Έχουμε τελικό και στην Γέφυρα. Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου 1-3. Σε ευχαριστούμε, Ανέστη, να είσαι καλά.
16: Είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, μαζεύουμε τώρα που να είναι τα τελικά αποτελέσματα. Να έχεις διαφημίσεις, Τάσο. Μάλιστα. Όταν μας πεις εσύ. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σε τέντωσα, αλλά αντέχεις εσύ. Ξέρεις, ο Τάσος ήταν παλιός τερματοφύλακας.
11: Α, γι' αυτό τα χέρια κουνιούνται τόσο γρήγορα.
1: Ναι. Παλιός τερματοφύλακας, παιδικότητα στα πέναλτι.
11: Α, μάλιστα. Άρα και ψύχρεμος.
1: Λοιπόν, έχουμε τίποτα, Ραφαήλ?
11: Έχουμε το Γρανάδα Ανδόρα 2-3. Είμαστε στο 81ο λεπτό.
1: Τι Χέρκουλες μας είπες?
11: Χέρακλες.
1: Χέρακλες.
11: Είναι Χέρακλες, Χέρκουλες και Ηρακλής είναι οι τρεις ομάδες. Η Χέρακλες με την Φίτεσε στην Ολλανδία είναι 2-0 στο 68.
1: Λοιπόν, Σούλη, παίζουμε διαφημίσεις και σε ένα λεπτό σε ξαναβγάζουμε στον αέρα.
18: Ναι.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα, μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Σούλη τον Λάμπρο Θανάση. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2 για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου συμμετέχουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης, όμιλος της Θεσσαλονίκης όπως λέγεται. ΑΕ Βόσμου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-1 με γκολ του Τριανταφυλλίδη στο 57. Θα μας πει ο Θεοδόσης ο Τζαρνακίδης. Μάλιστα. Θα συνεχίσω. Πάρε λίγο το Θεοδόση αν μπορείς, Τάσο. Έχουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα. Πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος. Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου 1-3. Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου 1-0 με γκολ του Χατζη Ευαγγέλου. Λίγο τελικό, αλλά θα μας πει, ναι. Θεοδόση, μας ακούς? Περίμενε. Μάλιστα. Ο Σούλης είναι και μετά ο Θεοδόσης. Σούλη, είχαμε διακόψει για διαφημίσεις. Μπορείς να συνεχίσεις και παράλληλα εμείς θα μιλήσουμε και με τον Θεοδόση για να κάνει μια αποφώνηση και με τον Ιωάννη τον Μιλωνά να κάνει και αυτός μια αποφώνηση. Εμείς έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Να τα πούμε. ΑΕ Βόσμου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-1. Ορφέας Σωρωτής ΑΕ Πηλέας 1-0. Σ' ακούμε, Σούλη, σ' ακούμε.
1: Θέλω να πω, γιατί τώρα σου είπα λίγο και πριν ότι μπορεί να μιλάμε ώρες ατελείωτες για την ομάδα.
0: Σίγουρα, γιατί... σίγουρα. Σίγουρα, γιατί σε πονάει, γιατί έδωσες και τη ζωή σου.
1: Ναι. Θέλω να πω ένα τελευταίο. Πέρυσι το καλοκαίρι είχε φτάσει στο αμήν. Ψάχναμε να βρούμε τον πρόεδρο. Ήταν μια ομάδα επιχειρηματιών, ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να πάρουν.
0: Μισό λεπτό λίγο, έκανα ένα λάθος. Ορφέας Σωρωτής ΑΕ Πηλέας 2-0 τελικό και όχι 1-0. Θα μας πει σε λίγο ο Ιωάννης Μιλωνάς ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ του Ορφέα. Έχουμε και το Θεοδόση Τζαρνακίδη. Μισό λεπτό, Σούλη, και θα ολοκληρώσεις για αυτή την ιστορία που μας έλεγες με την ομάδα των επιχειρηματιών. Να μας πει ο Θεοδόσης τελικό αποτέλεσμα. Θεοδόση, ΑΕ Βόσμου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-1.
2: Τελικό αποτέλεσμα 0-1 εδώ στο παιχνίδι. Τελείωσε πριν 5 λεπτά. Όποιος θα έβαζε γκολ στο παιχνίδι θα κέρδιζε κιόλας.
0: Μάλιστα.
2: Το παιχνίδι ήταν αφήρωπο και από τις δύο ομάδες. Εννοώ και από ευκαιρίες και από κατοχή μπάλας και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Έγινε
2: το δώσει. Όχι, εγώ θα κέρδισε. Το έβαλε το ρόγο, θα κέρδισε.
0: Σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Να είσαι καλά, Θεοδόσης Τζαρνακίδης, παλιός, καλός φίλος. Παλιός τώρα, παλιός. Ούτε 50 χρόνια. Να είσαι καλά, Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: ΑΕ Βόσμου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-1. Συνεχίζουμε με το Σούλη και θα πάμε και στη Σωρωτή να. Το διορθώσαμε βέβαια το αποτέλεσμα. Δεν είναι 1-0, είναι 2-0. Αλλά μας πει ο Άννης Μιλωνάς ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ του Ορφέα. Λέγε, Σούλη, έλεγες ότι βρέθηκε ένας όμιλος επιχειρηματών. Τι ήθελε να κάνει?
1: Κάποιοι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι θέλαν πέρυσι το καλοκαίρι, παρόλο που είπε η ομάδα με τα κατεβάσει, δεν ένιωσε καθόλου αυτό, να πάρουν την ομάδα να την κατεβάσουν. Πέραν τον πρώτο τηλέφωνο δεν απαντούσε. Δεν έκανε όλο λίπο, κάνω ράδι.
0: Βρεθήκαμε
1: ένα ραντεβού. Δεν είχε φτάσει η λήξη του αθλήματος, είχαμε πάρει τηλέφωνο στην επισημή, μας περιμέναν οι άνθρωποι να δηλώσουν εντοχή και πάλι κολλησιεργός, όχι δεν γίνεται, ένα δεν γίνεται, ένα. Αυτοί ήταν αποφασισμένοι να πάρουν το γήπεδο, να το λειτουργήσουν την ομάδα από την αρχή. Τίποτα, αρνητικά σε όλα. Μας λένε, μας κάνουν, δηλαδή δεν υπήρχε διάθεση να, αυτό που είπα στην αρχή, να κατεβάζουμε την ομάδα. Εδώ έχουν πάει σε όλη την Ελλάδα και δεν
0: γιατί όπως φαίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει ομάδα, δεν θα υπάρχει και έγινε και νωρίτερα αυτή η διαδικασία, αλλά και δεν υπάρχει και υποχρέωση να υπάρχει γήπεδο.
1: Το βασικό ήταν το γήπεδο, να πάρουν το ακίνητο.
0: Ναι. Μισό λεπτό λίγο, Σούλη, να ακούσουμε τον Ιωάννη Μιλωνά για τελικό αποτέλεσμα. 2-0, ποιος έβαλε το δεύτερο, Ιωάννη?
3: Έλα, Λέκο, τέλειωσε το ματς, μόλις τέλειωσε ο αγώνας. 2-0 με γκολ του
0: Καματάκη.
3: Μετά από το πρώτο γκολ του Καματάκη, το δεύτερο γκολ είναι του Χατζόπουλου, μετά από σέντρα ακριβίας του Αλεπούδη, μεταγραφή τελευταία στιγμής που πήραμε τον Ηρακλή Θερμαϊκού, έπαιζε στις Καλύβες, ένα πάρα πολύ καλό δεκάρι.
0: Μάλιστα.
3: Ο Δημήτρης ο Αλεπούδης, μετά από σέντρα ακριβίας, κεφαλιά του Χατζόπουλου, 2-0.
0: Σε ποιο λεπτό μπήκε το δεύτερο?
3: Στο 92. Στο 92.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και σένα, Ιωάννη. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε τα τελικό αποτέλεσμα και στην Περαία. Αχιλλέας Περαίας Κύουρη 0-0. Θα τα πούμε όλα μαζί αφού ολοκληρώσουμε με το Σούλη. Σούλη, όπως είπες και εσύ, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτή την ιστορία. Σε πονάει δικαιολογημένα. Μας λες τώρα ότι δεν υπήρχε μια διάθεση.
1: Στην τελευταία στιγμή πέρυσι, μέχρι την ίστατη στιγμή υπήρχανε.

0: που πήγα στο γήπεδο, το είδα πότε βάλα λουκέτο, ποιος πήγε και έβαλε λουκέτο δεν ξέρω. Που τόσα χρόνια δεν ξέρω πού είναι το γήπεδο. Δεν ξέρω ένας από αυτούς να μας ρωτήσει πού είναι το γήπεδο.
1: Είναι
0: πώς
1: το...
0: και βάλα λουκέτο
1: πώς,
0: στην πόρτα.
1: Πώς το λένε, έχουν GPS, το βάλα στο GPS και το βρήκαν.
0: Το GPS, το βάλα στο GPS και βρήκαν πού είναι το γήπεδο. Πήγα στην πόρτα και βρήκα λουκέτο στην πόρτα. Λέω θα με πάρω για κανένα κλέφτη εδώ πέρα, ότι είμαι κανένας κλέφτης. Και αν δεν αποδείξεις μετά δεν είσαι. Που είχα πράγματα δικά μου μέσα, πλυντήρια, στεγνοτήρια, είχαμε μέσα τραχτερά και είχαμε 1002, είχαμε ρούχα, είχαμε ομάδα, ήμασταν λες και ήμασταν μη τεχνική ομάδος. Όλοι μας το λέγανε αυτό. Τέλος πάντων, είναι ιστορίες που άμα καθόμαστε και μιλήσουμε, Αλέκο, θα μας πάρουν με ώρες και μέρες να μιλάμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, αν μας ακούει κάποιος, αν, που δεν, κάτι θα κάνουν. Να παρεύει ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάτι να κάνει κάποιος. Δηλαδή,
0: να το πάρει ο Δήμος τουλάχιστον.
1: Ναι, να το κάνει. Να το κάνει εκεί μπορεί να κάνει 5 γήπεδα σε αυτή την έκταση.
0: 10 γήπεδα κάνει.
1: Και αθλητικό κέντρο να το κάνει.
0: Αθλητικό κέντρο. Ναι, να το πάρει
1: και να μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, ότι κάτι έγινε.
1: Μιλώντας κάποια φορά με τον Διονύση τον Ψουμιάδη. Όταν ήταν καλά ο άνθρωπος τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Του λέω. Εσείς ήσασταν εσύ και ο Γιώργος Λουλισσαρίδης οι καλύτεροι πρόεδροι που περάσαν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και από το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Πρωτοπόροι, κάναν πράγματα, αλλάξαν την ιστορία του ρεσιχνικού ποδοσφαίρου. Αλλά όταν ήσασταν σε κέρυες θέσεις, ο ένας Γενικός Γραμματέας Βορείου Ελλάδος και ο άλλος στην ουσία Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, δεν αφήσατε ένα γήπεδο. Να μείνει το όνομά σας, να κάνατε ένα γήπεδο. Ένα.
0: Ναι.
1: Αύριο, δεν ξέρω τώρα τι δικαίωμα έχει η Περιφέρεια. Αύριο θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον Χρήστο το Μήτα, που είναι αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αν μπορεί η Περιφέρεια, που δεν νομίζω, αλλά αν μπορεί και αυτός, δεν ξέρω αν το γνωρίζει το θέμα. Θα επικοινωνήσω αργότερα, μόλις τελειώσει η εκπομπή μαζί του, και θα ζητήσω αν μπορεί να παρεύει. Κάποιος να παρεύει, έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Μίλησα το Μάρτιο του 25, μίλησα με άνθρωπο του ΠΑΟΚ για το γήπεδο. Ναι, μου λέει, πολύ καλή πρόταση, θα το δούμε. Ακόμα μου απαντάει. Ναι, ραντεβού κάναμε, ναι, ελάτε παιδιά να πάρετε το γήπεδο δικό σας. Και σε όποιος μέλη για το γήπεδο, ελάτε πάρτο, συντήρησε το εσύ, θα υπάρχει μόνο μια υποχρέωση να παίζει ο θερμαϊκός μέσα.
1: Ναι.
0: Β' κατηγορία, γάμα τοπικό, βάλει μια κατηγορία.
1: Και αρκεί να υπάρχει θερμαϊκός, αρκεί να υπάρχει.
0: Αρκεί να υπάρχει. Αυτό το καταστατικό αυτό λέει. Πρέπει να υπάρχει ο θερμαϊκός μέσα. Και αν πάρουν το ακίνητο να το κάνουν κάτι άλλο, πρέπει να φτιάξουν ένα χώρο δίπλα.
1: Όχι, αν δεν υπάρχει θερμαϊκός, δεν είναι υποχρεωμένοι να το φτιάξουν.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι, ναι. Αυτό ήξερα μέχρι τώρα, εγώ ξέρω αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έχω κάνει 100 ραντεβού με 100 ανθρώπους. Όλοι μου λέγανε φίλε με το ψάχνεις. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου το λέγανε αυτό μετά.
1: Μπορεί θα να δούμε, θα κάνω, θα κάνω και μια ίστατη προσπάθεια και τώρα θα μου πεις γιατί θα πάρεις το Χρήστο το Μήτα. Γιατί είναι και φίλος μου, έχω και προσωπική σχέση και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παρεύει ή να ζητήσει μια βοήθεια αν δεν μπορεί, αν δεν έχει δικαίωμα να παρεύει η περιφέρεια. Και είναι θέμα Δήμου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία σήκωσα τα χέρια ψηλά. Θέλω να μιλάω εγώ με σένα, λέμε κάτι και μετά την επόμενη μέρα να μιλάνε με κάποιον άλλο και να μιλάω αυτό που λες δεν γίνεται. Στην αρχή να γινότανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν. Έχω φτάσει 50 χρόνια, 51. Δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν. Να θεωρούνται ανώτερα από μένα. Δεν είναι και δεν μπορώ να καταλάβω να με κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται να με κοροϊδεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε. Εγώ παίξω μπάλα πόσα χρόνια. Είμαι μέσα στον δρόμο από το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο και είμαι περήφανος που υπηρέτησα αυτή την ομάδα.
1: Και χωρίς να είσαι σιδηροδρομικός. Χωρίς να είσαι σιδηροδρομικός.
0: Είμαι σιδηροδρομικός, ναι.
1: Αλλά έπαιξες την ομάδα, την πόνες, την αγάπησες και ήθελες να...
0: Έπαιξα την ομάδα, τη βοήθεια, γιατί ήταν μια παρέα ποδοσφαιριστών που κάναμε και κάναμε μια παρέα όλοι μαζί εκεί πέρα και ήταν φίλοι μας και παίξαν μπάλα στην ομάδα. Που την οργανώσαμε τα πάντα.
1: Μάλιστα. Με πήρε και ο Πέτρος ο Παυλίδης, είπε και αυτός. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά. Ο Γιάννης ο Καπνόπουλος, είπα νωρίτερα.
0: Πολλά παιδιά είναι που...
1: Ο Νίκος ο Εδρυνέλης που δεν έπαιξε ποτέ στο θερμαϊκό. Ο Τάσος ο Γολικίδης, δηλαδή πάρα πολλοί που πονάνε με αυτή την εξέλιξη.
0: Από την Πάτρα, από την Αθήνα, τη Λεύρα, από την Πάτρα, από την Αθήνα, από τον Βόλο που είμαι εγώ από τον Αλμυρό. Πόσα άτομα πήραν στο βίντεο αυτό και λένε τι γίνεται ρε σιλε, πού είναι αυτή η ομάδα. Που ερχόταν φοιτητές εδώ να παίξουν παίκτες από παντού, από την Κόρθα, από παντού. Από την Κέρκυρα να πήραν ένας φίλος μου Με λέει, τι γίνεται ρε Σίκη.
1: Με λίγη βοήθεια πάντως, με λίγη βοήθεια όχι μόνο θα υπήρχε ομάδα, αλλά δεν θα έπαιζε Β και Γ κατηγορία, θα έπαιζε τουλάχιστον στην Α. Έγινε ρε Σούλη, να είσαι καλά, λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Για το βίο που μου έδωσες, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, Σούλη.
0: Σε διάθεσή σου και σε καλύτερη εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.

0: Καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Σούλη. Θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, το... ναι. Και κάτσε να πω εγώ, όσο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, Τάσο, εγώ θα λέω αποτελέσματα, εκτός αν έχει να πει κάτι και ο Ραφαήλ.
2: Έχουμε.
0: Για πες εσύ και μετά να πω εγώ.
2: Η Ελπίδων, η οποία κερδίζει στο 53ο λεπτό 0-2 τη Γεωργία με γκολ του Μπακούλα και του Άλεν. Έχουν ξεκινήσει και τα παιχνίδια για το Nations League στις 7. Έχουμε το Ισλανδία-Εστονία 0-0. Όλα βρίσκονται περίπου στο 14ο λεπτό. Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 0-0. Νησιά-Φερόε-Καζακστάν 0-0. Σαν Μαρίνο-Φιλανδία 0-1. Και στα δύο παιχνίδια που ακόμα παίζουν, στις καθυστερήσεις είμαστε στο Γρανάδα-Ανδόρα για τη Β' Ισπανία. Στο σκορ είναι 2-3. Και στην Ολλανδία η Χέρακλες συνεχίζει να προηγείται με 2-0 τη Φίτεσε.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Σήμερα άρχισε το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είχαμε ένα παιχνίδι στον δεύτερο όμιλο, τον όμιλο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Και αύριο θα γίνει ακόμη τα υπόλοιπα παιχνίδια, όχι ακόμη ένα, ακόμη πέντε παιχνίδια σε αυτόν τον όμιλο. Ένα από αυτά θα γίνει στην Πολύχνη. Ο Φίνικας, η Πολύχνη φοράει τα καλά της, το καμάρι της. Ο Φίνικας μετά από 31 χρόνια επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Τελευταία φορά που έπαιξε στην τότε Δέλτα Εθνική ήταν την περίοδο 94-95. Πιο παλιά βέβαια ο Φίνικας τελευταία χρονιά το 74-75 έπαιξε Β' Εθνική. Και δεν ξέρω, θα ρωτήσω τώρα τον κύριο Δημουργίδη, γεια σου Σταύρο, το Γενικό Γραμματέα του Φίνικα, αν ονειρεύονται επάνωδο στην Β' Εθνική. Γιατί ξέρω ότι έκανε εντυπωσιακές κινήσεις και ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει φέτος ο Φίνικας.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου και σου εύχομαι καλή αρχή στην καινούργια εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
3: Όπως πολύ σωστά είπες, ο Φίνικας επέστρεψε σε εθνικές κατηγορίες μετά από περίπου 30 χρόνια. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 χρόνια, όταν και αναλάβαμε την ομάδα η οποία αγωνιζόταν στην Α κατηγορία της ΕΠΣΙΜΗ. Παράλληλα ήμασταν υπόμονοι για την αυριανή πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αντίπαλο μια ιστορική ομάδα όπως ο Κυλκυσιακός.
0: Μεγάλη ιστορία στις εθνικές κατηγορίες, Β' και Γ' εθνική.
3: Φυσικά, φυσικά στις επαγγελματικές κατηγορίες, εκπροσωπεί έναν ολόκληρο νομό. Για μας, όπως είπες και εσύ, είναι μια πολύ καλή χρονιά, μια χρονιά που περιμένουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Είμαστε μια καινούργια ομάδα με νέους ποδοσφαιριστές κατά πλειοψηφία στο ρόστερ, με νέο προπονητή, με νέο τεχνικό επιτελείο. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε ομοιογένεια και αγωνιστική ταυτότητα το συντομότερο, ώστε να διεκδικήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.
0: Οι οποίοι πόσο υψηλοί είναι?
3: Ο φετινός στόχος δεν μπορεί να διαφέρει από τους προηγούμενους. Θέλουμε η ομάδα να έχει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα που συμμετέχει, έχοντας ως στόχο την πρωτιά στον όμιλό μας και τη διεκδίκηση του εισιτηρίου για τη Super League 2.
0: Ναι, γιατί είναι μετά είναι μια διαδικασία με τα play-off, τους αγώνες
3: play-off,
0: όπως παλιά το ειδικό, και παλιά έτσι ανέβηκε ο Φίνικας σε Β' Εθνική τότε. Πριν από εσύ πρέπει να είσαι ένα γέννητος, αλλά την ιστορία του Φίνικα την ξέρεις.
3: Φυσικά, την ξέρεις. Κάναμε και την εκδήλωση των 70 χρόνων τα Χριστούγεννα, τα είχαμε παρουσιάσει όλα αυτά σε όσους είχαν παρευρεθεί, οπότε κάναμε μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Επί της ευκαιρίας η τελευταία παρουσία της ομάδας στη Β' Εθνική ήταν το 1975, 51 χρόνια πριν.
0: 74-75 πέσατε εσείς και ανέβηκαν οι Ακρίτες εκείνη τη χρονιά.
3: Ακριβώς.
0: Ήταν
3: αυτό
0: και...
3: από μόνο του αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για την ομάδα για να μπορέσει να επανέλθει σε επαγγελματικά επίπεδα.
0: Πάντως οι κινήσεις που κάνατε το καλοκαίρι με τα γραφικές ήταν εντυπωσιακές. Δεν είναι ότι καλύτερο κυκλοφορούσε στην αγορά, ήρθε στην Πολύχνη.
3: Πιστεύουμε πως κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε σαν διοίκηση ώστε να ενισχύσουμε την ομάδα και να κάνουμε και πιο εύκολο το έργο του προπονητή. Έχουμε ένα πολύ αξιόλογο προπονητή, έχουν προσθεθεί νέα άτομα στο τεχνικό επιτελείο και η ομάδα πλέον έχει ανέβει και ουσιαστικά επίπεδο και δουλεύει σε πιο επαγγελματικά πλαίσια, κάτι που θα βοηθήσει όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε είναι ονόματα όπως είπες εσύ ότι καλύτερο κυκλοφορούσε, είτε είναι και παιδιά που είναι και υποχρεωτικό φέτος η παρουσία τους, ώστε και αυτοί να αναδειχθούν και να αναπτυχθούν μέσω της ομάδας.
0: Αυτό είναι και θετικό. Τώρα το θετικό δεν πρέπει να είναι και υποχρεωτικό, αλλά αφού δεν γίνεται διαφορετικά, έγινε υποχρεωτικό η συμμετοχή κάποιων μικρών στις ομάδες σε αυτά τα πρωταθλήματα. Όπως και στο κύπελο της Ελλάδος που παίζουν δύο μικροί. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι σημαντικό.
3: Και στα αεραστεχνικά έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό είναι ουσιαστικά για μένα ένα πολύ καλό που έχει γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Φέτος οι οχτάριδες παίζουν ή εφτάριδες?
3: Σε εμάς είναι από 2007 και πιο κάτω. Μάλιστα. Δηλαδή 2007-2008. Απλά πρέπει να παίζει ένας και ένας. Ένας του 2007 και ένας του 2008.
0: Μάλιστα. Πάρα
3: αυτό
0: πολύ
3: έπρεπε
0: σημαντικό
3: να γίνει για μένα πολλά περισσότερα χρόνια πριν. Γιατί βλέπεις ότι ακόμα και οι ερασιτεχνικές ομάδες και εμείς όταν ήμασταν στην Α1
0: χανόταν, όλοι προσπαθούν να πάρουν... Χανόταν φουρνιές ποδοσφαιριστών, δηλαδή φτάναν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία και δεν μπορούσαν να παίξουν.
3: Και η ουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου νομίζω.
0: Ναι, σου είπα ότι το ζητούμενο θα ήταν να ήταν όχι υποχρεωτικό, αλλά αφού δεν γίνει διαφορετικά...
3: Ακριβώς.
0: Έστω και υποχρεωτικά.
3: Ίσως
0: είναι
3: μια καλή αρχή όμως, ναι, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουν όλες οι ομάδες μια υποδομή για να μπορέσουν και να ανταποκριθούν στα έξοδα που έχει ο κάθε σύλλογος για να λειτουργήσει.
0: Πάντως αναφέρθηκες νωρίτερα στον προπονητή. Ο Μιλιάνο είναι ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στο χώρο της προπονητικής και ελπίζω ότι κάποια στιγμή είτε με τον Φίνικα είτε με άλλη ομάδα θα το δούμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εύχομαι αυτό να γίνει με το Φίνικα, δηλαδή να επιτευχθούν οι στόχοι φέτος και του χρόνου να συνεχίσετε μαζί στη Β' Εθνική, γιατί είναι ένα παιδί που το αξίζει.
3: Μακάρι. Είναι ένας προπονητής που ήδη έχει δείξει το έργο του και στις προηγούμενες ομάδες και έχει ό,τι έχει καταφέρει και ευχόμαστε και στην ομάδα τη δικιά μας να έχει μια ανάλογη πορεία.
0: Τώρα, αύριο όλα έτοιμα για το παιχνίδι, 4 η ώρα, υποδέχεις τον Κυλκυσιακό, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Πώς βλέπετε την ατμόσφαιρα εκεί, πώς την αφουγκράζεστε?
3: Ελπίζουμε να έχει πολύ γήπεδο, έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλη την τοπική κοινωνία. Δώσαμε μεγάλη χαρά και στον κόσμο της ομάδας αλλά και γενικά της Πολύχνης με την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει συσπήρωση γύρω από την ομάδα. Εμείς θέλουμε να το γεμίσουμε το γήπεδο όπως γινόταν και παλιά. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τη διοίκησή μας και καλό και από αυτό το βήμα τον κόσμο της Πολύχνης να στηρίξει με την παρουσία του, αρχής γενομένης από αύριο, την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και όλη την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Θα προσπαθήσω αύριο, δεν στο υπόσχομαι, να έρθω να σας δω. Σας είδα μια φορά φέτος στο Super Cup με τη Δόξα Σύρου. Εντάξει, ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν έδειξε η ομάδα 100% έτοιμη. Θα ήθελα να έρθω αύριο. Αν όμως επαναληφθεί,
3: είσαι πάντα ευπρόσδεκτος.
0: Η σημερινή εκπομπή, γιατί λίγο έφτασα στα όρια μου, ήταν λίγο κουραστική, είχαμε πολλά θέματα και που ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή, δεν θα έχω τη δυνατότητα να έρθω, θα είμαι λίγο off γιατί μεγαλώσαμε.
3: Έχουμε και άλλους αγώνες.
0: Δεν έχουμε τις αντοχές που είχαμε. Αν όμως είμαι καλά θα έρθω, γιατί θέλω να σας δω, θέλω να δω και το φίλο μου τον Τάσο το Δούμο που θα είναι αντίπαλος εντός εγωγικών αύριο, αλλά ένα παιδί της Πολύχνης. Σε ευχαριστώ Σταύρο, να υποδεχτώ τον Τάσο. Τάσος Δούμας,
3: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Σταύρος Δημουρζίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Φίνικα Πολύχνης και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Τάσο το Δούμα, τον αντίπαλο εντός εισαγωγικών, έτσι δεν είναι Τάσο, του Φίνικα Πολύχνης, γιατί εσύ δεν είσαι μόνο Πολυχνιώτης, είσαι και Φίνικας.
1: Καλησπέρα, έτσι όπως τα λέτε είναι. Ανδρώθηκα, γεννήθηκα μάλλον στην Πολύχνη, ανδρώθηκα από το σφαιρικά στο Φίνικα, πήρα την πρώτη μου μεταγραφή σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά δυστυχώς θα είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι.
0: Αντίπαλοι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, για 90 λεπτά εσύ θα παίξεις για την ομάδα σου. Ο Κυλκυσιακός τώρα, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του ομίλου, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πέρυσι, για παράδειγμα, στον όμιλο υπήρχαν Ξάνθη, υπήρχε Παθρακικός, υπήρχε Δόξα Δράμας. Τώρα σε αυτόν τον όμιλο, τον τίτλο της πιο ιστορικής ομάδας, μάλλον τον έχετε εσείς, ο Κυλκυσιακός, δεν είναι?
1: Νομίζω είναι ο Κυλκυσιακός και ο Μακεδονικός.
0: Α, συγγνώμη, ναι, του ξέχασε το Μακεδονικό, απλά τον παρέλειψα. Αλλά ο Κυλκυσιακός στη Β' Εθνική έχει πιο μεγάλη ιστορία, πιο πολλά χρόνια. Ενώ ο Μακεδονικός έπαιξε και ένα χρόνο Α' Εθνική. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε την ιστορία. Η ιστορία δεν παίζει μπάλα. Μπάλα παίζουν οι παίχτες και ο προπονητής πώς τους κατευθύνει. Σε τι κατάσταση είναι η ομάδα σου? Είναι έτοιμη για την πρεμιέρα? Γιατί ξέρω ότι γίναν πολλές αλλαγές από πέρυσι και σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα την έχουν επηρεάσει κιόλας.
1: Απλά να επιθυμίσω ότι η ομάδα άρχισε πάρα πολύ αργά το σχεδιασμό της. Από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει μόνο 4 ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι
0: είναι μια άλλη ομάδα.
1: Χτίζουμε μια ομάδα, μπορεί να φαίνεται κάποια πράγματα ότι είναι αρνητικά, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη αυτό που είναι θετικό είναι ότι χτίζουμε την ομάδα από το 0 και βάζουμε τις βάσεις εμείς. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όλα περνάνε από τα χέρια μου. Το κλίμα στην ομάδα είναι άριστο. Νομίζω ότι αύριο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το Φοίνικα Πολύχνες. Γνωρίζουμε ότι παίζουμε ίσως με την καλύτερη ομάδα του ομίλου, με το μεγαλύτερο budget, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, ποιοτικούς. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μέσα από το παιχνίδι.
0: Τάσο, έχεις μεγάλη εμπειρία από τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. Δούλεψες και σε άλλες ομάδες με επιτυχία. Πώς το βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα?
1: Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους και σήμερα μάλιστα αποδείχθηκε από το παιχνίδι που έγινε Μακεδονικός Ακρίτες, που πήγα να το δω και έρθει να κέρδισε 0-2.
0: Πήγες, το είδες?
1: Πήγα, το είδα. Θεωρώ ότι πέρα από 2-3 ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες είναι περίπου, θα ξεκινήσουν από τον ίδιο παρανομαστή.
0: Οι 2-3 ποιες θα είναι που θα ξεχωρίσουν, Τάσο?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ο Φίλικας Πολύχνης, ο Άγιος Νικόλαος και ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πεταχτεί κάποια ομάδα σφήνα που λέμε, που θα είναι η ομάδα έκπληξη, και ελπίζουμε να είμαστε εμείς.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας δουλευταράς προπονητής που δουλεύεις σκληρά μέσα στο γήπεδο και μαζί με σένα δουλεύουν και τα παιδιά που έχεις στην εκάστοτε ομάδα πάρα πολύ σκληρά, και πρέπει αυτοί οι κόποι να ανταμυφθούν, και οι δικοί σου και οι δικοί τους. Από διοίκηση ο κύριος Χρόνης τι λέει εκεί? Σε τι κατάσταση είναι?
1: Ο κύριος Χρόνης μας στηρίζει, είναι πιο κοντά νομίζω από ποτέ όσο είναι τα 4 χρόνια. Σχεδόν κάθε μέρα βρισκόμαστε μαζί, έρχεται στις προπονήσεις, βλέπει, αξιολογεί, εκφράζει και αυτός την άποψή του, αλλά δεν ανακατεύεται ποτέ. Τα έχει αφήσει όλα εν λευκό στον προπονητή.
0: Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είναι κάτι καλό.
0: Σίγουρα είναι κάτι καλό, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι, καταρχήν δεν φταίνε αυτοί που κάνουν τις παρεμβάσεις, φταίνε αυτοί που τις δέχονται. Και εσύ ξέρω ότι δεν δέχεσαι, όσο δύσκολες και αν είναι παρεμβάσεις. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε παρεμβάσεις του παρελθόντος, για να μην ξύσουμε πληγές, και το πώς αντέδρασες, και μπράβο σου για μια ακόμη φορά. Όσοι ξέρουν, κατάλαβαν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους για να έχουν και την κύρια ευθύνη.
0: Έτσι.
1: Ώστε αν πάει καλά η ομάδα να υπομισθούν τα επινίκια, και αν δεν πάει καλά να υπομισθούν την αποτυχία.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς, Τάσο. Όπως είπα νωρίτερα και στο Σταύρο, θα προσπαθήσω να έρθω. Απ' τη μια να δω την ομάδα της γειτονιάς μου, μπορώ να το πω έτσι, εγώ είμαι Νεάπολη, δεν είμαι Πολύχνη, και απ' την άλλη να δω εσένα. Γιατί θέλω να το δω αυτό το παιχνίδι, να δω τι κάνεις, γιατί άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα από τα φιλικά, αλλά από τα φιλικά μόνο οι προπονητές βγάζουν συμπεράσματα.
1: Σίγουρα ακόμα και στις προηγούμενες ομάδες που ήμουνα, αν κάποιος ας πούμε με παρατηρήσει τον τρόπο δουλειάς, ότι οι ομάδες που είχα στα φιλικά πάντοτε χάνανε. Και οι περισσότεροι βιαζόντουσαν να προδικάσουν ότι οι ομάδες που είχα στο παρελθόν δεν θα πήγαιναν καλά. Εκτίμησή μου είναι ότι παρόλο που και στα φιλικά δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, γιατί ήμασταν μια καινούργια ομάδα με νεαρούς ηλικία παίχτες, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα έμπειρους παίχτες, πλην από 2-3 ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι είναι νεαρά παιδιά και βασίζονται πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση και πάρα πολύ και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, να ανεβάσουμε την ψυχολογία. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά. Το κλίμα της ομάδας είναι από τα καλύτερα κλίματα που θα μπορούσα να συναντήσω ποτέ σε ομάδα, γιατί σας είπα ότι αυτή η ομάδα φτιάχτηκε από το μηδέν στην ουσία, με ποδοσφαιριστές που είναι πραγματικά εργάτες και πολεμιστές. Και σίγουρα ευελπιστούμε ότι στο πρωτάθλημα, και αύριο βέβαια, αλλά σίγουρα και στο πρωτάθλημα, περιμένουμε και οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πιστεύουν κάποιοι.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να είναι γεροί όλοι, να μην έχεις τραυματισμούς και στο τέλος να δικαιωθείς για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
1: Καλύτερα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να συνοψίσουμε, Ραφαήλ, έχεις κάτι να πεις εσύ για να κλείσω εγώ με τα αποτελέσματα.
2: Ότι στα προκριματικά για το Euro Under 21 η Εθνική έκανε μόλις και το 0-3 απέναντι στη Γεωργία με τον Πνευμονίδη. Τα τελικά από Ισπανία και Ολλανδία είναι Γρανάδα Ανδόρα 2-3 και Χέρακλες Φύτεσε 2-0. Και στα παιχνίδια του Nations League που βρίσκονται περίπου στο 27ο λεπτό, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία-Εστονία 0-0, νησιά Φερόε-Καζακστάν 1-1 και Σαν Μαρίνο-Φιλανδία 0-2.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω και εγώ, να πω τα τελικά αποτελέσματα, να χαιρετήσω, να πάω να μαζέψω δυνάμεις για να ξανάρθω αύριο το πρωί να κάνουμε κάτι ανάλογο. Εσύ θα είσαι πάλι αύριο το πρωί? Κανόνιση, μην πας πουθενά έξω, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς για να έχεις δυνάμεις. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, θα είναι πιο χαλαρά. Εν πάση περιπτώσει, Μακεδονικός Ακρίτης Εκαιών στην πρεμιέρα του δευτέρου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής 0-2 με 2 γκολ του Τοπούζη. Στην Α1 κατηγορία, πέμπτη αγωνιστική, ΑΕ Βόσμου Κεραυνούς Αεροκάστρου 0-1 με γκολ του Τριανταφυλλίδη στο 57ο λεπτό. Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου 1-3, Μακεδονικός Λύτης Κεραυνός Αγίου Παύλου για τον δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας 1-0, το άλλο το παιχνίδι στη Γέφυρα ήταν για τον πρώτο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο, Ορφέας Ουρωτής ΑΕ Πηλέας 2-0, Αχιλλέας Περέας Σκίωρη 0-0, Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Πανόραμα 3-1, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 6-1, Βαριά ήττα για τον Αχιλλέα που ήρθε από την Α1 κατηγορία και σίγουρα δεν περίμεναν οι φίλοι του μια τόσο βαριά ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μετά τον αποκλεισμό από τους Σκίωρους στο κύπελο. Αναγέννηση νέων επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 5-0. Ομοβροντίες και για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, Πρωτέασε Βόσμο ΑΕ Αμπελοκήπων 0-2, Προοδευτικοί Πρωταθλητές Πεύκων 1-3 και Άγιος Νικόλαος Θέρμης αναγέννηση επανομής 3-1 τελικό στην έκπληξη της ημέρας. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ραφαήλ τον Σπυρίδη. Ευχαριστώ τον Τάσο τον Σταυρίδη. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήμασταν μαζί για 2,5 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξης Αλεξίου με το Στέλιο τον Παπαντονίου. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Παπαντονίου.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Σέρις Παπαντονή μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου θα σας πάμε παρέα μέχρι και τις 9 για να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την στιγμή. Okay, μπορεί να μην παίζουν οι σύλλογοι αλλά έχει εθνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα αυτά τα οποία είδαμε και από τις ομάδες και από τις εθνική το οποίο έπαιξε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Από τη συχνότητα Θήτα 107,1. Σήμερα θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα. Δεν έχει πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Παίζουν μόνο οι εθνικές ομάδες. Θα δούμε βασικά τη δικιά μας την εθνική ομάδα που την αγαπάμε όλοι. Έπαιξε ένα παιχνίδι με τη Σερβία, το οποίο υπόφερε πάρα πολύ. Σε ένα γήπεδο άδειο, δεν ξέρω γιατί οι Σέρβοι δεν ακολουθούν την εθνική τους ομάδα. Ξεκίνησε το παιχνίδι το 4ο λεπτό και φάγαμε ένα γκολ πολύ γρήγορα. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τρως γρήγορα γκολ, γυρνάει ανάποδα όλο το παιχνίδι. Ήταν καλή εθνική ομάδα, είχε την μπάλα στα πόδια της στην κατοχή. Προσπάθησε πάρα πολύ, δημιούργησε ευκαιρίες και ευτύχησε να ισοβαρίσει με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι, ο οποίος είναι ένας παίχτης για μένα μεγάλης κλάσης, δίκαια παίζει στην Arsenal και είναι ένα παιδί το οποίο όποτε το βλέπω όλο και πιο ανεβάζει και πιο πολύ την απόδοσή του και μπράβο του. Και εκεί που έγινε το 1-1 και πήγαμε λίγο να ρεμίσουμε, οι Σέρβοι πήγαν να μας πάρουν το παιχνίδι με μια ευκαιρία τρομερή, ένα σούτ έξω από την περιοχή, πήγε στο δοκάρι και γύρισε η μπάλα, έγινε σέντρα, κεφαλιά από τα δύο μέτρα και τη βγάζει ο Τζολάκης με τα πόδια. Εκεί δηλαδή ήταν καθοριστικό το σημείο και ακριβώς στην κόντρα επίθεση με μια μεγάλη παλιά του Μιχαηλίδη, άδεια η άμυνα της Σερβίας, καταπληκτική σέντρα του Τσιμίκα και μπράβο στο παλικάρι που το αποδεικνύει ότι είναι και αυτός ένας γκολτζής, ο οποίος το δείχνει και στην Κόμο και έβαλε το 2-1 ο Δουβίκας και πήραμε μια νίκη που πρέπει να μας προβληματίσει. Ήμασταν καλοί αλλά πρέπει να προβληματίσει πιο πολύ το Γιωβάνοβιτ, γιατί έχει ένα τέτοιο υλικό εξαιρετικό. Για πρώτη φορά η εθνική ομάδα έχει 5 σεντερφόρ, παλιά δεν είχαμε έναν σεντερφόρ, τώρα έχει 5. Έχει λύσει από τον πάγκο, αυτό που πρέπει να διορθώσει, και γιατί η Σερβία ήταν μια αδύναμη ομάδα, δεν ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να μας με αυτό το υλικό που έχουμε. Έχει τώρα απέναντί της να παίξει με τη Γερμανία και με την Ολλανδία και εκεί θα δείξει αυτή η εθνική ομάδα μέχρι που μπορεί να φτάσει, δηλαδή να παίξει παιχνίδια υψηλού επίπεδου με ομάδες πάρα πολύ δυνατές στην Ευρώπη, με Γερμανία και Ολλανδία, και πρέπει να προβληματιστεί και ο Γιωβάνοβιτς και ειδικά η αμυντική λειτουργία όλη της ομάδος. Εκεί έχουμε κάποια προβλήματα, ενώ στο επιθετικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, στο αμυντικό κομμάτι έχουμε κάποια θέματα και πρέπει να τα λύσει άμεσα. Στη σημερινή εκπομπή θα ανοίξουμε και τα τηλέφωνα, Στέλιο. Θέλω λίγο να πει στο Viber να στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, τρόπος επικοινωνίας με μηνύματα μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Όσοι ακροατές θέλετε να στείλετε, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ειδικά στον Αλέξη Αλεξίου, να μας εξηγήσει πράγματα για το ποδόσφαιρο, είναι ευκαιρία το να έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο για να μας εξηγήσουν αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Και θα ανοίξουμε και γραμμές.
1: Και γραμμές θα ανοίξουμε και θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα, κόσμια, να πούν την άποψή τους, πώς βλέπουν την εθνική ομάδα, πώς βλέπουν τον προπονητή, πώς βλέπουν τους παίχτες, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για να μπορέσουμε και ο κόσμος και εγώ, αν μπορώ να τους βοηθήσω, το τι βλέπουν αυτοί και τι βλέπω και εγώ. Πρέπει να, πάντως είμαστε έναν όμιλο πάρα πολύ δύσκολο με Γερμανία, Ολλανδία. Η Σερβία νομίζω την είδα, είναι νομίζω πιο αδύναμη ομάδα στον Όμιλο, αλλά καμιά φορά δεν ξέρει, μπάλα είναι. Αλλά πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, αν θέλει να, με το υλικό που έχει, να ταρακουνήσει την Ευρώπη και να πάει επιτέλους σε μια διοργάνωση στο Euro ή στο Mundial, πρέπει αυτό το υλικό, αν δεν πάει, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δεν το συζητάμε. Πρέπει να πάει και της δίνει την ευκαιρία να δείξει τη δυνατότητα της με τη Γερμανία και με την Ολλανδία, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί ταλέντο έχουν. Τώρα έχουν και τρομερή ποιότητα, αλλά το θέμα είναι να παίρνουν αποτελέσματα για να προκριθεί η εθνική ομάδα στις διοργανώσεις Ευρώπης, και Euro και Mundial.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα έπαιξε καλά στον αγωνιστικό χώρο και πήρε αποτέλεσμα. Γιατί τις προηγούμενες φορές έπαιζε με ωραίο ποδόσφαιρο στο μάτι, δηλαδή είναι μια ομάδα που μας αρέσει να την βλέπουμε, αλλά δεν έπαιρνε τα αποτέλεσματα. Είναι αυτό που τις λείπει.
1: Ναι, πρέπει να μάθουν όμως ότι ταλέντο υπάρχει, η ποιότητα υπάρχει, πρέπει όμως να παίρνουν και τα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν πάρεις αποτελέσματα, δεν μπορείς να πας σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Αδικείς και τον εαυτό σου.
1: Και αδικείς και τον εαυτό σου και δεν μπορείς να πας ούτε στο Euro ούτε στο Mundial. Και πιστεύω εγώ σε αυτό το υλικό, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και ο προπονητής και τα παιδιά να καταλάβουν, ειδικά να δουλέψουν το κομμάτι την αμυντική λειτουργία. Πιστεύω με τη Γερμανία θα δούμε άλλο παιχνίδι στο αμυντικό κομμάτι.
0: Και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στη Σερβία. Γιατί το να πας να αντιμετωπίσεις τη Γερμανία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισες την Σερβία, νομίζω ότι δεν είχε η πιο σωστή τακτική.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορεί να παίξει τόσο πολύ ανοιχτά και τόσο επιθετικά. Στη Σερβία αναγκαστήκαν να παίξουν επιθετικά, γιατί φάγανε γκολ στο 4ο λεπτό. Ναι. Με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Ζίφκοβιτς, να το πούμε. Αλλά εκεί αναγκαστήκαν να παίξουν επιθετικά. Και δεν τους έπαιρνε άλλο. Δηλαδή, αχωθήκανε και αυτοί, πιεστήκανε, υποφέρανε για να φτάσουν στη νίκη. Γιατί καταλάβανε τον κίνδυνο.
0: Κατάλαβαν τον κίνδυνο, κατάλαβαν ότι είναι, αγωνίζονται με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί σε έναν όμιλο που είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία, το match με τη Σερβία, ναι, είναι match κλειδί, έτσι ώστε αν θέλεις να κάνεις κάτι στον όμιλο. Γιατί ουσιαστικά είναι το match το οποίο κυκλώνεις.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι. Και πρέπει, Στέλιο, να πούμε ότι πρέπει να, η εθνική ομάδα είναι κρίμα, έχει πολλά χρόνια να πάει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά πρώτον και μετά για όλους τους Έλληνες να μην δούμε αυτή την εθνική ομάδα με αυτό το ταλέντο που έχει σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Από το Euro 2012.
1: Ναι.
0: Από το Euro 2012 έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια και καλύτερο υλικό δεν μπορείς να πετύχει ο Γιωβάνοβιτς αυτό το υλικό που έχει.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι από όλους τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς είναι αυτός που λέμε ο πιο τυχερός από το υλικό που έχει.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο υλικό και από το 2004 που πήραμε το Euro. Είναι σε ποιότητα παιχτών.
0: Και σε ποιότητα παιχτών και κυρίως είναι και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε top επίπεδο. Δηλαδή, ο Τζόλης παίζει στην Arsenal που είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει ο Καρέτσας ο οποίος είναι στην Dortmund. Υπάρχει ο Δουβίκας. Υπάρχουν παίκτες που.
1: Ο Παυλίδης
0: στην Μπενφίκα πρωταγωνιστεί. Υπάρχει ο Κουλιεράκης που είναι στη Ρώμα. Το Euro 2004 δεν είχαμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο.
1: Συμφωνώ, αλλά εκείνοι τότε παίζανε για το αποτέλεσμα. Ήταν έμπειροι, ήταν έξυπνοι, παίζανε για το αποτέλεσμα και μπράβο τους και πήραν το Euro.
0: Ναι.
1: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει και αυτή η νοοτροπία σε αυτά τα παιδιά, ότι για να πας ψηλά πρέπει να παίρνεις το αποτέλεσμα. Ναι, με καλό το θέαμα, καλό η ουσία, καλό, όλα πολύ ωραία. Αλλά την ποιότητα που έχεις πρέπει πάνω στο μυαλό σου να παίρνεις και το αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς το αποτέλεσμα δεν πας πουθενά. Θα λέμε πολύ καλό υλικό, πολύ καλή ομάδα, δεν μπόρεσε να πάει σε μια
0: διοργάνωση.
1: Ναι, με ένα αλλά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ισχύει. Και λίγο έλειψε να δικήσουμε τον εαυτό μας στην τελευταία φάση ουσιαστικά.
1: Στην Σερβία.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξει, γιατί ουσιαστικά. Νομίζω ότι έχει παρασυρθεί εντός εισαγωγικών η εθνική μας από τη συζήτηση που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια που λέγανε μόνο το αποτέλεσμα παίρνει την άμυνα, κοιτάει, αλλά δεν παίζει μπάλα.
1: Ναι.
0: Τώρα γύρισε ο τροχός, μπορούμε να παίξουμε μπάλα, παίζουμε μπάλα, αλλά δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα. Γιατί χάθηκε και μια μεγάλη ευκαιρία κοντά στη Γεωργία που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ.
1: Ναι, στον παράζ που έγινε, μεγάλη αποτυχία ήταν εκεί. Πέρασε η Γεωργία και δεν περάσαμε εμείς.
0: Και με πρώτη φορά ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες, με πάρα πολλές ομάδες.
1: Και θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να κάνουν πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο Μουντιάλ που είδαμε.
0: Ναι, θα είχε την ευκαιρία να προχωρήσει περισσότερο, γιατί υπήρχαν και ομάδες οι οποίες ήταν στα μέτρα μας και ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω από εμάς.
1: Συμφωνώ, Στέλιο, έτσι είναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προβληματιστεί ο Γιοβάνοβιτς, γιατί με το υλικό που έχει στα χέρια του, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση και λογικό είναι να υπάρχει πίεση. Όταν παίζουμε μπάλα, υπάρχει πίεση και στον προπονητή και στους παίχτες. Αλλά πρέπει και ο Γιοβάνοβιτς και οι παίχτες να καταλάβουν ότι πρέπει, ναι, μεν, αλλά πρέπει να παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Χωρίς αποτέλεσμα δεν πας πουθενά.
0: Κυρίως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα είναι το παν. Νομίζω ότι γενικότερα το αποτέλεσμα όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι το παν. Δεν είμαστε στο πλαίσιο της ακαδημίας που εκεί πέρα κοιτάς άλλα πράγματα, το να μάθει το ποδοσφαιριστή άλλα πράγματα, τη φιλοσοφία, το άλλα πράγματα. Αλλά όταν είναι επαγγελματίας και παίζεις σε αυτό το επίπεδο, το αποτέλεσμα είναι το α και το ω.
1: Συζητάμε εκ του αποτελέσματος, κρινόμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Είτε σε προπονητή ή σε παίχτη. Για μένα προσωπικά, η εθνική ομάδα, έχω μιλήσει και με κάποια παιδιά. Έχω πολλά παιδιά τα οποία τα γνώριζα από μικρή ηλικία. Έχω μιλήσει μαζί τους και αυτό προσπαθώ και τους είπα στο τηλέφωνο, ότι ναι, μεν ωραία, πολύ ωραία τεχνική, ποιότητα και αυτά, πρέπει να παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Γιατί στο 90 μπορούσε να το χάσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Ήταν η μοναδική φάση που κάνανε οι Σέρβοι και δεν μπορούσαμε να χάσουμε το μάτς. Και να λέγαμε παίξαμε ωραία, αλλά χάσαμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κυρίως όταν κάνεις τέτοιες εμφανίσεις, να προσπαθείς να κλειδώνεις και τα μάτς. Δηλαδή, ακόμα και όταν προηγείται η εθνική ομάδα, δεν δείχνει ότι μπορεί να κλειδώσει το μάτς. Το βλέπεις λίγο ετοιμόρροπο.
1: Ετοιμόρροπο και πρέπει να είναι έξυπνοι όταν κάνουν άμυνα, κάνουν άμυνα. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις, γενικά η ομάδα πρέπει να δουλέψει το αμυντικό κομμάτι. Όταν χάνουμε την μπάλα, πρέπει να έχουμε γρήγορες επιστροφές.
0: Εκεί πέρα δεν έχουν μερίδιο ευθύνης και οι χαφ.
1: Και οι χαφ έχουν, όλοι έχουν. Όταν εγώ έχω δει στο παιχνίδι, στο transition, όταν κάνει επίθεση η εθνική ομάδα που χάνει την μπάλα, μόλις μας κλέψουν την μπάλα, πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα επιστροφές, να κλείνουμε τους χώρους.
0: Εκεί πέρα αργούμε.
1: Και αργούμε πάρα πολύ να κάνουμε τις επιστροφές και έχουμε θέματα.
0: Ναι, και μετρώμε στην κόντρα επίθεση. Θέλει προσοχή, θέλει δουλειά. Είναι εύκολο να βελτιωθεί. Δηλαδή, τώρα για έναν προπονητή να τα βελτιώσει, αυτά είναι εύκολο.
1: Κοίταξε να σου πω, γιατί ήμουν 6 χρόνια προπονητής σε εθνικές ομάδες. Ο προπονητής στην εθνική ομάδα είναι εκλέκτορας. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει, αν τους έχει 3 μέρες μαζί του και δεν προλαβαίνει να κάνει προπονητής, κάνει ένα ζέσταμα, λίγο τακτική, δείχνει βίντεο τον αντίπαλο. Και την τακτική που θα ακολουθήσεις εσύ. Αυτό είναι, γιατί οι παίχτες έρχονται έτοιμοι. Δεν είναι για να τους γυμνάζεις, είναι έτοιμοι. Είναι παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, ξέρουν την τακτική. Απλώς πρέπει να δουν ένα βίντεο πώς παίζει η Σερβία και να κάνει ανάλυση ο προπονητής. Και η άλλη φάση του προπονητή είναι να μπορέσει να στήσει μια εντεκάδα η οποία θα είναι καλή για να μπορέσει να κάνει και τις αλλαγές. Αυτός είναι ο προπονητής στην εθνική ομάδα, είναι εκλέκτορας. Δεν μπορεί να δουλέψει. Δουλεύει τα βασικά.
0: Ναι, okay.
1: Κατάλαβες το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δουλεύει τα βασικά. Τα στιμένες φάσεις μπορεί να δουλέψει στις 2-3 μέρες. Και το πλάνο που θέλει να ακολουθήσει. Θέλει να πιέσει ψηλά. Να πιέζει ψηλά. Θέλει να περιμένει στο μισό γήπεδο. Περιμένει στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι ο προπονητής στην εθνική ομάδα. Ο προπονητής στην εθνική ομάδα είναι να μπορέσει να επιλέξει και να έχει ισορροπία στα αποθητήρια, γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό, του ποιους πρέπει να ξεκινήσει σε κάθε παιχνίδι.
0: Η ισορροπία όσον αφορά στο παιχνίδι, δηλαδή το ποιους επιλέξει, ή και στην ισορροπία και στα αποθητήρια, εννοώντας να μην υπάρχει φαγωμάρα και γκρίνια.
1: Αυτό που λες, γι' αυτό λέω ισορροπία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους έχει όλους έτοιμο πόλεμος. Αυτή είναι η εθνική ομάδα. Και όπως είδε στο παιχνίδι με τη Σερβία, άλλαξε όλη την επίθεση, έβαλε άλλους επιθέτους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έδωσε χρόνο σε όλα τα παιδιά. Είναι αυτό, πρέπει να έχει μια ισορροπία, να δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους, γιατί το υλικό σου είναι εξαιρετικό. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό λέω ότι ο προπονητής πρέπει να είναι έξυπνος, να μπορέσει να έχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια αυτών σου.
0: Και μετά ουσιαστικά να κερδίσει, να βγάλει πολλά περισσότερα πράγματα και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν είσαι καλά με τον προπονητή σου και ξέρεις ότι δεν σε αδικεί και ξέρεις ότι είναι δίκαιος και ότι θα μοιράσει σωστά το χρόνο συμμετοχής, παίζεις και λίγο περισσότερο. Παίζεις και για αυτό. Να, και νομίζω ότι βλέποντας το παιχνίδι με τη Γερμανία που έρχεται, το γεγονός ότι η Εθνική νίκησε τη Σερβία, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής της πλέον. Πήρε το διπλό, γιατί είναι και εκτός έδρας νίκη. Με τη Γερμανία πάει με πολύ διαφορετική αυτοπεποίθηση, φιλοσοφία, προσέγγιση. Γενικά είναι πολύ διαφορετικά και δεν έχει αυτή την. Πάντα υπάρχει πίεση, αλλά εκεί πέρα πας ένα παιχνίδι που δεν έχει να χάσει ουσιαστικά τίποτα.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή είναι παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό και παίζουν σε μεγάλα κλαμπ, δεν φοβούνται πλέον την κάθε Γερμανία. Τους βλέπουν στα μάτια και δεν είναι όπως παλιά που δεν φοβούνται πλέον. Είναι γυμνασμένα παιδιά και το μόνο που μένει είναι να έχουν καλή προσέγγιση στο παιχνίδι. Παίχτες αυτοί, παίχτες και οι δικοί μας.
0: Ναι, και έχουν και μεγαλύτερη, νομίζω, επαφή οι παίκτες αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, παλιότερα, πολύ δύσκολα κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να συναντούσε παίκτη της Εθνικής Γερμανίας σε συλλογικό επίπεδο.
1: Παλιά δεν βγαίνανε από τα σύνορα. Δεν υπήρχαν. Πού να βγεις. Δεν βγαίνανε. Τώρα έχει αλλάξει ότι ένα παιδί που είναι 15 χρονών και είναι καλός μπορεί να το δει ξαφνικά να παίζει στις ακαδημίες του Άγιαξ, του Ίντερ. Αλλάξαν τα πράγματα. Άλλαξε το ποδόσφαιρο και πλέον δεν έχουμε να ζηλέψουμε ούτε από τους Γερμανούς ούτε από τους Ολλάνδους. Το υλικό που έχουμε είναι εξαιρετικό. Εμείς αυτό που μένει είναι να έχουν επιτυχίες, να πάνε στο Euro και στο Mundial. Αυτά είναι. Αυτό λείπει από αυτή την ομάδα. Άμα δεν πάει και αυτό το υλικό σε αυτές τις διοργανώσεις, λυπάμαι, θα είναι πολύ δυσάρεστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θα είναι αποτυχία. Θα είναι αποτυχία και θα είναι και κρίμα και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι έχουν ταλέντο, έχουν την ικανότητα, τώρα το γνωρίζουν γιατί παίζουν και στο top επίπεδο, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Να μην καταφέρουν να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Να σου πω, πριν ξεκινήσει το μάτι με τη Σερβία, όπου τους είχε μαζέψει ο Παυλίδης, άκουσε τι είπε.
0: Ναι,
1: ταλέντο έχουμε, είμαστε αυτό, αλλά πρέπει να βγάλουμε πάθος και να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το είπε ο αρχηγός της εθνικής ομάδος. Αυτό που λέω εγώ, αυτό είπε και ο Παυλίδης. Έτσι είναι. Αν δεν πάρεις αποτέλεσμα, ναι, ταλέντο έχεις, πολύ καλός παίκτης είσαι. Η εθνική ομάδα δεν πρέπει να περάσεις σε ένα γιούρο και σε ένα μουντιάλ. Να γραφτείς και εσύ στην ιστορία. Αλλιώς δεν γράφεσαι. Τι θα μείνεις, ένα ταλέντο που σου είναι ένα ταλέντο. Δεν γίνονται αυτά. Και η εθνική ομάδα είναι κρίμα δηλαδή με τέτοιο υλικό. Μεγάλη απογοήτευση με τη Γεωργία που είπες που δεν πέρασε από την εθνική. Πέρασαν οι Γεωργιανοί και δεν πέρασαν εμείς.
0: Εκεί μήπως χάλασε και το μυαλό μας. Εγώ πιστεύω ότι εκεί χάλασε το μυαλό μας. Ότι νομίζω ότι είδαμε λίγο υπεροπτικά ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα, τους έχουμε.
1: Δεν είναι έτσι όμως. Τώρα πρέπει να βάλουν μυαλό και πρέπει να σκυλιάσουν που λέμε στο ποδόσφαιρο για την εθνική ομάδα, για τον εαυτό τους πάνω απ' όλα. Ναι, μεν, αλλά πρέπει και αυτοί να γράψουν μια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το 1994 για πρώτη φορά η εθνική ομάδα πήγε στο Μουντιάλ που ήμουν και εγώ. Δηλαδή γράφτηκε μια ιστορία. Άλλα τα παιδιά το 2004 πήραν το Euro. Γράφτηκε ιστορία. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο ποδοσφαιριστή.
0: Και είναι και προσωπικό.
1: Το εγώ τους πρέπει
0: να. Το εγώ. Ανεβαίνει το εγώ εννοώντας ότι αποκτάς άλλες παραστάσεις. Είναι κίνητρο για να ποδοσφαιριστή να παίξει. Και σημείο αναφοράς νομίζω και στην καριέρα του εκάστοτε ποδοσφαιριστή να παίξει ένα Euro ή ένα Mundial.
1: Να ξέρεις τέλειο ότι όλοι οι μεταγραφές που γίνουν στο εξωτερικό πλέον. Αν δεν είσαι διεθνής παίχτης, δεν πας σε μεταγραφή.
0: Το διάβαζα πρόσφατα.
1: Να το ξέρεις.
0: Το διάβαζα πρόσφατα για να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο λέτε, ότι στην Premier League για να πας να αγωνιστείς σε ομάδα της Premier League πρέπει να έχεις συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών σε εθνική ομάδα, είτε στην ανδρών, είτε γενικότερα
1: ή ελπίδων ή νέων. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί ανεβάζουν το κασέ τους από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί μέσα ανεβάζουν το κασέ τους. Είναι και για αυτούς καλό δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό περιμένω περισσότερα πράγματα. Πρεμιέρα ήταν, κερδίσαμε, πήραμε τους 3 βαθμούς, αυτό μετράει πλέον. Και πάμε για τα επόμενα, να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε 2 παιχνίδια να έχει ανταγωνισμό μεγάλο, όπως είναι η Γερμανία, του Κλοπ και όπως είναι και η Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτοί είναι καλοί στην Ευρώπη. Και οι Ολλανδοί πάντοτε τους βλέπεις είναι και στα Euro και στα Mundial.
0: Και οι δύο, ναι, είναι.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο είναι με υπερδυνάμεις, είναι εκεί. Και είναι αυτό που λέγαμε, που είχε ανοίξει συζήτηση τότε που κάναμε τις διαδοχικές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις, με μια παρένθεση το 2006 στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν, δηλαδή στην εποχή Ρεχάγκελ και Σάντος, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το ότι ήμασταν εκεί.
1: Ναι, γιατί ήμασταν εκεί? Γιατί πηγαίναμε και μας έφερνε εύκολες κληρώσεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Γι' αυτό ξαναπηγαίναμε. Μας έφερνε εύκολες κληρώσεις. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω. Αν δεν πας, δεν πας. Συναντάς μεγαθύρια μπροστά σου σε έναν όμιλο. Αν περάσεις, μετά βρίσκεις πιο εύκολες και πιο βατές ομάδες για να ξαναπας.
0: Και η επιβεβαίωση σε αυτό το οποίο λέτε είναι το γεγονός ότι στα προκριματικά συναντήσαμε την Αγγλία. Άσχετα το ότι πήγαμε και πήραμε δίπλα στην Αγγλία, δεν το εξετάζουμε αυτό, αλλά αντιμετωπίζεις μεγαθύρια, αντιμετωπίζεις μεγάλες ομάδες. Συναντήσαμε την Ολλανδία, συναντήσαμε την Αγγλία, συναντήσαμε μεγάλες ομάδες που τα προηγούμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, από το 4 μέχρι το 14, δεν είχαμε τέτοιους αντιπάλους. Στα προκριματικά.
1: Δεν είχαμε, γιατί ήμασταν ψηλά στην βαθμολογία της UEFA.
0: Και επικεφαλής ομίλου είχαμε μπει.
1: Και βρίσκαμε εύκολους αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε Euro και σε Mundial και βλέπεις τι κληρώσεις έχουμε. Και δυσκολεύεται πιο πολύ το πράγμα, γιατί μπάλα είναι. Παίζει με τη Γερμανία. Παίζει με την Ολλανδία. Δεν ξέρεις τα παιχνίδια μέσα έξω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παίζει στην έδρα ή παίζει εκτός έδρα. Αυτοί παίζουν είτε μέσα είτε έξω το ίδιο.
0: Δεν τους καίγεται και καρφάκι.
1: Δεν τους καίγεται και καρφάκι.
0: Ναι, είναι. Σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Το ότι όταν μια ομάδα δεν έχει να χάσει κάτι, όπως π.χ. ας πούμε είναι η Ελλάδα, σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν την πίεση της νίκης, νομίζω ότι μπορείς να τους το κλέψεις εντός εισαγωγικών, όπως το έκανε η ομάδα του Ρεχάγκελ παλιά.
1: Ο Ρεχάγκελ ήταν πανέξυπνος. Τα έχουμε πει αυτά. Έγραψε ιστορία. Γιατί ήξερε τι υλικό έχει. Εγώ τότε ήμουν κοντά του, γιατί ήμουν προπονητής στην Εθνική Νέων και πήγαινα σε όλα τα παιχνίδια. Είχε ένα κλίμα τρομερό. Τον αγαπούσαν όλοι. Από το φροντιστή μέχρι τον τελευταίο παίχτη. Τον αγαπούσαν. Ήξερε τι υλικό έχει στα χέρια του και αυτό έπαιζε. Έσφυγε την άμυνα, έβαζε ψηλά κορμιά, δούλευε πάρα πολύ τα στημένα και αν θυμάσαι το γύρο το πήραμε τα στημένα.
0: Ναι, το χαρακτηριστικό κόρνερ. Όποια πλευρά και να κερδίζαμε κόρνερ, πήγαινε συνήθως ο Μπασινάς ή και ο Τσιάρτας με την Τσεχία και ο συνήθως ύποπτος χαριστές έβαζε την κεφαλιά.
1: Άρα έξυπνη τακτική.
0: Έξυπνη, ναι.
1: Κατάλαβες, λέγανε παίζουμε άμυνα. Ναι, φίλε, αφού δεν μπορούσε να παίξει φουλ επίδεση. Πώς θα παίξει φουλ επίδεση? Αυτός το βλέπει. Και του λέγα κόρη, ας τους να λένε, έλεγε.
0: Να.
1: Αυτό η εθνική ομάδα και έτσι προχώρησε. Με την τακτική του, γιατί έπαιζε τακτική. Πίσω, όλοι έκλεινε τους χώρους, ψηλά κορμιά και δούλευε τα στημένα. Και από τη μεταστημένα πήρε το γύρο.
0: Και έκανα μια συνομιλία με έναν προπονητή που μου είχε πει το εξής. Έλεγα, παιδί μου, ότι υπάρχει η θεωρία που λέει ότι οι ομάδες που παίζουν άμυνα όπως ήταν η Ελλάδα του 4 είναι αυτές οι οποίες δεν γνωρίζουν τόσο καλό ποδόσφαιρο, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο. Και μου είπε ότι το να μάθεις σε μια ομάδα να παίζει σωστά άμυνα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να τη μάθεις να επιτίθεται.
1: Η Αργεντίνη δεν παίζει άμυνα στο Μουντιάλ που την είδες? Τι άμυνα παίζει? Ξύλο, πολύ.
0: Πολύ.
1: Παίζει άμυνα. Όταν βρήκε δύσκολο παιχνίδι, ήταν όλοι κάτω από το κέντρο. Άμυνα.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να κλέψει το μάτι με κόντρα επίδεση.
0: Ναι.
1: Ποια η Αργεντινή που είχε πέθει, το παίξει και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν το έπαιζε όμως, το έπαιζε στο μισό γήπεδο. Γιατί οι άλλοι ήταν καλύτεροι από την Αργεντινή. Π.χ. η Γαλλία,
0: η Ισπανία.
1: Το τελικό το είδες.
0: Ναι.
1: Μισό γήπεδο περίμενε η Αργεντινή. Πήγε να του κλέψει το μάτι. Δεν μπορούσε να ανοιχτεί. Γιατί άμα ανοιγόντουσαν στην κόντρα επίδεση οι Ισπανοί, μπορεί να του κάνανε πάρτι μεγάλο. Είναι ένα λόγο. Πώς πρέπει να προσεγγίσεις, το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω για τον Γιωβάνοβιτς. Έχει τρομερό υλικό. Πρέπει να μάθει να τους περάσει την οτροπία να παίρνουν το αποτέλεσμα. Και έχει το ταλέντο μεγάλο. Φαντάσου αυτή την ομάδα να υπήρχε ο Κωνσταντέλιας.
0: Ανέβαινε ένα κλικ ακόμα περισσότερο.
1: Για σκέψου το λίγο.
0: Φανταστικό.
1: Γιατί ποιότητα μιλάμε. Κατάλαβες.
0: Ναι. Full.
1: Έτσι. Άρα πρέπει λίγο να δει και το κομμάτι το αμυντικό, γιατί εκεί έχει κάποια προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την συνέχεια με σχόλια, με γραμμές, με μηνύματα. Να πούμε ότι ξανά ότι μπορείτε να στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6977-201070 και επιστρέφουμε εδώ ξανά για να μιλήσουμε έτσι αρκετά ποδοσφαιρικά. Αλέξης Αλεξίου και Στέλης Παπαντονίου να βρίσκονται στα μικρόφωνα του ΘΙΤΕ FM 107,1.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε εδώ και σχολιάζουμε όλα όσα είδαμε στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως και τις 9. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμα περίπου μία ώρα. Να πούμε πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6977 20 10 70, όπως επίσης να ανοίξουμε και γραμμές.
1: Ναι, βέβαιως, αν θέλει κάποιος να μιλήσει για την εθνική ομάδα, πώς βλέπει την εθνική ομάδα, πώς βλέπει τον Γιοβάνοβιτς, και γενικά έτσι να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, βεβαίως να ανοίξουμε και τις γραμμές.
0: Να ανοίξουμε γραμμές, η εθνική ομάδα σε πρώτο πλάνο και ψήλογοι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, αν θέλετε και για άλλη ομάδα, είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα. 23 10 50 1000 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Ναι, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να τα σχολιάζουμε εδώ πέρα παρέα με Αλέξη Αλεξίου και να τα λέμε. Επίσης να πούμε ότι είχαμε και το αποτέλεσμα της K21 της Ελλάδας, όπου η Γεωργία παίζει με την Γεωργία, Γεωργία Ελλάδα 0-3.
1: Βέβαια, αυτό είναι καλό και έχουμε και εκεί πάρα πολύ καλό υλικό. Έχει παίχτες και εκεί πάρα πολύ καλούς. Είναι τυχερή η εθνική που έχει τέτοιο υλικό και στην Αντρών και στην Ελπίδων, θα την πω εγώ. Που λέμε K21, εγώ τη λέω Ελπίδων.

0: Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Οπότε σκόνταψα κι εγώ και να πω ότι τρόπος επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου είναι το 2317-00-2730. Ή βασικά διαφορετικά 23-700-2730 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τον Θήτα FM 107,1 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Σχολιάζαμε την K21 που λέγατε ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό και νομίζω φάνηκε και στο
1: αποτέλεσμα. Βέβαια, νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν ψηλά και βέβαια τα παιδιά. Παίζει ο Ανέσης ο Μύθου. Παίζει ο Πνευμονίδης που είναι ένας γρήγορος πλάινος παίκτης, παίζει ο Παπακανέλος, έχει πάρα πολύ καλό υλικό εκεί. Σκέψε ότι σε αυτή την ομάδα έπαιζε ο Κοστούλας και τον πήρανε τώρα στην Εθνική Αντρών. Και αυτός πολύ καλός παίκτης.
0: Δηλαδή, παιδιά τα οποία κατέκτησαν το Youth League με τον Ολυμπιακό και έχουν και αυτοί αρκετές παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν και στόπερ, τώρα παίζει ένας Αλεξίου, είναι ο ονόματός μου κιόλας στην ΑΕΚ. Έχει πολύ καλό υλικό η εθνική, η K21 που λένε, η Εθνική Ελπίδων, τη λέω εγώ.
0: Εθνική Ελπίδων, η οποία Εθνική Ελπίδων σήμερα ξεκίνησε την ενδεκάδα της με δύο ασπρόμαυρα παιδιά, το Μοναστηρίλη κάτω από τα δοκάρια και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.
1: Βέβαια, ταλέντα και τα δύο. Ο Μύθου για μένα πιστεύω ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Σιγά σιγά θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Είναι ένα παιδί που έχει εξαιρετική ποιότητα, όπως και ο τερματοφύλακας ο Μοναστηρίλης, τον είχαμε δει σε ένα κύπελο που μας έδωσε την πρόκριση.
0: Στο περσινό Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αν θυμάσαι.
0: Στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στο πέναλτι.
1: Μπράβο. Τώρα και αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα σιγά σιγά να πάρουν τις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές ακαδημίες, γίνεται σοβαρή δουλειά εκεί, βγάζουν παίχτες και πρέπει σιγά σιγά αυτά τα παιδιά να τα δώσουν ευκαιρίες. Γιατί το αξίζουν, όχι να τους δώσουν, να τους κάνουν χάρη. Έχουν ποιότητα πάνω τους, μεγάλη.
0: Έχουν ποιότητα και αρκετοί από αυτά τα παιδιά, ενώ είναι μικροί σε ηλικία, παίρνουν χρόνο συμμετοχή και στις ομάδες τους.
1: Παίρνουν, ναι, βέβαια. Ο Μύθου πήρε.
0: Το Πνευμονίδης παίζει που και που.
1: Στο Ατρόμητο που τώρα είναι. Ο Παπακάνελος είναι δανεικός στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Έχει υλικό, έχει παιδιά. Είναι ο Αποστολάκης που παίζει στον Όφη. Που έκανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Είναι ο Θεοδουλάκης του Όφη. Δηλαδή έχει υλικό.
0: Και αυτά βοηθάνε σίγουρα και την εθνική ομάδα, όπου όσο περισσότερο παίζει ένας ποδοσφαιριστής, μπορεί να προσφέρει και πολύ περισσότερο στην εθνική και έχει και ρυθμό.
1: Κοίταξε,

0: καθρέφτης της κάθε χώρας που βγαίνουν αυτοί οι παίχτες. Και πρέπει βέβαια παιδιά να περάσουν την οτροπία από μικρή ηλικία να παίρνουν προκρίσεις.
1: Και είναι σημαντικό και νομίζω ότι αυτές οι ηλικίες είναι και εντό εισαγωγικών οι ηλικίες χρυσορυχία, εννοώντας ότι είναι ευκαιρίες για την κάθε ομάδα να αποκτήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να κοιτάξει δηλαδή να βρει τέτοια ταλέντα που έχουν την προοπτική να κάνουν καριέρα και να χτίσουν πάνω τους πράγματα, έτσι ώστε να τους πάρουν σε πιο φτηνή τιμή εντός και εκτός εισαγωγικών και μετά να τους πουλήσουν σε ομάδες του εξωτερικού.
0: Με σκέψη, μόνο ότι δύο ομάδες στην Ελλάδα που έχουν πολύ καλές ακαδημίες, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, πόσους παίχτες πουλήσαν και τι λεφτά πήραν.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτόδες.
1: Ναι.
0: Που αυτοί οι δύο έχουν κάνει πάρα πολύ καλές ακαδημίες. Και όπως τώρα έχω μάθει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, πάνε να κάνουν και αυτοί καλές ακαδημίες.
1: Και γενικότερα βοηθάει και τους συλλόγους και την εθνική. Και είναι ένας δρόμος που δεν θεωρείται ότι ειδικότερα οι μεγάλες ομάδες άρχισαν λίγο να τον ακολουθήσουν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ψιλοαναγκάστηκε να το κάνει αυτό με τις ακαδημίες λόγω της οικονομικής στενότητας που υπήρχε στην εποχή Ζαγοράκη, που έλεγε ο Ζαγοράκης ότι παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Απλά πρέπει να επενδύσουμε στις ακαδημίες για να δημιουργήσουμε, να βγάλουμε παίκτες και να αποκτήσουμε και από εκεί πέρα έσοδα.
0: Συμφωνώ τότε στις ακαδημίες της εκείνης ο Ζαγοράκης, όπως το λες, και ο Βαγγέλης ο Πουριωτόπουλος βοήθησε πάρα πολύ για να φτιαχτεί όλο αυτό.
1: Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος όλης αυτής της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στην Ακαδημία, της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται.
0: Είναι φίλος μου ο Βαγγέλης και είναι πραγματικότητα, έχει βοηθήσει, έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έβγαλε παιδιά, δουλεύει μέρα νύχτα, είναι ακούραστος και γενικά στον ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ακαδημία και γενικά βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ.
1: Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι, okay, ο Ζαγοράκης το είπε, παιδιά πάμε να κάνουμε ακαδημίες, και ο Πουλιωτόπουλος ήταν από την αρχή, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε όλο αυτό το project και το συνέχισε μέχρι σήμερα και το έχει φτάσει εδώ πέρα που το έχει φτάσει, δηλαδή είναι από την πρώτη μέρα.
0: Συμφωνώ. Πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί ειδικά ο Βαγγέλης που ξέρω από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
1: Και νομίζω ότι φαίνεται και το αποτέλεσμα σε αυτό. Γιατί είναι το πόσα παιδιά από αυτά βγαίνουν στη μεγάλη ομάδα και κατ' επέκταση πόση πανεθνική ομάδα και πόσοι πηγαίνουν σε μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη. Και όχι μόνο πλέον οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν βγει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν πάνε απλά σε ευρωπαϊκά κλαμπ, πάνε σε top κλαμπ.
0: Σε καλές ομάδες, δεν πηγαίνουν σε μεταγραφές στο εξωτερικό.
1: Στην Arsenal, στη Ρώμα, στην Dortmund. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Σιγά σιγά θα δούμε πολλούς παίχτες που θα φύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, είναι σημαντικό και νομίζω ότι είναι ευχάριστο για όλους.
0: Γιατί δουλέψαν σωστά στις ακαδημίες. Τους δώσαν σωστή προπόνηση, σωστή καθοδήγηση, σωστό πλάνο τακτικής, πειθαρχία και βλέπεις που φτάνει. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ήταν πρωτοπόροι. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Ολυμπιακός το έφτιαξε και το ακολουθούν και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι θετικό. Ο Παναθηναϊκός, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Στις αρχές του 2000 δεν είχε και αυτός μια από τις καλύτερες ακαδημίες. Τότε που είχαν και ο Μπασινάς, ο Καραγκούνης.
0: Επί Βαρδινογιάννη ήταν ο νούμερο ένα που είχε τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Τότε που. Ναι, okay.
0: Δεν υπήρχαν ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη. Ήταν οι πρωτοπόροι τότε.
1: Ναι. Είναι ευχάριστο το να βλέπουμε και τις μεγάλες ομάδες να ασχολούνται με τις ακαδημίες. Και θα το πω και κυρίως εδώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ο Άρης θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: 100% πρέπει να μπει. Γιατί αυτό είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Πρέπει να κάνει καλές ακαδημίες και ο Άρης και ο Ηρακλής. Και όλοι οι σύλλογοι αυτοί πρέπει να δουλέψουν επαγγελματικά, να ξοδέψουν χρήματα για τις ακαδημίες τους. Και να έχουν ωραίες εγκαταστάσεις, ωραίο περιβάλλον για να μπορούν να βγάζουν δικούς τους παίχτες και να μην αναγκάζονται να παίρνουν παίχτες τρίτης διαλογής από χώρες που δεν τους ξέρει κανείς. Πρέπει να επενδύσει και ο Άρης και ο Ηρακλής σε αυτό το κομμάτι. Είναι το πιο σοβαρό κομμάτι, πρέπει να το δουν πολύ επαγγελματικά και πρέπει ένα μεγάλο μέρος χρημάτων να ξοδεύεται στις ακαδημίες.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά τι μπορεί να λείπει από έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που μπορεί να το έχει ένας ξένος.
0: Τι μπορεί, βασικά ο Έλληνας να ξέρει έχει ταλέντο.

0: Απλώς δεν είχε δουλέψει. Τώρα μπήκε και η δουλειά επάνω του. Δεν αγάπησε πολύ τη δουλειά. Ήταν λίγο τεμπέλης ο Έλληνας. Τώρα έχει φάει και τη δουλειά στο κεφάλι. Και ζορίζεται και τώρα γι' αυτό βλέπεις ότι αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι επαγγελματικά. Ένα παιδί μπορεί από το πουθενά να βρεθεί να παίξει στον Άρη, στο Ηρακλή, στον ΠΑΟ και ξαφνικά να κάνει μεταγραφή και να σωθεί. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει ο Δουβίκας, αν θυμάσαι, ένα παράδειγμα να σου πω, δεν πήγε σε αυτό. Ήταν στο Άργος, πήγε στο Λουτράκι, αν θυμάμαι, στον Αστέρα Τρίπολης, Βολόδερνη. Δούλευε μέρα νύχτα το παιδί και ξαφνικά πήγε στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι. Έβαλε τα γκολ.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Έβαλε τα ασίς, δεν τον ήξερε κανείς και ξαφνικά έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό.
1: Από τον Βόλο τον μάθαμε που ξεκίνησε να βάζει τα γκολ και μετά εκτοξεύθηκε.
0: Είδες. Και τώρα στην Κόμο είναι το πρώτο βιολί. Είναι βασικός. Ο Τσάμπιον Λίγκ με προπονεί το Φάμπρεγκας. Και ξεκινάει ο Δουβίκας. Καταλαβαίνεις τώρα τι
1: γίνεται. Βέβαιος. Το να έχεις προπονητή τον Φάμπρεγκας και να παίζεις. Ειδικά στην Ιταλία, center for, που νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες θέσεις ο for στην Ιταλία. Ναι, δεδομένου των αμυντικής λειτουργίας.
0: Γιατί τρώει ξύλο πολύ. Οι Ιταλοί στο αμυντικό κομμάτι δίνουν πολύ ξύλο.
1: Δίνουν πολύ ξύλο.
0: Και δες τι καριέρα κάνει στην Κόμο. Και ο Φάμπρεγκας τον έχει το πρώτο βιολί. Το ξεκινάει. Γι' αυτό λέω ότι, για να καταλάβουμε όλοι μας, ότι πρέπει όλες οι ομάδες να επενδύσουν στις ακαδημίες. Αλλιώς δεν θα έχουν μέλλον. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω και το λέω με όλη μου την ειλικρίνη.
1: Και δείχνει ότι οι ελληνικές ομάδες που εμπιστεύονται Έλληνες ποδοσφαιριστές βγάζουν και λίγο μεγαλύτερο στένος, μεγαλύτερη προσωπικότητα στα δύσκολα και οδηγούνται σε επιτυχίες. Το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Ατράνταχτο παράδειγμα σε αυτό είναι ο Όφη. Ο οποίος, okay, μπορεί να μην είναι παιδιά των Ακαδημιών οι Έλληνες παίκτες, ναι, που συμμετέχουν στη δεδομένη χρονική που πήραν το κύπελο πέρυσι, που πήραν το Super Cup φέτος και παίζουν στο link face του Europa League. Αλλά είναι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Είναι παιδιά όμως που περάσαν από Ακαδημίες μεγάλων ομάδων, δουλευτήκανε σωστά, δεν πήραν τις ευκαιρίες στις ομάδες τους και πήραν την ευκαιρία στον Όφη.
1: Ναι.
0: Να δείξουν το ταλέντο τους. Τα οποία παιδιά αυτά ήταν δουλεμένα από τις ακαδημίες με σωστή δουλειά και ξαφνικά ο Ανδρούτσος, βλέπεις, ήταν στο Ολυμπιακό, μια δεξιμπάκ το βάζανε, μια αυτό, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί. Πήγε στον Όφη, καθιερώθηκε και είναι και στην εθνική ομάδα. Ναι. Να, ένα παράδειγμα που σου φέρνει.
1: Ναι, είναι... ατράνταχτο παράδειγμα που βγήκε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αναζητούσε έναν ρόλο, μια θέση, δεν τη βρήκε, πήγε στον Όφη.
0: Και του έκατσε η χημεία, γιατί ήταν δουλεμένο το παιδί. Δεν, ναι, πήγε εκεί, ήταν δουλεμένο σαν παίκτης.
1: Και έχω ακούσει και συνεντεύξεις παικτών του Euro 2004 που λένε ότι εμείς δεν ήμασταν τόσο εκπαιδευμένοι όταν πήγαμε να παίξουμε σε μεγάλο επίπεδο, σε top επίπεδο. Τώρα βλέπουμε παιδιά τα οποία πηγαίνουν να ανέβουν, να παίξουν σε top επίπεδο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εμάς όταν ξεκινούσαμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα, ο Τζόλης, αυτοί είναι δουλεμένοι. Ο Τζόλης έφαγε πολλή δουλειά στον ΠΑΟ στις ακαδημίες. Το ίδιο και ο Κωνσταντέλιας έφαγε πολλή δουλειά στις ακαδημίες. Δεν είναι τυχαίο. Ο Κουλιαράκης επίσης το ίδιο. Φάγανε πολλή δουλειά. Μάθανε πώς είναι η δουλειά, πώς είναι η τακτική, τι πρέπει να κάνεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις το άλλο. Δουλευτήκανε και γι' αυτό βλέπεις. Τώρα τι έχει να ζηλέψει ο Τζόλης, πες μου, από έναν παίχτη της Ευρώπης που παίζει winger, βρες μου έναν παίχτη, πες που σου αρέσει, που λες είναι παιχτάρα αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει κάτι ο Τζόλης. Έτσι όπως τον βλέπω στην Αγγλία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Ναι. Δηλαδή παλιότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι Έλληνες πώς φορείς έχει να ζηλέψει από κάποιον.
0: Ναι, τι έχει να ζηλέψει ο Τζόλης. Όταν βλέπει τον μπακ, βλέπει πως το περνάει. Ναι. Δεν το φοβάται.
1: Όχι, πάει
0: κατά μέτωπο. Ορμάει πάνω του, κατά μέτωπο και πάει να το φάει από δεξιά ή από αριστερά. Τι έχει να ζηλέψει.
1: Τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχει φάει πολλή δουλειά ο Τζόλης για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε, πήγε στην Όριτς. Εκεί δούλευε μέρα νύχτα, πήγε στο Βέλγιο, έφαγε δουλειά πολύ. Και τώρα πήγε στην Άρσεναλ που είναι πλέον έτοιμος παίχτης για να κάνει πολλά. Είναι ένα παράδειγμα αυτό για τα νέα τα παιδιά. Μέσα από τη δουλειά και από τη δύναμη και την προσωπικότητα που αρχίζει και αποκτεί, πρέπει πολλά παιδιά να το μοιάσουν. Είναι πολύ καλό παράδειγμα.
1: Είναι
0: όπως και ο Κοστούλας, τον βλέπεις. Ένα ναι. χρόνο πήγε μεταγραφή και δεν ακούμπησε την μπάλα. Τον βάζε στην ΚΑΠΑ 20 να παίξει.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι.
1: Έτσι
0: τον φτιάξανε, τον δουλέψανε, τον δυναμώσανε.
1: Και, τώρα...
0: και φέτος τον ξεκινάνε βασικό και κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι τίποτα στην τύχη πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει να είσαι μόνο ταλέντο, πρέπει να δουλευτείς και σωστά για να πετύχεις.
1: Πλέον το ταλέντο δεν φτάνει. Δηλαδή, έτσι πως το βλέπουμε, μόνο το ταλέντο δεν φτάνει για να μπορέσει να κάνει κάποιος καριέρα, να μπορέσει να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Έτσι.
1: Αν έχει κάποιος μόνο ταλέντο, θα μπορεί να σταθεί μόνο σε πιο μικρό επίπεδο, μικρές κατηγορίες κτλ.
0: Και στην Αγγλία βλέπεις...
1: Τζίμας.
0: Βλέπεις τι ρυθμό έχουν τα παιδιά στην Αγγλία. Ο τελευταίος παίζει με τον πρώτο και ο ρυθμός είναι τρελός πάνω κάτω η μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει εκεί ένα κλειστό να κάνω. Το πάνε στα ίσια. Και το πάνε face to face. Σκληρό, ταχύτητα, τρέξιμο. Πολλά παιδιά. Τι να θυμίσω. Ο Τζίμας που λέει και εδώ ο φίλος μου είναι πολλά τα παιδιά που ο ΠΑΟΚ έβγαλε.
1: Ναι, ναι. Και η επιτυχία είναι αυτή, ότι δεν είναι μόνο το ότι ανεβαίνεις στη μεγάλη ομάδα, είναι το να μπορείς να μοιράζεις και στους υπόλοιπους και ακόμα και στις μικρότερες ομάδες του πρωταθλήματός σου ή να στέλνεις και στο εξωτερικό.
0: Να παίρνουν παιχνίδια, ναι.
1: Ειδικά ο Τζίμας, ο Κοστούλας που αναφέραμε, στις ομάδες τους δεν έπαιξαν. Δηλαδή πόσα παιχνίδια έκανε ο Τζίμας και ο...
0: Τίποτα. Ο Κοστούλας έπαιξε 4 παιχνίδια. Πιο πολύ τον μάθανε από τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Με το Youth League.
0: Ναι. Ούτε ο Τζίμα έπαιξε. Το ξέρει κανείς το Τζίμα. Πόσα παιδιά έκανε στην Τούμπα.
1: Λίγα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Ακόμα και ο Τζόλης.
0: Και ο Τζόλης δεν έκανε παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Πολύ λίγα. Άντε πόσο καιρό να έκανε. Πόσα παιχνίδια να έκανε.
1: Έκανε τα παιχνίδια εκεί πέρα τα ευρωπαϊκά με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα.
0: Και από εκεί.
1: Έκανε το
0: άλμα. Θέλω να σου πω ότι πρέπει και οι ελληνικές ομάδες, γιατί έχει πίεση και φοβούνται πιο πολύ, πρέπει να εμπιστευτούν τα Ελληνόπουλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να εμπιστευτούν τα Ελληνόπουλα. Ο Τζολάκης, νούμερο ένα θερματοφύλακας στην Premier League.
1: Δεν τρώει γκολ με τίποτα.
0: Με τη Χαλ.
1: Ναι, με τη Χαλ. Με μια ομάδα η οποία είναι σε φάση να παλεύει για την παραμονή.
0: Ναι, γι' αυτό τώρα ανέβηκε. Αλλά θέλω να σου πω. Δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Έλληνας ο ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει ούτε από τον Άγγλο ούτε από τον Γερμανό. Το θέμα είναι τι δουλειά τρώει. Τι προπονήσεις κάνει. Πότε ξεκίνησε, τι ηλικία ξεκίνησε. Καταλάβεις, και να παίρνουν παιχνίδια. Αυτό είναι το ζητούμενο για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Έχει ταλέντο η Ελλάδα, να ξέρεις, μια ζωή είχε. Τώρα δουλεύουν πραγματικά.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει ότι έχει ταλέντο η Ελλάδα. Πλέον το βλέπουμε. Δηλαδή το φαίνεται. Και κυρίως άνθρωποι που ασχολούνται με τις ακαδημίες και με το ποδόσφαιρο πιο επαγγελματικά, και είτε σε μεγάλες ομάδες είτε γενικότερα, το ξέρουν, το βλέπουν και το ζουν καθημερινά. Λοιπόν, να πούμε και κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για το National League, νησιά Φερόε Καζακστάν 1-1 είναι στο ημίχρονο. Επίσης στο ημίχρονο είναι το Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-1, Ισλανδία Εστονία 1-0, Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-3. Όλα αυτά είναι στο ημίχρονο. Στις 4 το Σλοβενία Σκωτία 0-0.
0: Τελικό είναι αυτό,
1: Ναι, ναι, ναι, είναι τελικό.
0: 10 παρατέρατο έχει στο link Αλφα. Πολύ ωραία παιδί.
1: Ναι, έχει το Τσεχία-Κροατία. Και φυσικά νομίζω ότι αυτό κερδίζει την προσοχή όλων, το Αγγλία-Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Το Αγγλία-Ισπανία. Να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα χθεσινά αποτελέσματα από το National League. Αρμενία-Λετωνία 2-0, Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1.
0: Εδώ το είδα το παιχνίδι, κέρδιζε η Κύπρος 1-0 και δεν μπορούσαν τα παλικάρια να το κρατήσουν. Ήταν καλύτερη επιθετικά η Μαυροβούνη και γύρισε το μάτι και το χάσαν. Ενώ προηγηθήκαν 1-0.
1: Ένα σχόλιο για την ομάδα της Κύπρου, για το πώς τους είδατε κτλ.
0: Κοίταξε, η Κύπρος πρέπει πλέον, Είναι μια ομάδα που πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ στις ακαδημίες, να βγάλουν παίχτες, γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Αλλά η εθνική ομάδα τους δεν μπορεί, δεν βλέπω ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Το παλεύω. Δηλαδή, εχθές στεναχωρέθηκα που χάσανε, το είδα το παιχνίδι και ήταν κρίμα.
1: Ναι, ισχύει. Εγώ θυμάμαι την περίοδο που ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης εκεί που έκανε καλές πορείες, αλλά και ο Γιωβάνοβιτς καλές πορείες. Δεν πήγαν σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ο Γιωβάνοβιτς ήταν από ΕΛΠΗ, το Champions League.
1: Ναι. Ο Αναστασιάδης ήταν στην Εθνική Κύπρου. Λέει, συγγνώμη. Δεν πήγαν σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά έκαναν μια αξιοπρεπή πορεία στα προκριματικά.
0: Αφήσανε το στίγμα τους.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Εθνική Κύπρος πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω. Να δουλέψουν πιο πολύ για να μπορέσουν να έχουν παίχτες δικούς τους. Γιατί και η Κύπρος, κακά τα ψέματα, γέμισε με ξένους παίχτες.
1: Ναι.
0: Άμα δεις λίγο το πρωτάθλημά τους, όλο ξένο παίζουν. Δεν παίζουν Κύπροι ποδοσφαιριστές. Και είναι και αυτό λυπηρό, καταλάβεις τι γίνεται. Πώς θα φτιάξει η εθνική ομάδα όταν φέρνει ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, η ΠΑΒΟ, όλο ξένους. Δεν παίζει ένα Κύπριο.
1: Ναι, δεν γίνεται. Και παλιά είχαμε και εμεί εδώ πέρα είχαμε Κύπριου ποδοσφαιριστέ. Τώρα δεν έχουμε Κύπριου. Δεν έχω κάποιο.
0: Αυτό σου λέω. Πρέπει και αυτοί στην Κύπρο να το δουν λίγο διαφορετικά. Να εμπιστευτούν του παίχτε του Κύπριου.
1: Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω ότι σε τέτοιε περιπτώσει είναι καλέ και οι παρεμβάσει. Δηλαδή η παρέμβαση που έκανε η ΕΠΟ για το κύπελο που λέει ότι δύο Έλληνε, δύο ποδοσφαιριστέ κάτω των 21. Ναι, στη βασική ενδεκάδα είναι.
0: Ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι. Αναγκάζει τον προπονητή, αναγκάζει την ομάδα, αναγκάζει όλου να παίξουν δύο παιδιά. Τέλος. Μα δεν πότε θα τα βάλει.
1: Ναι.
0: Αν δεν. Ειδικά οι μεγάλε ομάδε έχουν την πίεση. Αλλά πρέπει να προωθούν και τα Ελληνόπουλα. Δεν είναι κακό. Τι φοβούνται δηλαδή οι προπονητέ εδώ στην Ελλάδα. Αλλά οι άλλε ομάδε που είναι από κάτω μετά την τετράδα. Βάζω και τον Άρη στην πεντάδα και τον Ηρακλή στην εξάδα και οι έξι αυτοί. Πρέπει σιγά σιγά να βάζουν παιδιά δικά τους. Και από εκεί κάτω, όλες οι άλλες ομάδες πρέπει να παίζουν Ελληνόπουλο όπως κάνει ο Όφη. Ένα παράδειγμα είναι ο Όφη. Αν δεν το έχουν καταλάβει, πιστεύω ότι το βλέπουν ότι πέρασε στο Europa League.
1: Στο Europa League, ναι. Και κατέκτησε και τίτλους.
0: Και πήρε και κύπελλο Ελλάδος, πήρε και το Super Cup. Και ξεσήκωσε ένα νησί ολόκληρο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να δουν όλες οι ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης, οι ομάδες αυτές εδώ πέρα όλες, ο Λεβαδιακός, αυτοί που είναι στην Αλβανική. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να δουν. Μου φέρουν τον κάθε ξένο παίχτη, δεν ξέρουν που είναι, που έπαιζε, χωρίς βιογραφικό, έρχονται εδώ πέρα και γεμίζουν την Ελλάδα με τέτοιους παίχτες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Αν δεν θέλουν, ο Όφη το έκανε. Μπράβο του, μπράβο και στον πρόεδρο, μπράβο και στον προπονητή, μπράβο σε όλους που το έκανε αυτό και δεν φοβήθηκε.
1: Και είναι και παράδειγμα, λέμε το project του Όφη, το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται. Δηλαδή δεν είναι ότι λέμε ότι εμπιστευτείτε τα νέα παιδιά, εμπιστευτείτε Έλληνες ποδοσφαιριστές και θα έχετε επιτυχίες. Ο Όφη είναι ατράνταχτο παράδειγμα ότι έτσι θα έρθουν και επιτυχίες.
0: Βέβαια και. Ο Όφη τώρα τη δημιούργησε. Πολλά Ελληνόπουλα τα οποία είναι καλοί παίκτες και δεν παίζουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Ηρακλή, στον Άρη, θα πάνε εκεί.
1: Ναι, γιατί ξέρουν ότι είναι σκαλοπάτι.
0: Θα πάνε εκεί γιατί σου λέει εκεί πέρα βάζουν Ελληνόπουλα και είναι σκαλοπάτι για αυτούς. Άρα ο Όφη δημιούργησε ένα άλλο πράγμα για Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ουσιαστικά έχει γίνει πιο προσιτός. Σε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που λέει ότι okay, θέλω να πάω στους μεγάλους. Οι μεγάλοι δεν βάζουν τόσο πολύ Έλληνες ποδοσφαιριστές, οπότε θα πάω στον Όφη, όπου εκεί πέρα θα αναδειχτώ. Μπας και πάρω είτε τη μεταγραφή στους μεγάλους, είτε στο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο τα αποτελέσματα. Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, Γεωργία-Βορειοϊρλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1.
0: Εδώ έπεσε πολύ ξύλο,
1: Το Ουγγαρία-Ουκρανία.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Οι Ουκρανοί έφαγαν και κόκκινη. Δεν ξέρω στο τέλος.
0: Σε εκείνη τη φάση έγινε και έγινε σύραξη μετά. Και πρέπει να τιμωρηθεί η Ουγγαρία γιατί πέθανε μπουκάλια αυτά.
1: Α,
0: έγινε
1: χαμός.
0: Ναι, έγινε χαμός το παιχνίδι.
1: Χαμός. Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0. Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Αυτά από τα χθεσινά αποτελέσματα. Θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα να πούμε πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, μέσω του Viber του σταθμού 6977 20 10 70, και μέσω τηλεφώνου 2317 00 27 30. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για να σχολιάσουμε τόσο τα τεκτενόμενα στην εθνική ομάδα, το τι βλέπετε να γίνεται, αν σας άρεσε η εθνική, τι γνώμη έχετε για τον Γιωβάνοβιτς, αλλά και, και για, για τους συλλόγους, για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, αν και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλετε να σχολιάσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Theta FM 107,1. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9. Θα σας κρατάμε συντροφιά και θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα μιλάμε για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν και δεν μας αρέσουν, το τι περιμένουμε, ειδικότερα από την εθνική ομάδα. Αλέξης Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και σχολιάζουν τα πάντα όλα, όπως έλεγε και μια ψυχή.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι μέσω Viper μπορείτε να επικοινωνείτε με γραπτά μηνύματα στο 6977 20 10 70, και μέσω τηλεφώνου στο 23 17 00 27 30, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τηλεφωνικές γραμμές. Και πάμε να ξεκινήσουμε, βασικά να συνεχίσουμε, όχι να ξεκινήσουμε, γιατί μιλάμε για την εθνική ομάδα, η οποία έχει ένα παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία, ένα παιχνίδι το οποίο το συζητήσαμε, το σχολιάσαμε. Σήμερα είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε αυτά τα παιχνίδια με τη Γερμανία.
1: Εδώ συζητάμε, δεν είναι... πρέπει, έχει δίκιο, πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει ότι πρέπει η εθνική ομάδα αυτή με το υλικό που έχει να κοιτάξει στα μάτια τη Γερμανία και να την κερδίσει κιόλας. Δεν είμαστε αμεληταία ποσότητα πλέον στην Ευρώπη. Οι παίχτες πιο πολύ παίζουν στο εξωτερικό. Είναι παίχτες τρομερή ποιότητα οι δικοί μας. Και πρέπει να το δείχνουν και να κοιτάξουν τη Γερμανία στα μάτια. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο και να πάρουν και το αποτέλεσμα κιόλας.
0: Είναι και αυτό.
1: Το λέω λίγο, μπορεί να τους φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Η εθνική ομάδα δεν έχει να ζηλέψει από καμιά Γερμανία, από καμιά Ολλανδία, τίποτα. Εμείς έχουμε το υλικό καλύτερο και από τους Γερμανούς και από τους Ολλανδούς. Το αποτέλεσμα πρέπει να πάρει ο Γιοβάνοβιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε ξεσυνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την πω παρένθεση, αυτό το παιχνίδι με την Αγγλία, το διπλό. Δεν έχουμε μεγάλα αποτελέσματα.
1: Δεν έχουμε. Γι' αυτό σου λέω ότι με αυτό το υλικό είναι δυνατόν να μην έχεις αποτελέσματα. Όταν ο Καρέτσας παίζει στην. Ο Τζόλης, ο Παυλίδης παίζουν σε τρεις μεγάλες κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Τι να σου πω, ο Μαυροπάνος, Πρέμερ Λίγκ. Δεν έχει σχέση που έπεσε η West Ham. Βαγιανίδης, Sporting Λισαβόνας. Ιωαννίδης, Sporting Λισαβόνας. Τι να σου πω. Και ο Μουζακίτης ο Πιτσιρικάς τώρα πήγε στη Χαλ, Πρέμιερ Λιγκ. Ο Τσιμίκας είναι στη Λίβερπουλ. Τι έχουμε να ζηλέψουμε από τους Γερμανούς? Πες μου.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε να ζηλέψουμε? Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Πρέπει να πάμε να τους κοιτάμε στα μάτια και να τους κερδίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν τους κερδίσουμε, είναι αποτυχία πλέον με αυτό το υλικό που έχουμε.
0: Και την ίδια νοοτροπία βγάζουν και οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς, ότι πλέον και ο ίδιος ο προπονητής το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι πάμε για να κερδίσουμε. Και έχει αλλάξει και η ρητορική, γιατί παλιότερα ήταν η ρητορική το ότι πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τώρα είναι σε φάση ότι πάμε να διεκδικήσουμε. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Μα έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όπως και αν το βάλετε, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η εθνική ομάδα από τη Γερμανία. Ποια είναι η εθνική Γερμανία? Στο Μουντιάλ απέτυχε, δεν πήγε καλά.
0: Εδώ και αρκετές διοργανώσεις αποτυχάνει η Γερμανία.
1: Εντάξει. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για μένα δεν είμαστε καλύτεροι από τους Γερμανούς σε ποιότητα παιχτών.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για σωματεία που είναι η Μπάγκερ που είναι καλή ομάδα.
0: Καλά.
1: Αλλά σε ποιότητα παιχτών είμαστε καλύτεροι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Τερματοφύλακα, έχουμε το καλύτερο τερματοφύλακα στην Ευρώπη. Έχουμε 6 σεντερφόρ. Που παλιά η εθνική ομάδα δεν έβγαζε σεντερφόρ. Μισό έβγαζε και αυτό με το ζόρι. Δηλαδή καταλαβαίνεις, είμαι λίγο έτσι, έχω απαιτήσει πάρα πολύ από την εθνική ομάδα και για μένα θα είναι αποτυχία αν δεν πάρει αποτέλεσμα στη Γερμανία. Το λέω έτσι ξεκάθαρα, δηλαδή για να το καταλάβουμε ότι αυτή η εθνική με αυτό το ταλέντο που έχει πρέπει να κάνει τρομερά πράγματα πλέον. Τρομερά. Έχει παιδιά που τρομερή ποιότητα.
0: Ναι. Και για το ρόστερ της εθνικής ομάδας και όλο αυτό το οποίο λέμε, νομίζω ότι το επιβεβαιώνει και οι δηλώσεις του Κλοπ στη σημερινή συνέντευξη τύπου, που λέει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε τρομερή στιγμή ρόστερ με, με αξιοπρόσεκτους παίκτες. Το λέει και ο Κλόπ, που ο Κλόπ δεν είναι κανένας, είναι top class προπονητής.
1: Προπονητάρα. Μα αυτός δεν πήρε τον Τζιμίκα στο Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Αυτό σου λέω ότι πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο για μένα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, δεν έχει να ζηλέψει από τη Γερμανία, ούτε από την Ολλανδία. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Αν δεν πάρουμε αποτέλεσμα στη Γερμανία, είναι αποτυχία για την εθνική ομάδα. Έτσι πρέπει να το βλέπουν οι παίχτες. Αυτή την οτροπία πρέπει να περάσει και ο Γιωβάνοβιτς. Αν δεν πάρεις αποτέλεσμα από τη Γερμανία, είναι αποτυχία με το υλικό που έχεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω και κατανοητό.
0: Και νομίζω ότι το φαίνεται από τις δηλώσεις και του Γιωβάνοβιτς και του Κλόπ που αναγνωρίζει και το βλέπει ότι η Ελλάδα έχει την ικανότητα να του κάνει ζημιά. Και όχι την ικανότητα όπως είχε η Ελλάδα τα παλιότερα χρόνια που πήγαινε να κλέψει το παιχνίδι, είτε γιατί την αμφισβητούσαν και δεν την υπολόγιζαν, είτε γιατί ο Ρεχάγκελ ήταν η Αλεπού.
1: Αλεπού, που... Αλεπού, γάτα, πίσω το 0 και ένα 0 φύγαμε.
0: Ναι, και να το κλέψει το παιχνίδι.
1: Το πέτυχε όμως.
0: Του
1: το έκλεψε και πήρε και το Euro.
0: Ναι, ναι, γιατί είχα δει μια πολύ ωραία δήλωση του Ρεχάγκελ. Είχε πει ότι εμείς θα τους παίρναμε τα αποτελέσματα, θα τους παίρναμε το ευρωπαϊκό και όταν θα καταλάβαιναν το τι ακριβώς παίζουμε, εμείς είχαμε κάνει ήδη τη δουλειά.
1: Δεν έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Λέγανε, παίζει πολύ άμυνα. Μα το υλικό που έχει άμυνα. Θα παίξει δυνατή άμυνα, 0 πίσω, τον γκολ θα έρθει. Ερχόταν σέντρα, κεφαλιά, ο Δέλλας γκολ. Τελείωσε το παιχνίδι, φύγαμε 1-0. Αυτή η πραγματικότητα.
0: Ναι. Και είναι η φάση ότι, είναι ότι λέμε ότι έπαιζε μόνο άμυνα και τα λοιπά, αλλά πρόσφατα κάναμε ένα reunion με κάτι φίλους και κάτσαμε και είδαμε παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος του τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ότι ήταν μια ομάδα η οποία, ναι, μεν έπαιζε σκληρή άμυνα, ήταν πάρα πολύ σκληρή και υπέφερε ο αντίπαλος για να βάλει κάποιο γκολ. Αλλά στην επίθεση έδειχνε ότι έχει ένα πλάνο. Ήξερε το αν θα πάρει την μπάλα, πώς θα ανατριχθεί.
1: Καταρχήν είχε ένα κέντρο με Καραγκούνι, Μπασινά, Βασίλη Τσιάρτα. Μιλάμε τώρα για ποιότητα μεγάλη. Και ο Μπασινάς και ο Καραγκούνι στο χώρο του κέντρου ήταν παιχτρόνια. Ο Βασίλη Τσιάρτα ήταν ο νούμερο ένα τεχνίτη που είχε η Ευρώπη τότε με αριστερό πόδι. Διαβήτη.
0: Φοβερό αριστερό πόδι.
1: Διαβήτη, δεν υπήρχε. Και είχε και. Είχε παίχτε, δεν ήταν. Αλλά ήταν άλλο στυλ παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Τώρα μα δίνει δυνατότητα να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και να είμαστε ανταγωνιστικοί με τη Γερμανία και πιστεύω ότι είμαστε και καλύτεροι από τη Γερμανία. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Το θέμα είναι να το δείχνουν στο γήπεδο και να έχουν στο μυαλό τους, γι' αυτό είναι ο προπονητής λέγεται εκλέκτορας στην εθνική, να τους περάσει την οτροπία του νικητή. Ότι κύριε, ήρθαμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αν χάσουμε από τη Γερμανία, είναι αποτυχία. Αυτό πρέπει να τους περάσει.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό η νοοτροπία και προφανώς νομίζω ότι οι απαιτήσεις συνδυάζονται και και με την ικανότητα. Όποιος πιστεύει στις ικανότητες πρέπει να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό του.
1: Και ένας καλός προπονητής που πέρασε και μας έμαθε το επιθετικό ποδόσφαιρο είναι ο Ολλανδός.
0: Που ήταν ο Φανσίπ.
1: Να το ξέρεις. Αυτός πέρασε μια νοοτροπία επιθετική στην Ελλάδα. Δεν έπαιζε. Μέχρι τότε η Ελλάδα έπαιζε σφιχτά, αυτό, αμυντικά. Να βγούμε στην κόντρα επίθεση. Αυτός ο προπονητής έκανε πάρα πολύ καλό στην εθνική ομάδα. Άρχισε να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να περσάρει ψηλά και σιγά σιγά πέρασε αυτή την νοοτροπία.
0: Είναι ένας προπονητής που στο μυαλό μου είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή, γιατί δεν ξέρω σε ποια κατηγορία να τον βάλω. Δηλαδή δεν είχα ξεκάθαρα στο μυαλό μου αν είναι ένας προπονητής ο οποίος βοήθησε την εθνική ομάδα ή ένας προπονητής που απλά ήρθε και okay, δεν άφησε κάποιο στίγμα, δεν άλλαξε κάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι άλλαξε. Άλλαξε το επιθετικό ποδόσφαιρο. Στέλιο.
0: Ήταν στη μετάβαση.
1: Τα παιχνίδια ήταν. Αυτός έφερε σιγά σιγά η εθνική ομάδα να πει την μπάλα, να έχει κατοχή, να πρεσέρνει ψηλά. Αυτός το έφερε. Αυτή την οτροπία, αυτός την έφερε. Αν δεις τα παιχνίδια με προπονητή αυτόν, αυτός έφερε αυτή την οτροπία.
0: Ναι, τώρα που το λέτε με προβληματίζεται πολύ περισσότερο γιατί ίσως και να τον αδικώ στην παρουσία του στην Εθνική.
1: Και αν θυμάσαι καλά, στο παραπέντε δεν μπορούσε να πάρει τις προκρίσεις.
0: Στο παραπέντε, εντάξει, ήταν και λίγο άτυχος, γιατί πήγε και στα προκριματικά του Μουντιάλ, έτυχε στον Μπαράζ με την Κροατία, η οποία μετέπειτα ήταν η φιναλίστ στον τελικό.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτός είχε περάσει μια νοοτροπία σιγά σιγά που τη βλέπουμε τώρα σε παίχτες. Το επιθετικό ποδόσφαιρο. Το πέρασε αυτό σε όλο να δώσω. Και αυτό που λέω, είναι τεκμηριωμένο και μπορώ να σου το εξηγήσω όσες φορές θες, αν δεις τα παιχνίδια επί προπονητή αυτών.
0: Ναι, ναι, το πιστεύω και νομίζω ότι okay, να το λέτε προφανώς και είναι έτσι προφανώς. Και είναι σημαντικό το να... Είναι δύσκολο το, αυτή, δηλαδή η δουλειά τώρα αυτή που έκανε είναι δύσκολη.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις της εθνικής ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή και ο Γιωβάνοβιτς και ο οποιοδήποτε να ήταν προπονητής τώρα πρέπει να κάνει επιτυχία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Με το υλικό που έχει δεν γίνεται να μην κάνεις επιτυχία. Δεν γίνεται. Ούτε τη Γερμανία να φοβάσει, ούτε την Ολλανδία. Έχει τρομερή ποιότητα παιχτών.
0: Ναι.
1: Και αν θες να βάλουμε την 11η τη Γερμανία, την 11η τη δικιά μας, και θα συγκρίνουμε έναν παίχτη. Θα του συγκρίνουμε έναν. Εδώ έχεις Παυλίδη. Έχεις Τετέι. Έχεις Ιωαννίδη Φώτη. Έχεις.
0: Επιθετικά έχει πολύ πράγμα.
1: Ναι. Έχεις Γουίγκερ το Τζόλι. Έχεις τον Καρέτσα. Άμα ήταν και ο Κωνσταντέλιας θα γινόταν το μεγαλύτερο πάρτι εκεί μπροστά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να δούμε γιατί η 11 θα κατεβάσει την Κυριακή ο Γιωβάνοβιτς. Θα είναι η ίδια, δεν θα είναι η ίδια, θα δούμε.
0: Τι αλλαγές θα κάνατε? Αν θα κάνατε.
1: Αν θα κάνατε εκεί στο κέντρο, στο κέντρο λιγάκι, δίπλα στο Ζαφύρι, δεν ξέρω αν μπορούσε. Εκεί στο κέντρο θα μπορούσα να κάνω μια αλλαγή.
0: Ζαφύρι νομίζω
1: ότι. Ζαφύρι παίζει.
0: Δεδομένο, έχει κλειδώσει.
1: Για τρεχαντήρι και ξέρει μπάλα και πρέπει να δει και το διπλανό του. Γιατί στο 4-2-3-1 θα κάνουμε αμυντική λειτουργία. Πες ότι ο Τζόλης είναι στην επίθεση, ο Καρέτσας στην επίθεση. Ο Παυλίδης μπροστά και πίσω από τον Παυλίδη ο Κοστρώνας μπροστά, τέσσερις.
0: Κάποιος πρέπει να γυρίσει.
1: Οι τέσσερις στην άμυνα και οι δύο αμυντικά γράφη εξάδα, αυτοί πρέπει να κάνουν τρομερή άμυνα.
0: Ναι.
1: Στην κόντρα επίθεση του αντιπάλου. Οι τέσσερις και οι δύο έξι. Συν ο τερματοφύλακας. Αυτοί πρέπει να είναι τρομερή άμυνα, αν δεν προλάβει να γυρίσει ο Τζόλης, ο Καρέτσας πίσω. Πρέπει αυτή η εξάδα να είναι στην αμυντική λειτουργία τέλεια. Αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Ο παρτενέρ του Ζαφύρι είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Στο μυαλό μου έρχεται ο Μουζακίτης.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω ένα μεγάλο λόγω της σωματοδομής του Μουζακίτη.
1: Ναι, δεν βοηθάει η σωματοδομή και δεν έχει και παιχνίδια τώρα τελευταία. Γιατί δεν παίζει και στη Χάλα ακόμα.
0: Ναι, δεν παίζει ακόμα.
1: Ναι, ίσως
0: και στην Ολυμπιακό δεν έπαιζε φέτος.
1: Δεν έπαιζε, ναι. Γιατί θέλανε να τον πουλήσουν, φαίνεται γι' αυτό. Δεν ξέρω. Πρέπει να προβληματιστεί λίγο γιατί όπως σου είπα κάνουμε επίθεση, η τετράδα μένει μπροστά, Κοστούλας, Παυλίδης, Τζόλης και ο Καρέτσας, οι τέσσερις που είναι στη ζώνη και τα δύο αμυντικά γάφη, οι έξι αυτοί πρέπει να κάνουν τρομερή άμυνα και να έχουν τρομερή αλληλοκάλυψη στην κόντρα επίθεση των αντιπάλων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο σκοπός τουλάχιστον με τη Γερμανία είναι να μην βρεθεί η εθνική να φάει transition. Να αρχίσει να τρέχει, να δώσει χώρο στην Γερμανία να τρέξει. Γιατί άμα ξεκινήσει να τρέχει είναι πολύ δύσκολα. Γιατί είναι και γρήγορη, είναι και ποιοτική.
1: Απλώς πρέπει όταν κάνουμε επίθεση και τελειώνει η φάση, πρέπει όλοι να είναι πίσω από την μπάλα, να την βλέπουν μπροστά τους την μπάλα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Πρέπει να την βλέπουν μπροστά τους την μπάλα και να κάνουν αλληλοκαλύψεις και μεταβιβάσεις είτε από δεξιά είτε από αριστερά, όλη η ομάδα μας μαζί. Είμαστε πολύ καλοί άμα κλέψουμε μπάλα, εμείς έχουμε γρήγορη ομάδα. Ο Τζόλης είναι φωτοβολίδα, ο Καρέτσας είναι φωτοβολίδα, ο Κοστούλας είναι πολύ γρήγορος παίχτης. Και ο Παυλίδης κρατάει πάρα πολύ με το σώμα, παίζει, κρατάει
0: πάρα. Παίζει και πλάτη, ναι. Μοιράζει.
1: Μα στην Πεφέ έκανε ο πρώτος σκόρερ.
0: Ναι. Και πέρσι έβαλε πάρα πολλά γκολ. Κόντευε να διεκδικεί και χρυσό παπούτσι.
1: Τα σάπισε τα δίχτυα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει και πάγκο.
0: Έχει εναλλακτικές, ναι.
1: Έχει εναλλακτικές. Έχει Δουβίκα, έχει Φώτη Ιωαννίδη, έχει Τετέι που είναι σε τρομερή φόρμα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ πράγμα. Άρα.
0: Έχει πονοκέφαλο.
1: Έχει πονοκέφαλο ο Γιουβέντος, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τη Γερμανία.
0: Ναι. Αυτό... Μένει να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο και να το αποδείξουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Ότι θεωρητικά, ναι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, αλλά να βγει κιόλας.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι είπαμε, το αποτέλεσμα πλέον. Ναι, ταλέντο, ναι, όλα πολύ ωραία, τρομερή ποιότητα. Πλέον παίζουμε και για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο κρίνει τα πάντα και είπαμε ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και όχι μόνο όταν μιλάμε για προπονητές και ποδοσφαιριστές. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας. Ότι αν δεν φαίνεται το αποτέλεσμα, κάτι πάει λάθος. Να πούμε και μερικά αποτελέσματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη από το National League. Νησιά Φερόε, Καζακστάν 1-1, είναι στο 90, είναι το παιχνίδι των 7. Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2, είναι στο 87ο λεπτό. Ισλανδία Εστονία 1-1. Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-7, είναι στο 90. Το Σαν Μαρίνο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Αλβανία, Λευκορωσία, Τσεχία, Κροατία και το Αγγλία, Ισπανία.
1: Είπαμε στέλιο για εθνικές ομάδες το Λουξεμβούργο που το κοροϊδεύανε παλιά, διπλό κάνει.
0: Ναι, το Λουξεμβούργο κάνει διπλό. Και το θυμάμαι.
1: Και εμάς είχαν κερδίσει αριθμό στο Λουξεμβούργο.
0: Και εμάς είχαν κερδίσει και γενικότερα. Όποτε το πετυχαίναμε, νομίζω μας δυσκόλευε ακόμα και όταν ήμασταν στα καλά μας.
1: Ναι, τι θέλω να πω, ότι θέλω να πω ότι σε επίπεδο εθνικών ομάδων όλοι δουλεύουν πλέον και βγάζουν παίχτες και αυτοί έχουν τις ακαδημίες όλοι και σιγά σιγά ανεβαίνει το επίπεδο πάρα πολύ.
0: Και μικραίνουν οι αποστάσεις.
1: Και μικραίνουν και οι αποστάσεις και πρέπει αυτή η εθνική ομάδα που την αγαπάμε όλοι να. Με αυτό το υλικό που έχει πρέπει να κάνει παπάδες.
0: Πρέπει και να έχουμε συνδυάσει και ένα καλοκαίρι το οποίο να είναι αφιερωμένο στην εθνική και να είναι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εμένα αυτό το καλοκαίρι μου έχει λείψει.
1: Και εμένα στενοχωρέθηκα που δεν ήταν στο Μουντιάλ αυτή η εθνική ομάδα. Με κάτι ομάδες που έβλεπα και έλεγα είναι δυνατό να μην δεν είναι αυτή η εθνική ομάδα. Ναι. Αυτό το υλικό να μην είναι στο Μουντιάλ. Θα έκανε τρομερά πράγματα. Και έβλεπα κάτι ομάδες και λέω δεν γίνονται αυτό το πράγμα.
0: Και είναι και σε πιάνει το παράπονο όταν βλέπεις και αυτές τις ομάδες οι οποίες λες ότι δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Και είναι το μοναδικό μουντιάλ, είναι το πρώτο μουντιάλ που είναι τόσες πολλές οι ομάδες που συμμετείχαν.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολλές οι ομάδες οι οποίες συμμετείχαν και κρίμα. Είναι μια χαμένη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε πως στις 9 είναι το μπάσκετ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το Super Cup στο μπάσκετ.
1: Έγινε ένα παιχνίδι πιο μπροστά, Ολυμπιακός ΑΕΚ, πέρυσι Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: και τώρα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Με τον Γιώργο Διπλοίδη και τον... Με τον Γιώργο Διπλοίδη και τον Δημήτρη. Μισό λεπτάκι. Τώρα έχω φάει. Και τον Δημήτρη Καλπάκη. Με τον Γιώργο Διπλοίδη μόνο. Οκ, μας διορθώνουν. Νόμιζα ότι θα είχε παρτενέρο ο Γιώργος. Τελικά δεν έχει. Τηλεφωνικά. Οκ. Και με τον κύριο Καλπάκη θα μιλήσει.
1: Ξεκίνησε και το Europa. Στο μπάσκετ Στέλιο.
0: Ναι.
1: Έπαιξε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Α, τη EuroLeague, ναι, και έρισα και οι δύο.
1: Και περιμένουμε και τον Πάο και τον Άρη να τους δούμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Στο EuroCup με Τρινκέρι και Σπανούλη. Ναι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει επηρεάσει όλη την Θεσσαλονίκη και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στιγμάτισε και την πορεία στον ΠΑΟΚ. Για τον Σούλη Μαρκόπουλο θα πω.
1: Ναι. Και συγγνώμη που δεν το είπαμε και από την αρχή. Τα συλληπιτήριά μας από το σταθμό και από μένα προσωπικά στην οικογένειά του. Ήταν ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στο μπάσκετ. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, και αφήσει το στίγμα του και είναι ένας προπονητής όπου οι μεγαλύτεροι τον θυμούνται για το ευρωπαϊκό στην Τεργέστη το
1: 1994.
0: Ναι, που έφυγε ο Ντούντα, ο Ιβκοβιτς, ανέλαβε και έφτασε στην ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Και η δικιά μου ηλικία τον θυμάται στα δύσκολα, στα 8 χρόνια που ο ΠΑΟΚ πάλευε με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα τα οποία είχε και με ένα ρόστερ το οποίο, okay, είχε τα δικά του θέματα, κατάφερνε να είναι εκεί, να είναι ανταγωνιστικός.
1: Στέλιο ήταν ένας άνθρωπος του μπάσκετ, από το πρωί μέχρι το βράδυ που τον έβλεπες σε κλειστό.
0: Ναι.
1: Αγαπούσε πολύ τον μπάσκετ, μέρα νύχτα ήταν άνθρωπος του μπάσκετ, δηλαδή αξίζει το σεβασμό μας, όπως πιστεύω και όλοι οι μπασχετικοί που ξέρουν. Και διάβαζα, όλοι λέγανε τα καλύτερα λόγια για έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ. Αυτό μπορώ να σου πω.
0: Ναι, ναι, και αυτό το οποίο άκουσα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα είναι ότι δεν θυμάται κάποιος ποδοσφαιριστής στην προπόνηση να τον ακούει να βρίζει.
1: Ναι,
0: απίστευτο.
1: Ευγενέστατος.
0: Ευγενέστατος και πραγματικά, πραγματικά κύριος ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έφτασε πάρα πολύ κοντά σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και είπε όχι και έμεινε στον ΠΑΟΚ με τα προβλήματα.
1: Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του, να είναι καλό παράδεισο να έχει. Είναι λυπηρό να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς η ζωή, ναι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει για όλους μας.
0: Ναι, και είναι ένας άνθρωπος που δεν θα τον ξεχάσει ποτέ το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και η ασπρόμαυρη οικογένεια. Δεν μπορούσαμε να μην το σχολιάσουμε, δεν μπορούσαμε να μην το.
1: Και πολύ καλά έκανες, γιατί το σκέφτηκες και μπράβο.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80, όπου εδώ πέρα δεν μπορώ να μην το πω. Έχει ίντρικα εδώ πέρα και μου αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Στους χαιρετισμούς, εκεί πέρα που στο τέλος του, μετά το τέλος του αγώνα που κάνουν δύο σειρές οι δύο ομάδες και χαιρετάει ο ένας τον άλλον, ο Λαρετζάκης δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα.
1: Πολύ ωραία. Γιατί τον έδιωξε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ο λόγος. Μα και που ήταν στο Ολυμπιακό τόσα χρόνια, το σταυρό του να κάνει που τον είχε ο Μπαρτζόκας. Με αυτό το υλικό που είχε ο Ολυμπιακός, πού να παίξει ο Λαρετζάκης. Εδώ έφερε το Μοντέρο.
0: Είναι καλά, ναι,
1: ο Βεζέχοφ.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: ο Φουρνιέ. Πού να παίξει ο Λαρετζάκης. Αντί να πει ευχαριστώ τον Μπαρτζόκα που τον είχε τόσα χρόνια στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει,
1: τι ήθελε να μείνει, να κάνει τι, να κάθει στον παγκό.
0: Όσο και να θυμώσει με ένα προπονητή. Εντάξει, τώρα να του δώσει το χέρι, να του πει, ξέρω εγώ, γεια. Okay. Εντάξει.
1: Μα και ο παίχτης, ο Λαρετζάκης που λέει, πρέπει να πάρει παιχνίδια στα χέρια του, στα πόδια του. Στο Ολυμπιακό δεν θα παίρνει ούτε χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, και καλύτερα που πήγε στη
1: Δύση. Πάνε στην ΑΕΚ, παίξε και δείξε ποιο είσαι.
0: Ναι. Και γενικότερα τώρα δεν χρειάζεται. Δηλαδή
1: μα τον είχε 10 χρόνια ο Μπαρτζόκα τον πήρε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, πού να παίξει.
0: Όχι, τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερό ρόστερ. Δεν χωρούσε, αλλά λίγο η κίνηση δεν είναι ωραία.
1: Έχει δείχνει την προσωπικότητα του αθλητή. Δηλαδή. Δεν βγάζει αυτό το καημό. Ο Μπαρτζόκας φταίει. Ο Μπαρτζόκας είχε 10 χρόνια. Δεν του πει ευχαριστώ επειδή σε έφυγε φέτος. Δεν το χαιρέτησε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Και ακόμα και παράπονο να αισθάνεται ο αθλητής. Ακόμα και να μπορεί να πει ότι με αδίκησε. Το να πας να του δώσει το χέρι του άλλου. Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
1: Τι τον αδίκησε.
0: Εντός πλευρά του παίκτη να το σκέφτεται αυτό.
1: Ναι, τον είχε για να παίξει σε κανένα ελληνικό πρωτάθλημα, τον έβαζε 5 λεπτά για να παίξει.
0: Ναι.
1: Πού να παίξει, στην Ευρώπη έπαιξε κανένα παιχνίδι. Τι να τον κρατήσει. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Δεν είναι σωστό εκ μέρους του αθλητή.
0: Ναι, δεν είναι σωστό. Και άμα έχεις.
1: Συνεργάστηκες 10 χρόνια, τον δίνεις το χέρι, άλλο ότι να έχεις πίκρες από μέσα σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είσαι ευγενής. Να χαιρετήσεις. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Και είναι και αυτό που είπαμε πριν, που με αφορμή του Τζόλι το είπαμε, ότι αποτελούν και πρότυπα. Δηλαδή και πρότυπα συμπεριφορά.
1: Δεν δείχνει καλό χαρακτήρα έτσι. Ο άλλος δεν σε σέβεται. Τι νομίζεις έκανε, μαγκιά ήταν αυτό που έκανε.
0: Όχι, δεν ήταν ωραίο. Αδική πρώτα απ' όλα τον ίδιο ήταν αυτό. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας που δεν το χαιρέτησε, okay. Ο Μπαρτζόκας είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή γιατί κατέξει την Ευρωλίγκα.
1: Μα γιατί ο Μπαρτζόκας δεν ξέρει ότι δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι.
1: Τον είχε 10 χρόνια, τιμή σένα εκείνη και δεν τον έδιωχνε.
0: Ναι. Ωραία, νομίζω τα είπαμε όλα. Είπαμε και για μπάσκετ, δηλαδή εντάξει.
1: Τι άλλο θέλετε να πούμε?
0: Χαμό.
1: Από εθνική ομάδα είπαμε όλα.
0: Χαμό.
1: Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί. 8 με 10 είμαστε. 8 με 10, ναι. Αύριο θα είμαστε μαζί. Ή 7 με 9. 7 με 9.
0: Τώρα θα σας πούμε αμέσως. 8 με 10.
1: 8 με 10,
0: 8 με 10 θα είμαστε παρέα για να τα
1: για
0: πούμε.
1: Να κάνουμε πάλι για εθνική ομάδα, να δούμε τι 11 κατεβάζουμε τη Γερμανία, να κάνουμε την ανάλυση μας και πιστεύω η εθνική ομάδα να κερδίσει τη Γερμανία.
0: Μακάρι,
1: μακάρι. Εγώ είμαι εδώ πέρα μέσα από το ραδιόφωνο 107,1. Είμαι ότι έχουμε καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία και πρέπει να τους το δείξουμε εκεί μέσα.
0: Νομίζω θα φανεί και αν δεν φανεί στη Γερμανία, σίγουρα θα φανεί
1: στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα.
1: Τα δύο μάτς που γίνονται, να το πούμε, στην Τούμπα, να γεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Δεν ξέρω με τη Σερβία που το παίζουμε.
0: Στο Βόλο νομίζω είναι με το. Ναι,
1: ναι
0: το,
1: τα δύο μάτς.
0: Ή στο Πανθητές, ναι, okay.
1: Με Γερμανία και με Ολλανδία να γεμίσει Τούμπα. Σε τρομερή ατμόσφαιρα, γιατί γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήμασταν από τις 7.30 μαζί. Ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά με πολύ ποδοσφαιρική συζήτηση για εθνική ομάδα. Αλέξης Αλεξίου και Στέλης Παπαντονίου βρέθηκαν πίσω από τα μικρόφωνα στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα.
1: Καλό
0: βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Στέλιο, αύριο πάλι θα είμαι στις επάλξεις.
0: Εννοείται.
1: Ο κόσμος νομίζω ότι αυτά που είπαμε του αρέσανε. Και αύριο στο Επανειδή.
0: Πάλι εδώ. Φυσικά συνεχίζετε να ακούτε ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 γιατί ακολουθεί Γιώργος Διπλοίδης για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup και φυσικά εκπομπή και για όλα τα δρόμενα στην μπασκετική επικαιρότητα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: Γεια σας και από μένα, Γιώργος Διπλοίδης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός 2-1. Τον πρώτο πόντο τον είχε πετύχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, που μάλιστα ο Δαϊρή έχει ξεκινήσει και στην βασική πεντάδα του κυρίου Τρινκέρι. Μπάλα κοντά στο καλάθι, ίσως έγινε και... Το έδωσε. Πρέπει να το έδωσε, ότι έγινε φάουλ. Κοιτάζει ο κύριος Τρινκέρι τους διαιτητές.
1: Φάση αυτή. 87-81 το περασμένο Σάββατο, τέτοια ώρα στο Telecom Center Athens. Στο μεταξύ, κατά μία...
0: Τελικά η μπάλα στον Παναθηναϊκό για ακόμη μια νέα επίθεση.
1: Τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του 8ου Στίχημαν Super Cup είναι τα rematch των δύο ημιτελικών σειρών πέρυσι στο πρωτάθλημα. 2-0 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, 2-0 σε χορταστικά μάτς στα play-offs, 114-102 στην παράταση.
2: Αν δεν ήταν ο Σλούκας εκείνο το παιχνίδι, αυτό πλέον τώρα βέβαια και ο Σλούκας είναι ακόμα εκτός. Αν δεν ήταν ο Σλούκας εκείνο το μάτς, νομίζω ότι δύσκολα θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Και 102-94 ο ΠΑΟΚ είχε δύο πολύ καλά μάτς και τα προηγούμενα χρόνια στην Πηλαία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πήρες, έπαιξαν 5 φορές, ο Παναθηναϊκός πήρε και τα 5 μάτς.
0: Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό και τον Φρανσίσκο. Βάζει την πρώτη ο Αντρέν Τρινκέι, πιάνει τα μαλλιά του, 3-1 ο Παναθηναϊκός, 8-39, τώρα άρχισε άλλωστε το μάτς, θα δούμε και τη δεύτερη βολή και μετά θα σας δώσουμε ήχο από εκεί, 2 στις 2 βολές, 4-1.
1: Το φιλοθεάμον κοινό, η ισχυροποίηση των ομάδων και η αύξηση του δίκτυα ανταγωνιστικότητας. Καλάθης, το Αλέιουπ, καταπληκτική φάση. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αυτό που δεν κατάφερε προηγουμένως ο Κάιλ Αλεξάνδερ για να μειώσει σε 4-3. Παναθηναϊκός στο 5-5. Με το Μίτογλου, το Φρανσίσκο. Φρανσίσκο που ξέρει αυτό το γήπεδο σπιθαμή προ σπιθαμή από τη θητεία του στο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια με προπονητή και όχι μονάχα προπονητή, μέντορα του Βασίλη Σπανούλη.
2: Και είναι ένα παιδί που κάθε χρόνο παρουσιάζεται όλο και πιο βελτιωμένο.
1: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, Γιώργο.
0: Ενώ κερδίζουν φάουλ ο Παναθηναϊκός, νωρίτερα καλάθι από τον Αλεξάνδερ, να πούμε λίγο τις δωδεκάδες των δύο ομάδων. Να πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που είναι ο Ταϊρή, ο Όσμαν, ο Αλεξάνδερ, ο Χάτζινς, ο Φώστερ, ο Μπεν Μουρ, είναι Καλάθης, ο Νάς Μητρουλόγκ, ο Νίκος Χουγκάς, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νίκος Περσίδης και ο Φίλιος. Εκτός έμειναν ο Γκρέι, ο Χάτζινς είναι μέσα στην αποστολή για την ομάδα του Δικεφάλου. Πάμε ξανά στο ζωντανό μας.
1: Πολλά υπός για το ντεπούτο της πολλά υποσχόμενης συμμετοχής στο EuroCup την ερχόμενη Τετάρτη, υποδέχεται την Ισπανική Μαρέσα. Μια ημέρα νωρίτερα ο Άρης θα ξαναγυρίσει μετά από χρόνια και ζαμάνια στο Λεμάν. Εδώ ωραία επίθεση από τον ΠΑΟΚ, άδειασαν την άμυνα του Παναθηναϊκού η Θεσσαλονικής, το κάρφωμα από τον Κάιλ Αλεξάνδερ.
0: Έλεγα για τους παίκτες που είναι εκτός. Είναι εκτός ο Κρέι που πριν λίγες μέρες επανέλθει στις προπονήσεις, ο Μωρούγη και ο Μπαζίνας που την θέση στη δωδεκάδα πήρε ο Φίλιος, Φρανσίσκο, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα, ο Χουάντσο Ερνάντ Γκόμεθ, ο Γιαμπουσέλ, ο Λεσόρ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Μίτογλου, ο Μαντζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Μωραΐτης και ο Βαρβαρίτης, ο νεαρός Ιάζωνας Βαρβαρίτης. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού υπάρχουν οι απουσίες, για την ομάδα του ΠΑΟΚ υπάρχουν οι απουσίες και για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Άφησε εκτός τον Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ ο Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, ενώ ο τραυματίας είναι η Σλούκας, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Μουστάφα Φαλ και ο Γιάννης Κουζέλογλου.
1: Έπειτα από 2,5 λεπτά στο μάτς, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ

0: πασέρ στο ευρωπαϊκό.
1: Θυμίζω τη φάση τελευταία στον ημιτελικό του Ρόμπερτο Γιανακόπουλο. Πίσω από την πλάτη άδεια σε όλη την άμυνα τη Παρτίζαν. Και έβαλε το νικητήριο τρίποντο το Φούστερ. Πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, να πούμε όλες.
2: Ετοιμάζεται για. Θα προσπαθήσει να πετύχει έμεσο τρίποντο ο Όσμαν. Καλή συνέχεια, φεύγουν και οι συντελεστές της προηγούμενης εκπομπής, Αλέξη Αλεξίου και ο Στέλιος Παπαντονίου. Τώρα θα εκτελέσει τη βολή ο Όσμαν, θα τη βάλει 5-8. Ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί τουλάχιστον να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Φυσικά και αν να κάνει την πολύ μεγάλη νίκη και να περάσει τον τελικό. Ο Ολυμπιακός πέρασε νωρίτερα χωρίς να ιδρώσει απέναντι στην ΑΕΚ 93-80 και ο τελικός. Για το Super Cup άρχισαν οι επίσημοι αγώνες είναι αυτοί, η έναξη των επίσημων διοργανώσεων, καθώς από μεσοβδόμαδα οι ομάδες πάνε για Ευρώπη. 93-80 κέρδισε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον νικητή αυτού του ζευγαριού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, τυπικά, 5-8.
3: Είναι σοκαριστική σκηνή. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο σε ρόλο δημιουργού. Πάω ξένοι απέναντί τον Αλεξάνδερ, το σούτ τριών πόντων από τον Γιαμπουσέλε. Ο Πάοκ έχει ευνηδιασμό με τον Μπριν Ταϊρή, τον οποίο απέκτησε πέρυσι από την Ιγκοκέα.
2: Ο Πάοκ έχει ζητήσει και στο παιχνίδι με τη Μαρέσα μεσοβδόμαδα να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή. Φοράει και πένθος στο σημερινό παιχνίδι. Πέρα από το ενός λεπτού σιγή και στο σημερινό παιχνίδι, ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε και στο φιλικό του Ηρακλή με τον κολοσσό. Εντυπωσιακή φάση τώρα με το Άιλεουπ του Νίκα Λάθη στον Αλεξάνδερ που κάρφωσε.
3: Θα κλέψει ο Καλάθης. Θα κάνει τη split out πάσα. Το σούτ από τον Τρέβορ Χάτζινς. Αυτό που δεν έβαλε ο Χάτζινς θα μπει με δεύτερη προσπάθεια.
2: Τρίποντο λοιπόν από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν μπήκε με την πρώτη προσπάθεια. Ο Φώστερ ήταν και όχι ο Χάτζινς. Για να δούμε, για να βεβαιωθούμε. Ναι, ο Φώστερ ήταν στο εύστοχο τρίποντο και time out από την πλευρά των πράσινων, καθώς ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση στο κλειστό του Περιστερίου.

0: Ο Σταβίδης μαζί μου, παρέα. Αλλιώς θα ήμουν μοναχός εδώ στο στούντιό μας. Να τον ευχαριστήσω. Το Viber του Theta FM είναι 6977 20 10 70 6977 20 10 70, με την ευκαιρία να, μέχρι να αρχίσει το ολοκληρώνεται το time out, να πούμε και το πρόγραμμα το αυριανό πλέον, καθώς κλείνουμε. Θα προλάβουμε λοιπόν αυριανό πρόγραμμα, δεν πειράζει και να χάσουμε και κάτι. 11 με 12 είναι ο Λέκος, 11 με 2 συγγνώμη, είναι ο Λέκος ο Παλαμίδας, 2 με 4 ο Κούλαλης, ο Αντώνης, 4 με 6 ο Γιάννης ο Παντελίδης, ο Γιώργος ο Μύρτσος 6 με 8, 8 με 10 Αλεξίου και ο Παπαντονίου, δεν τους χωρίζει τίποτα, και 10 με 12 τριάδα θα είμαστε, Σπυρίδης, Παπαντονίου και ο εγώ.
1: Και παίξτε καλύτερα και έδωσε οδηγίες για το πώς θα αποφύγουν αυτό το pressing που κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο Γιαμπουσέλε θα καθώσει, θα βρει το διάδρομο ανοιχτό κατά μήκος baseline, ο Παναθηναϊκός σκοράρει για το 13-7 αφού η μπάλα ήταν
0: για Γιαμπουσέλε κάρφωσε και τραβήχτηκε τελευταία στιγμή ο Αλεξάνδερ και νομίζω σωστά, γιατί θα ήταν καλάθι και φάουλ. Βήματα τώρα.
3: Κάνει βήματα ο Τούρκος.
2: Βήματα διαμαρτύρεται και ο Τρινκέρι προς τους...
3: Πρώτο λάθος του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: 3 έχει Παναθηναϊκός.
2: 13-7 προβάζουμε 6 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης πηγαίνει στον πάγκο.
0: Δεν κράτησε σταθερό ο Τούρκος.

0: Ως forward του δικεφάλου, πάμε τώρα στην, για να, ενώ φαίνεται ξανά δείχνει ξανά την επίθεση. Τιγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας είναι οι τρεις διαιτητές της συνάντησης. Νωρίτερα είπαμε και πέρασε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και περιμένει στον τελικό που θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα.
1: Πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι αυτή η αμυντική στρατηγική του Τριγκέρι, αλλά και πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός προσαρμοζόμενος και όντως από τις φωνές και τις αιτιάσεις του Ομπράντοβιτς απέναντι στους παίκτες του. Μπάλα πηγαίνει μέσα, εκεί έχει πλεονέκτημα, έχει μισ μάτς, αλλά η άμυνα του ΠΑΟΚ τουλάχιστον αποτρέπει σε πρώτο χρόνο το καλάθι και το end-to-end του Παναθηναϊκού. 13-7 περίπου στα μισά της πρώτης περίοδου εδώ στο Περιστέρι. Παναφορά. Η παρασταγία του Λεσόρ.
0: Εδώ μου φάνηκε σαν να μην κράτησε στο ερθρό ο Γιαμπουσέλε, ο ψηλός της ομάδας του Παναθηναϊκού. Γιαμπουσέλε κιόλας που δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να άρχισε από τη θέση 3, πήγε στη θέση 4 και πλέον παρά ότι σε αυτά τα χαμηλά σχήματα αγωνίζεται στη θέση 5, είναι πάρα πολύ ογκώδης, επέστρεψε από το NBA, ήταν στην Real και τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Τότε με 77-64. Η μπάλα στα χέρια του Χάτζινς. Πήγε πάνω του ο Λεσόρ. Συνεχίζεται η επίδεση του ΠΑΟΚ. Θα γίνει το λάθος, δεύτερο λάθος του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός θα κλέψει. Προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Και τώρα, πιάστε το. Αυτό είναι, το περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Έπαιξε καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, μπλέχτηκε ο Φώστερ, αλλά στη συνέχεια έπαιξε καλή άμυνα και ο ΠΑΟΚ και έφυγε σαν βέλος τον ευθυνδιασμό ο Όσμαν και πέτυχε το καλάθι. Τώρα φάουλ του Όσμαν στο όχι. Για να δούμε.
2: Ο Μπράντοβιτς φώναζε προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ για να καταλάβει τα λάθη που κάνουν αυτοί που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Αρκή.
1: Σπρώχνοντας
2: και τις διαφημιστικές πινακίδες.
1: Είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα του Μπράντοβιτς. Ακόμη και προτού καν έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό το 99. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, αλλά είναι πολύ εμφατική η συνήθειά του να ταχώνει, που λέμε για να το πω λαϊκά, στους παίκτες που κάθονται στον πάγκο. Το τι είχε ακούσει ο Λάκοβιτς για παράδειγμα, για να γυρίσει στο παρελθόν.
3: Ο ψαγμένος του.
1: Είναι που λένε, τα λέω στη νύφη.
0: Φάουλ ήταν, δόθηκε, όπως είπαμε, στις βολές ο Λεσόρ. Έπαιζε με Γιαμπουσέλε Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Τώρα μπήκε ο Ενάν Γκόμεθ στη θέση 4 και ο Λεσόρ είναι στη θέση 5. Και ο Ρογκαβόπουλος μπαίνει. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει όπως άρχισε την αναμέτρηση. Πάμε στην σύνδεσή μας.
1: Οπότε στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα γκάρ αυτή τη στιγμή. Με ένα κλασικό γκάρ. Οπότε πάει σε ένα big ball.
3: Εμπτωματικό και για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε και την ομάδα του ΠΑΟΚ που άρχισε με τον Χάτζινς, τον Φώστερ, τον Όσμαν, τον Χουγκάς και με το αγωνίζεται καλύτερα να πούμε και τον Αλεξάνδερ. Τώρα πέρασε και ο Μουρ, πρέπει να αντικατέσει τον Αλεξάνδερ. Μπαίνει και ο Περσίδης αντί για τον Χουγκάς, κάνουν τις αλλαγές οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 5 ομαδικά.
1: Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού λόγω σοβαρού τραυματισμού επέστρεψε υγιής, είναι παρόν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στο προσκήνιο. 16-8 double score για τον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν έχει δεύτερη βολή.
3: Ήδη στους 7, 6 και Αλεξάνδρ για τον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ έχει να νικήσει τον Παναθηναϊκό επί Αθηναϊκού εδάφους από το 1998 με τον νικητήριο καλά τότε του αείμνηστου
3: Μακρέι,
1: του Κόναρντ Μακρέι. Είχε νικήσει πριν από 3 χρόνια βέβαια τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στην έδρα του, στην Πηλαία, στο Παλατάκι με 89-73. Αλλά αναφέρομαι σε μάτς στην Αθήνα. Πάσα έξω, ξανά το kick out. Ρογκαβόπουλος απέναντι στον Όσμαν. Κοντό σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει out. Η πρώτη.
3: Οι διευθυντές έχουν Παναθηναϊκός, διαμαρτύρονται αυτού του ΠΑΟΚ.
1: Όσμαν challenge. Ή όχι.
0: Για να δούμε. Μπόγκα και Περσίδης βάλανε τα χέρια τους. Θα πάνε να το δούνε. 8-17 είναι το σκορ, 4 και 17 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Με τον coach του ΠΑΟΚ να έχει κάνει και αυτός τις αλλαγές του, να έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι ο Δικέφαλος. Φυσικά το θέμα είναι στην διάρκεια, σε όλους τους αγώνες μπάσκετ, το ξαναβλέπουνε. Μια που το ανέφεραν, ο φοβερός και τρομερός Κόνεραν Μακρέι, ένας ιδιαίτερα αγαπητός παίκτης, πάρα πολύ αθλητικός, που έφυγε νωρίς από τη ζωή.
1: Βάζω εντός εισαγωγικών τέσσερις εμφύλιους στην Ευρωλίγκα με σκορ 2-2 το σεζόν 94-95 και τη σεζόν 99-2000. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος αναμετρήσεων οι δύο ομάδες σε όλα μα όλα τα επίπεδα, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup και Ευρωλίγκα. Ένα αναμονή της γνωμοδότησης των διαιτών για το challenge.
3: Το χέρι του Μπόγκα τελευταίο. Ναι.
1: Πάμε στον Ηλία.
2: Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε την ευκαιρία με αυτό το challenge να δώσει ξανά οδηγίες. Ζητάει από τους παίκτες να παίξουν με μυαλό. Είναι κάτι που έλεγε χαρακτηριστικά και στον πάγκο λίγο νωρίτερα. Παίξτε με μυαλό, συνεχίζουμε τα λάθη. Πρέπει να σταματήσει τα λάθη. Όλα είναι δικά μας λάθη. Και βοηθάμε τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει αυτή τη διαφορά. Και έδειξε ξανά τι θέλει να κάνουν οι παίκτες, την πίεση που ασκεί ο ΠΑΟΚ για να κατεβάζουν με πιο μεγάλη ασφάλεια την μπάλα.
1: Γκρόσο μόντο, αν και κανένα μας δεν είναι ίδιο με το άλλο, το σκηνικό, Γιώργο, θυμίζει εν πόλεις.
0: Η κατοχή πρέπει να έχει δοθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή να κέρδισε το challenge η ομάδα του Δικεφάλου. Για να δούμε.
3: Δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ, οπότε η μπάλα είναι στους Τσαλονίκης.
1: Ναι. Πανακός προσπαθεί τώρα να ανεβάσει την πίεσή του με τον Ερνάν Γκόμεθ πάνω στον Περσίδη, με τον Μπάντιο και με τον Ρογκαβόπουλο και με τον Μπόγκα που είναι καλός αμυντικός. Γι' αυτό άλλωστε ο Μπράντοβιτς τον ήξερε από την Παρτίζαν. Αλλά ούτως ή άλλως σουλατσάρει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε καλές ομάδες και με σημαντικούς ρόλους ο Ίζακ Μπόγκα. Όσμαν. Η μπάλα περνάει από τον Περσίδη. Εδώ θύμισε λίγο βόλεϊ. Χρειάστηκε να παίξει βόλεϊ ο Περσίδης προς τον Όσμαν.
0: Εδώ ένα με δύο δευτερόλεπτα να είχαν γυρίσει νωρίτερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα, θα είχαν βρει υποκαλύτερες προϋποθέσεις σουτ. Βγαίνει ο Όσμα να πάρει ανάσες, κοντένει το σχήμα, μπαίνει ο Νας Μίτρου Λόγκ.
1: Αυτό ήταν το προηγούμενο πέρασμά του στην Ελλάδα. Πάει σε μια άλλη λογική πια του χέρι, βάζει γκάρ και βγάζει τον Όσμα.
3: Τρεις γκάρ πλέον στον ΠΑΟΚ. Μίτρου Λόγκ, Χάτζης και στο τρία επιτουσίας ο Φώστερ. Ο Μπάντιο κερδίσει το φάουλ, βολές, αλλά λίγο να βάλει και το καλάθι.
1: Είναι ενδιαφέρουσα εικόνα και ως πείραμα αν... Τα ακούει ο εάν αξιολογηθεί αυτό που κάνει τώρα ο Μπράντοβιτς με ένα γκάρ, με ένα κλασικό γκάρ και τέσσερις ψηλούς. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής, ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως σε θριάμβους, στην κατάκτηση 5 κυπέλλων ποταλιών, αλλά και γενικότερα στη λογική του το σχήμα των τριών γκάρ, που είναι και λίγο, όχι λίγο, σήμα κατά τεθέν για το ελληνικό μπάσκετ από τα καλά χρόνια της εθνικής ομάδας. Είναι κάτι ως εικόνα πολύ οικία. Η άμυνα του Παναθηναϊκού θα αποδώσει το κάρφωμα εδώ και το καλάδι, το κάρφωμα από τον Μπράνκου Μπάντιο, τον Πάπη. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός τον βρήκε απέναντί του.
0: 4-0 σερί για τον Παναθηναϊκό, δύο βολές και ένα κλέψιμο με κάρφωμα. Φώστερ βάζει το τρίποντο.
1: Το καλάθι του Φώστερ, ο Μάρκους Φώστερ που εκτέλεσε ψυχρό την Παρτίζα Βελιγραδίου με ένα πολύ μεγάλο σουτ την περασμένη Παρασκευή στον ημιτελικό του τουρνουά στη μνήμη Παύλου Γιαννακόπουλου. ΠΑΟΚ έχει το rebound.
0: ΠΑΟΚ που προσπαθεί να παίξει καλύτερη άμυνα.
1: Είναι ακόμα 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα.
0: Σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Να έχει
0: φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Όχι για την εξέλιξη του αγώνα, για, για την θέληση για καλύτερη αμυντική συμπεριφορά.
3: Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει 7 στα 12 τους παιδιάς.
1: Η μπάλα στα γεία του Χάτζινς, που έχει περάσει και για ένα φεγγάρι στην κυριολεξία για ένα φεγγάρι από το NBA. Έπαιξε 5 μάτς στους Rockets κάποτε. Νάτος εδώ, ο γκάρ του ΠΑΟΚ. θα εκτελέσει μπροστά στον Μπάντιο. Παραμένει το 20-12. Μπάντιο παίρνει την αλλαγή πάνω του. Την αλλαγή του Μπεν Μουρ δηλαδή, σε αυτή την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός θα σκοράρει εδώ για το 20-14 με τον Ίζακ Μπόγκα.
0: Ο Αντρέα Τρικέι που μετά στο ξεκίνημα δοκίμασε τον Νίκο Χουγκάζ στη θέση 4, βάζει τώρα τον Νίκο Περσίδη. Ο Χουγκάζ είναι κλασικό τεσάρι. Ο Περσίδης είναι περισσότερο small forward, αλλά παίζει και τεσάρι. Φυσικά γυρνάει ο Μουρ, σουτάρει αστοχή. Αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών που στα παιχνίδια παίζει ακόμα και ο Όσμα στο 4 είναι ότι το βασικό τεσάρι της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Γκρέι, πριν από μερικές μέρες επανήλθε στις προπονήσεις.
1: Σε 5 παρουσίες και σε 9 αγώνες. Μπάλα για τον ΠΑΟΚ.
3: Από την παρέμβαση τάπα...
0: 14-20 πριν λίγο το σκορ ήταν 8-17.
3: Πλέον συγκάτοικος στην ίδια πόλη με τον αδερφό του.
1: Ο αδερφός του βεβαίως είναι πιο περιβασμένος στην Ελλάδα. Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Απόλλων Πατρών.
0: Πολύ ωραίο drive από τον Νάζ Μήτρου Λόγκ. Είδε το κενό, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και έστειλε τον box στους 22 πόντους, 14-22.
1: 22-14 διαχείρος του Μήτρου Λόγκ. Μπαντιό. Έχει απέναντι το Χάτζινς. Η τάπα εδώ, η εντυπωσιακή αμυντική παρέμβαση από τον Μπεν Μουρ. Ένα corner free χωρίς αποτέλεσμα. Κατέληξε σε έρμπολα τον Νίκο Περσίδη. Ένα από τους συνδετικούς κρίκους των δύο ομάδων.
3: Κάνει και το φάουλ εν συνεχεία στο Ρογκαβόπουλο. Mm-hmm.
1: Πρώτο φάουλ του Περσίδη. Περσίδης ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς ένα παιδί που δουλεύει σκληρά, που έχει όνειρα, που βάζει φιλοδοξίες και έχει προσδοκίες ο ίδιος και απαιτήσεις από τον εαυτό του, μπορεί να φτάσει ψηλά.
3: Πολύ εργατικός.
1: Πολύ.
3: Έρμπολ.
1: Μάλιστα.
3: Από τον Ρογκαβόπουλο κιόλας, ε. Πάει ο Χουάντσο να τον εψυχώσει για εκεί. Εντάξει.
1: 22-14.
0: Βολές για τον Παναθηναϊκό. 4 στις 5 ο ΠΑΟΚ, 6 στις 9 ο Παναθηναϊκός. 22-15, 6 στις 10 πρέπει να έχει τώρα. Βγήκε ο Ρογκαβόπουλος και μπήκε ο Μπατζούκας που πέρασε και για πολύ λίγο από την ομάδα του Άρη. 15-22.
1: 22-15, 68 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου στο Περιστέρι. Παναθηναϊκός πιέζει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να απεγκλωβιστεί απέναντι σε αυτήν την άμυνα και να πάει σε μια καθαρή επίθεση.
0: Και Χάτζινς και Μήτρου Λόγκ στην πεντάδα του ΠΑΟΚ για να σπάνε αυτό το πρες. Στο 3 ο Φώστερ, 4 ο Χουγκάς επέστρεψε, 5 ο Μουρ. Τον βλέπω τον Φώστερ να πηγαίνει μόνος. Το όχι. Στον Μουρ που στο τέλος του χρόνου αστόχησε. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για τον ΠΑΟΚ. Ωραία κυκλοφορία.
1: Επιθετικό rebound, καλάθι για τον.
0: Μετά από δύο επιθετικά rebound, το ΠΑΟΚ φτάνει στους 24 πόντους.
3: Και σε δύο δεύτερες ευκαιρίες αυτή τη φάση.
1: Πήρε ό,τι μπορούσε να πάρει με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πίεση την οποία άσκησε για το επιθετικό rebound. 24-15. Φρανσίσκο που επέστρεψε, θέλει να προφυλάξει την μπάλα, βρήκε τείχος μπροστά του. Επέλεξε την μπάσα προς τον Μπόγκα.
0: Πρώτο δεκάλεπτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-24. Θα πιστεύω να έχουμε το σχόλιο από τον Δημήτρη Καλπάκη σε λίγο.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Διακόψαμε για το διάλειμμα των και μισή. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το σχόλιο του πρώτου δεκαλέπτου από τον Δημήτρη Καλπάκη. Καλησπέρα από το ράδιο Θήτα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι επειδή βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αναμενόμενο, πάω και είναι το μεγάλο φαβόρι του αγώνα. Γιατί? Γιατί υπερτέριο από τον Παναθηναϊκό λείπουν 4 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε παίκτες οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές της ομάδας τους και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πολύ σωστά το παιχνίδι αμυντικά. Δηλαδή εκεί που υπερτερούσε ο Παναθηναϊκός μέσω καλάθι μπορεί και δίνει βοήθειες, όπως και στο Φραντζέσκο, και αυτό τον καλύπτει. Οπότε όλα πηγαίνουν καλά για την ομάδα. Πιστεύω και στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει την ίδια αμυντική λύση, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στις δυνατότητες του με το υλικό που διαθέτει ο ΠΑΟΚ.
3: Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο που έριξε 15-24? Έκανε μια μινή αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, αλλά έκλεισε με τη δική του αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ που είναι στο συν 9.
4: Ναι, κοίταξε, αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ τώρα κάποιοι παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη και τις αλλαγές που κάνει, ειδικά οι Έλληνες παίκτες, ακόμα λίγο δεν προσαρμόστηκαν. Βάλει το Χουγκάζι σε 4 τον έκανε. Δεν μπορούσε να τον κάνει διαφορετικά. Ο Περσίδης λίγο και αυτός ψάχνεται. Δηλαδή πιστεύω ότι αν και αυτοί βοηθήσουν, η εικόνα της ομάδας είναι πολύ καλή.
3: Ωραία, ωραία. Ναι, ακούω, ακούω.
4: Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πιστεύω ότι, ότι αν συνεχίσει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη δυνατότητά του θα τα καταφέρει.
3: Θα επανέλθουμε στο ημίχρονο για το σχόλιο του αγώνα.
4: Εντάξει, έγινε. Ναι. Ευχαριστώ.
3: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτυπήσει με τον Φρανσίσκο, να δυναμώσει την άμυνά του. Έβαλε τώρα την πρώτη βολή. Πάμε στη σύνδεσή μας.
5: Αν κατάλαβα καλά, ζητούσαν οι βοηθοί του Τρινκέρ να γίνει το φάουλ.
3: Και ο Χέις Ντέιβις παρακολουθεί τον αγώνα. Και ο Σλούκας, από ό,τι δείχνει την εικόνα, πίσω τις μπασκέτες.
6: Είναι ο Γιώργος Δέδας, είναι ο Χαράλαμπος Καραΐσκος, είναι ο Αντελίτσε. Πλούσια ρόστρε, όλες οι ομάδες, πλούσια staff. Όλες οι ομάδες έχουν πλούσια staff. Είναι πολλά τα μάτς, είναι πολλοί παίκτες.
3: Ο Γιώργος Δέδας, επιστροφή στον ΠΑΟΚ ως προπονητής.
6: Σκεφτείτε μια και κουβεντιάζουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αρχίσει να παίζει στην Ευρώπη ακόμη. Θα αρχίσει μεσοβδόμαδα. Πανεκκός για να ετοιμάσει το μάτι.
3: Φοβερές μάχες γίνονται, νομίζω είναι ναι, για τον ΠΑΟΚ η μπάλα από τα χέρια του Λεσόρ πρέπει να έχει φύγει, αλλά να είναι καλά ο Μπεν Μουρ.
6: Που προερχόταν κιόλας από τη συμμετοχή του σε ένα άλλο Super Cup, αυτό της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι.
3: Α, δέχτηκε μια άθελά του έριξε ο Λεσόρ πάνω στη διεκδίκηση της κατοχής του rebound. Και πάει στον πάγκο, επανέρχεται ο Αλεξάνδερ στη θέση 5 αντί για τον Μπεν Μουρ.
6: Στην Ιταλία το πήρε η Αρμάνι Μιλάνο, στην Ισπανία η Μπανταλώνα διαλύοντας την Μπαρσελώνα, στη Γαλλία η Παρί, στη VTB League η ΕΦΕΣ και στην Τουρκία η Φενέρμπαξε. Και μένει να δούμε. Εδώ καλή άμυνα από τον Φρανσίσκο απέναντι στο Μίτρου Λόμ, ο Παναθηναϊκός. Επιτίθεται στον αγκυριασμό με τον Ματζούκα.
3: Εδώ έπαιξε καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, αλλά προσπάθησε να παίξει καλή άμυνα και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα 3-0 σε αυτά τα 1 και 18 που έχουν παιχτεί στο δεύτερο δεκάλεπτο.
6: Επόμενες κινήσεις του Ανδρέα Τρινκέρι.
5: Τα Ερίκη Όσμαν και πάνε στον πάγκο Μίτρου Λόγκ και Φωστέρ.
6: Το προηγούμενο πέρασμα του Τρινκέρι ήταν και βραχίβιο και άδοξο. Τολμώ να πω και όχι για να τον καλοπιάσω ότι αδικήθηκε.
5: Αδικήθηκε
6: από το συνάφι μας.
3: Την εθνική ομάδα τότε είχε περάσει.
6: Γραφόντουσαν, λεγόντουσαν ο εθνικός στάρ και ούτω καθεξής. Αλλά είναι πολύ μεγάλος προπονητής ούτως ή άλλως.
3: Αδεάνια στο rebound, η επαφή από τον Ερνάντ Γκόμεθ στο rebound. Έρχεται σαν τρέλερ και σκοράρει, 20-24. 5-0 το σερί τώρα.
6: Ταϊρή που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση.
3: Φάουλ από τον Λεσό, χειροκροτήματα από τον Ομπράντοβιτς, κάποιες οδηγίες από τον Αντρέα Τρινκέρι.
6: Συμμετοχής του σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο χειρουργήθηκε.
5: Ναι, η ομάδα ήταν στο Μέτσοβο όταν τραυματίστηκε ο Ταϊρή. Ακολούθησε η αρθροσκόπηση, αλλά το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ έδωσε το OK. Συμμετέχει κανονικά στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κρέιν.
6: Άλλο ένα pick and roll. Εδώ ένα κεντρικό pick and roll.
3: Pick and roll, αστόχησε ο Αλεξάνδερ, αλλά ήρθε ως τρέιλερ και σκόραρε και ξεκόλλησε τον ΠΑΟΚ Χουγκάζ. Εδώ, ναι, νομίζω είναι επιθετικό φάουλ και δίνεται.
5: Αλλά οι ενδείξεις λένε και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ενδεχομένως ακόμη και την Τετάρτη κοντά στη Μανρέσα σε 7.30 το απόγευμα να είναι διαθέσιμος για τον Αντρέα Τρινκέρι.
6: Επιστρέφει ο Γιαμπουσέλε στη θέση του συμπατριώτη του.
5: Τρίτο φάουλ.
6: Του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέπεσε σε τρίτο φάουλ. Παναθηναϊκός έχει μια. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και προχειρότητα στο παιχνίδι.
3: Ποδόσφαιρο, πολλά παιχνίδια αρχίζουν στις 10 παρατέταρτο. Βλέπω Τσεχία, Κροατία, Αγγλία, Ισπανία. Σκόπια, Ελβετία. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για το Nations League.
6: Φρανσίσκο.
5: Ναι. Πρώτο του Μαρουγκάρτ.
6: Φάουλ του Σιλβέν Φρανσίσκο.
3: Ο Φρανσίσκο προσπάθησε να σπάσει το σκηνή που έκανε ο Χουγκάζ στον Ταϊρή.
6: Βοήθησε τα μέγιστα το Περιστέρι που βρισκόταν σε μια φάση ανάκαμψης και επιστροφής με τον Σπανούλη στον πάγκο του.
5: Επιθετικό τώρα του Λουαϊρή.
6: Αλλαγή κατοχής. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ηλία.
5: Εκτός από όλα τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι πολύ αγανακτισμένος και με τα rebound, όπως είναι φυσικό. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι είναι 8-5 τα rebound στη δική μας ρακέτα. 8 επιθετικά δηλαδή του ΠΑΟΚ και μόλις 5 αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
3: Τρίτο φάουλ του Ταϊρή.
6: Που προηγείται από την αρχή του ματς.
5: Τρίτο φάουλ Ταϊρή.
6: Έχει 3 από την άλλη πλευρά στην αντίπαρα όχθη, δηλαδή ο Ματίας Λεσόρ. Άρα καλούνται να διαχειριστούν και αυτά τα ζητήματα ο Τρινκέρι και ο Μπράντοβιτς. Μπάλα μέσα.
3: Πολύ ωραία, βγήκε πρώτο για Μπουσέλε και έκλειψε την μπάλα Ταϊρή.
6: Που θα έτρωγε το μισμάτς, μοιραία θα συνέβαινε αυτό. Οσμάν, απέναντι στον Μπούγκα, έρμπολ, ο Ερνάν Γκόμεθ στο ριμπάλ.
3: Εδώ ίσως μπορούσε να πασάρει, εντάξει είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας.
6: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πάει αναγκαστικά στο 5-2-5. Εδώ έχουμε ένα figure 8, ένα hand-off. Για να πάρει την μπάλα ο Φρανσίσκο.
3: Πάντως όποιος και να επικρατήσει θα έχει ένα δεζαβαντάζ, καθώς παίζει πολύ αργότερα σε σχέση με το 5 παρατέρατο που έγινε το άλλο παιχνίδι και 9 η ώρα. Και μέχρι στιγμής το αγώνας αυτός είναι πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τον Ολυμπιακό που πατούσε γκάζι, μείωνε η ΑΕΚ και σε όλο το παιχνίδι έτσι πήγε, δηλαδή σε χαλαρούς ρυθμούς κατάφερε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να επικρατήσει.
5: Να προφυλάξει τον Ταϊρή με τα 3 φάουλ,
6: ναι.
5: Τον Τρινκέρι.
6: Λογικό. Η μπάλα στα χέρια του Μαντζούκα. Μαντζούκα εναντίον Καλάθι, τώρα ο Φρανσίσκο. Σούταρε μπροστά στο Χάτζινς. Το ριμπάουν του Καλάθι. Χουγκάζ.
3: Το Super Cup ήταν να γίνει στη Ρόδο.
6: Ο Χάτζινς θα αφήσει τον Καλάθι.
3: Ωραίο passing game να τον πάω και τρίποντο. 20-29 πάει στο συν 9 και πάλι.
6: Με υπέροχο spacing και με την έξτρα πάσα που θα βγάλει ένα, αν όχι εντελώς ελεύθερο, αλλά πολύ συγγισμένο σουτ από τον Νίκο Χουγκάζ. Και εδώ η απάντηση από τον Γουάντσο.
3: Με παρόμοιο τρόπο το δέχτηκε το τρίποντο δικεφαλός.
6: Για το 29-23. Δεν έχει εδώ καμία να δώσει από το δέσμι όπως συνέβη την Πέμπτη ο Γουάντσο.
5: Κύριος, με καλά κεφαλιά.
6: Πολύ, δεν υπάρχει. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει.
3: Drive από, το καλά, από τον καλάθι, βρήκε το κενό και με τη βοήθεια του ταμπλό πήγε τον box 31.
6: 31-23. Ο ΠΑΟΚ και συντηρεί και αυγατίζει το προβάδισμά του. Πανεκκός μείωσε στους 4. Ο ΠΑΟΚ αύξησε ξανά τη διαφορά στους 8. 31-23. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Μεγάλο μάτς. Μεγάλος ημιτελικός. Εδώ στην τηλεόραση του Sky. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Άκτορ 31-23.
3: Θυμίζουμε ότι παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. Δηλαδή έπαιξε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ο πρώτος με τον τέταρτο. Και παίζει ο δεύτερος Παναθηναϊκός με τον τρίτο ΠΑΟΚ της περσινής χρονιάς.
5: Η αλλαγή που είχε προετοιμάσει ο Τρινκέρ και στην πρώτη διακοπή έγινε.
6: Ούτως ή άλλως με βάση το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη δούλεψή του ο Μπράντοβιτς σήμερα. Για να δούμε εδώ. Όχι αυτή τη φορά. Δεν θα το βάλει, αλλά θα πάρει το rebound του Μουρ. Ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να παίξει με τρεις γκάρ.
5: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
6: Γιατί έχει δύο. Δεν υπάρχει Ναν, δεν υπάρχει Σλούκας, δεν υπάρχει Γκραντ. Εκτός αν δοθεί χρόνος στο Δημητράκη τον Μωραϊδη. Που και αυτός το ξέρει το γήπεδο σπιθαμή προς σπιθαμή, γιατί έπαιξε στο Περιστέρι. Προτού ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή και ξαναγυρίζει στον Παναθηναϊκό. Ο γιος του Κώστα Μωραϊδη. Που έκανε μια πολύ σημαντική καριέρα στα
3: 5 και 18 ακόμη, 23-31. 23-31, ναι.
6: Από την baseline, Χουγκάς δίστασε να σουτάρει. Η μπάλα θα πάει στα χέρια του Χάτζινς. Χάτζινς έχει τον Γιαμπουσέλ. Κάνει διαδοχή και σταυρωτές. Ο Μπόγκα θα κατεβάσει το rebound. Η διεκδίκηση της μπάλας. Αμυντικό rebound από τον Μπεν Μουρ.
3: Στο τρανζίστορ στον ευθυασμό δεν δέχτηκε καλά ο ΠΑΟΚ, σημαντικό και δεν έγινε και φάουλ από τον Όσμαν.
6: Τώρα στο 5-2-5 Μπεν Μουρ με μις μάτς απέναντι στον Πάτιο το Σενεγαλέζο. Καλή άμυνα, έκλεψε ο Μπόγκα.
5: Αντιαθλητικό του καλάθι.
6: Περίμενε τώρα.
5: Χαμός,
6: αντιαθλητικό.
5: Ναι, το μπράβο, ναι, σωστά.
6: Το παλιό. Γιατί τώρα έχουμε τα flagrant 1, τα flagrant 2. Τα disruptive. Κοίτα, και κυρίως αυτοί που είναι και συντηρητικοί και παλαιοί είναι το πώς αντέδρασαν όταν μπήκε το ευρώ. Για πολλά χρόνια η μάνα
3: υπάρχει
6: μου...
3: time out λογικά από τον Αντρέα Τρινκέρι μετά το αντιαθλητικό που δόθηκε και στον Νίκα Λάθη στην προσπάθεια να σταματήσει τον Μπαντιό, τον πρώην γκάρ της ομάδας της Βαλένθια.

0: Είμαστε εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Να πούμε το Viber 6977-2010-70. Παρακολουθούμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα τα τρία προηγούμενα Σαββατοκύριακα σας κρατήσαμε στην δικιά μου την εκπομπή με στοίχημα, αλλά και συνεντεύξεις από τον χώρο του μπάσκετ. Προσπαθούμε ανάλογα και με τις υποχρεώσεις των ομάδων να έχουμε όσο των δυνατόν περισσότερους καλεσμένους από περισσότερες ομάδες, και είχαμε και στο γυναικείο και στις χαμηλότερες κατηγορίες, και να μας δίνουν και τη γνώμη τους για την κατάσταση στην Greek Basket League και τις υποχρεώσεις των ομάδων, των μεγάλων ομάδων στο ανδρικό μπάσκετ.
1: Ο Φώστερ, ο Μούρο, ο Χουγκάζ, ο Όσμαν και ο Καλάβης, οι πέντε του Τρικέρι. Πάμε και στον Ηλία Λαλιώτη.
2: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έδειξε ένα σύστημα που θέλει στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ένας εναντίον ενός του Μπράνκου Μπάντιο. Έτσι θα καταλήξει το σύστημα και να αποφασίσει ο Σενεγαλέζος θα κάνει. Ενώ επειδή ρωτήσαμε τη γραμματεία, ήταν το τύπου 1 το αντιθετικό που δεν μετράει όσα και αν κάνει κάποιος παίκτης σε αποβολή.
1: Και τώρα σηκώνουν και τα δάχτυλά τους οι διαιτητές για να διευκρινίσουν τι έχουν σφυρίξει. Εδώ μια περίτεχνη προσπάθεια και το καλάθι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.
3: Βγήκε αυτό που ζήτησε ο Μπράντοβιτς και μας μετέφερε ο Ηλίας Λαλιώτης, έτσι.
1: Ξέρεις, αυτό είναι η ντεζάβη από εκείνη την περιβόητη φάση στη Μάλαγα.
3: Με το Διαμαντίδη.
1: Οπότε, καμία έκπληξη. Ο Μπάντιο δεν είναι Διαμαντίδης που είναι η Ρωσιλία αυτό, αλλά πάντοτε ο... Ναι. Η πάσα μισού γηπέδου.
0: Υπάρχει νέο time out καθώς ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα, χτυπάει στον εθνιασμό, χτυπάει και με drive κοντά στο καλάθι τον ΠΑΟΚ και το σκορ έχει πάει στο 28-31. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη περίοδος έληξε 15-24, ενώ πριν από λίγη ώρα η ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά ήταν μπροστά στο σκορ με 20-29.

0: Δίπλα στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η διοίκηση της ομάδας, δηλαδή ο πρόεδρος και δευτείων σύμβουλος της ΚΑΕ Ιωάννης Πετμεζάς και ο αντιπρόεδρος του Δικεφάλου Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Κάτι θα έχουμε να πληροφορηθούμε περισσότερο. Ηλία.
2: Οι οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ξεκίνησαν με το χαρακτηριστικό σφύριγμα και μετά τους είπε συνεχίστε στο ίδιο επίπεδο, παίζουμε καλά στις τελευταίες 2-3 φάσεις, συνεχίστε έτσι.
1: Σταύρο, Πανέκος πήρε σε όλο το γήπεδο. Σταύρο.
3: Αυτό που δεν άρεσε περισσότερο στον Αντρέα Τρικέρι είναι το γεγονός ότι αμυντικά ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα. Τα άκουσαν ο Χουγκάζ με τον Φώστερ. Επιθετικά σχεδιάστηκε κάτι το οποίο προσπαθεί να εκτελέσει τώρα ο Καλάθης.
1: Χουγκάζ προσπάθησε να επιτεθεί στα close out. Το σούτ από τον πρώην παίκτη του Παναγού του Προμηθέα.
0: Παρά το επιθετικό rebound που πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν ευστόχησε στην προσπάθεια του Χουγκάζ. Δεν του έκανε το χατήρι και η μπάλα, καθώς μπήκε και βγήκε. Ρογκαβούβλος πάει προς τα μέσα στο drive. Βγαίνει βοήθεια. Καλάθι και φάουλ έχουν δώσει οι διαιτητές, αν κατάλαβα καλά.
4: Διαμαρτύρεται το Ζούτς.
1: Είναι χαρακτηριστική.
4: Όπως και να έχει, θα είναι βολές ούτως ή άλλως, γιατί είναι, δύο, είναι στα πέντε ομαδικά ο ΠΑΟΚ, δύο βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Αν μετρούσε το καλά, θα είναι last one.
1: Ναι, θα ήταν end one. Ο Ρογκαβόπουλος πηγαίνει στη γραμμή. Προηγουμένως είχε μια άτυχη στιγμή από τη γραμμή, αλλά συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως αυτή τη φορά βγήκε βοήθεια πάνω στο drive των παίκτων του Παναθηναϊκού.
1: Εδώ θα τη βάλει, εδώ με, το, με την πρώτη.
4: Συμβαίνει και στους καλύτερους σουτέρ,
1: 100%. 31-29.
0: Πότε ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 2 πόντους και έχει δεχτεί 9. 9-2 το σερί.
4: Περσίδιο Τρικέρι. Έχω την αίσθηση αυτή του Γκάζ.
0: Τώρα χάνει ο Ρογκαβόπουλος την δεύτερη βολή.
1: Την δεύτερη βολή. Του Ρογκαβόπουλου, ο Μήτρου Λιόν, ο Καλάθης. Ο Μπουγκάζ, ο Όσμαν και εδώ θα κερδίσει το φάουλ.
0: Μπάλα μεταφέρθηκε ωραία μετά από ώρα. Έγινε το isolation, δηλαδή απομονώθηκε ο ψηλός που είχε mismatch με τον Μπάντιο, τον Μπόγκα. Τον Μπόγκα ήταν, κέρδισε το φάουλ. Ο Μπενμούρ μπορούσε να κάνει και το, να πετύχει και το καλάθι. Πάει στις βολές για να προσπαθήσει να ξεκολλήσει τον ΠΑΟΚ από τους 31 πόντους.
4: Από το Μάρτιο, έτσι.
1: Από το Μάρτιο, βέβαια. Πριν από, πριν από την τελική ευθεία των αγώνων στο FIBA Euro Cup και ο ΠΑΟΚ έπαιξε για δεύτερη διαδοχή χρονιά με την Bilbao, με τον Παντελή Μπούτσκο. Προπονητή ο οποίος είχε διαδεχθεί μεσού σεζόν του Γιούρις Ντόφτς. Έλα, Ηλία.
2: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πήρε το πινακάκι του και έδωσε οδηγίες σε άγριο ήχος τους.
0: Αστόχησε στη δεύτερη, αλλά υπάρχει το επιθετικό rebound. Περσίζεις από την κορυφή αυτή τη φορά. Αστοχή, ο ΠΑΟΚ έχει επιθετικά rebound. Ο Όσμαν μέχρι μέσα νομίζω έγινε κεφάλαιο. Εδώ δεν δόθηκε και τίποτα. Και το ζητάει και ο παίκτης του δικεφάλου. 29-34.
1: Για το φάουλ και όλα για να ήταν εντουάν. Είπε ένα ωραίο. Ο Τριγκέρι προχθές είπε ένα ωραίο. Αποκαλύπτω μια στοικομηθεία με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Τέλη Μιστακίδη, ότι με ρώτησε για ποιο παίκτη να πάρουμε. Σε τη θέση.
0: Καλή άμυνα. Δούλεψαν τα blockout. Ο Καλάθης οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Καλάθης, Όσμαν, Μουρ, ο Περσίδης και ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ο Ιταλός. Το σου τριών πόντο του Καλάθη που δεν είναι το φόρτε του κι άλλο rebound. Δεν πήγε στο floater. Θα σουτάρει από τη γωνία ο Μήτρου Λόγκ. Η αυτοθυσία κι άλλο rebound.
0: Αυτοθυσία πραγματικά από τον Μπεν Μουρ που πριν πέσει κάτω κάτσε την μπάλα, την μάζεψε και την έδωσε στο συμπαικτού. 4 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ, σουτάρει από εκεί, δεν τα καταφέρει και τώρα για Μπουσέλε.
1: Ο Γάλλος προσπαθεί να πάει σε ένα coast to coast. Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Σφύριγμα των διαιτών.
4: Σπρόξιμο του Μήτρου Λόγκ στον Ρογκαβόπουλο.
1: 34-29 στο συν 5. Μπροστά ο ΠΑΟΚ. 108 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
4: Η προηγούμενη,
1: η προηγούμενη φάση με τον Όσμαν.
4: Ναι, έχει βρει το χέρι του Όσμαν Ρογκαβόπουλος.
0: Φάνηκε από την πορεία του σώματος του Όσμαν νωρίτερα.
4: Αυτό νομίζω εξηγεί Όσμαν τώρα και στους διαιτητές. Για την προηγούμενη φάση.
1: Ξανά ο Φρανσίσκο, ναι, χαμηλώνει το σχήμα ο Μπράντοβιτς. Ούτως ή άλλως το επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια υποστελέχωση για πολλούς και διάφορους λόγους.
4: 24 rebound του
1: Παναθηναϊκού.
4: ΠΑΟΚ 24, 12 ο Παναθηναϊκός, 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
1: 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ. Μα υπάρχουν φάσεις στις οποίες έχει πάρει
4: 3
1: και 4 επιθετικά. Και ανανεώνει κατοχές, οπότε...
0: Απλά δεν έχει βρει το μακρινό σουτ τις περισσότερες φορές μετά τα επιθετικά rebound που παίρνει και αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι χάνει και ο Παναθηναϊκός κάποιες βολές.
1: Μπροστά ο ΠΑΟΚ.
4: Τρομερό στατιστικό, 2 στις 5 βολές ο Ρογκαβόπουλος. Ένας από τους κορυφαίους σουτέρες στην Ευρώπη, ε.
1: Θα βάλει αυτή και θα δώσει τη θέση του στον Λεσόρ. Παναθηναϊκός πάει τώρα με Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνάν Γκόμεθ.
4: Λογικά ο Χουάντσο στο 3 ή ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
4: Το δούμε.
1: Και τους δύο υφιστάμενους γκάρ, δεν έχει κι άλλους κλασικούς γκάρ πρώτης γραμμής εννοώ. Το Φρανσίσκο.
0: Πάντως στην πρώτη περίοδο ο Πόκ που έτυχε 24 πόντους, μέχρι τώρα έχει πετύχει 10.
1: Πικερόλ, εξτραπάσα. Καλάθι, τρίτο τρίποδο απόψε, ούτε τώρα.
4: Ήταν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ από την πλευρά του Πάου. Έτσι να το πούμε αυτό.
1: Μερικές φορές προπονητές ακόμη και αν δεν πούν τέτοια σουτ.
0: Είναι ενώ έχει δεχτεί 15 μέχρι τώρα.
1: Το πώς κυκλοφορεί η μπάλα και γι' αυτό χειροκρότησε ο Τρινκέρι. Φάουλ από τον Μπεν Μουρ πάνω στον Αματίας Λεσόρ.
4: Τα φάουλ, τα προβλήματα μάλλον με φάουλ είναι τα 3 του Λεσόρ και τα 2 του Γιαμπουσέλ για τον Παναθηναϊκό και για τον Πάουκ τα 3 του Αερή, τα 2 του Μήτρου Λόγκ, τα 2 του Αλεξάνδρ και πλέον 2 και ο Μουρ.
1: Λεσόρ στη γραμμή των βολών. 34-30. Θα βάλει την βολή. 34-31. Λεσόρ που είχε μια πολύ πολύ θετική παρουσία κόντρα στην Παρίσι, στα συνηθισμένα νούμερα του. Εκεί
0: δεύτερη βολή για τον Λεσόρ, έβαλε την πρώτη. 31-34. 1 και 18 έχει μείνει. Βάζει και τη δεύτερη.
1: 34-32. Διαφορά 2 πόντων, 70 δευτερόλεπτα και ενώ ο Παναθηναϊκός ανοίγει ξανά την άμυνα του σε όλο το γήπεδο. Καλάφης. Μπάλα μέσα για το Μουρ.
0: Καλάφη και φάουλ, ναι.
1: Το end-to-end, βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ από τον Ερνάν Γκόμεθ χάρη στην προσποίηση του. Θα την ξαναδούμε την προσπάθεια. Τον ταΐζει ο Καλάφης. Ο Μουρ κάνει την προσποίηση, πέφτει πάνω του άγαρμα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 36-32.
4: Η αντίδραση του Μπράντοβιτς νομίζω τα λέει όλα.
0: Αν συνεχίζει να χάνει βολές και συνεχίζει να χάνει βολές ο Μπεν Μουρ.
1: Του Μπεν Μουρ
0: τρέχει το τελευταίο λεπτό. Τον άφησε στον... Και δόθηκε φάουλ τώρα.
1: Απάντηση.
4: Goal foul από Λεσόρ.
1: Goal foul του Ματίας Λεσόρ.
4: Ήταν τρομερή η
0: τα... Δεύτερο φάουλ του Όσμαν. Στο τέλος τον άφησε τον.
4: Έχοντας μπροστά τον Μουρ.
0: Αυτή η κίνηση ίσα ίσα.
1: Ένα κάρφωμα στον αγώνα με την Παρί. Βασίσκο που είναι σε μια διαδικασία ούτως ή άλλως φαινόταν και τα προηγούμενα χρόνια διαρκούς εξέλιξη του παιχνιδιού του.
4: Δεύτερο φάουλ και του Οσμάν, όπως κατεβάζει το rebound τώρα.
0: Αστοχή στη βολή.
1: Ο Οσμάν πηγαίνει, τρέχει. Το coast to coast. 38-34. Από τον ασταμάτητο σε τέτοιες περιπτώσεις ανοιχτού γηπέδου, ευκαιριών ανοιχτού γηπέδου, Τούρκο forward. Φρανσίσκο.
0: Καλάθης πάνω στον Φρανσίσκο.
1: Ο Μπάντιο σημαδεύει το Λεσόρ.
0: Μουρ με το Λεσόρ, θα το πάει χαμηλά τώρα.
1: Βάζει πλάτη τον Μπεν Μουρ.
0: Γίνεται συζήτηση τώρα για την κατοχή, για να δούμε.
4: 5 δευτερόλεπτα για να πει στον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να βρει και ο Μουρ την μπάλα.
1: Από τα 20.
4: Κάτι ζήτησε ο Ζώτη. Time out, ναι.
1: Από τα 21 που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο
0: λοιπόν,
1: δεύτερο.
0: Λοιπόν, υπάρχει time out, διακόπτουμε τη σύνδεσή μας. Ο Πόκ που προηγήθηκε 15-24 στο πρώτο δεκάλεπτο, 20-29 ήταν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε την κατάσταση, έπαιξε καλή άμυνα και μείωσε στον πόντο, αν θυμάμαι καλά, την αναμέτρηση. και τώρα υπάρχει time out, καθώς έχει 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα δίνεται και η ευκαιρία στον Αντρέα Τρινκέρι να δώσει και αυτό τις δικές του οδηγίες για το υπόλοιπο όσος χρόνος μένει, που λογικά θα είναι όλος για τον δικέφαλο του φορά και θα μπορέσει να τον εξαντλήσει.

0: Να δούμε τι θα δούμε στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτά.
1: Κόντας ήταν εκείνος που πήρε τη σκυτάλη από τον Δημήτρη Διαμαντίδη στο αρχηγηλίκι των πράσινων. Και από τη Λοκομοτίβ Κουμπά βεβαίως, με την οποία έπαιξε τελικό και πήρε ευρωπαϊκό τρόπο το γύρο κάπου.
2: Σταύρος Ντουλίδη, αν μπορείς να ακούσεις τι λέει εκεί πέρα ο Αντρέα Τρικέρη.
3: Κάτι συζητάει
0: με τον κύριο Τιγάνη.
2: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
3: Όχι, για την προηγούμενη φάση και το πώς κατέληξε η μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, αυτό.
1: Έχουν πιάσει κουβέντα τώρα και δύο προπονητές μας διαιτητές.
3: Το προηγούμενο challenge δεν το ζήτησε γιατί ο Μουρ του είπε να μην κάνει το challenge.
2: Οκ.
1: Για Μπουσέλε. Γόνεται εκεί στα σκέλια του ο Καλάθης.
2: Και του κλέβει.
1: Και εδώ βέβαια.
0: Έτρεξε ο Καλάθης, μπήκε μπροστά από τον Γιαμπουσέλε. Τελευταία χτύπησε η μπάλα στα πόδια του Γάλλου και η επίθεση για τον ΠΑΟΚ.
1: Επίδοσή του εδώ και την προσπάθειά του όλη ο Καλάθης που απέτρεψε το Καλάθη για το ενώ μειονεκτούσε ένα του Γιαμπουσέλε.
0: Και υπάρχει όμως νέο time out για αυτά τα 19 δευτερόλεπτα και τα 2 δέκατα που απέμειναν για το πρώτο ημίχρονο.

0: Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες για αυτά τα 19 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα με κατοχή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. 34-38, 15-24 ήταν η πρώτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει και πάλι την υπέρ του διαφορά.
1: Στα ύστερα του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, λογικό. Προς το παρόν δεν έχει ο Καλάθης. Πανεκός ξανά πιέζει σε όλο το γήπεδο.
0: Έσπασε σχετικά εύκολα το πρέσο
1: του Φώστερ,
0: στο μισό γήπεδο.
1: Ο Φώστερ είναι από την πλευρά του, τώρα ανεβαίνει. Λάθος πάσα από το Φώστερ. Έκλεψε ο Καλαϊτζάκης.
0: Η πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Σηκώθηκε για να σουτάρει, στη συνέχεια το σκέφτηκε και έκανε την πάσα που δεν την περίμενε ο συμπαίκτης του. Το καλό για την ομάδα του Αντρέν Τρινκέρι είναι ότι δεν απέμεινε κι άλλος χρόνος και έτσι δεν εκδήλωσε επίθεση ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ακούσουμε δύο μηνυματάκια και επιστρέφουμε.

0: το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: 34-38 το παιχνίδι, 15-24 στο ημίχρονο, ήταν και στο σύν 9 ο ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Καλπάκη να σχολιάσει το δεύτερο δεκάλεπτο για την αναμέτρηση του δικεφάλου για το Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι λίγο την εικόνα του παιχνιδιού σε όλο το ημίχρονο βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο τρόπος που επιτίθεται είναι πολύ στα τρίποντα, έχει 3 στα 18, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 1 στα 6. Δηλαδή,
0: πολύ λιγότερα,
1: ο Παναθηναϊκός περιόρισε λίγο το τρίποντο του και αρχίζει και παίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στο καλάθι και επηρέασε το δεύτερο δεκάλεπτο. Εντάξει, ενώ ο ΠΑΟΚ λίγο, επειδή έχει μια αδυναμία λίγο μέσα στη ρακέτα, δηλαδή να παίξει ένας παίκτης ένας με έναν, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ όλες τις ώρες αυτοί μπορούν να το παίξουν, επηρεάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Επίσης, ο Παναθηναϊκός έχει πολλές επιθέσεις στα δίποτα, έχει 16 στα 9. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα δύο τα στοιχεία, ότι ο ΠΑΟΚ επιτίθεται πολύ με τα τρίποντα και ο Παναθηναϊκός πολύ με τα δίποντα, επηρεάζει πολύ το παιχνίδι. Επίσης να σημειώσουμε ότι στα λάθη, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είχε πολλά λάθη, αλλά τώρα ήρθαν κοντά. Είναι 9-9 έχει ο Παναθηναϊκός, 7 ο ΠΑΟΚ.
0: Στην πίεση στο μισό γήπεδο που άσκησε ο Παναθηναϊκός κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα τώρα από την πλευρά της στατιστικής βλέπουμε ότι το παιχνίδι στον τρόπο που επιτίθεται το ΠΑΟΚ λίγο πρέπει να το δει. Τώρα όσο αφορά το δεύτερο δεκάλεπτο, άλλαξε λίγο η τακτική του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Δηλαδή παίζουν στα 3/4 περίπου μια ζώνη με παγίδες, σαν ζωπρέσι, ναι, όπου αναγκάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα γκάρ, να ασχολούνται με την οργάνωση του παιχνιδιού, και δεν έχει ο ΠΑΟΚ πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, έναν παίκτη στο κέντρο σαν καλοπάτι να πάρει την μπάλα, να πάει κοντά στο καλάθι. Και φυσικά έκαναν και πολλά λάθη αυτό.
0: Ίσως λείπει και ο Γκρέι που είναι ένας ψηλός που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, να είναι σαν playmaker ρακέτας.
1: Ναι, βέβαια, λείπει όχι μόνο αυτό, ακόμα και ο Γκρέι μπορεί να παίξει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει εκεί να βρει μια λύση. Τώρα προσπαθεί να κάνει το Φουγκάζ τεσάρι, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να προσαρμοστεί. Επίσης προσπαθεί να παίξει με τον Περσίδη. Λίγο αυτό το... αυτοί οι παίκτες θέλουν, για αυτό το επίπεδο που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, θέλουν λίγο δουλειά. Εντάξει, άρα το δεύτερο είναι ότι το παιχνίδι με την αλλαγή άμυνας που κάνει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: και μετά όταν έρχεται πίσω στην άμυνά του, πάλι παίζει άμυνα με αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
0: κοντά στα λιμπάνε,
1: ναι, τους ψηλούς παίκτες. Δεν τους αφήνει να βγουν έξω, δηλαδή να παίξουν με τους δικούς κόντους, και νομίζω ότι σε αυτό πάω και είναι απροετοίμαστος λίγο. Δηλαδή πώς να αντιμετωπίσει αυτή την άμυνα που του κάνει ο Παναθηναϊκός στα 3/4 και μετά παίζει άμυνα με του μεν χωρίς αλλαγές. Κατάλαβες, αυτό λίγο η ομάδα φάνηκε εδώ απροετοίμαστη. Αλλά παρόλα αυτά, το τρίτο σημείο είναι αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ με 3 στα 18 τρίποντα το ελέγχει το παιχνίδι. Γιατί είναι καλύτερη η ομάδα από αυτή που έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ενώ σαν άτομα έχουμε πολύ καλύτερους παίκτες. Και το βλέπεις αυτό ο Οσμάν, όταν του δίνεται χώρος και τα λοιπά, τους καθαρίζει. Τέτοιο παίκτη δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Οσμάν ιδιαίτερα, ναι, στο ένας με ένα και όταν υπάρχει πάρα πολύς χώρος δεν έχει προβλήματα και σε κάποιες φάσεις δεν σφυρίχθηκαν κεφάλαιο νομίζω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, αν είχε και έναν παίκτη τώρα που κάνουν αυτή την άμυνα της ζώνης σαν σκαλοπάτι και μετά την έδινε την μπάλα στον Οσμάν, θα είχε διαλυθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά λίγο εκεί πέρα χρειάζομαστε δουλειά. Λοιπόν, άρα αυτό που το ότι ο ΠΑΟ χωρίς να έχει καλά ποσοστά ελέγχει το παιχνίδι και έχει κρατήσει και δυνάμεις, γιατί βλέπεις ότι τους καλούς παίκτες λίγο τους κρατάει έξω τα γκάρ. Τώρα πιστεύω ότι θα τους βάλεις κανονικά στο παιχνίδι, γιατί τώρα θα παιχτεί το παιχνίδι για την νίκη. Εντάξει. Επίσης να σχολιάσω και ένα τέταρτο,
0: ναι,
1: η διαιτησία λίγο με φοβίζει, γιατί είδα δύο φάσεις οι οποίες ήταν ξεκάθαρες. Ας πούμε του Καλάθι τον έδωσε και το φάουλ που το ευκαιμένο που τότε σε εκείνο δεν είπαν ούτε ένα στα χίλια, το έδειξε ούτε ας πούμε το έκανε ευκαιμένος, όπως και του Λεσόρ, βγάζει την μπάλα έξω και του δίνει την μπάλα. Δηλαδή αυτά λίγο είναι μηνύματα το ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε και τη διατησία. Όπως και αν είδες στο ημίχρονο ο προπονητής
0: ο Μπράντοβιτς πήγε στους διαιτητές, ναι, το είδα.
1: Έκανε meeting με τους διαιτητές, τους έλεγε, τους έβαζε, δηλαδή τους έλεγε αυτά που θέλει να τους πει. Αλλά πάλι η διατησία ακόμα 6-0 δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Απλώς λέω ότι πρέπει να είναι λίγο να περιμένω, πάω και λίγο διατησία η οποία δεν θα είναι 50-50. Αυτό έχω να πω, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να προσαρμοστεί στην άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί...
0: Και να βρει, να γυρίσει ίσως και καλύτερα την μπάλα, να μην βελτιώσει και το τρίποντό του, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, το τρίποντό του, αφού έκανε σούτ απελπισίας, κάνανε πολύ παίκτες, με τη λήξη του παιχνιδιού.
0: Ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά ήταν αυτό.
1: Ναι. Ναι, πρέπει αυτή την άμυνα, πρέπει να την βάλεις καλά, δεν είναι μόνο να κατεβάσεις την μπάλα. Καταλάβεις, πρέπει να είσαι επιθετικός συνέχεια. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να έχει ένα παίκτη στο κέντρο να πάρει την μπάλα ίσως ο Οσμάν και να την πάει στο καλάθι, γιατί μπροστά είναι τρεις παίκτες στην πρώτη μπάλα, οπότε πίσω είναι δύο άμυνα. Είναι πολύ άνα φύγουμε από την πρώτη τη γραμμή, όχι που παίζω πάω πάσα παράλληλα, πρέπει να παίξει κάθε την πάσα. Νομίζω ότι δεν το έχουν δουλέψει αυτό ο ΠΑΟΚ, δεν καλά, είναι λογικό αυτό, τι να πρωτοκάνουν. Τώρα ξεκίνησε η ομάδα.
0: Πρώτο επίσημο της χρονιάς είναι.
1: Ναι, δεν έχει και πολύ χρόνο για να ετοιμάσει απλά τέτοιες επιθέσεις εναντίον προσαρμοσμένες άμυνες, αλλά πιστεύω ότι θα τη βρει τη λύση τώρα.
0: Θα ξανασυνδεθούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ξανασυνδεθούμε.

ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να αναφερθούμε και τι έκανε η Μαρέσα που ιτήθηκε για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκα Εντέσα. Η Μαρέσα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup την Τετάρτη στις 7:30. Ήταν λοιπόν 107-92 στην έδρα της Bilbao, δηλαδή οι δύο ομάδες που συνδέονται τον τελευταίο καιρό. Οι δύο φορές που έπαιξε στο FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Bilbao και δεν τα κατάφερε, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι 107-92 ανταγωνιστική ήταν μέχρι το ημίχρονο η προσεχής αντίπαλος του Δικεφάλου. Στη συνέχεια η ομάδα που κατέκτησε δύο φορές το FIBA Europe Cup πέτυχε 63 πόντους στο δεύτερο μέρος, δέχτηκε 54 και επικράτησε με αυτό το 107-92.

0: Τα δεκάλεπτα ήταν 19, 18, 44, 38, 76, 65 και το τελικό 107-92. Για την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, η Νίκ Ογκέντα είχε 17 πόντους και ο Λούκας Κολέντα συμπλήρωσε, τον ακολούθησε μάλλον με 16 πόντους. Για τους γνωστούς, καθώς έχουν μείνει αρκετοί παίκτες στην Μπιλμπάο, ο Φρέι Ολβετός είχε 14 πόντους, Νορμάντας 14 επίσης, Βοτιέ 12, ενώ πρώτο σκόρερ ήταν ο Χίλιαρντ που είχε 19 πόντους, 7 assist και 5 rebound. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με την πρώτη κατοχή να την έχει ο ΠΑΟΚ με Νίκ Καλάθη, επανήλθε ο Ταϊρή, ο Αλεξάνδερ, ο Χουγκάζ και ο Όσμα στην πεντάδα. Με τον Ταϊρή να κάνει το drive και να ευστοχεί για να πετυχαίνει τους δύο πόντους.
1: Με τον Αμπρίν Ταϊρή που χρεώθηκε νωρίς με φάουλ, ούτως ή άλλως συνιστά μια έκπληξη παρουσία του μετά την αρθροσκόπηση την οποία υπέστη. Εξακολουθεί να είναι παρόν ο Ρέι Κουανγκρέι που άλλαξε δικέφαλο. Από το δικέφαλο του Νότου την ΑΕΚ, τη διετία στην ΑΕΚ, στο δικέφαλο του Βορρά. Ερνάν Γκόμεθ, η προσποίηση, πασάρει στον Αμπάντιο. Ο Αμπάντιο εκτελεί από τη γωνία, corner 3. 40-37. Διαχειρός Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος κατεβάζει τη διαφορά στους 3. Έπειτα από ένα λεπτό δράσης. Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Τώρα στηρίζεται, δίνει πολύ η ομάδα του Μπράντοβιτς στην άμυνα. Τα ΕΕ ζεστός 37-43.
1: Πολύ αποφασιστικό από τον
2: Καϊδάνη. Τον έχω βαφτίσει από αυτά που σου αρέσουν εσένα. Mike James του EuroCup.
1: Mike James του EuroCup.
2: Το στυλ του μοιάζει λιγάκι.
1: Δεν ισχύει το Mike James των φτωχών, βέβαια.
2: Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι φτωχός ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, με τόσα λεφτά που έχει ρίξει ο Τέλης Μιστακίδης και με τέτοια μεγάλη επένδυση και προσδόκιμη.
0: Έλεγα όταν θα επιστρέψουν και οι τραυματίες του Παναθηναϊκού που ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Σλούκας που είναι περισσότερο το μυαλό τους είναι στην επίθεση. Καθώς είναι χαρισματική σκόρε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός εκείνο το σημείο και μετά. Ο Αλεξάνδερ έκανε φάουλ στον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε και Λεζόρι είναι. Όχι, στο 5 είναι ο Γιαμπουσέλε.
1: Μπράβο, η ομάδα λειτουργεί άψογα, Γιώργο Πετρίδη.
2: Κλέβει και ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλύτερα από
1: όχι,
2: τον
1: Πάρνα. Όχι, η ομάδα εννοεί, η δική μας ομάδα εννοώ. Έτσι.
2: Έξαλλος ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Σκάγκερ, έτσι να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ώρα είναι, που έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση.
0: Πάντως ο Ταϊρή με το που επέστρεψε έδωσε τους πόντους που τους χρειάζεται, την ατομική ποιότητα στο σκοράρισμα ο δικέφαλος για να διατηρήσει το προβάδισμα στον αγώνα.
1: Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, αλλά κάθε άλλο...
0: Λαβά τα μαλλιά του ο Τριγκέρι, δεν την είδα τη φάση αναλυτικά γιατί δεν τα πεζόταν εκεί ακριβώς που ήταν η μπάλα. Επιθετικό φάουλ στο Μουρ έδωσε.
1: Μάλλον των εποχών, αλλά σίγουρα των τελευταίων ετών.
2: 30.
1: Των τελευταίων πολλών.
0: Νομίζω το έκανε το επιθετικό φάουλ.
2: Επιθετικό φάουλ του Μουρ, τρίτο και του Μουρ.
0: Τρία και ο Αλεξάνδρε, τρία και ο Μουρ, ο Μουρούγι δεν υπάρχει. Οπότε είναι ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ στη θέση 5 και γενικότερα στους ψηλούς.
1: Που μετά την Μπάγερ, μετά το Περιστέρι, την
0: Α, είναι και ο Κλαμανάκης.
1: Ακυροπόλησε ξανά εν Ελλάδη. Το σούτ μπροστά στο καλάθι. Η μπάλα θα καταλήξει out. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ.
2: Και να βγάλω για Μπουσέλε που πήδηξε πιο ψηλά από τους.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε να κατακτήσει τίτλο από το 1999. Τελευταία φορά που υπήρξε ανάταση.
0: Πώς Βαράκης.
1: Σε απονομή.
0: Τον είχαμε εδώ.
1: Το 99 ο Στάδιο Ιωνίσης και Βιλίας στο τελικό του κυπέλου. Από τότε δεν έχει καταφέρει. Έπαιξε ένα τελικό.
0: Ίσα ίσα φτάνει στη Στεφάνη το τρίποντο του Χουγκάζ. Πιάστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ τότε είχε παίξει μια πολύ αποτελεσματική άμυνα ζώνη.
0: Και να το τέταρτο φάουλ του Ταϊρή.
2: Τέταρτο φάουλ του Ταϊρή στον Μπόγκα. Έκανε, υπήρχε μισμάτσα εκεί και ο Ταϊρή προφανώς.
1: Παναθηναϊκός το διάβασε, λογικό είναι, γυρίζει ο Φώστερ. Ακόμη 7,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Πολύς χρόνος. Προφανώς. Ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ θα νικήσει
2: ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα. Την άμυνα του ΠΑΟΚ για το 43-39.
2: Στην άλλη πλευρά φάουλ του Φρανσίσκο στον Όσμαν. Έσπρωξε ελαφρώς τον Τούρκο φόρουαρ του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως ήταν πολύ πιο φάουλ από, από το προηγούμενο φάουλ που δόθηκε.
1: Η μπάλα στα χέρια του Φώστερ. Καλάθης. Πηγαίνει προς τα μέσα. Κάνει την kick out πάσα στο Χουγκάς. Αυτός δίστασε.
0: Εδώ ήταν άτυχος ο Χουγκάς. Είχε καλή καμπή, έδωσε στην μπάλα. Μπήκε και βγήκε.
1: Να δημιουργήσει ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει καλό αμυντικό transition. Οπότε πάμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας φάσης στο 5-5. Φρανσίσκο.
2: Υπάρχει διχνομία μεταξύ των διαιτητών. Ο ένας λέει μετράει, ο άλλος όχι. Οπότε το μέτρησαν τελικά. Οπότε goal foul για τον Φρανσίσκο. Τώρα είναι η ώρα του Τρινκέρ να διαμαρτυρηθεί. Είδαμε το replay.
1: 43-41 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον 29χρονο.
2: Ήταν χαρακτηριστική κίνηση του κ. Τσιμπούρη ότι έπιασε την μπάλα. Ο Φρανσίσκο είχε πρόλαβε να πιάσει την μπάλα στη δίσδυση που έκανε.
1: Να υπενθυμίσουμε εδώ, βέβαια, δεν είναι τη ώρα να του αναλύσουμε όλου. Ότι όπω κάθε χρόνο.
0: Το επιθετικό φάουλ στη συνέχεια από τον Μπόγκα ήταν καθαρό. Να δούμε στα πόσα έχει πάει και ο Μπόγκα που διαμαρτύρεται 41-43.
1: Και προπονητέ και παίκτε και εμεί οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι.
2: Α, το έχει στη βολή ο Φρανσίσκο. Πάντακο έχει και 13-22 βολέ. Είναι πολύ άστοχο.
1: 9 χαμένε βολέ, Φώστερ. Θα εκτελέσει εδώ
0: και εδώ δεν το έκανε το χατήρι μπάλα του Φώστερ αυτή τη φορά. Νωρίτερα ήταν στο τρίποντο ο Χουγκάζ. Ο ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός το μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και ισοφαρίζει 43 όλα. Και αντίστοιχα τα τρίποντα που επιχειρεί δεν μπορεί να σημειώσει καλάθι. Η ατομική προσπάθεια του Ταϊρή που του έδωσε κάποιους πόντους, ήρθαν τα φάουλ από το φάουλ από τον Ταϊρή που συμπλήρωσε φάουλ, 4 φάουλ και είναι ένα θέμα αυτό. Χρειάζεται τον Foster Pog πέρα από τον Όσμα που στάρει τώρα και αστοχή και αυτός. Επιθετικό rebound. Ούτε αυτό, μεγάλη αστοχία για τον ΠΑΟΚ.
1: Να κλέψει την μπάλα, ένα μελέ εκεί, ευνοεί τον ΠΑΟΚ από τον Όσμαν στο Φώστερ. Και εδώ είναι αυτό που λέμε.
0: Και μόνος κάτω από τη ρακέτα δεν αστοχεί ο Φώστερ. Ο Μουρ μετά από πάσα του Φώστερ.
1: Μπροστά 45-43.
2: Πέφτουνε κορμιά σε κάθε φάση.
1: Εντελώς. Είναι μάτς που το θέλουν και οι δύο ομάδες. Εγώ άλλωστε πιστεύω ότι δεν υπάρχει μάτς που να το θέλει κάποια ομάδα. Οτιδήποτε κάνει είναι αυτό. Για Μπουσέλε για τρεις.
0: Και εδώ νομίζω έχει γίνει φάουλ πάνω στην διεκδίκηση του rebound.
1: Και φάουλ από τον Μπόγκα.
2: Τέταρτο και τον Μπόγκα.
1: Δεν είναι μόνο η ταχύτητά του και ο καλπασμός του. Είναι ότι αν σου πάρει το πρώτο βήμα, επειδή είναι τεράστιος κιόλας, είναι μεγάλο κορμί ο Όσμαν. Να εδώ. Είναι μια απόδειξη το πως ο Καλάβης ναι, χρειάζεται ανάσες να ξαποστάσει. Ούτως ή άλλως ο Ταϊρή έχει 4 φάουλ. Οπότε
2: στα 4 ομαδικά και 2 ομάδες.
1: Γύρισε ο Χάτζινς. Η πάσα με ταμπλό.
0: Ωραία δημιουργία από τον Φώστερ και νωρίτερα δημιούργησε και τώρα τράβηξε αντιπάλους και δημιούργησε πάρε βάλε. Ήταν η πάσα στον Φώστερ κοντά στο καλάθι.
1: Double-double. Πέτυχε κιόλας κάπως από αυτά. Ο Μουρ. Με μια πολύ μικρή θητρία, 2 αγώνα. Περαστικός από τους Pacers. 47-43.
2: Φάουλ του Περσίδη.
1: Φάουλ του Νίκου
2: Περσίδη. Εξάλλου ο Ανδρέα Τρικέρ έχει μπει μέσα και φωνάζει τον παίκτη του.
1: Κοίτα, τους δίνει και κίνητρο αυτό που έκανε στον Μπαζίνα στα φιλικά μάτς.
2: Ναι. Τον έπιανε εκεί μονότερμα.
1: Και στο καλάθι. και το καλάθι έκραξε.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας, ο κάθε προπονητής έχει αυτό που λέμε το modus laborandi του.
0: Και πηγαίνουν οι ομάδες στο time out μπροστά από 43, 47, 4 και 41 για την ολοκλήρωση και αυτής της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά με τον Ταϊρή να πετυχαίνει κάποιες ένα τρίποντο και ένα drive. Στη συνέχεια πήγε στα 4 φάουλ ο Ταϊρή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάλι ο ΠΑΟΚ να πετύχει πόντους, να... Ο Παναθηναϊκός να μεταφέρει και πάλι το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε. Εκεί δύο δημιουργίες του Φώστερ, μια που την διεκδίξαν και οι παίκτες και των δύο ομάδων. Κατέληξε στο Φώστερ. Είδε κάτω το καλάθι, τον Μουρ πέτυχε και το καλάθι. Και μετά, ενώ πιεζόταν από δύο-τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, πάλι είδε τον Φώστερ που είχε κόψει κάτω από τη ρακέτα, του έδωσε την πάσα και πήγε ο ΠΑΟΚ στο συν 4.

0: βολές για τον Μπάντιο.
1: Πολύ σκληρά, αλλά γενικά να μην κάνουν χαζά σε εισαγωγικά φάουλ, καθώς κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι και βολές.
2: Εντάξει, είπα η Ηλία Μωραήτη, ο Μωραήτης έχει αδερφό τον Ηλία.
3: Ναι, ναι.
2: Τελευταία φορά τον είχα δει με τον Πανελθραϊκό, τώρα δεν θυμάμαι που παίζει.
3: 14-23 βολές του Παναθηναϊκού.
2: Μωραήτης που έχει παίξει 2 χρόνια σε αυτό το γήπεδο, ως παίκτη του Περιστερίου, τότε είχε κάνει και
0: μία στις δύο η διαφορά στους 3-44-47, 4-41.
2: Η Τουρκία και όλα ήταν ένας από τους μεγάλους.
0: Επέστρεψε και ο Χάτζινς.
2: Προπροηγούμενα παράθυρα. Η μπάλα στα χέρια του Χάτζινς.
0: Το που μας έλεγε ο κύριος Καλπάκης, 2 και 3 παίκτες πιέζουν ψηλά.
2: Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, Χάτζινς, πήγε να κάνει ένα step back. Πασάρι στον Περσίδη, έχει μπροστά του τον Ερνάν Γκόμεθ. 5 δευτερόλεπτα. Το step back θα το βάλει.
0: Επιτέλους βρίσκει λύση από το τρίποντο ΠΑΟΚ με μεγάλο σούτ από τον Χάτζινς.
2: Για το 50-44. Μωραήτης.
0: Πρώτο τρίποντο του Χάτζινς, 1-3. Θα απαντήσει ο Μπάντιο.
2: Από τον Μπράντου Μπάντιο.
0: Που είναι η Βαλένθια που πέρσι πήγε στο Final Four.
3: Αποδίδει στα στάνταρτο, έχει 13 πόντους.
2: Ξανά ο Χάτζινς, μετά το μεγάλο σουτ που έβαλε νωρίτερα, εδώ
3: κάνει λάθος
2: γιατί ήρθε η πολύ επιθετική άμυνα του Μπάντιο.
3: Του κορυφαίου του Παναθηναϊκού.
2: Του κορυφαίου του Παναθηναϊκού, ο Μπάντιο άλλωστε είναι αμυντικό εργαλείο. Όταν αποκτήθηκε ήταν φως φανάρι ότι ήταν παίκτης ο Μπράντοβιτς, ότι δηλαδή έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που ζητεί ο Μπράντοβιτς στις ομάδες του, κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Μπόγκα. Η πυρουέτα του Ρογκαβόπουλο χωρίς αποτέλεσμα.
0: Τώρα καλή δημιουργία είχε, αλλά έπαιξε καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ κοντά στο καλάθι. Έτσι δεν δέχτηκε τους πόντους. 47-50 απομένει. Αστόχησε ο Ρογκαβόπουλος. Μετά ο Γιαμπουσέλε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει.
2: Παναθηναϊκός παίζει με Μωραήτη, Ρογκαβόπουλο, τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Μπάντιο και τον Γιαμπουσέλε. Ο ΠΑΟΚ με το Χάτζινς στην κατοχή της μπάλας. Χάτζινς απέναντι στο Ρογκαβόπουλο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα. Πότε θα γυρίσει για το Χάτζινς, συνεργάζονται δύο γκάρ.
0: Καλά γύρισε εδώ η μπάλα, αλλά και πάλι υπήρχε το άστοχο σούτ από την κορυφή της ρακέτας.
2: Η μπάλα μετά το rebound στο Παναθηναϊκό.
0: Το άστοχο τρίποντο. 5 rebound έχει πάρει ο Ρογκαβόπουλος, μας δείχνει η σχετική κάρτα.
2: Μωραήτης.
0: Μπήκε και ο Μωραήτης, πέσει πολύ καλή σεζόν με τον Ηρακλή.
2: Προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου, καλή άμυνα τον Νόσμαν.
0: 50 όλα με σούτ από τον Ερνάν Γκόμεθ στη λήξη. Και αυτό είναι, αυτά είναι και σουτ ψυχολογίας και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Υπέρ της μίας εναντίον της άλλης.
2: Μουρ για τον Όσμαν. Πέρασε σαν τον άνεμο, σαν το σύμφωνα.
3: Στους 52-50. Ο Τούρκος φόρουαρντ του ΠΑΟΚ.
2: Θα γυρίσει ο Κάιλ.
0: Έχει φτάσει ήδη στους 14 πόντους με 5 στα 7 δίποτα.
2: Και ο Μετρουλόμ. Τους κάλεσε από τον πάγκο Τρινκέρι. 52-50. Φάουλ πάνω σε αυτή την προσπάθεια να διεισδύσει ο Μπάντιο.
3: Το φάουλ κάνει ο Χάτζινς. Βολές. Βέβαια.
2: Ο Μπάντιο έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο το προηγούμενο Σάββατο που στην οικονομία του τελικού του τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου μέτρησε πάρα πολύ στο σερί 6-0 του Παναθηναϊκού. Ο Μπάντιο που επίσης πέρυσι, πριν από 5 μήνες έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόκληση
3: της Βαλένθια
2: στον τρόπο με τον οποίο αμύνθηκε σε ό,τι αφορά τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό και τη μεγάλη ανατροπή από το 0-2 στο 3-2. Πήρε τα credit, πήρε τα εύσημα για την άμυνα του πάνω στο κέντρο κοινά.
3: Και τα εκατομμύρια ακολούθως.
2: Κοίτα, όλοι αυτοί πήραν τα εκατομμύρια μετά το θρίαμβο, εξαργύρωσαν το θρίαμβο της Βαλένθια. Έλα Ηλία.
1: Αν ευστοχήσει ο Μπράγκου Μπάντιο στη δεύτερη βολή, θα περάσει θέση του Λευτέρης Μαντζούκας με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να του ζητά συγκεκριμένα να μην διστάσει να σουτάρει την μπάλα.
2: Αυτή η πεντάδα τώρα.
0: Δύο στις δύο βολές και το παιχνίδι στην ισοπαλία πάλι.
2: Δηλαδή,
0: 52-52.
2: Με Μαντζούκα
3: λογικά, και
2: Ρογκαβόπουλου στα forward και με Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. στο front line.
3: Σπάει το πρέσι που πάω.
2: Ο Χάτζινς σταυρωτεί με τον Μαντζούκα. Διστράει. Σώζει την κατοχή.
0: Και έσωσε την κατοχή και έδωσε πολύ ωραία πάσα στον Αλεξάνδερ που κάρφωσε εντυπωσιακά ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που του έπαιξαν πολύ καλή άμυνα.
2: Βρήκε την πάσα και φάω τώρα που θα κερδίσει ο Μωραΐτης.
3: Χτυπιέται ο Τρικέρα με τον παίκτη του γιατί δεν είχε καθαρό μυαλό. Τι είπε Σταύρο?
4: Γονάτισε, γονάτιστος πήγε να παραπονεθείς τους παίκτες του.
3: Ναι, είναι από αυτά τα φάλ που δεν θέλουν οι προπονητές, ναι, γιατί είναι για βολές.
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμυθόντως είχε μία σχεδόν τέλεια pre-season, νίκησε στους πρώτους 7 αγώνες.
0: Οι βολές είναι 26-8.
2: Την Αρμάνι Μιλάνο με 89-77 και την Παρτίζαν με τον Κερανό.
0: 12 στις 26 έχει ο Παναθηναϊκός, 5 στις 8 έχει ο ΠΑΟΚ.
3: Μοναδική ήταν από τον Παναθηναϊκό, μοναδική ήταν.
2: Το 87-81. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είχε 4 νίκες και μία
0: στις 2, 53-54. Είχε 1 και 21.
2: Απουσίες από Μαρούση.
3: Κατέβηκε με πειραματική.
2: Ναι, σωστά. Νίκησε την ΑΕΚ, τη Σπάρτα Ξουμπότησα, την Μπουρκ και τον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα δυο βολές και από τον Φώστερ στο drive που έκανε κι αυτός.
3: Σε αυτή την διείσδυση, την πολύ δυναμική διείσδυση του Φώστερ.
2: 54-53, το μάτς στον πόντο. 73 δευτερόλεπτα προτού ολοκληρωθεί τρίτη περίοδος. Μεγάλο ντέρμπι με πιθανό δραματικό φινάλε κιόλας, όπως εξελίσσονται τα πράγματα εδώ στο Περιστέρι. Για να δούμε ποια ομάδα θα γραπώσει τη νίκη και αύριο στις 8 θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα, επαναλαμβάνω, νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε το Μιλουτίνο, είναι αμφίβολαν ο Σέρβος θα αγωνιστεί και αύριο. Η ΑΕΚ έχει τις αρκετές απουσίες της επίσης. Η ΑΕΚ έχει μια εβδομάδα ακόμα.
0: Ο ΠΑΟΚ χάνει και βολές, αυτές τις λίγες βολές που έχει εκτελέσει μέχρι τώρα σχετικά με τον με την ομάδα του Παναθηναϊκού. 5 όλα μετά το προστάρισμα του Λελεσόρ κοντά στο καλάθι.
2: Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο το μάτς, μολονότι απομένει ένα δεκάλεπτο και κάτι ψηλά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ, αν ο Παναθηναϊκός πια μπορεί να πάρει το προβάδισμα.
0: Εδώ βγήκε και μπήκε η μπάλα, 58-55, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που περνάει ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ. Σκεπτικός ο Τρινκέρι.
3: Έκανε έρπολ στο πρώτο ημίχρονο, στη βολή.
2: Ναι. Και βάζει το τρίποντο τώρα, ένα κρίσιμο τρίποντο, ψυχολογικά περισσότερο, αν και επαναλαμβάνω ότι μένει πολύ χρόνος ακόμη. Να δούμε αν θα προλάβει να πατήσει ο ΠΑΟ. Η μπάλα στα χέρια του Χάτζινς, που έβαλε ένα μεγάλο σουτ νωρίτερα. Τώρα ο Μίτρου Λόγκ εκτελεί rebound από τον Ροκαβόπουλο.
3: Σταματούν το παιχνίδι διαιτητές.
2: Σφύριγμα.
3: Για ποιο λόγο?
2: Φάουλ.
3: Όχι, νομίζω για το 24, ναι, για το χρονόμετρο, ναι, ναι. Ότι ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας, οπότε δεν θα μετρούσε το αν ευστοχούσε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά εδώ
0: έχει κολλήσει τα 6 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα μετά το άστοχο τρίποντο στη λήξη του χρόνου που είχε στη διάθεση του ΠΑΟΚ για το ένα βεβαιασμένο τρίποντο. 58-55 και βλέπουν την φάση οι διαιτητές για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Έμεναν 6,5-7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακούστηκε η κόρνα 6,3.
3: Έλα, Λία, ναι.
1: Λοιπόν, για το χρόνο ήταν το instant replay, γιατί έδειξε
0: 6,3,
1: ένας,
0: ναι,
1: διαιτητής ότι είχε λήξει ο χρόνος της επίθεσης του ΠΑΟ και θέλαν να βεβαιωθούν πόσο χρόνος απομένει για το τέλος της περίοδου. Να πω εδώ ότι πολλά μπράβο από όλο τον πάγκο στον
0: Μωραΐτη,
1: δύο ασίστ τα τελευταία δύο καλάθια στο 5-0 του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο για πρώτη φορά στο παρκέ και είναι ζεστός.
3: Πήγε το χρονόμετρο στα 8,1, οπότε οι διαιτητές έδωσαν ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα στον Παναθηναϊκό για να κάνει αυτή την τελευταία του επίθεση στην τρίτη περίοδο. Με τον Μπάντιου να είναι πρώτο σκόρερ στους 15, στρέφει μάλιστα στον Γαλέζος. 10 Χουάντσα, από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, πλωρασμό σκοράρισμα 14 ο Όσμαν.
2: Βάζει κι άλλο, λογικό είναι. να βάλει και άλλους γκάρ, να βάζει και τους άλλους δύο γκάρ. Και πάει ο Μπράντοβιτς σε ένα σχήμα που είναι το αγαπημένο του εδώ και χρόνια, με τρεις κλασικούς γκάρ δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί νωρίτερα στο μάτς. Και Φρανσίσκο και Μπάντιο και Μωραΐτης, τελευταίο σουτ.
0: Ας το έχεις ο Φρανσίσκο στο τρίποντο, πάντως ήταν καλή προσπάθεια στην άμυνα που κρεμάστηκε πάνω του ο Περσίδης.
5: Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
6: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
0: 58-55 από το ημίχρονο που ήταν 34-38. Πάμε στο Δημήτρη Καλπάκη για να μας πει τι είδαμε στην τρίτη περίοδο. Σας ακούμε.
7: Ναι, λοιπόν, βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός λίγο συνέχισε με την ίδια τακτική. Δηλαδή, αυτή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο δεν τράβηξε την άμυνα του ξανά στο μέν του μέν με βοήθειες. Γιατί τη χρησιμοποίησε, αλλά περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Βλέπουμε όμως από την πλευρά του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει λίγο το στυλ του παιχνιδιού. Παίζει πολύ πάλι στα τρίποντα. Εδώ έχει το Χουγκάζ, ο οποίος βγαίνει στα τρίποντα και σουτάρει, ενώ πρέπει να πάει μέσα στο καλάθι. Έτσι. Και τα τρίποντα που κάνουμε άλλοι είναι υποπίεση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα...
0: Όπως το Μέτρου Λόγκ, τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, αυτό είναι την περίοδο.
7: Και ο Φώστερ το εκδιάζει το καλάθι και έγιναν λάθη κτλ. Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τρόπο του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός στη στιγμή να έχει σουτάρει 27 βολές και ο ΠΑΟΚ μόνο 8 σε όλο τον αγώνα. Έτσι είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή πρέπει αυτό ας πούμε να το δούνε και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να τον πηγαίνει τον ΠΑΟΚ μέσα στο καλάθι. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να κοιτάξει να κάνει καλή άμυνα μέσα στο καλάθι. Και επίσης στην επίθεση να μπει λίγο μέσα στο καλάθι.
0: Πάντως κάποιοι που ότι ήρθαν στην αρχή του δεκαλέπτου από τον Ταϊρή με ατομικές προσπάθειες που έκανε και ένα drive, αλλά στη συνέχεια χρεώθηκε με 4 φάουλ και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
7: Και ο Αλεξάνδερ και αυτός έχει λίγο πρόβλημα. Αλλά και εδώ φαίνονται και αδυναμίες της ομάδος, γιατί ο Γκρέι πραγματικά λείπει.
0: Όσο βασικό τεσσάρι της ομάδας.
7: Παρόλο τα χαμηλά ποσοστά του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο παιχνίδι και πιστεύω ότι λίγο αν διορθωθεί η κατάσταση θα μπορέσει να φύγει νικητής από μέσα από το γήπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζουμε δεν είναι και καμία ομάδα που να θυμίζει Παναθηναϊκό όπως ήταν.
0: Στηρίζεται πολύ στην αμυντική του τακτική όπως βλέπουμε.
7: Πάρα πολύ και προσαρμόζει τις άμυνες. Δηλαδή είναι το έργο του προπονητή. Προσαρμόζει τις άμυνες και στο man to man, πάνω στο παίκτης και τα λοιπά. Αυτό είναι αναμενόμενο, πρώτο που είναι γνωστός. Δεν πειράζει, και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μια ευκαιρία να δουλέψουμε και προσαρμογή απέναντι της άμυνας παίζει Παναθηναϊκός.
0: Θα έχουμε σύνδεση με το τέλος του αγώνα για να πούμε πάρα πολλά όσον αφορά το παιχνίδι.
7: Θα τα πούμε, εντάξει, έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Το έχει κάνει ο Μήτρου Λόγκ, το ίδιο και ο Μήτρου Λόγκ δείχνει τώρα προς τους διαιτητές και όχι ο Αλεξάνδερ. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, μια σύσκεψη των...
3: Ήτανε και δύο όπως σίγουρα στη φάση, στην άμυνα του ΠΑΟΚ, πάνω στο Μωραΐτη. Δεν θα αλλάξουν νομίζω απόφαση.
2: Ο Μωραΐτης πηγαίνει στη γραμμή.
3: Έβαλε την πρώτη, 61-57. Challenge από τον Αντρέα Τρινκέρι για αυτό το φάουλ. Τα ψέλνει και στον Μήτρου Λόγκ εδώ μπροστά μας. Τώρα ξέρεις είναι ότι κερδίσεις αυτές τις φάσεις.
2: Ναι. τις βολές.
3: Θα το δουν οι διατεστούν στα τριπλέι. Το δούμε και εμείς. Μήτρου Λόγκ. Είναι ποιος το έχει κάνει πρώτος,
2: ναι,
3: το φάουλ.
2: Ποιος το έχει κάνει.
3: Νομίζω Μήτρου Λόγκ. Πάντως, για να
0: το θέμα είναι παντονία. Ποιος έχει κάνει το πρώτο φάουλ, ο Μήτρου Λόγκ ή ο Αλεξάνδερ. Καθώς αν είναι, αν δοθεί το πέμπτο φάουλ, αν δοθεί το φάουλ στον Αλεξάνδερ, θα είναι αποβολή, θα είναι το πέμπτο φάουλ για τον Αλεξάνδερ. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ποιος έκανε το φάουλ.
2: Με 61-57.
3: Νομίζω θα διορθωθεί και στην γραμματεία, στο φυλαγόνα και στον ηλεκτρονικό πίνακα. Οπότε
2: εδώ ο Βασίλης Πιτσίλικας.
0: Και ο ΠΑΟΚ από ψηλούς δεν έχει πάρα πολλούς. Και ο Μουρ πρέπει να είναι στα 4 φάουλ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
3: Τρίτο φάουλ για τον Μήτρου Λόγκ, παραμένει στα 3 και ο Αλεξάνδερ. Δεν ξέρω αν άκουσε ο Ηλίας Αλιώτης τι οδηγίες έδωσε εκεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Ήταν σχεδόν μέσα στο παρκέ οι γρήγορες οδηγίες την ώρα του challenge. Από όσο κατάφερα να το λίγο από το πινακάκι του, έδειξε τι θέλει και στις δύο πλευρές παρκέ, πώς θέλει να αμυνθούν στο pick and roll του ΠΑΟΚ, αλλά έδειξε και ένα σύστημα το οποίο δεν είδα φυσικά πολύ καλά από εδώ που βρισκόμουν για την επόμενη επίθεση.
2: Rebound του Καλάθη μετά τη δεύτερη χαμένη βολή του Μωραΐτη. Ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Και τώρα κατεβάζει
0: την διαφορά. Τρίποντα το Φώστερ. Χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ ένα μακρινό σουτ μετά από ώρα.
2: Μάρκους Φώστερ στον πόντο. 61-60. Θα κάνει τον λάθος ο Μωραΐτη, το διορθώνει ο ίδιος όμως, που έτρεξε αμέσως για να πιάσει την μπάλα. Λεσόρ. Ερχόταν ο, εδώ μια φοβερή άμυνα από το ΠΑΟΚ, από το Χουγκάς νομίζω, πάνω στο Χουάντσο. Ο ΠΑΟΚ πήγε να βάλει και δεύτερο διαδοχικό, ο ίδιος κιόλας ο Μάρκους Φώστερ. 61-57.
0: Μάρκος Φώστερ που με δικαιό του μπάζερ τρίποντο στην εκπνοή έδωσε στο νίκη απέναντι στην Παρτιζάν στον ημιτελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Φώστερ.
0: Ωραία κίνηση έκανε αλλά στόχησε ο Αλεξάνδερ με τον Λεσόρ. Τώρα βγαίνει και κλέβει.
3: Μας ενημερώνει ο Σταύρος Λιλίδης που έχει χτυπήσει ο Κουκάς και ζητάει αλλαγή.
2: Ναι, μα το βλέπουμε και μπροστά μας. Δεν έχει πάει στην επίθεση. Και καλάθι εδώ από
0: 61-62, αλλά τραυματίστηκε ο Κουκάς.
2: 62-61. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω με 5 και περνάει μπροστά τώρα. Παίζοντας με παίχτη λιγότερο όπως λέμε και στο water polo. Αφού ο Κουκάς χόλαινε, έμεινε πίσω. Ο ΠΑΟΚ δείχνει χαρακτήρα σε ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να γυρίσει το μάτς περισσότερο. Θα γυρίσουμε.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι πόσο σοβαρά είναι πόσο σοβαρά έχει τραυματιστεί ο Χουγκάς, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι. Από εκεί που πήγε στο συν 5 ο Παναθηναϊκός, έβγαλε αντίδραση ο δικέφαλος και έβγαλε αντίδραση αυτό που λέει ο κύριος Καλπάκης, ότι έπαιξε καλές άμυνες στα drive των παικτών, στις προσπάθειες των παικτών του Παναθηναϊκού να περάσουν την μπάλα κοντά στη ρακέτα, εκεί που είτε τον χτυπάνε πετυχαίνοντας πόντους, είτε παίρνοντας φάουλ και πηγαίνοντας στην γραμμή των βολών, που αυτή τη στιγμή οι βολές είναι 18 στις 30 για τον Παναθηναϊκό και 6 στις 10 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ακόμη στα τρίποντα 5 στα 13, 38% για τον Παναθηναϊκό, 6 στα 28, 21% για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι για λίγο μπροστά στα δίποντα, 19 στα 31, 61%, έναντι 14 στα 24 που έχει ο Παναθηναϊκός, 58%. Όσον αφορά τα rebound, 25-33 είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.

0: Όπως λέγαμε για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μέρος, πολύ περισσότερο για τον ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέρον να τον δούμε με τον Γκρέι έτοιμο και με τον Ταϊρή πανέτοιμο και χωρίς να είναι φορτωμένος με φάουλ. Πάμε στη σύνδεσή μας.
1: Μαντζούκας για Μπουσέλε, Λεσόρ και Μπάτιο. Σκοράρει ο Γάλλος για το 63-62. Ανακτά το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Καλάφης. Ζητάει ένα σκριν, καλή το σκριν του Αλεξάνδερ εκεί. Καταπληκτική
0: καλάθι και φάουλ
1: από τον Μάρκους Φώστερ. Όλα τα λεφτά ο Φώστερ, ο οποίος εδώ κάλεσε το σκριν. Είχε το καθαρό μυαλό και να ζητήσει το σκριν.
0: Πολύ ωραία δημιουργία, πάρα πολύ ωραία δημιουργία από τον Φώστερ που μετά τον Όσμαν χρειάζεται το σκορ του και την δημιουργία του, μιας που και ο Ταϊρή είναι εκτός με φάουλ.
1: 64-63 ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ, είναι end-to-end, μια ελεύθερη βολή για τον Μπεν, για τον Γκάιλ Αλεξάνδερ.
2: 13 ο Αλεξάνδερς, 14 ο Όσμαν.
0: Επιστρέφει μετά από ώρα ο Μπριν Ταϊρή στη θέση του Νάζ Μετρουλόν.
2: 15 ο Μπάντιο, 10 ο Χουάντσο.
1: 65-63. Μάχη χαρακομμάτων πια. Πότο-πότο, κατοχή την κατοχή. Προβάδισμα το προβάδισμα. 65-63 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπάντιο κρατάει την μπάλα. Έχει απέναντί του τον Αλεξάνδερ, ο οποίος θα παίξει μια εξαιρετική άμυνα ψηλά. Θα σταματήσει το σουτ. Θα κόψει την τροχιά της μπάλας στο καλάθι. Καλάθης με το Ματσούκα απέναντί του. Για τον Αλεξάνδερ θα σκοράρει.
0: Αυτή τη φορά τροφοδοτεί πολύ καλά τον Αλεξάνδερ κοντά στο καλάθι ο Νίκα Λάθης.
1: Τον κάνουν μάγκα οι συμπαίκτες του τώρα.
2: Ναι.
1: Τον Αλεξάνδερ με τις πάσες. Έρχεται η απάντηση εδώ. Διαχειρός Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό.
2: 67-65. Δεν είχε κουράγια τώρα στην άμυνα να καλύψει τη δεύτερη ζώνη άμυνας ο Αλεξάνδερ. Σταύρο, τι έχουμε?
3: Λάθησε εδώ σε αυτή την άμυνα, δεν πρόλαβε να σταματήσει, να σταθεί εμπόδιο στον παίκτη Παναθηναϊκού.
1: Φώστερ. Καλά στο, το σκέφτηκε για τον τρίποντο, έχει χάσει 3. Και καλάθι εδώ με εξαιρετικό jump shoot από τον Μπριν Ταϊρή.
0: Να, γιατί το χρειάζεται τον Ταϊρή
1: ο ΠΑΟΚ. Αρκεί να μην
0: κάνει σύντομα φάουλ.
1: Αλλά διότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε...
0: Λεσόρ εκεί είναι πολύ δυνατός. 67-69, 5 και 44 μπροστά ο ΠΑΟΚ.
1: Να πάρει αυτό στα χέρια το momentum. 69-67. 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Καλάθης με το Ματσούκα. Όσμαν με το Γιαμπουσέλε. Η crossover του Όσμαν πάει στη δίσδυση.
0: Σκληρό φάουλ εδώ.
2: Από το Γιαμπουσέλε είναι το τρίτο του Γάλλου.
1: Προφανώς για πολλούς και προφανείς λόγους ο Τζέντι Όσμαν είναι το λούσο του εφετινού ΠΑΟΚ. Παίκτης προερχόμενος από το NBA, από την Ευρωλίγκα. Αλλά το Δέλεαρ το οποίο του παρουσίασαν, το σχέδιο, το project του ΠΑΟΚ, τα χρήματα οπωσδήποτε, γιατί για αυτά είναι σημαντικός παράγων προφανώς. Και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα τίτλο ευρωπαϊκό και ό,τι μπορεί ο ΠΑΟΚ, σε ό,τι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός παντού, σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα για παράδειγμα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Αλλά είχε στείλει το προμήνυμα από το προηγούμενο Σάββατο με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε στο Telecom Center Athens.
0: Έχασε την πρώτη βολή ο Όσμα, πάει για τη δεύτερη.
1: Πρώτη βολή του Τούρκου. Μέσα η δεύτερη, 70-67.
2: Φρανσίσκο κατεβάζει, προσπαθεί να τον πιέσει λίγο πάω, να τον δυσκολέψει το κατέβασμα. Ωραία πάση στο Λεσόρ, πήγε ρόλο και κάθομαι από το Γάλλο.
1: Εδώ τι έκανε συνεργασία. Τεζάβη από τις προηγούμενες εργασίες του ΠΑΟ. Και τα καλά.
0: Φρανσίσκο που τον είδαμε στα ελληνικά γήπεδα με το φανάρι του Παριστερίου του Βασίλη Σπανούλη. και τότε ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας καθοσφαιριστής κομπιούτερ.
1: Ταϊρή. Ο Μίτρου Λόγκ, ξανά ο Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με τρεις γκάρ, καλάθι τριών πόντων.
0: Αυτό είναι η ατομική ποιότητα του Μπριν Ταϊρή που του χρειάζεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ.
1: 69. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μερικά πραγματικά πολύ μεγάλα σουτ. Όταν βρέθηκε στριμωγμένος. Εδώ φάουλ πάνω στον Αμπάντιο από τον Νας Μίτρου Λόγκ.
0: Πολύ κρίσιμη κάμπη του μάτς.
2: Επιστρέφει ο Μουρ. Αντί του Αλεξάνδρ, λογικά.
0: Ναι. Πολύ καλός ο Αλεξάνδρ, αλλά λογικά δεν θα έχει ανάσεις.
2: Που έκανε το κομμάτι του, με 15 πόντους. Όπως μας μεταφέρει, Σταύρο, για πες το αυτό μας είπες.
3: Τα ακούει για την άμυνα και για τα δύο συνεχόμενα καλάθια που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με το Λεσόρ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Πέμπτο φάουλ του Ταϊρή. Πάει στον πάγκο.
0: Χτυπιέται ο...
1: 4-20 ακόμα.
0: Αντρέ Τρικέρι και έχει απόλυτο δίκιο γιατί πήγε πιο πολύ απρόσεκτα πάνω στο Φρανσίσκο. Ο Ταϊρή.
1: Ξανά πίσω πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα. Που κάποια στιγμή, πέρυσι δηλαδή, πήγε στην Ιαπωνία. Έπαιξε στην Άλβα του Τόκιο. Μετά την Κάπο Ελ Τελαβίβ. Με την οποία κατέκτησε το EuroCup παρεμπιπτόντως με τον Δημήτρη Τούδη στους τελικούς με την Βαλένθια.
0: Προσπαθεί ο Πόγδο να παίξει καλύτερες άμυνες.
2: Όπως μάλλον πέταξε την μπάλα εκτός.
1: 73-69.
0: 55-58 έληξε η τρίτη περίοδος.
1: Για να δείξει το μάτς. Εάν δεν προκύψει καμία παράταση βεβαίως. Έτσι όπως παίζεται.
0: 58-55, συγγνώμη.
1: Το σενάριο είναι ισχυρό. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή μπάλας. Λάθος από τον Μπάντιο. Καλάθης. Ο Φώστερ τώρα. Φώστερ παίρνει πάνω του τον Φρανσίσκο. Μίτρου Λόγκ. Για τον καλάθι ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει.
0: Στην εκνοή ο Καλάθης.
1: Μεγάλο καλάθι του Καλάθη.
0: 69-75. 3-37.
1: Δεν βρήκε πάσα, δεν βρήκε σουτ. Χρειάστηκε να πάει και να αποστάρει.
0: Να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Πόξ τα τελευταία λεπτά όντας μπροστά στο σκορ. Δέχεται γρήγορα καλάθι από τον Φρανσίσκο.
1: Και το ρεσάλτο κιόλας του Φρανσίσκο. 75-71. Ματσάρα στο περιστατικό.
0: Και time out παίρνουν, υπάρχει στο γήπεδο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. 71-75 είναι μπροστά η ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά που συνεχίζει να προσπαθεί να βελτιώσει την άμυνά του κοντά στα drive που δέχεται, κοντά στο καλάθι. Σαν λίγο να το έχει καταφέρει και γι' αυτό ήταν και κάποιες ατομικές προσπάθειες από τον Μπριν Ταϊρή που πλέον έχει αποβληθεί με 5 φάουλ. Γι' αυτό ο Δικέφαλος ενώ βρέθηκε στο μείον 5 πίσω στο σκορ τελικά το έχει γυρίσει το παιχνίδι. Φυσικά έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής.

0: Ήταν και time out ανάσας, καθώς εντάξει, σε αυτό το σημείο οι παίκτες έχουν κουραστεί πάρα πολύ. 11 πόντι, 7 assist για τον Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έχει πάρα πολύ χρόνο, ιδιαίτερα για μπάσκετ. Πόσο είναι, 3 και κάτι, το θυμάμαι ακριβώς το χρόνο. 3 και 22. Λοιπόν.
1: Ο Ράδοβιτς και Παγίδες κλέψε την μπάλα του σούπερ χαρακτηριστικά. Ενώ να πω πολύ γρήγορα ότι ήρθε και ο Κέντρικ Νάν για να δει τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς σε αυτές τις τελευταίες στιγμές του αγώνα.
2: Μάλιστα. Καλάφης.
0: Κέντρικ Νάν που είναι τιμωρημένος κιόλας.
2: 75-71 μπροστά ο Πάοκ.
0: Μια από πέρσι.
2: Πάσα εδώ από τον Καλάφη, μπουρδουκλώθηκε και κρεό, κερδίζει φάουλ.
0: Φάουλ ο Φώστερ.
2: Και τεχνική ποινή. Με το σκορ στο 75-71, προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Ηλία.
1: Έξαλλος ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, δέχτηκε τεχνική ποινή ο Πάγκος, ο Γιαμπουσέλη χειροκροτούσε. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτή την απόφαση στον Πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Που σημαίνει ότι ο Νάς Μήτρου Λόγκ θα πάει στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη βολή για το 76-71.
0: Τι πρέπει να είναι η βολή της τεχνικής ποινής, να.
2: Τρία λεπτά πριν από τη λήξη, στο συν 5 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν πάντως στην προσπάθεια για σουτ. Μήτρου Λόγκ, μεγάλο σουτ, αστοχή, νομίζω βιάστηκε, καθώς όταν είσαι και μπροστά στο σκορ πρέπει να παίξεις και με τον χρόνο.
2: Φάουλ του Καλάθη. Τρίτο φάουλ. Επαναφορά.
0: Αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά είναι πάρα πολύ χρόνο. 71-76. Ακόμη και ένα λεπτό να είχε 50 δευτερόλεπτα.
2: Επαναφέρει την μπάλα ο Μπάντιο. Λεσόρ.
0: Καλό σουτ ψυχολογία θα ήταν να ανέβαζε το τρίποντο του Μήτρου Λόγκ.
2: Φρανσίσκο επιμένει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Και τεχνική ποινή. Δεζάβη από καρμπόνι, η ίδια φάση όπως νωρίτερα.
3: Ήταν και εμείς στον πάγκο του ΠΑΟΚ τώρα. Σηκώθηκαν οι βοηθοί του και να διαμαρτυρηθούν.
0: Τώρα νομίζω επειδή έδωσαν και το προηγούμενο, έδωσαν και αυτό.
2: Βρισκόταν ήδη στη διακεκαυμένη ζώνη ο Μήτρου Λόγκ με τα 4 φάουλ.
0: 5 φάουλ από τον Μήτρου Λόγκ.
2: Γυρίζει.
0: Επιστρέφει ο Χάτζινς.
2: Έχει αποβληθεί, υπενθυμίζω, και ο Μπριν Ταϊρή. Οπότε οι δύο αποβολές αυτές με 5 φάουλ ρεφάρουν ούτως ή άλλως το δεδομένο έλλειμμα του Παναθηναϊκού με την απουσία του Ναν, του Λούκα και του Γκραντ. Αλλά τώρα πια όλα αυτά πιθανόν να είναι και λεπτομέρειες, καθώς μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 76-72.
3: Έχει άλλες 2 ο Φρανσίσκο.
0: Η διαφορά είναι ότι έχει και άλλες 2 ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Πάοκ είχε
2: 76-73.
0: Μόνο τη μία της τεχνικής ποινής.
2: Τρίτη ελεύθερη βολή από τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, της Μπάγκεν και της Αργύρης. Για το 76-74, σε ένα κρίσιμο σημείο, είναι ευθύπολος και ψύγρεμος ο Φρανσίσκο. Καλάφης, ηθήνων νους στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άλλη μια ίδια πάσα, είναι μάστορας αυτές.
0: Ο Φώστερ δεν βάζει το τρίποντο σε μια πολύ κρίσιμη καμπή.
2: Βρήκε σίδερο. 76-74, 2 και 20 πριν από το τέλος. Λεσόρ έχει μισ μάτς απέναντι στον Καλάθη. Για Μπουσέλε, το σουτ 3 πόντων. Ριμπάουν του Καλάθη, χαμένη ευκαιρία από τον Μπάντιο.
0: Προσπάθησε να χτυπήσει ο Πόξ τον ευθυγιασμό με τον Όσμαν.
3: Μπάντιο στον Όσμαν.
2: Εδώ ξανά.
0: Κόψιμο του Μπάντιο από πίσω, τον μάρκαρε και ο Φρανσίσκο από μπροστά. Πολύ δυνατό παιχνίδι πάντως.
2: 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη.
0: Λέμε 74-76 γιατί είναι τυπικά για υπέδοχος ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι φυσικά στην Αθήνα στο Γιώργιος Παπανδρέου του Περιστερίου.
2: Όσμαν με τον Ρογκαβόπουλο. Έχει 15 δευτερόλεπτα ο δικέφαλος. Στη διάθεσή του Όσμαν. Με το Λεσόρ. Καλάθης. Γυρίζει την μπάλα.
0: Πάρα πολύ καλά γύρισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα. Δεν πήγαινε ασμένα, ας πούμε, ο Όσμαν ή ο Φώστερ.
2: Με μυρογνωμόνιο. 78.
0: Κρίσιμη άμυνα.
2: Η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο.
0: Θα σου τώρα για τρεις,
2: όχι. Με το Μουρ. Λάθος ή όχι. Φάουλ, φάουλ, φάουλ.
3: Τεχνική ποινή στον Καλάθη τώρα, νομίζω. Φάουλ του Φώστερ στο Λεσόρ.
2: Φάουλ του Φώστερ στο Λεσόρ στο μισμάτς. Ο Καλάθης είχε 3 φάουλ. Με τεχνική ποινή έχει 4 τώρα. Α, όχι. Το φάουλ είναι στον Φώστερ.
3: Φώστερ, ναι, ναι, ναι. Συγκράτησε τον Λεσόρ.
2: Και τεχνική ποινή μετά στο... Οπότε το ίδιο έργο, όπως και προηγουμένως.
0: Τρεις βολές.
2: Στη γραμμή των βολών. Θα χάσει
3: τη βολή της ελληνικής ποινής ο Φρανσίσκο και θα εκτελέσει
2: και πάει τώρα ο Λεσόρ.
3: Γιατί έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά. Σταύρο του Σουντουλίδη, τι μας είπες.
4: Με τους διαιτητές για τις βολές και για την πολύ μεγάλη διαφορά που πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Δεύτερη χαμένη από το Λεσόρ.
3: 21 στις 34 ο Παναθηναϊκός.
0: 9 στις 14 ο ΠΑΟΚ.
2: Δύο χαμένες βολές, μία από τον Φρανσίσκο, μια δεύτερη από τον Λεσόρ, η τρίτη και τελευταία, και αυτή η άστοχη σκαμπίνει στην μπάλα τον Καλάθη. 78-74. 80 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, απέχει.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον να εξαντλήσει το χρόνο του εδώ. Ο Όσμαν μπήκε προς τα μέσα, δεν μπήκε η μπάλα, απίστευτο. Μπήκε, βγήκε.
2: Θα δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού τώρα, που με τη σειρά του απέχει ένα λεπτό.
0: Άμα πήγαινε στο συν 6 θα είχε μεγάλο προβάδισμα.
2: Η μπάλα στα χέρια του Μπάντιο, του Φρανσίσκο. Τώρα είναι ο Μπάντιο, δοκιμάζει το τρίποντο.
0: Επιθετικό rebound από τον Λεσόρ που πάει το παιχνίδι στο καλάθι, 76-78. Το τρομερό ήταν που έκανε το drive προς τα μέσα ο Όσμαν. Έκανε το drive προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι χωρίς να έχει ιδιαίτερη πίεση. Αυτή μπήκε και βγήκε. Εκεί το παιχνίδι θα πήγε, θα πήγαινε στο συν 6 και αφού δεν πήγε στο συν 6, αφού αστόχησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πήρε το επιθετικό rebound το Λεσόρ και πήγε το παιχνίδι στο δίποντο 76-78.
5: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία.
6: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: Ο Μωρούγκη για να είναι δίπλα στην ομάδα. Κλείνεται τώρα ο Φώστερ. Κερδίζει το φάουλ από τον Μπάντιο.
1: Έκανε παγίδα νωρίς, έκανε ψηλά τα πτήμ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού με τους δύο παίκτες για να κόψουν και τον, να περιορίσουν το οπτικό
2: περιθώριο. Δεν πρέπει να έχει φτάσει στα 5 ο Παναθηναϊκός. Να δούμε.
1: 78-76 στα 43 δευτερόλεπτα. Δεύτερο φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Κατοχή 24 για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα στα χέρια του Καλάθη.
2: 14 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του ΠΑΟΚ.
1: Ο Φώστερ έχει το Λεσόρ πάνω του. Καλάθης. Το φλόουτερ μέσα.
2: Το συν 4 ο ΠΑΟΚ, 25 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Καθώς δεν πήγε κανένας πάνω του. Νωρίτερα αστόχησε στο lay-up ο Όσμαν. Αυτή τη φορά ο Καλάθης με αυτό το φλόουτερ πάει την ομάδα του στο συν 4.
1: Η εμπειρία του, η κλάση του, η προσωπικότητά του είναι...
2: Πήγε ο Ρογκαβόπουλος, αλλά άργησε. Εντάξει, είναι και κλασική κίνηση Καλάθη πάνω από το χέρι του Ρογκαβόπουλου.
1: Όπως ο Όσμαν δεν μπορεί να τα βάλει με όλους, έρχεται το καθαρό μυαλό και η ψυχραιμία του Καλάθη να δώσει τις λύσεις.
3: Έχει 6 πόντους, 6 ασίστ, 4 rebound.
2: Και υπάρχει time out από ό,τι έχετε καταλάβει. Ο Παναθηναϊκός σταθεί να πάει σε γρήγορη επίθεση με δίποντο ή να βάλει κάποιο μεγάλο τρίποντο για να μειώσει στους 2 ή στον 1 πόντο.
3: Είναι τεράστιο παιχνίδι. Τώρα για τον Πάο 15.
2: 29-37 τα rebound. Αυτό είναι ένα τομέα σημαντικό. Είναι στα 8 rebound η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δύο λάθη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. 13-11. 39 που είναι. Λοιπόν, 14 βολές για τον ΠΑΟΚ. 64%. 21 στις 36 βολές για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό φυσικά οι πολλές χαμένες βολές του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής παίζουν τον ρόλο τους. Να δούμε.
1: Για να δούμε πώς, πού και υπέρ τίνος θα καταλήξει αυτός ο τεράστιος, ο συγκλονιστικός ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. 80-76 μπροστά ο ΠΑΟΚ.
2: Πάντως αυτό που είπα, όποιος και να κερδίσει αύριο θα είναι πάρα πολύ κουρασμένος απέναντι στον Ολυμπιακό, στον τελικό του Super Cup που είναι, έχει οριστεί για τις 8 η ώρα. Καθώς το παιχνίδι είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση, του Ολυμπιακού, σε σχέση με αυτό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και είναι πολύ πιο αργά.
1: Ο Καλάθης κυνηγάει το Ρογκαβόπουλο.
2: Θέλει άμυνα ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει καλή άμυνα. Φρανσίσκο βάζει το τρίποντο. Αυτό που σας είπα. Τώρα θα κάνει, αν δεν κλέψει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει φάουλ.
1: Μπάλα στα χέρια του Οσμάν.
2: Καλάθης. Του γίνεται φάουλ. 17 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Δεν έπαιξε καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ.
3: Όχι, όχι, όχι. Πέμπτο.
1: Άρα έχει βολές ο Καλάθης.
3: Τραβάει τα μαλλιά του Τρικέρι με την άμυνα του Πεπτόδου στην προηγούμενη φάση.
1: Από προηγουμένως τα τράβαγε με το που έφαγε ο Παναθηναϊκός το, με το που έβαλε ο Παναθηναϊκός το τρίποντο. Καλά δει στη γραμμή έχει σουτάρει, αλλά σήμερα.
2: Όχι, δεν το πιστεύει ο Τρικέρι.
1: Στη γραμμή των βολών με το συν ένας, ένας πόντος χωρίς δύο ομάδες.
2: Αστοχή στην πρώτη ο Καλάθης.
1: Μένουν 17 δευτερόλεπτα. 80-79 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη βολή για τον Νίκ Καλάθη. Μέσα.
2: Αυτή θα τη βάλει, ανέβαζε τις δύο, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα για την ομάδα του Δικεφάλου.
1: Για να ασύσουμε το συγκλονιστικό φιλ. Α, το κρατάμε, το κρατάμε. Σκεπτικό στο Τρικέρι.
2: Το θέμα είναι σε αυτό, είναι αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο, 17 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Αν κάνει σπόιλερ ή όχι.
1: Σπόιλερ, πείτε το ό,τι θέλετε. Προαναγγελία, ελληνικότατη λέξη, για ό,τι έπεται, για ό,τι ακολουθήσει σεζόν. Οι ομάδες μας προσφέρουν ένα δεύτερο super wow match.
3: Σε μια εβδομάδα.
1: Μετά τον τελικό της, του περασμένου Σαββάτου στο Μαρούσι.
3: Είδαμε τους πρώτους σκόρερ για τις δύο ομάδες. Εδώ τα rebound, 9 Ρογκαβόπουλος, 6 Χουάντσο, 3 πόντ για τον Παναθηναϊκό, 9 Μούρ, 6 Όσμαν, 4 Καλάθης για τον ΠΑΟΚ.
2: Ένας φίλος εδώ έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, απόδοση 4, αλλά ήδη έχει πληρωθεί, αλλά έκανε cash out λέει.
3: 6 Καλάθης, 6 Φώστερ, 2 Χάτζινς. Πολύ καλή δημιουργία σήμερα από τον ΠΑΟΚ, με 19 assist του σύνολου και 10 λάθη. 14 assist, 13 λάθη ο Παναθηναϊκός. 17 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό.

0: ότι έτσι να μην επιτρέψουν ένα εύκολο τρίποντο και πάλι στον Παναθηναϊκό, να προσπαθήσουν να κλέψουν την μπάλα χωρίς φάουλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ένα σουτ τριόπαντο μέσα. Τρομερό σουτ. Πολύ μεγάλο.
2: Από τα 7,5 μέτρα. Είναι ώρα φυσικά για τους μεγάλους παίκτες. 82-81 περνάει μπροστά ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός στην κρίσιμη ώρα βρίσκει ένα δεύτερο πολύ μεγάλο.
2: Ο Αλεξάνδερ κοντοστάθηκε εκεί αν θα κάνει το drive ο Φρανσίσκο ή θα σουτάει για τρεις.
1: 82-81 στα 13 δευτερόλεπτα και τώρα ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση, από όπου και αν κουβαλήσει την μπάλα, από όπου και αν την επαναφέρει, έχει σκάρτα 14 δευτερόλεπτα, 13,7.
3: Και νομίζω ότι ξεκινάει πάντα η συζήτηση, κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις.
2: Ναι. Αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, αν θα κάνεις το φάουλ ή δεν θα το κάνεις, καθώς εντάξει μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ άσχημο ποσοστό στις βολές, αλλά πολλές φορές οι σπουδαίοι παίκτες τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι πολύ πιο εύστοχοι σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Αλλιώς ζυγίζει η μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλιώς όμως στοχούν κάποιοι παίκτες στο τέλος και αλλιώς κάποιοι άλλοι.
3: Εξαιρετικά ποσοστά τρίποντα, 25-39,
1: 7-31 τρίποντα. Πάμε τον Ηλία
4: Λαλιώτη. Λοιπόν, ο Ζέλικο Βράντοβιτς παρέδωσε το πινακάκι του στο Σάβα Καμπερίδη, έναν εκ των βοηθών του. Ήταν αυτός που έδειξε στους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα μπουν τώρα στο παρκέ πώς θέλει να αμυνθούν σε αυτή την επίθεση του ΠΑΟΚ.
3: Πάμε και στο Σαύρο.
0: Ναι, εντολές των Νίκ Καλάθη για το πώς θα επαναφέρει την μπάλα. Θα γίνει ένα διπλό screen από τον Μουρ και τον Όσμαν στην προσπάθεια να βγει ή το Φώστερ ή το Χάτσις για να κάνουν το σουτ.
1: Παρεπιπτόντως και ο Σάββας Καπερίδης επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη εδώ, από εκεί διατελέσει assistant coach στο Περιστέρι. 82-81 με το μεγάλο, το πολύ μεγάλο σουτ του Σιλβέν Φρανσίσκο. Καλάθη.
2: Ποιος θα πάρει την τελευταία επίθεση.
1: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεγαλύτερη
2: Όσμαν πάει προς τα μέσα, πιέζεται, Καλάθης, αστοχή, η μπάλα στον Όσμαν, σουτάρει για τρεις, το βάζει! Το βάζει ο Όσμαν, τρομερή νίκη για τον ΠΑΟΚ. Αστόχηση, το θέμα είναι να δούμε ότι σίγουρα μετράει.
1: Σε μια πολιορκία.
2: Αστόχησε ο Καλάθης από τη γωνία για τρεις. Ο ΠΑΟΚ κάποιος έσπρωξε την μπάλα προς τα έξω στον Όσμαν, που με τρίποντο στην εκνοή, αν δεν υπάρχει κάτι. 82-84, για να το δούμε. Δεν βλέπουμε. Ναι, μετράει καθαρά. Στα 5 με 6 δευτερόλεπτα σούταρε. Είδαμε και το πινακάκι. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Θα το ελέγξουν οι διαιτητές. Αλλά από ό,τι δείχνει το ηλεκτρονικό πίνακα στο 24.
3: Το 5-10 θα μείνουν στο 5-10, όχι, ναι, στα 5-10.
1: Αν μένει χρόνος.
2: Αν μένει χρόνος. Παίκτες με ποιότητα. Ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό σου έβαλε μπροστά, αλλά μετά ήρθε ο Όσμαν με ένα τρομερό τρίποντο και στέλνει τον ΠΑΟΚ στον τελικό που θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 η ώρα τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ που στα επίσημα του παιχνίδια ξεκινάει με ένα ιδανικό τρόπο. Την προηγούμενη εβδομάδα έχασε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σήμερα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο με ένα πόντο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αν θυμάμαι, 12 δευτερόλεπτα, 13, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά ήταν ο Όσμαν που με μπάζερ έδωσε τη νίκη στον δικέφαλο.

Ενώ περιμένουμε για δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης και αργότερα θα πάμε και στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Δημήτρη τον Καλπάκη για να μας σχολιάσει την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ και περνάει στον αυριανό τελικό στο Γιώργος Παπανδρέου απέναντι στον Ολυμπιακό που νωρίτερα επικράτησε εύκολα με 93-80. Πάμε εμείς στατιστικά λίγο για να κερδίσουμε χρόνο ενώ περιμένουμε για δηλώσεις. Δεν θέλω να έχουμε τον κύριο Καλπάκη στον αέρα και παράλληλα να χάσουμε και τις δηλώσεις. Να έχουμε όλα όσα μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα σουτ τριών πόντων, 24% είχε, χωρίς να έχει μεγάλο ποσοστό, με 24% 8 στα 33 έναντι 38, 7 στα 18 του Παναθηναϊκού κατάφερε να πάρει την νίκη. 66% στα δίποντα για τον Παναθηναϊκό, 20 στα 30, 66% ο Παναθηναϊκός, 64% για τον ΠΑΟΚ, 25 στα 39. Οι βολές ήταν πολλές παραπάνω για τον Παναθηναϊκό, 36 έναντι 16, 62% είχε στις βολές ο ΠΑΟΚ, 58 όμως ο Παναθηναϊκός και πολύ κρίσιμο στατιστικό στοιχείο ήταν τα rebound που είχε 38 ο ΠΑΟΚ έναντι 9 παραπάνω rebound. Να δούμε λίγο και τα λάθη, και 2 παραπάνω λάθη έκανε ο Παναθηναϊκός, 13 έναντι 11 της ομάδας του κυρίου Τρινκέρι. Και τέλος της assist ήταν πιο ομαδικός ο δικέφαλος, καθώς έδωσε 20 τελικές πάσεις έναντι 15 του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του δικεφάλου.

0: Λοιπόν, σπουδαίο αποτέλεσμα και τον δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Δημήτρη τον Καλπάκη, που τον είχαμε και στα τρία προηγούμενα δεκάλεπτα και μας σχολίαζε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιχειρεί πολλά τρίποντα, πρέπει να βελτιώσει, να προσπαθήσει να επιταθεί με καλύτερο τρόπο, αλλά και όλα στην άμυνα, να βελτιώσει την άμυνά του, να μην δέχεται τόσο επιθέσεις κοντά στο καλάθι, είτε σκοράροντας απευθείας ο Παναθηναϊκός, είτε με το να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και από εκεί να παίρνει τους πόντους που πέτυχε τελικά ο Παναθηναϊκός, 82 πόντους. Τα δεκάλεπτα 15-24, 34-38, 58-55 στο τότε που είχε περάσει ο Παναθηναϊκός και αρχές της τελευταίας περίοδου και 82-84 η νίκη για την ομάδα του δικέφαλου του Βορρά, για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Έχουμε τον Δημήτρη Καλπάκη και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Βγήκε ο Ταϊρής σχετικά νωρίς, που έδωσε πάλι λύσεις με 5 φάουλ, αλλά τα κατάφερε με πολύ μεγάλο τρίποντο του Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ και πήρε την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια ιστορική νίκη για τον ΠΑΟΚ.
0: Μετά από τόσα χρόνια, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, όχι, εγώ δεν το βάζω έτσι, το βάζω ότι έχουμε μια ομάδα τώρα.
0: Α, ως αρχή το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Ναι, ως αρχή. Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, διότι η εικόνα του αγώνα που θα πούμε τώρα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες δυνατότητες. Εντάξει, και επίσης να πω και κάτι, χθες βγήκα στο Μέτρο Πόλης και με ζήτησαν να κάνω μια πρόληψη για τον αγώνα. Για μένα πάω και τον φαβορεί από την ανάλυση που κάνω, γιατί ξέρεις είμαι και σκάουτινγκ.
0: Μας το είπατε και στην αρχή του παιχνιδιού.
1: Στο είπα και εγώ, ναι, ότι είναι φαβορεί και το εξήγησα. Λοιπόν, και φυσικά έβαλα κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες βγήκαν. Τώρα, πραγματικά, ας πούμε για το τελευταίο δεκάλεπτο και μετά για όλο τον αγώνα, εκείνο που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο τρόπος του παιχνιδιού του ήταν το τρίποντο, ενώ έπρεπε να μπήκε μέσα στο καλάθι, και μόλις μπήκε μέσα στο καλάθι με τον Αλεξάνδερ, αμέσως μπήκαν και τα τρίποντα του, και του Ταϊρή και του Φώστερ. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα να είναι μονοπλευρή. Ο ΠΑΟΚ το είχε αυτό το πρόβλημα και έκανε τρίποντα άστοχα. Λοιπόν, φυσικά πάλι στο τέλος η διαιτησία έπαιξε το ρόλο της. Ήταν ορισμένα κρίσιμα σφυρίγματα, μας έδωσε και τεχνικές ποινές. Έδινε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα δώσει. Λοιπόν, τώρα για την εικόνα της ομάδας να πούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: σας ακούμε.
1: Ο ΠΑΟΚ σήμερα νίκησε χωρίς να έχει μεγάλες επιδόσεις. Από ό,τι πρόλαβα την πληροφορία που πήρα, είχε 33 τρίποντα με 8 και έβαλε 8. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε 18 με 7. Έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Τα έχω εδώ μπροστά μου.
1: Ναι, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το νούμερο που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έξι μέσω καλά.
0: 39 δίποτα έναντι 33 τριπώντων.
1: Τα δίποτα. 39-25 έχει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Και 30-20 έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και φυσικά πάμε και στις βολές, γιατί ο τρόπος του παιχνιδιού έδινε στο Παναθηναϊκό βολές 36 με 21 και 16 με 10. Τώρα, αν το δεις το παιχνίδι σαν σύνολο, παρόλο που δεν είχε, ας πούμε, μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, 23% ήταν στο τρίποντο, πόσο ήταν.
0: 24, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Παρόλο που δεν είχε καλά ποσοστά επιτυχίας, είχε όμως πολλές κατοχές. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έπαιξε περίπου, από ό,τι υπολόγισα, με 78 κατοχές και ο Παναθηναϊκός με 66. Εντάξει, αυτό τι είπε...
0: 38-29 τα rebound.
1: Ναι, αυτό ήταν. Ότι ο ΠΑΟΚ πήρε, και μάλιστα δεν το πήρε αυτή την πληροφορία, αλλά υπολογίζω ότι στα επιθετικά rebound ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο, πήρε πολύ κρίσιμα επιθετικά rebound και καθόρισαν το παιχνίδι.
0: Όπως και στην τελευταία, δηλαδή, επίθεση, δεν είναι κάποιος που σμπρώχνει την μπάλα προς τον Όσμαν.
1: Ναι, το ξέρω, διότι rebound πήραμε. Θέλω να πω ότι σήμερα κερδίσαμε, γιατί ξέρεις, ο Όσμαν πήρε rebound. Ο Αλεξάνδερ πήρε rebound. νομίζω περάσανε ο ένας στα 10 rebound και ο άλλος εκεί κοντά. Έτσι και ο Καλάτης πήρε rebound, όλοι δηλαδή παίξεις πολεμούσαμε. Θέλω να πω ότι σήμερα το κερδίσαμε τα παιχνίδια για αυτό το λόγο. Γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις και φυσικά αν παίζαμε με ένα normal ποσοστό στα τρίποντα κτλ. Θα κάναμε περίπατο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί, έχει μεγάλες δυνατότητες. Λοιπόν, είναι ιστορική νίκη. Πιστεύω να δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα φέτος. Έτσι, ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει το ελαφρυντικό ότι του λείπανε οι τέσσερις παίκτες.
0: Σημαντικό αλλά, ναι.
1: Ναι, φυσικά από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι έπρεπε να καθαρίσει, αλλά ο προπονητής του βοήθησε στην ομάδα την αλλαγή της άμυνας προς αλλαγές, δυσκόλεψε λίγο τον ΠΑΟΚ και αυτό ο ΠΑΟΚ να το κοιτάξει, να ξέρει ότι πρέπει να παίζει όλο το στυλ του παιχνιδιού. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε δηλαδή ορισμένα πράγματα, γιατί με τόσο μικρά ποσοστά και αν κερδίσουμε Παναθηναϊκό ήταν μεγάλη
0: πρόκληση. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Ναι, δείχνει ότι έχουμε πολλές δυνατότητες. Έτσι, Γιώργο. Λοιπόν, και συγχαρητήρια και σε σένα, γιατί τώρα καινούριο ραδιόφωνο, ξεκίνησε η χρονιά με νίκη του ΠΑΟΚ. Και της Θεσσαλονίκης με αυτό νίκη, έτσι, γιατί πρέπει να καταλάβουν αυτοί στην Αθήνα ότι το μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πιο δυνατό από ότι είναι στην Αθήνα, έτσι.
0: Το έχει επιθυμήσει ο κόσμος. Πάρα πολύ ανταγωνιστικές οι ομάδες εδώ, όπως τα παλιότερα χρόνια που εμείς την ηλικία μου τα έχουμε ζήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, έτσι. Και ξαναγυρίζει τώρα. Θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ θα βλέπει και τις αδυναμίες του. Πιστεύω ότι θα πάρει και ένα παίκτη μέσα στη ρακέτα λίγο που χρειάζεται. Και ορισμένοι παίκτες θα καταλάβουν τους ρόλους τους. Δηλαδή ο Φουγκάς, ας πούμε, τώρα σε αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίζει στα τρίποντα, πρέπει να μπούμε στη ρακέτα, γιατί έχουμε παίκτες
0: κοντά στο καλάθι. Που λέτε, τι χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για κοντά στο καλάθι?
1: Κοίταξε, ο Αλεξάνδερ όταν στο pick and roll παίζει πολύ καλά, νομίζω ότι χρειάζεται ένα παίκτη που να μπορεί να παίξει με την πλάτη στο καλάθι, ένας-ένας, αν του δώσουμε την μπάλα δηλαδή, να μπορεί να τον παίξει τον αντίπαλο όπως το κάνει ο Λεσόρ. Νομίζω ότι ένα τέτοιο παίκτη θέλουμε. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι εδώ πέρα, έτσι. Γιατί οι ορισμένοι δεν ξέρουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Ο Φόλτερ ήταν πρωταγωνιστής και στο Ισραήλ που πήγε και όπου πήγε. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, ο παίκτης είναι
0: παίκτης ηγέτης, δημιούργησε κιόλας, σκόραρε κιόλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Και είναι στην καλύτερη ηλικία. Είναι 31 χρονών περίπου. Λοιπόν, ο Μενταϊρή το ξέρουμε και αυτός εξελίχθηκε στον ΠΑΟΚ. Ο άλλος ο Χίγκινγκς και αυτός είναι μεγάλος παίκτης. Έπαιξε και στο NBA κάποιους αγώνες. Στη Γαλλία ήταν ο πρωταγωνιστής. Και ο Μίτρου Λόγκου είναι μεγάλος παίκτης. Στην Νάπολη που έπαιζε και εκεί ήταν πρωταγωνιστής. Σήμερα έκανε και τον αμυντικό, δηλαδή μπορεί να κάνει πολλούς ρόλους. Τα τρίποντά του δεν πήγαν, διάστηκε λίγο. Αλλά από ό,τι είδες, ο προπονητής τον έβαλε στο πάρει τη βολή, είναι πολύ εύστοχος παίκτης.
0: Τεχνική παινής, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε περιφερειακά παίκτες για αν βρεθεί ένας-δύο στη μέρα που θα βρεθούν, είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δεν έχουμε τυχαία ομάδα. Φυσικά έρχεται ο Οσμάν, ο οποίος και αυτός είναι το κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ και για τον μπάσκετ, γιατί μπορεί και εκμεταλλεύεται τον καιρό τον χώρο. Το παιδί και σε πολύ καλή ηλικία, εμπειρίος. Ο Καλάτης είναι ο γνωστός, αυτό θα μας προσφέρει σίγουρα αυτά, την εμπειρία του και αυτά που μπορεί. Άρα τι χρειαζόμαστε, λίγο μια δύναμη στο Καλάτη, σαν εναλλακτικές για τον προπονητή, για να μπορούμε να χτυπάμε και τις ομάδες και τις μεγάλες. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Για αυτό το επίπεδο φυσικά, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε αύριο τον Ολυμπιακό νομίζω,
0: 8 η ώρα ο μεγάλος τελικός του Super Cup.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκεί.
0: Απλά να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Το γεγονός ότι δεν είναι ένα πλεονέκτημα όταν ένα πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό από την στιγμή που έπαιξε ένα πιο εύκολο παιχνίδι και χρονικά το παιχνίδι του ήταν πολύ πιο νωρίς από ότι η μάχη που έδωσε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν έκλειξε, δεν μεταναφέρω τώρα. Καθόλου θα λαμβάνει. Παίκτης μας είναι, έχουμε και εμείς μεγάλο ρόστερ. Και αυτοί έχουν μεγάλο ρόστερ. Δεν είναι αυτό ότι παίζουν πέντε παίκτες και ο Ολυμπιακός έπαιξε με πολλούς παίκτες.
0: Καλά, ναι, είναι πολύ βαθύ το ρόστερ των όλων των ομάδων.
1: Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ καλό. Φυσικά ακόμα δεν θέλω να το μελετήσω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη λίγο. Θέλω να δω λίγο κάποια στοιχεία του Ολυμπιακού σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ όμως, όπως και να το κάνεις, είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία και νομίζω και μια ευκαιρία πάλι να δείξει ότι είναι εδώ πέρα, επέστρεψε.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Ούτε τον Ολυμπιακό το φοβόμαστε. Και ο Ολυμπιακός έχει κουμπιά. Έτσι. Φυσικά ο ΠΑΟΚ το είπα. Αν είχαμε ακόμα ένα παίκτη με σε ρακέτα, έστω το Γκρέι, νομίζω ότι θα είχαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Έγινε, ρε, ευχαριστώ.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, υπάρχει και η συνέχεια λοιπόν, όχι για την εκπομπή, η συνέχεια για τον Δικέφαλο. Θα πούμε και πράγματα για τις άλλες ομάδες, πόσο μας έχει μείνει, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, μας έχουν μείνει περίπου 17 λεπτά. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ αύριο ο τελικός λοιπόν στις 8 η ώρα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μας είπε ο κύριος Καλπάκης ότι πιστεύει ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ και την αυριανή ημέρα, απλά θα μπορέσει να πει για την κατάληξη του αγώνα που το είχε προβλέψει ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και σε εμάς το ανέφερε στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω πώς ήταν σύμφωνη μαζί του. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε χωρίς τον Ομορούγιο και τον Γκρέι. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Μπαζίνας. Μετά, αφού του δώσει τον ΠΑΟΚ έχει ασταμάτητο πρόγραμμα, καθώς αφού δώσει και τον αυριανό τελικό, ανεξάρτητα από την κατάληξή του, έχει την Τετάρτη στις 7.30 το παιχνίδι απέναντι στη Μαρέσα για την πρώτη αγωνιστική της ευρωπαϊκής του διοργάνωση για το Europe Cup.

Οπότε θα συνεχίσει για το EuroCup. Να το... Είναι το EuroCup και το EuroCup που συμμετέχει φέτος και ο Δικέφαλος για μετά από πολλά χρόνια. Τέταρτη σεζόν θα συμμετέχει η ομάδα του Άρη. Και στο παιχνίδι της Τετάρτης θα υπάρχει ευκαιρία για τον... Στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου θα υπάρχει ενός λεπτού σιγή.

Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα όσον αφορά τα μπασκετικά εννοώ. Καθώς οι αγώνες που ξεκίνησαν στις 10 παρατέταρτο είναι αρκετή της καθυστερήσεις. Νωρίτερα στις 7 η ώρα, Φερόε, τα νησιά απέναντι στο Καζακστάν, τελικό 1-1. Είναι γκρουπ 3 στο επίπεδο C, στο επίπεδο 3. 3-3 δηλαδή. Τώρα, για τον ίδιο όμιλο, στις καθυστερήσεις, Σλοβακία-Μολδαβία 2-0.

Για το επίπεδο 3, όμιλος 4, αγώνες που έγιναν νωρίτερα, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-2 και Ισλανδία, Εστονία 1-1.

Λοιπόν, τρίτο επίπεδο, League C δηλαδή, Group 1, Σαν Μαρίνο, Φινλανδία, νωρίτερα 0-7 παρακαλώ. Τώρα είναι και αυτό στις καθυστερήσεις στο δεύτερο παιχνίδι για αυτό τον όμιλο. Αλβανία, Λευκορωσία είναι στο 2-0. Στο επίπεδο 1, League A, στον όμιλο 3, φοβερά παιχνίδια. Τσεχία, Κροατία 1-2. Αγγλία, Ισπανία 2-3. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 0-2. Το 1-0, το. Όχι, 0-1 ήταν. Λοιπόν, Λαμίν Γιαμάλ στο 2 έκανε το 0-1. 36 και 40 προηγήθηκε η Αγγλία με τον Άντονι Γκόρντον και τον Χάρι Κέιν. Άλεξ Μπάινα έκανε το 2-2 στο 60 και 2-3 προηγήθηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια με γκολ του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Το γκολ το πέτυχε στο 74. Είναι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, συγκεκριμένα στα 93 και 30, και έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεων.

Δεύτερο επίπεδο, πρώτος όμιλος, League B, Group 1. Νωρίτερα είχαμε Σλοβενία, Σκωτία 0-0, Σκόπια, Ελβετία 0-3. Και θα πάμε να δούμε τι έχει την ανεβριανή ημέρα, που μεταξύ των οποίων είναι και η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι στο Augsburg. Τέταρτο επίπεδο, Group 1, Γιβραλτάρ, το είπα, Ανδόρα. Στο δεύτερο, στο τέταρτο επίπεδο, επίσης Group 2 όμως, Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν. Πρώτο επίπεδο, στο Group 2, που είναι το επίπεδο, το όμιλος της εθνικής μας ομάδας, σε 7 η ώρα έχει Σερβία, Ολλανδία. Να δούμε οι Σέρβοι μετά από την ήττα από την εθνική μας ομάδα, αν και προηγήθηκαν νωρίς με τον Αντρέγια Ζίβκοβιτς, τι θα μπορέσουν να κάνουν απέναντι στους Ολλανδούς, που οι Ολλανδοί έφεραν 1-1 στην πρώτη αγωνιστική της απέναντι στην Γερμανία. Και 10 παρατέταρτο αργά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όλα φυσικά είναι σημαντικά παιχνίδια για την εθνική, και με Σερβία και Γερμανία και Ολλανδία. Γερμανία-Ελλάδα στο Augsburg, 10 παρατέταρτο.

Τώρα, στο αύριο έχει στο επίπεδο 1 Group 4 αυτή τη φορά. Στις 7 η ώρα Δανία Ουαλία και ωραίο παιχνιδάκι στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Συνεχίζουμε στο δεύτερο επίπεδο Group 3 όμως, Αυστρία Κόσοβο και Ισραήλ Ιρλανδία.

αύριο για την Super League 2, για να μην φύγουμε από το ποδόσφαιρο. ΑΕΛ ΠΑΟΚ το έχει στις 4 η ώρα η ΕΡΤ. Ακόμα στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου Πανιώνιος Ζάκυνθος. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς θα φιλοξενήσει στο γήπεδο του την Αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική όλα αυτά τα άλλα δύο παιχνίδια είναι Κυριακή, αύριο δηλαδή, Ελλάς Σύρου Πύργος, ο παλιός Πανηλιακός όσοι θυμούνται, και ο Πανσεραϊκός στο γήπεδο των Σερών θα υποδεχτεί στις 6 και 4 τον Ολυμπιακό Β'.

Δευτέρα έχει στο δημοτικό στάδιο Καλλιθέας, Άνθρας Καλλιθέα, Αστέρας Άκτορ Β. Και ίδια ώρα, στις 4 η ώρα, η Μαρκό θα παίξει με τον Παθρακικό, το σύλλογο της Κομωτινής. Βαθμολογία, Μαρκό είναι στους 9, Λασίου, ΑΕΛ, Πανθρακικός, Πανιόνιος στους 7, Άνθρας Καλλιθέα 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στους 4. Τέσσερις έχει και ο Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός Αστέρας Β στους 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, 1 έχει ο Πόλων Καλαμαριάς 1 πόντο, Ζάκηθος 1, Πύργος 1, χωρίς βαθμό ακόμη η Νίκη Βόλου που αποτέλεσε παρελθόν ο Στέλιος Μαλαζάς. Είπαμε πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς ήταν η μέρα του. Είχε Media Day ο Άρης. Αύριο θα υπάρχουν οι δηλώσεις από τον Μοκόκα. Υπήρχαν οι δηλώσεις την πρώτη μέρα από τον Βασίλη Σπανούλη, που τόνισε χαρακτηριστικά, την παρακολούθησε από κοντά τη Media Day, ότι του αρέσει πάρα πολύ η ποιήση και ήταν από τους λόγους που δέχτηκε να έρθει εδώ. Επίσης την ίδια μέρα δηλώσεις από τον Νίκο Ζήση. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. Και ακολούθησαν από τον Θανάση Αντετοκούμπο, από τον Ρόμπινσον Έρλ που σήμερα παρουσιάστηκαν, και αύριο θα δείτε και τις δηλώσεις. Έχουμε συμφωνήσει να μην τις παρουσιάσουμε τη σημερινή μέρα. Αύριο θα βγουν κατά τις 11 το πρωί, θα βγουν και οι δηλώσεις του Μοκόκα για την εμπειρία του που αποφάσισε να στελεχώσει την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ο Άρης πάντως στα παιχνίδια του, ενώ οι Πουλιανίτσες Στανούλης είναι τα προβλήματα, συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, και στο φιλικό με την Μπαχτσέ Σεχίρ, μια ομάδα που είναι από τα φαβορί μαζί με τις ομάδες της πόλης μας για την κατάκτηση του Eurocup, έδωξε ότι δεν, ακόμα και όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ότι δεν το παράτησε σε καμιά στιγμή το παιχνίδι και το διεκδίκησε μέχρι τέλος. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό που όποιοι είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν πολύ περισσότερο από κοντά, νομίζω χυλούσε πάρα πολύ γρήγορα και έδειξε ακόμη μια φορά τις δυνατότητες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης που είχε τα συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον Ερυθρό Αστέρα έπαιξε και με την Μπαχτσέ Σεχή συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια για να αρχίσει και τα τελείωτα μάτς στις ελληνικές διοργανώσεις αλλά και στο Eurocup. Little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey doke. Πάμε στο Ηρακλή λίγο, που σήμερα έδωσε το τελευταίο του φιλικό. Ο Ηρακλής δεν έχει 6-10 έχει την Ευρώπη το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό η πρώτη αναμέτρηση είναι την Κυριακή στις 5.30 θα υποδεχτεί στο Ευανόφιο τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο στις 3 η ώρα την Μύκονο εκτός έδρας και ο Άρης αντιμετωπίζει την Καρδίτσα εκτός έδρας την ίδια ημέρα. So απλά το μάτς του ΠΑΟΚ είναι στις 3 η ώρα με τη Μύκονο, του Άρη είναι στις 5.30. 5.30 ο Ηρακλής απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή. Μπασκετικά να πούμε ότι αύριο στις 1 η ώρα για το κύπελο η γυναική ομάδα του Δικεφάλου υποδέχεται τους Πάνθηρες Καβάλας, οπότε μπορείτε να πάτε στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των παικτριών του Άγγελου Αγγελίδη. '90-83 λοιπόν νίκη του Ηρακλή απέναντι στον Κολοσσό. 90-83 δεν αγωνίστηκε ο Τάσος Κουκ, ενώ έπαιξε ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Ζόραν Λούκιτς παρέταξε την ομάδα του, την αρχική του πεντάδα αποτελούνταν από τους Διαρά,
Λεκιού, Styles, Melvin και Σλαχτσάκη. Said it was a burning ambition to see her. Αν και ξεκίνησε ο Κολοσσός με 0-7 στο σκορ, ο Ηρακλής ανέκαμψε και το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 27-22 για τους Κιανόλευκους. Ο Ηρακλής πήρε και διψήφια διαφορά στο σκορ 35-24 για να κλείσει το ημίχρονο στο 52-46. Αρχή της τρίτης περίοδου 59-50 για την ομάδα του Ηρακλή, που με τον Styles που κέρδισε πολλές μάχες κοντά στο καλάθι, πήγε στο 62-52 ο Ηρακλής με καλάθι και φάουλ, και η περίοδος στο δεκάλεπτο έκλεισε με τρίποντο του Σίλα σε 73-62. Ο Κολοσσός μείωσε 86-77 στο 36, αλλά και ο Ηρακλής αντεπιτέθηκε, πήγε στο σύν 9 και πήρε την τελική νίκη με 90-83. Λεκιού 17, Μέλβιν 13, Στέλις 14, Χόλσκλερ 2, Μουράτος, που ήταν μια σημαντική ενίσχυση για τον Ηρακλή, καθώς είναι και Έλληνας καθοριστής και είναι βοήθεια στα κάρ που τη χρειαζόταν ο κύριος Λούκιτς. Διαρά 13 με 2 τρίποντα. Χάτσον 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9, Αρνόκουρος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5, Σταυρακόπουλος και Λιάπης συμμετοχή. Λοιπόν, είπαμε θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Υπήρχε πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Super Cup. Εμείς να σας πω μια τελευταία φορά μάλλον το αυριανό πρόγραμμα πριν κλείσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Theta FM για αύριο 11 με 2 είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας, 11 αρχίζει το πρόγραμμα, 2 με 4 ο Αντώνης ο Κούλαλης, 4 με 6 ο Γιάννης ο Παντελίδης, Γιώργος Μίρτσος 6 με 8, ο Στέλιος ο Παπαντονίου μαζί με τον Αλέξη τον Αλεξίου 8 με 10, 10 με 12 Σπυρίδης Παπαντονίου και εγώ Γιώργος Διπλοίδης θα είμαστε αύριο η βραδινή εκπομπή με 3 άτομα. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία με τα παιδιά να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Από τον Τάσο του Σταυρίδη και τον Γιώργο τον Διπλοίδη, καλό Σαββατόβραδο. Μετά από την ελπίζουμε να σας κρατήσαμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά αυτό το τρίωρο.